Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου και που έχει διδακτικό περιεχόμενο, και είμαστε στο σημείο που ξεκινάει η είσοδος του Ευαγγελίου και τα Ιερά Αναγνώσματα. Διαβάζουμε στην Φυλάδα, όπως την ονομάζουμε, το λειτουργικό δηλαδή βιβλίο από το οποίο παρακολουθούμε ιερέας, ψάλτες, τα τεκτενόμενα. Ψαλωμένου του τρίτου αντιφώνου γίνεται η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Λαβών ο ιερεύς το Ευαγγέλιον, δίδωση το διακόνο, και ούτως εξελθόντες αφότεροι δια του βορείου μέρους, προπορευωμένων αυτών λαμπάδων ή και εξαπτερίγων, ποιούσι την μικράν είσοδον και στάντες εν το μέσο του ναού, κλείνωσιν αμφότεροι τα σκεφαλάς. Ο διάκονος του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός Κύριε ελέησον. Η μικρή είσοδος είναι μία πομπή που διασώζει αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη. Δεν ήταν βέβαια ένα βιβλίο όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε έναν κοντό, σαν ένα ρολό. Αργότερα έχουμε τα πρώτα περγαμηνά βιβλία, φύλλα δηλαδή που τα σειράπτουν σε ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πήγαινε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, και αν δεν υπήρχε πήγαινε ο πρεσβύτερος και παραλάμβανε αυτό το βιβλίο και το έφερνε στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Κατά την αρχαία επίσης τάξη, η μικρή είσοδος αποτελούσε την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Δηλαδή ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού, που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθικα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβόλιζε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως, πήγαινε στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή από την είσοδο του ναού, έφταναν στο μέσον του ναού πάλι με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Υπάρχει μάλιστα ειδικό τυπικό για την ένδυση του επισκόπου, που μερικές φορές τελείται σε αρχιερατική λειτουργία. Αναφερόμενος στην ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω από το ναό. Είναι ενδύματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή, να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός που προσλαμβάνει ο δοξασμένος Χριστός. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου, ξανά. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στην ιστορία. Και μας αποκαλύπτεται ως ένδυση του επισκόπου, ο οποίος υπάρχει ανάμεσά μας ως εικόνα του Χριστού, εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του λόγου, δηλαδή στην είσοδο του λόγου μέσα στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος είναι πάντα παρόν. Ο λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απαρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και έστησε δηλαδή τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο ιερέας μας καλεί να προσκυνήσουμε αυτή την ενυπόστατη σοφία. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Ο λαός απαντάει με μια κατάφαση που συμπληρώνει τα λόγια του ιερέα. «Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών». Ξέρουμε πολύ καλά γιατί προσκυνούμε και γιατί προσπίπτουμε στον Χριστό. Μας έσωσε από την κυριαρχία του θανάτου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψος του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας, ενώ τα πολιτικία των Αγίων που γιορτάζουν την ημέρα την Κυριακή όπου είμαστε συναγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι με τα πολιτικία και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία, όχι τη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Λουκάς, άλλους έχει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού προς τα τέλη του πρώτου αιώνα, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη σπουδαία εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε το απόσπασμα του μάρτυρος Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία, η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Από τα 52 αναγνώσματα που υπάρχουν στις 52 Κυριακές ενός έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Τι διαλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους, μας λέει. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό. Μας αναπτύσσει μια παραβολή. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία.

σπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Ο σχολιασμός είναι ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μνημονολογία, από όλα τα λόγια. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου, υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Διαβάζω. Ο ιερεύς λέγει μυστικός την ευχήν της εισόδου. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα». Και εκφόνος ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι πρέπει σι πάσα δόξε τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευχή ζητάει από τον ουράνιο Πατέρα, εξ ονόματος του συναγμένου λαού, να στείλει αγγελικές δυνάμεις να συμπαρασταθούν στα τεκτενόμενα και όσα θα ακολουθήσουν. Σε λίγο θα αναπέμψουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Κλιμακώνεται λοιπόν η πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Το πλαίσιο και η σημασία αυτής της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων έχει κατατεθεί στις Άγιες Γραφές. Όχι μόνο στις θεοφάνειες που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης στις προφητικές οράσεις του προφήτου Ισαΐα και του προφήτη Δανιήλ, στον ύμνο των τριών παιδών, στη δοξολογική παρουσία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού, κατεξοχήν όμως στην περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στο όραμα της Αποκάλυψης. «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμή σε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τε σχέσιν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ο διάκονος, μετά την ευχή αυτή που λέει ο ιερέας, στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Ευλόγησο δέσποτα την Αγίαν είσοδον». Ο ιερεύς σφραγίζει τας Αγίας θύρας λέγον «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου Κύριε πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάμε «Αμήν». Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον ιερέα και ασπάζεται το Ευαγγέλιον ή πάρεστη, εάν υπάρχει διάκονος. Είδε μη ασπάζεται τούτο ο ιερεύς. Πληρωθέντος δε του τελευταίου τροπαρίου, ο διάκονος στάς εν το μέσο του ναού, έμπροσθε του ιερέως, λέγει εκφόνος. Σοφία. Ορθή. Δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ενικό αριθμό, ορθή η δεύτερη,

όμικρον γιώτα σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Όπως ήδη είπαμε, δηλώνει ότι σοφία του, όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το όρθι, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε. Η σοφία του Θεού όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω Αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του Λόγους Αθανασίας περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση.

0: Ο ιερεύς και ο διάκονος εισέρχονται δια της ωραίας πύλης στο ιερόν. Ο διάκονος αποτίθησιν επί της Αγίας Τραπέζης το ιερόν Ευαγγέλιο. Ο λαός ψάλλει το εισοδικόν, για το οποίο μιλήσαμε, δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό. Σώσον ημάς ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάσι, αλληλούια. Ημέν ιερείς ψάλουσι το της ημέρας πρώτων απολυτίκιων, ο δε χορός τα λοιπά απολυτίκια. Ο διάκονος του Κυρίου δε ηθόμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερεύς, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Εισερχόμαστε στον Τρισάγιο ύμνο. Και ψάλλει τον Τρισάγιον ύμνο ο λαός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και ο Β' χορός επίσης, ο Α' ξανά, ο Β' ξανά. Ο Τρισάγιος ύμνος λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτή η συμπυκνωμένη δοξολογία που έρχεται από τις προ-Χριστού θεοπρεπείς εμπειρίες των προφητών και καταλήγει στο όραμα της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ εισθήκησαν κύκλο αυτού και εκέκρακεν έτερος προς τον έτερον και έλεγεν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα: «Και τα τέσσερα ζώα εν καθένα αυτών έχων αναπτέρυγας έξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και αιών και ο ερχόμενος». Κατά την παράδοση ο ύμνος, όπως τον ψάλλουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία επί Θεοδοσίου του Μικρού το 550 μετά Χριστόν. Παραδίδεται μάλιστα μια χαριτωμένη διήγηση. Ένα μικρό παιδί ανυρπάγει στους ουρανούς και μετέφερε όταν επέστρεψε την ακριβή διατύπωση του ύμνου. Πίσω από αυτή τη διήγηση υποκρύπτεται δογματική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Κναφεύς είχε εισαγάγει στον Τρισάγιο ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς, πρώτου Κύριε ελέησον», συγχέοντας την ακρίβεια του ύμνου. Η προσθήκη απασχόλησε την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με τον 81ο κανόνα την ακυρώνει.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, προσπαθώντας να αναπτύξει το περιεχόμενο του Τρισάγιου ύμνου, μας λέει ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Πριν τώρα αρχίσουν οι δύο χωροί να ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας λέει την ευχή του Τρισαγίου, μία ευχή που συμπυκνώνει τη δημιουργική παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα τη δημιουργική σχέση Θεού και ανθρώπου. Σήμερα η ευχή αυτή λέγεται μυστικός και μόνο η εκφώνησή της ακούγεται. Ακούστε το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφή ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβή δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε αυτά που είπαν παραπάνω στο όραμα του Ισαΐα και στο όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο εκ του μη όντως ιστο είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσ' ημίν ενωσιότητη λατρεύηση πάσα θες ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι Άγιος Σύ, ο Θεός ημών, και Σύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κατά τη διάρκεια που οι χωροί ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας και ο διάκονος απέρχονται εις την καθέδραν ή την πρόθεση του ιερέως λέγοντος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και επανερχομένων ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα την άνω καθέδραν». Ο ιερεύς «Ευλογημένος ή ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των χερουβήν πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή αντλείται από στίχο του 117 ψαλμού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στίχο που μαζί με το «Οσανά» επαναλαμβάνεται ως ύμνος από τους Ιουδαίους που υποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και πρώτου πάθους του. Η καθέδρα είναι ο θρόνος του Επισκόπου που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του Συνθρόνου πριν μετακινηθεί αυτή εκτός του Αγίου Βήματος. Αντί λοιπόν να πορευθούν στην Παλαιά Καθέδρα, μετακινούνται στην Αγία Πρόθεση και με τη διατύπωση που καταθέτει ο ιερέας συνδέει την επίγεια καθέδρα του Επισκόπου με την Άνω Καθέδρα του Θεού, δηλαδή με τη Βασιλεία του. Τώρα, μας λέει η λειτουργική φυλάδα, εάν λειτουργεί αρχιερεύς ακολουθείται η επόμενη τάξης. Ο χορός ψάλουσι εν αλλάξ το Άγιος ο Θεός δις ή τα ψάλετε το τρίτον υπό του ένδον του βήματος ιερού κλήρου, το τέταρτον υπό του άρφα χορού, το πέμπτον αύθης υπό του ιερού κλήρου ή τα υπό των χορών, ακολούθως ο μεν ιερός κλήρος ψάλει εκ του βήματος αργός το Άγιος ο Θεός εις στάσης τέσσαρας, ο δε αρχιερεύς εξερχόμενος εις τον Σολέαν ευλογεί των λαών δια των δικυροτρικύρων αναπέμπων την εξής δέησιν. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Η χωρή εις πολλά έτη δέσποτα, ήταν ο διάκονος δύναμης, ψάλλεται πιο δυνατά τώρα το Άγιος Ύμνος, ο διάκονος και ο αρχιερεύς και επάκουσον ημών. Τέλος ψάλλεται η φήμη του τελεταρχούντος αρχιερέως υπό τον εν το βήμα τη κληρικών και των δύο χωρών. Αυτή η φήμη, όπως την ονομάζουμε, του επισκόπου, δεν είναι τιμητική αναφορά ή εκδήλωση ευαρέσκειας, αλλά ουσιώδης λειτουργική έκφραση της θέσης που έχει ανάμεσα στον συναγμένον λαό η παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος, όπως τον ονομάζουν τα αρχαία κείμενα, ο πατήρ δηλαδή της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ακόμη και όταν δεν παρίσταται, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό δηλώνει το αντιμήνσιο, το τεμάχιο δηλαδή υφάσματος, που τίθεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και επάνω στο οποίο αποτίθενται τα Άγια Δώρα για να καθαγιαστούν. Γι' αυτό και κάθε αντιμήνσιο φέρει την υπογραφή του Επισκόπου. Μετά τη συμπλήρωση του Τρισαγίου, ο διάκονος, ελθόν έμπροσθεν των Αγίων Θυρών, λέγει «Πρόσχομεν». Αυτό το πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Σε αυτή την εγρήγορση μας καλεί ο ιερέας, τώρα που θα ακουστεί το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα μας το επισημάνει και όταν αρχίζει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά και όταν αρχίζει η Θεία Κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν να αρχίσουν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος και πρέπει να αναπτυχθούν οι όροι της πίστεως. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές των Αποστόλων ή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα, το Ευαγγέλιο δηλαδή και ο Απόστολος του Αγίου της ημέρας, και μια άλλη περικοπή ήταν για τον κύκλο του ενιαυτού που τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα διάγραμμα και σε μια εξέλιξη που είχε αυτός ο ενιαυτός. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το ξαναπώ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Έχουμε 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναγνώσματα που κάθε χρόνο διαβάζονται, επειδή υπάρχει μια ενδογενής ποικιλία που ανατρέπει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλες δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές, επομένως καταργείται η σειρά των αναγνωσμάτων αυτών, ή έχουμε τις κινητές εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής που πότε έρχονται μπροστά, πότε πάνε προς το τέλος. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται, όπως είπα και παραπάνω, η θεραπεία παραδείγματος χάρη ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα από κάποιον θαυματοποιό που το πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός σχολού. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια στην οδηπορία προς τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό καταργεί τη χολότητα. Τώρα οδεύουμε με διαρκείς κινδύνους. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Διαβάζουμε στη λειτουργική φυλάδα. Ο αναγνώστης εκφωνεί των στίχων του προκειμένου και την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος. Τι είναι αυτός ο στίχος του προκειμένου? Το προκείμενο είναι δύο στίχοι από δύο ψαλμούς. Παλαιότερα αναγινώσκονταν ολόκληροι οι ψαλμοί ως εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Η σχέση των ψαλμών με το ανάγνωσμα είναι εσωτερική. Αυτό αναδεικνύει η θεολογία κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων συνδέει το Ευαγγέλιο με τις επαγγελίες των προφητών. Ο διάκονος σοφία πρόσχομε και ο αναγνώστης αναγινώσκει την οικίαν περικοπήν εκ του Αποστόλου, του οποίου πληρωθέντος λέγει ο ιερεύς «Ειρήνη σύ το αναγινώσκοντι». Ο λαός «Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». Αναγινωσκομένου δε του Αποστόλου, ο μεν διάκονος θυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζα, τας δεσποτικάς εικόνας και των λαών, εκ των ωραίων πυλών, ή τον αρχιερέα, ο δε ιερεύς αναγινώσκει μυστικός πρώτης Αγίας Τραπέζης ταύτην την ευχή. Είναι σημαντική αυτή η ευχή, γιατί θα ακολουθήσει η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ακούστε την. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και σύ την δόξα αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, κριτική, γιατί όχι συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του Ιερού Κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Ο διάκονος μετά το θυμίαμα λαβών το Άγιον Ευαγγέλιον και προσελθών το ιερή και την κεφαλήν υποκλίνας λέγει «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου ή Μάρκου ή Λουκά ή Ιωάννου ανάλογα». Ο δε ιερεύς σφραγίζον αυτόν λέγει «Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τάδε δόει σειρήμα το ευαγγελισωμένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος αμήν αμήν αμήν γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα λάβει ειδική ευλογία ο διάκονος για να μπορέσει να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Είναι μια ευλογία που έρχεται από τον Θεό Πατέρα, αναπάβεται στον Υιό του και δια του Υιού προσφέρεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ήτα λαβών εκ των χειρών του ιερέως το Άγιον Ευαγγέλιον
και προσκυνή σας μετευλαβίας, αίρι αυτό και προπορευωμένων λαμπάδων, απέρχεται εις τον Άμβωνα, ενώ ο ιερεύς, μετά την ανάγνωση του Αποστόλου από τις πύλεις του Ιερού Βήματος, εκφωνεί «Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, ο λαός και το πνεύματί σου». Ο διάκονος εκ του κατά δίνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ιερεύς πρόσκομεν, ο λαός δόξαση, Κύριε δόξαση, και αναγυνάσκει ο διάκονος την τεταγμένη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου. Μεθό ο ιερεύς λέει «Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο». Ο δε λαός ψάλλει αργός «Δόξαση, Κύριε δόξαση». Στη φυλάδα τη λειτουργική επισημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις ευαγγελικής ή αποστολικής περικοπής.

Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις Ευαγγελικής ή Αποστολικής Περικοπής. Το κήρυγμα λοιπόν. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη Θεία Λειτουργίας, αυτό εξαγγέλλεται, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση του είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια. Το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αφωτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κηρύγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κηρύγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας. Είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, οπότε λεγόταν και Εσπερινή Ομιλία. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγία, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρακτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι χρόνος νεκρός, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη,
για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Ο τρόπος μάλιστα αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του αποστολικού και ευαγγελικού λόγου. Ο λόγος αυτός έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα, όχι ενιολογικό. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό τον λόγο στον Παπαδιαμάντη μας, ο οποίος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1903 επισημαίνει τα εξής. Δια της πατροπαραδότου εκκλησιαστικής μουσικής, όχι μόνο τα ιερά άσματα έγιναν προσφυλή και οικία εις την ακοήν και η γλώσσα εις την οποία ταύτα είναι γεγραμμένα καταληπτή ως έγκιστα και εις τους αγραμμάτους, αλλά και αυτά των θείων Ευαγγελίων τα ρήματα, δια της αυτής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου, κατέστησαν οικειότερα εις την ακοή και βαθύτερον πάντοτε εις δίουσιν εις των ακροατώντας καρδίας. Όθεν η γλώσσα αυτή, εις την οποία είναι γεγραμμένα τότε Ευαγγέλιον και τα ιερά άσματα, έχει το μοναδικό εις των κόσμων προνόμιον να εξακολουθεί και μετά 20 αιώνας να είναι ζωντανή εις την ακοή τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο της μελέτης του λέει: «Είπομεν ότι δια της εκκλησιαστικής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου κατέθεσαν γνωριμότερα εις τας ακοάς και τα λόγια των θείων Ευαγγελίων ως και του Αποστόλου. Ο λογαϊδικός ούτως τρόπος της απαγγελίας είναι αρχαιότατος εν τη εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και εις τα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της επαγγελίας, δια της παρατάσεως όλων μεν των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως εκάστης περιόδου ή εκάστου κόλου, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα ή την φωνήν του κήρυκος και ανταποκρίνεται στην εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση». Είναι άρα το λογαϊδικόν τούτο μέλος κανονικότατον εν τη εκκλησία και ανήκει εις τον πλάγιον δέλτα ή τον βαρύν ήχον. Εθίζεται δεν απαγγέλλεται ο μεν Απόστολος μετά την ως ποικιλίας τόνων και φθόγκων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτος. Η περιπάντα επιπόλαιοι και αταλέποροι νεοτεριστέ κατέκριναν και το λογαϊδικόν τούτο μέλος και είπαν ότι τούτο είναι επίρρηνον δήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε κέτινας καινοτόμους ιερείς ή την εσπισθέντες σας εισηγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων κατήργησαν αυθερέτως των λογαϊδικών τρόπων και απαγγέλουσιν τα σπερικοπάς των θείων ρημάτων διαπλής αναγνώσεως. Εις τους θειού τους ιερείς πρέπει να απαγορευθεί αρμοδίως η καινοτομία αυτή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τον 89,5 και την εκπομπή «Το Πνεύμα Όπου Θέλει Πνεί». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του ενεξελίξει αφιερώματος του σταθμού μας, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε αρχικά για τη ρίση αυτή του Χριστού που αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο τι ισχύει για εκείνους που οριοθετούνται ως εκτός της Εκκλησίας. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο σχετικά με τη φράση αυτή, το Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Πώς και πότε υπόθηκε?
1: Αυτό προέρχεται από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο οποίο αναφέρεται η συνομιλία του Κυρίου με τον Νικόδημο, έναν από τους επιφανείς Φαρισαίους και άρχοντες των Ιουδαίων, ο οποίος ήρθε νύχτα να ρωτήσει κάποια θέματα τον Κύριο και κυρίως να ξεδιαλύνει μέσα του αυτή την απορία, αν αυτός είναι ο Μεσσίας που περίμεναν ή κάποιος άλλος. Και επειδή είχε επηρεαστεί από τη διδασκαλία του, τα θαύματά του, τον ρωτάει πώς μπορεί να γεννηθεί κάποιος, έτσι ο Χριστός αυτό του δείχνει ότι αν αυτά τα πράγματα είναι δυνατά και η διδασκαλία είναι καινούργια και τα θαύματα επενεργούν πάνω στον άνθρωπο, τότε και ο Θεός έχει δώσει το σημάδι του ότι η ανθρωπότητα, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί και έτσι να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, στην καινούργια πραγματικότητα, όπου η παρουσία του Θεού είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα. Και ο Κύριος εκεί του απαντάει, γιατί είχε τις αμφιβολίες του ο Νικόδημος, πώς μπορεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος σαν και εμένα να ξαναγεννηθεί, έτσι ώστε να ανήκει σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα, στη Βασιλεία του Θεού. Τότε του απαντάει ότι μην ανησυχίζει, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το οποίο αναγεννά τον άνθρωπο, και εδώ έχουμε ένα υπαινιγμό που δίνει ο ίδιος ο Κύριος για τους μεταγενέστερους μαθητές του, ότι αν δεν γεννηθεί κάποιος μέσα από το Ίδωρ και μέσα από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Ακριβώς αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Εμείς γεννιόμαστε ως άνθρωποι και πεθαίνουμε. Όποιος γεννηθεί όμως πνευματικά, όποιος γεννηθεί διήδατος και πνεύματος, αυτός δεν πρόκειται να πεθάνει. Και αυτός θα είναι ξαναγεννημένος, αναγεννημένος. Και εδώ φέρνει το παράδειγμα του ανέμου. Γιατί αν έχει μέσα του την απορία ο Νικόδημος, θα φαίνεται αυτό το καινούργιο γεγονός, αυτή η αναγέννηση? Θα γίνω εγώ νέος, θα ανανεωθεί και εξωτερικά η ύπαρξή μου? Και του λέει ο Κύριος ότι ένα παράδειγμα του φέρνει από την καθημερινότητα, όπως ο άνεμος, ο αέρας φυσάει παντού και ανανεώνει, φρεσκάρει τα πάντα, χωρίς να το παίρνει κανένας είδηση, χωρίς θόρυβο, χωρίς διαφήμιση, χωρίς να πιέζει κανέναν, έτσι και αυτό το η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η μεταμορφωτική και αναγεννητική δύναμη του Θεού θα εισέλθει σε κάθε άνθρωπο και θα τον αναγεννήσει, και έτσι ο άνθρωπος θα είναι ένας καινούριος άνθρωπος, έτσι ώστε να είναι ένα νέο μέλος, ένα ζωντανό μέλος στη Βασιλεία του. Αυτή είναι η εικόνα από την οποία προέρχεται αυτή η φράση του Κυρίου, ότι το Πνεύμα όπου θέλει πνεί, ο άνεμος δηλαδή όπου θέλει πνεί, και εφόσον ο άνεμος δεν δεσμεύεται από κανένα εξωτερικό εμπόδιο και δεν το παίρνει και κανείς είδηση, δεν φαίνεται. Ο άνεμος, ο αέρας είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Έτσι ακριβώς και το Πνεύμα το Άγιο αναγεννά τον άνθρωπο, του ξανακάνει ζωντανό μέλος της βασιλείας του, και έτσι μπορεί να πάρει παράδειγμα από αυτό και κάθε πιστός, ότι μέσα στην εκκλησία όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, μέσα στην εκκλησία όπου δεχτήκαμε τη χάρη του βαπτίσματος, μπορούμε να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, μπορούμε να αναγεννηθούμε, μπορεί η ζωή μας να αλλάξει, και χωρίς θόρυβο, χωρίς εξωτερικές προσπάθειες, χωρίς να μεταμορφωθεί εξωτερικά ο άνθρωπος, αλλά με μια εσωτερική μεταμόρφωση και αναγέννηση, καταξιωνόμαστε να είμαστε μέλη της βασιλείας του, που δεν είναι για τα έσχατα κάπου μακριά από μας, αλλά είναι για το εδώ και τώρα, όπως το βιώνουμε μέσα στην εκκλησία, το προγευόμαστε μέσα στην εκκλησία και καλούμαστε και στο μέλλον, στην προοπτική της αιωνιότητας, να το ζήσουμε μαζί με όλους τους αδελφούς μας.
0: Άρα λοιπόν κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά ο Κύριος εδώ στο Άγιο Βάπτισμα. Εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν στην Βασιλεία του Θεού.
1: Ακριβώς.
0: Αναρωτιέται όμως κανείς, κύριε καθηγητά, φτάνει μόνο το βάπτισμα? Ένας άνθρωπος βαπτίζεται, αλλά στην πορεία της ζωής του δεν διάγει έναν βίο κοντά στην εκκλησία. Φτάνει μόνο αυτό?
1: Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα που μας δίνει πάλι ο Κύριος, ότι εάν στην περίπτωση των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από πονηρά πνεύματα, εκεί μας απαντάει ο Κύριος ο ίδιος, ότι εγώ σας απελευθερώνω, και οι άνθρωποι που ήταν δέσμοι και κυριευμένοι από τα πονηρά πνεύματα μπορούν να ελευθερωθούν, γιατί εγώ τους απελευθερώνω. Όμως πρέπει και οι ίδιοι να καθαρίσουν το χώρο τον οποίο άδειασαν. Πρέπει να αποβάλουν κάθε τι αρνητικό, κάθε προκατάληψη, κάθε δυσιδαιμονία, κάθε κακία, κάθε μνησικακία, έτσι ώστε ο χώρος αυτός να είναι καθαρός και να δέχεται διαρκώς την παρουσία του Θεού δια του Πνεύματός του, έτσι ώστε να είναι ένα κατάλληλο κατάλημα για το Θεό και το Πνεύμα του ο κάθε άνθρωπος, και να μην διώχνει το Θεό και το Πνεύμα του ακριβώς μέσα από την αμέλειά του, μέσα από αυτήν την πνευματική ακαθαρσία, μέσα από αυτήν την αδιαφορία για το γεγονός ότι γίνεται δεκτικός του Άγιου Πνεύματος, καταξιώνεται να γίνει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ναός του Άγιου Πνεύματος. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε συνέπειες που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή, την συνέργεια του ανθρώπου, ο οποίος με τον φιλότιμό του τρόπο, με την αγωνιστικότητά του, την πνευματική, με την μετάνοιά του τη διαρκή, με την έκφραση έργων αγαθών, έργων αγάπης για τον αδελφό μέσα στην εκκλησία, μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, καταδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο δοχείο για να παραμείνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πάντοτε θέλει αυτή την συνένεση του ανθρώπου, θέλει την ταπείνωση του ανθρώπου, θέλει την αγάπη του ανθρώπου, θέλει την υπακοή του ανθρώπου, και έτσι μπορεί να παραμείνει στον άνθρωπο και να είναι η ζωή του ανθρώπου μια διαρκής συνέργεια της χάριτος και του δικού του θελήματος, της δικής του προαιρέσεως για το αγαθό.
0: Τι θα λέγατε τώρα, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο για το Άγιο Πνεύμα και σε σχέση με τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο? Τι μπορούμε να πούμε πιο συγκεκριμένα εκεί, που μπορεί να μας κάνουν ακόμα πιο κατανοητά τα όσα έχετε αναφέρει μέχρι τώρα?
1: Ναι, το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου είναι ενδεικτικό για το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και εντός της εκκλησίας, εντός δηλαδή του κύκλου, του στενού κύκλου των μαθητών, όπως ήταν ο Πέτρος, και θυμόμαστε ότι δέχτηκαν και μετά την Ανάσταση κατά το Ιάννη και πριν την Πεντηκοστή δέχτηκαν χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους έδωσε ο Κύριος, αλλά και μετά την Πεντηκοστή όλοι οι μαθητές του Χριστού και ο ευρύτερος κύκλος, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, δέχτηκαν, Εβραίοι και μη Εβραίοι, Ιουδαίοι της Παλαιστίνης και Ιουδαίοι της Διασποράς, δέχτηκαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και στην Πεντηκοστή δεν φαίνεται τόσο αυτό που λέμε τώρα εκτός Ιουδαϊσμού, γιατί οι περισσότεροι ήταν Ιουδαίοι της Παλαιστίνης ή της Διασποράς, αλλά έχουμε περιπτώσεις στην ιστορία του πρώτου χριστιανισμού, της πρώτης εκκλησίας, που μας τις περιγράφει, μας τις αποδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, όπου φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα επιπίπτει όχι μόνο στους πιστούς Ιουδαίους, στους μετανοημένους Ιουδαίους που πιστεύουν στο πρόσωπο του Χριστού, του Ιησού δηλαδή ως Μεσσία, αλλά έχουμε και την επίπτωση του Αγίου Πνεύματος πάνω σε ανθρώπους που ήταν εκτός Ιουδαϊσμού και εκτός πίστεως των επαγγελιών, και ήταν άνθρωποι οι οποίοι όμως ήταν καλής προαιρέσεως, οι οποίοι αξιώθηκαν να δεχτούν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γίνουν μέτοχοι των χαρισμάτων. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στα κεφάλαια 10 και 11 του βιβλίου των Πράξεων, όπου εκεί το Άγιο Πνεύμα επέρχεται πάνω σε αβάπτιστους εθνικούς στην οικία του εκατοντάρχου Κορνηλίου στην Κεσάρια. Και αυτό συνέβη μετά από μια επίσκεψη και μια ομιλία του Πέτρου στην οικία του Κορνηλίου, ο οποίος τον προσκάλεσε με ένα πολύ θεαματικό μάλιστα τρόπο. Εκεί δίσταζε ο Πέτρος να επισκεφτεί, ήταν πίστος Ιουδαίος και δίσταζε να επισκεφτεί την οικία ενός εθνικού. Όμως ο Κύριος του δείχνει ένα εντυπωσιακό, αν θέλετε, όραμα και τον διδάσκει ότι μπορεί να δεχτεί ο Θεός και να δώσει τη χάρη του και το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους, και δεν πρέπει πλέον να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους σε καθαρούς και ακαθάρτους, σε Ιουδαίους και εθνικούς, αλλά όλοι οι άνθρωποι εν Χριστώ καλούνται να γίνουν μέτοχοι αυτής της καινούργιας βασιλείας. Και έτσι επισκέπτεται ο Κύριος την οικία του καλοπροαίρετου αυτού εκατοντάρχου, Ρωμαίου εκατοντάρχου, και κηρύττει το κήρυγμα, το χριστιανισμό, το χριστιανικό που τότε έγκυτο ακριβώς τη σάρκωση, τη σταύρωση και την ανάσταση του Κυρίου, και οι άνθρωποι πιστεύουν όλοι. Και εκεί γίνεται κάτι συγκλονιστικό, σας το διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων, ενώ ακόμη ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια, της διδασκαλίας του δηλαδή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγμα. Οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο έμειναν κατάπληκτοι βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και τούτο γιατί τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό. Και τότε ο Πέτρος είπε, ποιος μπορεί να εμποδίσει να βαφτιστούν με νερό αυτοί που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και εμείς? Διέταξε λοιπόν να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου, και τότε τον παρεκάλεσε να μείνει μαζί του μερικές ημέρες για να τους κατηχήσει περαιτέρω. Βλέπουμε ότι λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα προτού ακόμα βαπτιστούν. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό σημάδι που δείχνει ότι αφενός μεν δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε εμείς το Άγιο Πνεύμα και να του πούμε πού να πάει, πού να μην πάει, πού να ενεργήσει και πού να μην ενεργήσει. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν καρδιές καλοπροαίρετες, καρδιές ανοιχτές, καρδιές έτοιμες να δοθούν στο Θεό, τότε ο Θεός δεν εμποδίζει τη χάρη του, στέλνει το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό ακριβώς το οποίο μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό. Είναι αυτό το οποίο μας προσάγει στο Χριστό, αυτό το οποίο μας ενώνει με το Χριστό. Και αν γίνει αυτό, τότε πραγματικά δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να δεχτεί κάποιος και το Άγιο Βάπτισμα. Και αυτό το βλέπουμε ότι το επαναλαμβάνει ο Πέτρος όταν λίγο αργότερα πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και δίνει αναφορά για όλα αυτά τα όντως για έναν Ιουδαίο τρομερά που του συνέβησαν, και τους απάντησε ότι τους περιέγραψε όλο, τους επανέλαβε όλο αυτό το περιστατικό, τους επανέλαβε αυτό το όραμα που είχε δει, είδε να κατεβαίνει τότε, αυτό δεν το είπαμε, σαν ένα μεγάλο σεντόνι που ήταν πιασμένο από τέσσερις άκρες, και το είδε να έρχεται σε αυτόν, και όταν κοίταξε μέσα ο Παύλος είδε όλα τα τετράποδα της γης, όλα τα θηρία, τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Και τότε του λέει μια φωνή, Πέτρο, σήκω και φάε από όλα αυτά. Και είπε ο Πέτρος, ο πιστός Ιουδαίος βέβαια, που δεν μπορούσε να φάει αυτά όλα τα ζώα που θεωρούνται ακάθαρτα από τις, τις Ιουδαϊκές διατάξεις, είπε: Κύριε, ποτέ δεν θα το κάνω αυτό, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα κάτι απαγορευμένο ή κάτι ακάθαρτο. Και τότε η φωνή από τον ουρανό του μίλησε για δεύτερη φορά και του είπε: Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ να μην τα θεωρείς ακάθαρτα. Και αυτό το όραμα συνέβη τρεις φορές στον Απόστολο Πέτρο. Και αργότερα λέει εξαφανίστηκε όλο αυτό το όραμα από τον ουρανό και τότε ήταν που κάλεσαν, ήρθαν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου Κορνηλίου και τον προσκάλεσαν να έρθει να διδάξει. Αυτό ήταν που έκανε τον Πέτρο, ξεκλείδωσε τις αμφιβολίες, τις ενστάσεις, την προκατάληψή του και τον βοήθησε να πάει στον Κορνήλιο, γιατί είχε αυτή την εντολή, την καθοδήγηση να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι τώρα τους φοβόντουσαν και τους θεωρούσαν ότι ήταν ακάθαρτοι, γιατί δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό. Και επαναλαμβάνει εδώ στους συμπατριώτες του, στους πιστούς, τους αδελφούς του που συνάντησε στην Στέρος Όλυμα, ότι λέει: Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μου είπε να πάω μαζί τους, χωρίς να διστάσω καθόλου. Και ήρθαν και αυτοί μαζί και 6 δικοί μας αδελφοί και πήγαμε στο σπίτι του Κορνηλίου. Και αυτός μας διηγήθηκε πως είχε δει έναν άγγελο που ήρθε στο σπίτι του και του είπε: Στείλε ανθρώπους στην Ιώπη και κάλεσε το Σίμωνα που λέγεται.

0: όταν εγώ άρχισα να μιλάω, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους, όπως είχε έρθει και σε εμάς στην αρχή, αυτό που περιγράφει ο Λουκάς στο γεγονός της Πεντηκοστής. Όπως δηλαδή είχε έρθει σε εμάς τους Αποστόλους και τους άλλους πιστούς το Άγιο Πνεύμα, έτσι ήρθε και στους εθνικούς τους ανθρώπους αυτούς που ήταν στο σπίτι του Κορνηλίου.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ακριβώς. Και τότε θυμήθηκα, λέει ο Πέτρος, αυτά που μας έλεγε ο Κύριος. Ο μεν Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς όμως θα βαπτίσετε με το Άγιο Πνεύμα. Και κάνει το συμπέρασμά του ο Πέτρος και λέει, εφόσον λοιπόν ο Θεός το δώρο που μας έδωσε σε εμάς το έδωσε και σε αυτούς, μόλις δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό για Κύριό τους, αυτή είναι η προϋπόθεση, τότε ποιος ήμουν εγώ που θα μπορούσα να εμποδίσω το Θεό? Βλέπετε, αυτή είναι η προϋπόθεση, να δεχτούμε, να είμαστε ανοιχτοί, να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, να τον κάνουμε μέρος, αν θέλετε, της ύπαρξής μας. Εφόσον, λέει, αυτοί ήταν έτοιμοι να το κάνουν αυτό, μπορώ εγώ να εμποδίσω το Άγιο Πνεύμα? Αφού το Άγιο Πνεύμα δεν εμποδίστηκε από τη δική τους προαίρεση, τότε ούτε εγώ μπορώ να αρνηθώ το βάπτισμα, να τους δώσω το βάπτισμα και έτσι να καταστούν πλήρη μέλη δηλαδή της κοινότητάς μας, της εκκλησίας μας. Αυτά είναι τα συγκλονιστικά που περιέγραψε ο Πέτρος τους αδελφούς του στα Ιεροσόλυμα και φαίνεται ότι σφράγισαν τη ζωή του, δηλαδή του άλλαξαν τον τρόπο που έβλεπε γενικώς τα πράγματα, που έβλεπε τους ανθρώπους, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε πως ο χριστιανισμός από τα πρώτα βήματα του κατόρθωσε και ξέφυγε από τον κλειό, αν θέλετε, της προηγούμενης παράδοσης, από την τοπική αντίληψη, από το στενό ορίζοντα της Παλαιστίνης, και ανοίχθηκε προς τα έθνη. Έγινε μια πίστη οικουμενική, ανοίχθηκε προς όλα τα έθνη, προς όλους τους ανθρώπους, και όλοι κατέστησαν, αν θέλετε, μέτοχοι της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Ακριβώς γιατί αυτό ήδη ο Θεός με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ διακριτικό τρόπο, σαν ένα λεπτό αεράκι που θα λέγανε και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους δίδαξε, τους άνοιξε το μυαλό, ώστε να καταλάβουν ότι ο Θεός δεν κλίνεται στα δικά μας όρια, δεν περιορίζεται από τις δικές μας αντιλήψεις, από τους φόβους και τις προκαταλήψεις, αλλά δίδεται, προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί, που είναι έτοιμοι να τον δεχτούν.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε, αν το θέλετε κι εσείς, για να πούμε περισσότερα πράγματα και για τον Απόστολο Παύλο.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το Πνεύμα όπου θέλει πνί». Ενταγμένη και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος

0: μέλος του σταθμού, στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα όσα ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος καθηγητής, με τα παραδείγματα και τα χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και πιο συγκεκριμένα για τον Απόστολο Πέτρο, νομίζουμε ότι δίνουν πολλές απαντήσεις, ερωτήματα που μπορεί να θέτουμε κι εμείς αρκετές φορές για τέτοια θέματα στην καθημερινότητά μας. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε καθηγητά, για να αναφερθούμε λίγο και στον Απόστολο Παύλο.
1: Το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου μας δείχνει ακριβώς ότι ο Θεός και το Πνεύμα Του ενεργεί και σε ανθρώπους που εκ πρώτης όψεως αρνούνται να αποδεχτούν την αποκάλυψή Του, την φανέρωση της εν Χριστώ αλήθειας και πραγματικότητας, και μάλιστα στα αρχικά τους βήματα μπορεί να είναι και ενάντι και πολέμει της Εκκλησίας και των χριστιανών. Και αυτό το παράδειγμα είναι του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ήταν γνωστός φαρισαίος, σπουδαγμένος στα Ιεροσόλυμα και ήταν γνωστός με το όνομα Σαύλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ φανατικός στην αρχή, πάρα πολύ προκατηλημένος έναντι των πρώτων χριστιανών, των ακολούθων του Ιησού, και μάλιστα είχε συμμετάσχει σε όλα αυτά τα κινήματα, τις προσπάθειες που έκαναν οι άνθρωποι του ναού και οι φανατικοί φαρισαίοι των Ιεροσολύμων να διώκουν τους χριστιανούς και να εξαφανίσουν το κίνημα του Ιησού. Έτσι όμως βλέπουμε ότι κάτι κρύβεται μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου, μπορεί να ενεργεί μέσα από την νεότητά του με μια, αν θέλετε, φανατική διάθεση, με μια ακρισία και μια αδιακρισία, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά τα κάνει από μια βαθιά πίστη. Δηλαδή θέλει την αλήθεια, θέλει να γνωρίσει την αλήθεια του Θεού, θέλει να γνωρίσει την αποκάλυψη του Θεού, και ο Θεός δεν την αρνείται και τον καλεί με έναν επίσης εντυπωσιακό τρόπο, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον ξυπνήσει μέσα από την τυφλότητά του, μέσα από τον τυφλό φανατισμό του, και πώς το έκανε αυτό? Με μια κίνηση αρκετά ταρακουνητική. Όταν πήγαινε ο Σαύλος να συλλάβει χριστιανούς στη Δαμασκό, τότε του αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Κύριος μπροστά στο δρόμο του, και αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο τον έκανε να χάσει το φως του. Είχε προσωρινή απώλεια οράσεως. Βλέπετε, ο Θεός επιτρέπει αυτή την δοκιμασία για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και ο Σαύλος ότι στην πραγματικότητα ήταν ήδη τυφλός με αυτά που έκανε, με αυτά που ενεργούσε, και να παρακαλέσει το Θεό να μετανοήσει και να παρακαλέσει το Θεό να του δώσει το φως, και ο Θεός πράγματι του το δίνει με τη βοήθεια των χριστιανών αδελφών, του το δίνει και σωματικά και πνευματικά. Έτσι δηλαδή γνωρίζει λοιπόν όχι μόνο μέσω αποκαλύψεως τον Χριστό, αλλά και μέσα από τους μαθητές του Χριστού, μέσα από τους τότε διδασκάλους του χριστιανισμού, διδάσκεται την αυθεντική διδασκαλία του Ιησού, το Ευαγγέλιο του Ιησού, και έτσι γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα αλλάζει φυσικά τη ζωή του, αλλάζει την κοσμοθεώρησή του, και αυτός ο πρώην στενόμυαλος Ιουδαίος φαρισαίος Σαύλος γίνεται ένας νέος άνθρωπος, γίνεται ο Παύλος, γίνεται ο Απόστολος του Χριστού, γίνεται ο Απόστολος των Εθνών, και λαμβάνει από το Θεό τη χάρη να κηρύξει το Ευαγγέλιο πλέον όχι μόνο στους αδελφούς του, αλλά κυρίως και προπαντός στους εθνικούς, στους Εβραίους της Διασποράς, γιατί από εκεί προερχόταν ο ίδιος, από την Ταρσό, αλλά και στους εθνικούς, οι οποίοι ήταν άνθρωποι καλής προαίρεσης, αναζητούσαν την αλήθεια, αναζητούσαν το Θεό στη ζωή τους, και ο Θεός δεν τους το στέρισε αυτό, έστειλε τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος θα τους βοηθούσε να ξυπνήσει μέσα τους αυτή η πίστη, αυτή η αναζήτηση και να κάνει την αγωνία τους πράξη αποκαλυπτική, να κάνει ένα γεγονός θεοφανικό τη συνάντησή τους με το πρόσωπο του Χριστού και να γίνουν και αυτοί ισότιμα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, όπως και όλοι οι προηγούμενοι χριστιανοί που προέρχονταν από τις τάξεις του Ιουδαϊσμού. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό, αν θέλετε, χάρισμα που έδωσε ο Θεός στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το ανέλαβε και το αξιοποίησε στο έπακρο, και δεν είναι τυχαίο ότι άλλαξε η ιστορία του χριστιανισμού. Ανοίχτηκε η Εκκλησία προς όλα τα έθνη, και αν σήμερα και εμείς λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτό το οφείλουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος άνοιξε την καρδιά του, άνοιξε τα μάτια του, δέχτηκε τη χάρη του Θεού, αποδέχτηκε την αποκάλυψη του Κυρίου και άνοιξε το Ευαγγέλιο προς όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως, έθνος, φίλου, φιλής, χρώματος, γλώσσας, πολιτισμού κλπ.
0: Θέλουμε να έρθουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά που επισημαίνετε τώρα, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή λίγων δευτερολέπτων για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που τιτλοφορείται «Το πνεύμα όπου θέλει πνί» και συμπεριλαμβάνεται και αυτή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Πριν από λίγο, κύριε καθηγητά, αναφερόμενος στην περίπτωση και στη βιωτή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, χρησιμοποιήσατε τις λέξεις άνοιγμα, τη λέξη αποκάλυψη, και αναρωτιέται κανείς, μπορεί να υπάρξει η αποκάλυψη όταν επιχειρούμε το κλείσιμο και όχι το άνοιγμα?
1: Αλλά είναι έτσι και αλλιώς, το ένα αντιβαίνει στο άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός αποκαλύπτεται μόνο όταν έχουμε ανοίξει την καρδιά μας, όταν ο ορίζοντας της ψυχής μας είναι ανοιχτός, είναι δεκτικός, και τότε ο Θεός, επειδή βλέπει αυτή την καλή διάθεση, αυτή την καλή προαίρεση, αποκαλύπτει το θέλημά του, δίνει τις ενέργειές του και μας αξιώνει να γίνουμε και εμείς συνεργοί της σωτηρίας που γίνεται με τη χάρη που ο ίδιος μας προσφέρει και απορρέει από την όλη η θυσία του και όλο το έργο που έχει κάνει για μας. Αν εμείς δεν το θέλουμε αυτό, αν εμείς αρνούμαστε, αν με κάποιο τρόπο βάζουμε άλλον Θεό στην καρδιά μας αντί για αυτόν, τότε και αυτός δεν έρχεται στο σημείο να αντιδικήσει μαζί μας, μας αφήνει να επιλέξουμε εμείς αυτόν που θέλουμε να είναι κύριος της ζωής μας. Αν θελήσουμε όμως να κάνουμε αυτόν κύριο της ζωής μας και οδηγό μας και αλήθεια μας και ζωή μας και δρόμο της ζωής μας, τότε έρχεται και πάλι με πολύ ωραίο τρόπο, διακριτικό, ήρεμο, κατοικεί στην καρδιά μας και γίνεται ο άνθρωπος μια καινή ύπαρξη, καινούριος άνθρωπος, και όλη του η ζωή είναι καινή και τα πάντα αποπνέουν και μαρτυρούν αυτήν την αλήθεια, την καινότητα, την αναγέννηση που φέρνει ο Θεός στην ανθρωπότητα.
0: Είναι λοιπόν δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά που μας φέρετε, των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που λειτουργούν προφανώς και ως οδοδείκτες για όλους εμάς και για τον τρόπο της βιωτής μας, αλλά και για το γεγονός ότι πολλές φορές απελπιζόμαστε από αυτό που λέμε, κύριε καθηγητά, τη σιωπή του Θεού, έτσι το έχετε ακούσει?
1: Ναι, καλά, ο άνθρωπος πολλές φορές είναι επίμονος, ανυπόμονος, και δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τα μαθήματα του, που του δίνει ο Θεός μέσα από την φωνή ή από τη σιωπή του. Εμείς θεωρούμε ότι η σιωπή είναι ότι δεν γίνεται το δικό μας, δεν ακούμε αυτό που εμείς θέλουμε να ακούσουμε, δεν επιβεβαιώνεται η δική μας επιθυμία. Αυτό δεν είναι όμως σιωπή του Θεού, είναι η διδασκαλία, αν θέλετε, η παιδαγωγία που ασκεί πάνω μας ο Θεός, ο οποίος θέλει όλα τα πράγματα να έρθουν με μία σειρά, με μία εξέλιξη, με μία αύξηση, έτσι ώστε να οικοδομείται ο άνθρωπος και να μην φτάνει απότομα σε ένα σημείο και μετά, επειδή δεν θα έχει τις βάσεις τις σωστές, δεν θα έχει επικοδομήσει σωστά πάνω σε αυτό που παρέλαβε, να καταραίει και να χάνει την πίστη του και να χάνει την ελπίδα του και να χάνει τα πάντα. Θέλει ο Θεός όλα να γίνονται με μία σωστή, αν θέλετε, ανάπτυξη όλων των δυνάμεων και με επίγνωση αυτού ακριβώς που παραλαμβάνουμε, ώστε και εμείς να οικοδομούμαστε και να μην το αφήνουμε να χαθεί και να πνιγεί από τη δική μας αμέλεια ή από τη δική μας καινοδοξία, αλλά και οι υπόλοιποι να ωφελούνται ακριβώς μέσα από τη δική μας μαρτυρία, μέσα από τη δική μας ζωή, που είναι πρόσληψη και φανέρωση της χάριτος του Θεού.
0: Να έρθουμε τώρα λίγο, κύριε καθηγητά, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινότητα. Πώς επενεργεί το Άγιο Πνεύμα? Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι σχέσεις των ανθρώπων που βιώνουν το εκκλησιαστικό γεγονός μέσα στην κοινότητα?
1: Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στην Εκκλησία και συγκροτεί όλη την Εκκλησία, όπως ακούμε και στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό το οποίο ενεργεί τα μυστήρια, ενεργεί την ενότητα της Εκκλησίας, είναι αυτό το οποίο δίνει την δύναμη της χάριτος, ώστε ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία να είναι καρπός της χάριτος και της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο, μέσα στην Εκκλησία. Και αν εμείς αξιοποιήσουμε αυτή την παρουσία, τη διακριτική παρουσία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία δια των μυστηρίων, τότε πραγματικά ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία θα μας φέρνει όλο ένα και περισσότερο πιο κοντά στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, διότι ακριβώς αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, αυτό μας έχει πει και ο ίδιος ο Κύριος, να μας οδηγεί διαρκώς στο πρόσωπό του, να μας ενώνει μαζί του, να μας φανερώνει την αυτό αποκαλυφθήσα αλήθεια, να μας διδάσκει ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο πατέρας του, γιατί έγινε άνθρωπος, γιατί έπαθε, τι σημαίνει η Ανάστασή του, τι σημαίνει η Ανάληψή του, τι σημαίνει ότι έστειλε τον άλλο παράκλητο, το πνεύμα του μέσα στον κόσμο, μέσα στην Εκκλησία, να ενεργεί και να μας ενώνει μαζί του. Όλα αυτά τα διδασκόμαστε εφόσον έχουμε αυτή την καλή προαίρεση, εφόσον είμαστε μέλη πιστά της Εκκλησίας, εφόσον αγωνιζόμαστε να ενεργούμε κάθε φορά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να αξιοποιούμε ό,τι αυτός μας χαρίζει με ταπείνωση, με απλότητα, με αγάπη, με υπακοή, με υπομονή. Όταν όλα αυτά τα ασκούμε κι εμείς, τότε και το Άγιο Πνεύμα μας δίνεται όλο ένα και πλουσιότερο και γευόμαστε αυτό που οι πρώτοι χριστιανοί το έλεγαν πολύ χαρακτηριστικά, τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία αγγίζουν τον κάθε άνθρωπο, την ιδιαιτερότητά του, τα φυσικά του χαρίσματα, και γίνονται και αυτά εκφάνσεις της σωτηρίου χάριτος προς όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή μέσα από το δικό μας χάρισμα και άλλοι άνθρωποι οικοδομούνται και άλλοι άνθρωποι έρχονται εγκύτερα στη σωτηρία και άλλοι άνθρωποι παρηγορούνται, ακριβώς διότι κάτι το οποίο δίνει ο Θεός δεν είναι κάτι το οποίο το κρατάμε εμείς, αλλά κάτι το οποίο μας χαρίζεται και ξαναμοιράζεται, και κάτι ταυτοχρόνως το οποίο δίνει χαρά, δίνει δύναμη, δίνει παρηγοριά σε όλους τους ανθρώπους και πρωτίστως στους αδελφούς μας. Αυτό το ότι ενεργεί μέσα στην Εκκλησία λοιπόν και συγκροτεί την Εκκλησία πώς το πούμε, φανερώνει την αγιότητα του Θεού μέσα στην ζωή μας και ταυτόχρονα την κάνει ορατή και στους εκτός της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστήρια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο και είναι αυτό που μας κάνει να στεκόμαστε με δέος, με σεβασμό, με ευχαριστία, με ευγνωμοσύνη στο Θεό, διότι δεν μας στερεί τη χάρη Του, δεν μας στερεί την παρουσία Του μέσα στον κόσμο, αλλά διαρκώς την κάνει σαφή, την κάνει ορατή μέσα από τη δύναμη και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργεί με διακριτικό, με ταπεινό τρόπο, δεν διαφημίζει τον εαυτό του, είναι όπως είπαμε σαν το αεράκι του Θεού, δεν κάνει συνταρακτικές ας πούμε ανατροπές, αλλά με ήρεμο, με σχεδόν υπόγειο τρόπο αλλάζει τον κόσμο, τον δροσίζει, τον τροφοδοτεί, τον ανανεώνει και τον βοηθάει, τον καθαρίζει και τον βοηθάει ακριβώς να δει το πρόσωπο του Χριστού, να αναγνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού και να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτή η μεγάλη δωρεά του να είμαστε μέλη του σώματός του, μέλη της Εκκλησίας του και μέτοχοι των χαρισμάτων του.
0: Κράτησα κάποιες ακόμα πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις από τα όσα μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί με διακριτικό και ταπεινό τρόπο, μας είπατε. Προφανώς θέλουμε να συμπληρώσουμε και να ρωτήσουμε ταυτόχρονα, χωρίς να υπονομεύει ή να καταργεί το αυτεξούσιο και την ελευθερία του ανθρώπου.
1: Μα προφανώς, το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν ενεργεί εάν εμείς δεν το επιτρέψουμε, εάν εμείς δεν θέλουμε, εάν δεν αγαπάμε τον Χριστό, εάν εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε αποδέκτες της χάριτός του, της δωρεάς του. Δεν βιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε αυτό είναι και μαρτυρία των Αποστόλων και μαρτυρία των εμπειρία των πρώτων χριστιανών και διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Λειτουργεί αυτή η συνέργεια ελευθερίας και χάριτος, προαιρέσεως και δωρεάς του Θεού. Δεν καταπιέζει την ελευθερία, το θέλω, τη θέληση του ανθρώπου, αλλά πάντοτε αναδεικνύει ό,τι ομορφότερο, ό,τι καλύτερο έχει ο κάθε άνθρωπος, ό,τι δώρο του έχει δώσει ο Θεός, το αναδεικνύει, το αξιοποιεί, το πολλαπλασιάζει, έτσι ώστε αυτό που έχει ο κάθε άνθρωπος να γίνεται μία δωρεά και για τους υπόλοιπους πιστούς και για τους υπόλοιπους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε λίγο και για αυτή την δωρεά που λαμβάνει ένας άνθρωπος και πώς μπορεί αυτή η δωρεά να μεταφερθεί μέσα στην κοινότητα, να μεταφερθεί στον άλλο άνθρωπο. Με ποιους τρόπους?
1: Πρώτον να πούμε, να διευκρινίσουμε το γιατί επιλέγεται αυτή η εικόνα της δωρεάς, του δώρου. Γιατί ακριβώς θέλει να μας υπενθυμίσει ο Θεός ότι δεν μας δίνεται σε κάποια σχέση συναλλακτική. Δηλαδή δεν κάνουμε κάτι για να μας το δώσει, δεν προσφέρουμε κάτι εμείς για να μας το ανταποδώσει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να κάνει κάποια συναλλαγή, κάποιο εμπόριο μαζί μας. Ο ίδιος μας χαρίζεται από αγάπη, από άπειρη αγάπη, ο ίδιος μας προσφέρεται και εμείς το λαμβάνουμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αγάπη με αγάπη. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έχει να κάνει με συμφέρον, με ιδιοτέλεια, με αναγκαιότητα, αλλά είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικά εκφραστικό αυτής της ελευθερίας με την οποία ενεργεί ο Θεός και την ελευθερία θέλει, την οποία θέλει και αυτός από μέρους μας να δείξουμε και να ανταποδώσουμε. Και μέσα στην Εκκλησία ακριβώς αυτή την δωρεά την οποία λαμβάνουμε και εμείς την ανταποδίδουμε ως δωρεά. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι καλό, δεν πιστεύουμε ότι με αυτό θα κερδίσουμε κάποια σωτηρία ή κάποια αμοιβή. Δεν απογοητευόμαστε βέβαια αν δεν μας πούνε μπράβο για ό,τι προσφέρουμε, για ό,τι θυσία, όποια θυσία κάνουμε, αλλά απέναντίον θεωρούμε ότι την δωρεά που μας δόθηκε, την δωρεά αυτή τη μοιραζόμαστε και με τους άλλους αδελφούς, με τους άλλους ανθρώπους, ακριβώς διότι δεν μπορούμε παρά να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μια ζωή δωρεάς, μια ζωή που εκφράζει αυτή τη χαρά την έκπληξη, την μοναδικότητα της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, το ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, που φωτίζεται, ανακαινίζεται και συνεχώς χαριτώνεται μέσα από αυτήν την αίσθηση της δωρεάς, του δώρου.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να οδηγηθούμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή «Το Πνεύμα Όπου Θέλει Πνεί». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και επειδή ένας υπότιτλος της εκπομπής μας, κύριε καθηγητά, που νομίζω ότι έχετε απαντήσει με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, παρόλα αυτά θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα που με πολύ απλό τρόπο μπορεί να βάλει οποιοδήποτε άνθρωπος. Αλήθεια, τι συμβαίνει με τους εκτός της Εκκλησίας, είναι το πρώτο ερώτημα σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα, και πώς οριοθετούνται εκείνοι που είναι εκτός της Εκκλησίας.
1: Όπως είδατε και από την περίπτωση και του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος είχε την εμπειρία με τον εκατόνταρχο και την οικογένειά του, όπως και από τον Απόστολο Παύλο, είναι πάντοτε πολύ σχετικό τι θα πει εντός της Εκκλησίας. Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, και στο σώμα, το σώμα του Χριστού περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρωπότητα, και εν δυνάμει έσωσε όλη την ανθρωπότητα. Απλώς η κλίση που γίνεται κατηδίαν με το κήρυγμα μέσα από την Εκκλησία σημαίνει ότι πρέπει και ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει αυτή την κλίση, να κάνει προσωπικό, να οικειοποιηθεί αυτή τη σωτηρία που χαρίστηκε σε όλους τους ανθρώπους, να την οικειοποιηθεί, να την κάνει να καρπίσει, να την κάνει να είναι ενεργός μέσα στον κόσμο. Και αυτό γίνεται με τον πιο ιδανικό, με τον πιο κατάλληλο τρόπο, όταν κανείς την καλλιεργεί αυτή τη χάρη μέσα στην Εκκλησία, μέσα από την κατάλληλη διδασκαλία, μέσα από τη σωστή παιδαγωγία, μέσα από την υπακοή, μέσα από την άσκηση της αγάπης, μέσα από την διαρκή αύξηση της πίστεως, μέσα από την προσφορά και την αξιοποίηση των χαρισμάτων. Έτσι μπορούμε αυτή την πρόσκληση και αυτή την χάρη που μας δίνει ο Θεός να την κάνουμε να καρπίσει, να αυξηθεί και να είναι και αυτή με τη σειρά της μια μαρτυρία της παρουσίας του Θεού και της ζωοποιού και σωτηρίου χάριτος της εν Χριστώ, να είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Άρα εδώ έχουμε βέβαια μια πρόκληση, γιατί είναι μια μακρά εμπειρία της Εκκλησίας, ότι ξέρουμε ότι όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ζούμε ως μέλη ζωντανά της Εκκλησίας, τότε γευόμαστε τη σωτηρία, και αυτή είναι η έκφραση που από την αρχαία Εκκλησία έχουμε από τον Άγιο Κυπριανό, ότι δεν υπάρχει σωτηρία εκτός της Εκκλησίας. Αυτό είναι η ακρίβεια του πράγματος και αυτό περιγράφεται και από το με όρους κανονικούς, αν θέλετε, εκκλησιαστικούς. Πρέπει να αξιοποιούμε αυτά που μας δίνει η Εκκλησία, να είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας για να παραμένει η σωτηρία μέσα στη ζωή μας. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ενέργεια της Θείας Χάριτος και στους ανθρώπους που είναι εντός της Εκκλησίας, και τους καλεί ο Θεός πολλές φορές με ένα εξαιρετικό τρόπο, με ένα έκτακτο τρόπο, και τους καλεί να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Και ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, ακόμα και σε ανθρώπους που εμείς τους θεωρούμε ότι είναι εκτός της Εκκλησίας, να ενεργεί κατ' οικονομία, κατά συγκατάβαση η χάρη του Θεού, και αν είναι άνθρωποι καλής προαίρεσης, αν είναι άνθρωποι πίστεως, αν είναι άνθρωποι δικαιοσύνης και αγάπης, να ενεργεί και ο Θεός αυτούς και να τους καλλιεργεί και να τους προετοιμάζει για αυτό που εμείς θα έπρεπε να τους ετοιμάσουμε και να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν ότι πράγματι ο Λόγος ενενθρώπισε, ο Θεός έγινε μέρος της ζωής μας, ήρθε ανάμεσά μας, ήρθε να μας καλέσει, ήρθε να ζήσει μαζί μας, ήρθε να σηκώσει τα βάρη μας, ήρθε να φάει μαζί μας, ήρθε να θεραπεύσει τις ασθένειές μας, ήρθε να δώσει ζωή στη ζωή μας, ήρθε να δώσει τέλος στον παλαιό άνθρωπο, ήρθε να μας ανακαινήσει, να μας αναγεννήσει, να μας κάνει μέλη της βασιλείας του. Εδώ είναι η πρόκληση, ότι εάν εμείς αμελούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως μέλη της Εκκλησίας, τότε δεν βοηθούμε να φανερωθεί και η η δυνατότητα στους άλλους ανθρώπους που δεν γνώρισαν ακόμη τον Θεό ή τον Χριστό να γίνουν και αυτοί δεκτικοί, πλήρως δεκτικοί της χάριτος και να αναπτύξουν τα χαρίσματά τους ως έκφραση αυτής της καινής κτήσεως, αυτής της καινούργιας πραγματικότητας του καινούργιου κόσμου που έφερε ο Χριστός στον κόσμο.
0: Και προφανώς από τα όσα μας λέτε δεν εξαιρούνται και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει ποτέ για το χριστιανισμό, δεν έχουν ακούσει ποτέ το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, γιατί αυτό θυμάστε όταν οι άγγελοι δοξολόγησαν, την υποδέχτηκαν με δοξολογία την γέννηση του Χριστού, ακούστηκε ο ύμνος «Δόξα εν υψίς Θεώ και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Οι άνθρωποι, εμείς το ακούμε ευδοκία, είναι οι άνθρωποι, τα αρχαιότερα κείμενα που έχουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι καλής προαίρεσης είναι άνθρωποι ευδοκίας, αυτοί θα είναι άξιοι να δεχτούν αυτήν την ειρήνη, την μεταμορφωτική δηλαδή παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Εάν είμαστε ανοιχτοί σε αυτό και αν κάνουμε το χρέος μας ως μέλη της Εκκλησίας ζωντανά, όπως το έκανε ο Απόστολος Παύλος, όπως το έκαναν οι Μεγάλοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, τότε αυτό που τώρα φαίνεται να μην έχει σχέση με τον Χριστό ή με την Εκκλησία, τότε και αυτό θα γίνει μια πραγματικότητα και θα επαληθευτεί αυτό που ήταν και η προσευχή του Κυρίου, να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μία ποίμνη και να έχουν ένα ποιμένα που θα είναι ο Χριστός. Αυτό είναι η πρόκληση της Εκκλησίας και η πρόκληση για τον καθένα από μας. Να μην καθόμαστε να μετράμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει το να είσαι μέσα στην Εκκλησία και ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που δεν είναι ή νομίζουμε ότι δεν είναι μέσα στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς έτσι επιλογικά να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι ακόμα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα μυστήριο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή του κόσμου. Είναι ένα μυστήριο το οποίο προϋποθέτει την σωτήρια και οικονομία την εν Χριστώ. Αν δεν είχε έρθει ο Χριστός δεν θα είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό το οποίο το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί στο Χριστό, είναι αυτό το οποίο μας ενώνει με το Χριστό, είναι αυτό το οποίο επικαιροποιεί διαρκώς το μήνυμά του, τη διδασκαλία του μέσα στον κόσμο, είναι αυτό το οποίο ενεργεί τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, είναι αυτό το οποίο συγκροτεί την Εκκλησία και την συγκρατεί σε ενότητα και μας βοηθάει και εμάς να είμαστε ενωμένοι μαζί της και μεταξύ μας. Είναι αυτό το οποίο διαρκώς και με διακριτικό, με ήρεμο και ησύχιο τρόπο μας οδηγεί στην φανέρωση της ζωής του Θεού ως ζωής του κόσμου. Είναι αυτό το οποίο δίνει όλη τη δύναμη στην Εκκλησία να πορεύεται, να κηρύττει, να μαρτυρεί το Χριστό μέσα στον κόσμο και μας δίνει και μας ταυτόχρονα και την δύναμη να κάνουμε την μετάνοιά μας, την αυτοκριτική μας και να λαμβάνουμε το βάρος των ευθυνών μας και να αξιοποιούμε τα χαρίσματα τα οποία μας δίνει ο Θεός ώστε να τα πολλαπλασιάζουμε και να τα κάνουμε ενεργητικά της παρουσίας του, της οποίου και σωτηριώδου παρουσίας του μέσα στον κόσμο, έτσι ώστε τα πάντα να γίνουν ένα. Να γίνουν ένα εν Χριστώ, να γίνει όλος ο κόσμος, όλη η ανθρωπότητα, μία εκκλησία, ένα σώμα, έτσι ακριβώς όπως ο Θεός, ο Χριστός μέσα στο σώμα του περιλαμβάνει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό να το δούμε να γίνεται πράξη, να γίνεται ορατό και με αυτήν την δύναμη, με αυτήν την πραγματικότητα να πορευτούμε στην πραγματικότητα της αιώνιας παρουσίας της Βασιλείας του Θεού μέσα και στην ιστορία και πέραν της ιστορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε σήμερα και για τα όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν, νομίζουμε, σε αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Άγιο Πνεύμα, ακούσατε την εκπομπή «Το Πνεύμα όπου θέλει πνί». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο εκατόνταρχος Κορνήλιος. Καθαρή καρδιά, ταπεινό φρόνημα. Την περασμένη Τρίτη, στις 13 Σεπτεμβρίου, ήταν η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του εκατόνταρχου. Ο Κορνήλιος στάθηκε ο πρώτος εθνικός που βαπτίστηκε και γίνηκε χριστιανός, ενώ πρωτήτερα ήταν βαπτισμένοι πολλές χιλιάδες Εβραίοι. Επειδή οι Απόστολοι είχαν ακόμα την ιδέα πως μονάχα οι Ιουδαίοι ήταν προσκαλεσμένοι από τον Χριστό για τη σωτηρία της ψυχής τους, με όλο που είχε παραγγείλει πριν να αναλυφθεί, να πάνε και να διδάξουν όλα τα έθνη. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό δείχνει πόσο κολλημένος είναι ο άνθρωπος σε ό,τι έμαθε, αφού και οι μαθητάδες του Χριστού οι ίδιοι, επειδή ήταν δασκαλεμένοι από το Μωσαϊκό νόμο, να πιστεύουν πως μονάχα οι Ιουδαίοι είναι προορισμένοι από το Θεό να σωθούν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως γινόταν να σωθούν και οι άλλοι άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες, τα έθνη. Και περισσότερο από τους άλλους Αποστόλους το πίστευε ο Πέτρος, που ήταν τόσο φανατικός Εβραίος, ώστε να θαρρεί πως δεν μπορούσε να σωθεί άνθρωπος αν γινόταν και χριστιανός χωρίς την περιτομή που κάνανε οι Εβραίοι. Αυτές τις ιδέες είχε ακόμα ο αθώος Άγιος Πέτρος, καθώς και άλλοι Άγιοι Απόστολοι, γιατί το έλεγε και ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. «Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλ ουδύναστε βαστάζειν άρτη». Αλλά ήρθε η μέρα να ανοίξουν τα μάτια του Πέτρου στην αλήθεια, για να καταλάβει πως ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους και όχι μονάχα για τους Ιουδαίους. Και να πως έγινε. Ύστερα από την Πεντηκοστή, οι Απόστολοι, αφού φωτιστήκανε από το Άγιον Πνεύμα, σκορπίσανε ο καθένας όπου τον έστειλε η μυστική προσταγή. Ο Πέτρος, αφού πήγε σε διάφορα μέρη της Παλαιστίνης, κατέβηκε στη Γιάφα, που τη λέγανε ελληνικά Ιώπη, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Η Γιάφα είναι μια πολιτεία χτισμένη στο παραθαλάσσιο Παμπάλαια, αφού λένε πως χτίστηκε πριν από τον κατακλυσμό. Εκεί πέρα λοιπόν ζούσε μια κόρη καλή και προκομμένη που τη λέγανε Ταβιθά, δηλαδή Ζαρκάδη, και που την αγαπούσανε όλοι για τα κεντήματα που έκανε και για τη φρονιμάδα της. Μα αρρώστησε και πέθανε. Οι λίγοι χριστιανοί που ήταν στη Γιάφα στείλανε και παρακαλέσαν τον Πέτρο να πάει στο σπίτι της Ταβιθάς. Και εκείνος πήγε και πιάσανε και κλαίγανε οι χείρες που είχαν μαζευτεί στο σπίτι της και του δείχνανε τα εργόχειρα που είχε κεντυμένη Ταβιθά. Και ο Πέτρος τους είπε να βγούνε έξω και γονάτισε και προσευχήθηκε. Και η Ταβιθά άνοιξε τα μάτια της και ανακάθισε στο κρεβάτι και κοίταζε τον Πέτρο. Και εκείνος φώναξε τις χείρες και τους χριστιανούς και την παράδοσε ζωντανή και ύστερα πήγε στο σπίτι που τον φιλοξενούσανε. Αυτό το σπίτι ήταν κάποιο σίμωνα ταμπάκι, κτισμένο κοντά στο παραθαλάσσιο. Μια μέρα ο Πέτρος ανέβηκε απάνω στο δώμα για να προσευχηθεί κοντά το μεσημέρι. Και σαν να πεινούσε λιγάκι και ήθελε να φάγει. Και εκεί που το ετοιμάζανε κάτι να φάγει, έπεσε σε έκσταση και βλέπει τον ουρανό ανοιχτόν και από πάνω του κάποιο πράγμα σαν σεντόνι μεγάλο δεμένο από τις τέσσερις άκρες να κατεβαίνει στη γη. Και μέσα σε αυτό το σεντόνι ήταν όλα τα τετράποδα και τα θηρία και τα σερπετά της γης και τα πουλιά του ουρανού. Και άκουσε μια φωνή να του λέγει: «Σήκω Πέτρε, κάνε το σταυρό σου και φάγε». Και ο Πέτρος αποκρίθηκε: «Όχι Κύριε, δεν κάνω τέτοιο πράγμα, γιατί ποτές δεν έφαγα τίποτα από όσα είναι απαγορευμένα και ακάθαρτα». Και άκουσε πάλι για δεύτερη φορά την ίδια φωνή να του λέγει: «Αυτά που καθάρισε ο Θεός, εσύ μην τα έχεις για βρωμισμένα». Και αυτό γίνει και τρεις φορές. Δηλαδή τρεις φορές
κατέβηκε εκείνο το σεντόνι και πάλι ανέβηκε στον ουρανό και χάθηκε. Και ο Πέτρος, σαν ήρθε στον εαυτό του, απορούσε και έλεγε μέσα στο νου του τι σημασία να είχε τάχα το σημείο που είδε, και δεν μπορούσε να το καταλάβει. Τώρα ας πάμε σε μια άλλη πολιτεία, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, που βρισκότανε στα βορεινά της Γιάφας και εκείνη παραθαλάσσια, στα ριζά του βουνού Ερμών. Εκείνο τον καιρό ήτανε επίσημη πολιτεία και είχαν εκεί πέρα το στρατόπεδό τους οι Ρωμαίοι. Λιγοστοί Εβραίοι την κατοικούσανε. Ζούσε λοιπόν σε αυτό το μέρος ένας Ρωμαίος αξιωματικός που τον λέγανε Κορνήλιο, εκατόνταρχος της πύρας της λεγόμενης Ιταλικής, άνθρωπος ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό μαζί με όλο το σπίτι του. Και έκανε πολλές ελεημοσύνες στο λαό και προσευχόταν στο Θεό κάθε ώρα. Βλέπεις ο καλός άνθρωπος πως βγαίνει σε όποιο μέρος κι αν είναι. Ο Κορνήλιος δεν είχε ψεύτικη πίστη στο Θεό, αλλά ειλικρινή, και γι' αυτό θα ήταν και ταπεινός και ζητούσε τον αληθινό Θεό με πόνο ψυχής, με όλο που είχε μάθει από τους γονιούς του να έχει για θεούς τα ψεύτικα τα είδωλα. Μέσα σε χιλιάδες Ρωμαίους που καθόντανε στην Παλαιστίνη, ένας μονάχα, ο Μακάριος Κορνήλιος, είχε καθαρή καρδιά και ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό και πίστευε αληθινά στο Θεό που δεν τον γνώριζε, και τα έργα του ήταν και εκείνα καλά και κρυφά από τους ανθρώπους, πλην φανερά στο Θεό. Γι' αυτό ο Θεός τον είδε ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Για τους τέτοιους καθαρόψυχους που λατρεύανε το Θεό από την καρδιά τους και που τον γυρεύανε χωρίς να έχουν ακούσει τίποτα γι' αυτόν, είπε ο Ισαΐας ότι εις ουκ ανηγγέλει περί αυτού όψονται και η ουκ ακικόαση συνίσουσι.

Μια μέρα, εκεί που έκανε την προσευχή του Κορνήλιος κατά τις 9 ώρες της ημέρας, είδε σε όραμα, αλλά φανερά, έναν άγγελο να μπαίνει στο μέρος που προσευχότανε και να του λέγει «Κορνήλιε». Και ο Κορνήλιος γύρισε και τον κοίταξε και φοβήθηκε και του είπε «Τι ορίζεις, Κύριε?» Και ο άγγελος του είπε «Οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανεβήκανε σε μνημόσυνο μπροστά στο Θεό. Και τώρα στείλε στη Γιάφα κάποιους ανθρώπους να προσκαλέσουν τον Σίμωνα που τον λένε Πέτρο. Αυτός είναι φιλοξενούμενος στο σπίτι ενός Σίμωνα Ταμπάκη, που είναι το σπίτι του κοντά στη θάλασσα». Και χάθηκε ο άγγελος. Και παρευθύς ο Κορνήλιος φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και ένα στρατιώτη ευσεβή από εκείνους που είχαν στην υπηρεσία του, και αφού τους εξήγησε όλα όσα είδε και άκουσε, τους έστειλε στη Γιάφα. Την άλλη μέρα, πριν από το μεσημέρι, σημώσανε στη Γιάφα και πιάσανε και ρωτούσανε «Πού είναι το σπίτι του Ταμπάκη που κάθεται ο Πέτρος?» Κοινή την ίδια ώρα βρισκόταν ο Πέτρος απάνω στο δώμα του σπιτιού και είδε το σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό, και σαν χάθηκε από τα μάτια του, συλλογιζότανε τι να θέλε να του πει ο Θεός με αυτό το όραμα και δεν μπορούσε να καταλάβει. Εκεί που καθόταν συλλογισμένος, φτάξανε απ' έξω από το σπίτι και οι αποσταλμένοι του Κορνήλιου, ρωτώντας πού είναι το σπίτι. Και σαν τους το δείξανε, πήγανε στην αυλόπορτα και φωνάξανε «Εδώ κάθεται ο Σίμωνας ο Πέτρος». Και τότε ο Πέτρος, που συλλογιζόταν το σεντόνι που είδε, μόνο μιας, σαν να του είπε μια φωνή, το Πνεύμα το Άγιο. «Να, σε ζητάνε τρεις άνθρωποι. Μην πεις πως είναι αλόθρησκοι και τους διώξεις, αλλά να ακούσεις τι θα σου πούνε και να κάνεις ό,τι σου ζητήσουνε, γιατί εγώ τους έστειλα σε σένα. Για τούτο, να σηκωθείς και να κατεβείς από το δώμα και να πας μαζί τους». Τότε μονομιάς ο Πέτρος κατάλαβε τι νόημα είχε το σεντόνι που είδε και πως η φωνή που του είπε να φάγει και να πιει από όλα τα ζωντανά που ήταν μέσα στο σεντόνι ήθελε να του δώσει να καταλάβει πως για το Θεό όλοι οι άνθρωποι που ζούνε στον κόσμο ήταν καθαρισμένοι και προσκαλεσμένοι στη σωτηρία του Ευαγγελίου, και όχι μονάχα οι Ιουδαίοι, όπως νόμιζε ο Πέτρος κατά το Μωσαϊκό νόμο. Αν δεν έβλεπε αυτό το σημείο και δεν του το εξηγούσε το Άγιο Πνεύμα, δεν θα πήγαινε στον ειδωλολάτρη τον Κορνήλιο. Κατέβηκε λοιπόν και είπε στους τρεις ανθρώπους που χτυπούσαν την πόρτα «Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποια αιτία ήρθατε?» Και εκείνοι του είπανε «Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και φοβούμενος στο Θεό, που τον γνωρίζει όλο το γένος των Ιουδαίων, είδε έναν άγγελο και του παράγγειλε να στείλει να σε προσκαλέσει στο σπίτι του και να ακούσει λόγια του Θεού από σένα». Και ο Πέτρος τους είπε να κοπιάσουν μέσα και τους φιλοξένησε. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκε και τράβηξε για την Κεσάρια μαζί με τους τρεις Ρωμαίους, και πήγανε μαζί τους και κάποιοι χριστιανοί που ήταν από τη Γιάφα, και την άλλη μέρα μπήκανε στην Κεσάρια. Και ο Κορνήλιος τους περίμενε με πόθο, έχοντας μαζεμένους στο σπίτι του τους συγγενείς του και τους πιο καλούς φίλους του. Και εκεί που έμπαινε ο Πέτρος στο σπίτι, έδραμε ο Κορνήλιος και έπεσε στα ποδάρια του και τον προσκύνησε. Και ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντάς του «Σήκω απάνω, και εγώ είμαι άνθρωπος σαν και σένα». Και κουβεντιάζοντας μαζί του, εμπήκε μέσα και ήβρε μαζεμένους τους συγγενείς και τους φίλους του εκατοντάρχων, και τους είπε «Εσείς γνωρίζετε πως είναι άνομο για κάθε Ιουδαίο να συναναστρέφεται με αλόφιλο και να πηγαίνει στο σπίτι του. Αλλά ο Θεός μου έδειξε να μην λέγω ακάθαρτον κανένα άνθρωπο.
για τούτο ήρθα, χωρίς να φέρω κανένα αντιμήλυμα στους ανθρώπους που στείλατε να με φωνάξουνε. Λοιπόν, σας ρωτώ, για ποια αιτία με φωνάξατε να έρθω? Τότε ο Κορνήλιος είπε, από 4 μέρες νίστευα και στις 9 ώρες της ημέρας έκανα την προσευχή μου στο σπίτι μου. Και να, στάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λαμπερό φόρεμα και μου λέγει, «Κορνήλιε, εισακούστηκε η προσευχή σου και η ελεημοσύνη σου βρήκανε θύμηση μπροστά στο Θεό». Στείλει λοιπόν στη Γιάφα και προσκάλεσε τον Σίμωνα που τον λένε Πέτρο. Αυτός είναι μουσαφίρι στο σπίτι του Σίμωνα, του Ταμπάκη, κοντά στη θάλασσα. Σαν έρθει αυτός θα σου μιλήσει. Κάνοντας λοιπόν την παραγγελία του, έστειλα και σε προσκάλεσα και εσύ καλά έκανες και κόπιασες στο φτωχικό μας. Και τώρα είμαστε εδώ όλοι εμείς μπροστά στο Θεό για να ακούσουμε όλα όσα σε πρόσταξε ο Θεός να μας πεις. Και ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε, «Αληθινά, καταλαβαίνω πως δεν κοιτάζει ο Θεός τον έναν άνθρωπο διαφορετικά από τον άλλον, αλλά σε κάθε έθνος, όποιος τον φοβάται και κάνει το θέλημά του, τον δέχεται στην αγκαλιά του. Γι' αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους ο λόγος που έστειλε στους Ισραηλίτες, δίνοντας το Ευαγγέλιο με τον Ιησού Χριστό. Εμείς γνωρίζουμε τον λόγο που κηρύχθηκε σε όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία, ύστερα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης στο όνομα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιο και με δύναμη και που γύριζε ευεργετώντας και γιατρεύοντας όλους όσους καταδυνάστευε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς είμαστε μάρτυρες σε όσα έκανε στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον Ιησού τον θανατώσανε κρεμάζοντάς τον στο ξύλο. Μα ο Θεός τον ανάστησε την τρίτη μέρα και τον φανέρωσε όχι σε όλο το λαό, αλλά σε κάποιους μάρτυρες που ήταν από πριν χειροτονημένοι από τον Θεό, σε εμάς, που και φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του ύστερα από την ανάστασή του από τους νεκρούς. Και μας παράγγειλε να κηρύξουμε στο λαό και να βεβαιώσουμε πως

Ο Άγιος Σπυρίδων, προστάτης των φτωχών, πατέρας των ορφανών, δάσκαλος των αμαρτωλών. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ένας από τους πλέον τιμημένους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που τον επικαλούνται οι χριστιανοί στις περιστάσεις όπως τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Το τίμιο λείψανό του το έχει Κέρκυρα, όπως η Ζάκυνθος έχει το λείψανο του Αγίου Διονυσίου και η Κεφαλονιά τον Άγιο Γεράσιμο. Γεννήθηκε στον καιρό του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου στο νησί της Κύπρου, από γονιούς φτωχούς. Γι' αυτό, στα μικρά χρόνια του ήταν τσοπάνης και φύλαγε πρόβατα. Ήταν πολύ απλός στη γνώμη, σαν τους ψαράδες που διάλεξε ο Χριστός να τους κάνει μαθητές του. Σαν ήρθε σε ηλικία, παντρεύτηκε και μετά από χρόνια χείριψε. Και τόση ήταν η αρετή του που τον κάνανε επίσκοπο σε μια πολιτεία λεγόμενη Τριμηθούντα, με όλο που ήταν ολότελα γράμματος. Παίρνοντας αυτό το πνευματικό αξίωμα, έγινε ακόμα απλούστερος και ταπεινός και πείμανε τα λογικά πρόβατα που του εμπιστεύθηκε ο Χριστός με αγάπη, αλλά και με αυστηρότητα, ως αν υπεύθυνος όπου ήταν για τη σωτηρία τους. Ήτανε προστάτης των φτωχών, πατέρας των ορφανών, δάσκαλος των αμαρτωλών, και είχε τέτοια καθαρότητα και αγιότητα που του δόθηκε η χάρη άνωθεν να κάνει πολλά θαύματα. Για τούτο ονομάστηκε θαυματουργός. Με την προσευχή του μάζευε τα σύννεφα και έβρεχε σε καιρό ξηρασίας. Γιάτρευε τις αρρώστιες, τιμωρούσε τους πονηρούς ανθρώπους, όπως έκανε με κάποιους μαυραγωρίτες που γκρέμνησε τις αποθήκες που φυλάγανε το σιτάρι, ενώ ο κόσμος πέθαινε από την πείνα και καταπλακωθήκανε μαζί με το σιτάρι. Και μελετώμενον λοιμών παρά των σιτοκαπήλων, έλυσε συμπεσουσών αυτής των αποθηκών έσ των σίτων συνέσχων. Και με όλα αυτά εζούσε με τόση φτώχεια που σαν πήγε κάποτε ένας φτωχός να τον βοηθήσει για να τον πληρώσει κάποιο χρέος του, δεν είχε να του δώσει τίποτα και με θαύμα έκανε μαλαματένιο ένα φίδι που βρέθηκε σε εκείνο το μέρος και το έδωσε στον φτωχό και εκείνος το έλειωσε και πλήρωσε το χρέος του. Άλλη φορά πάλι έγινε κατακλυσμός και τα ποτάμια ξεχυλίσανε και πλημμύρισε η χώρα και ο Άγιος Σπυρίδωνας προσευχήθηκε και τραβήξανε τα νερά και στέγνωσε ο νεροπατημένος τόπος. Γιάτρεψε και τον βασιλέα Κωνσταντίνων που είχε αρρωστήσει από κάποια αγιάτρευτη αρρώστια. Έναν διάκο που βουβάθηκε τον έκανε καλά. Κακούς και πλεονέκτες ανθρώπους ετιμώρησε με υπερφυσική δύναμη και πλήθος άλλα θαύματα έκανε, ώστε να τον φοβούνται οι άδικοι και οι αδικημένοι να τον έχουνε για προστάτη και καταφύγιο. Αλλά πάντα είχε μεγάλη αγάπη και συμπάθεια στους αμαρτωλούς. Γι' αυτό κάποιοι κλέφτες που πήγανε μια νύχτα να κλέψουν πρόβατα από τη

άντρα του που τη συντηρούσε για να βοηθά τους πεινασμένους, τυφλωθήκανε και δεν μπορούσαν να φύγουνε και πιάσανε και φωνάζανε να τους ελεήσει. Και ο Άγιος όχι μοναχά τους ξανάδωσε το φως τους, αλλά τους χάρισε και ένα κρυάρι, γιατί όπως τους είπε είχανε κακοπαθήσει όλη τη νύχτα, και αφού τους νουθέτησε να είναι καλοί άνθρωποι, τους έστειλε στα σπίτια τους χωρίς να μάθει τίποτα η εξουσία για την κλεψιά που θέλανε να κάνουν. Προέλεγε δε και όσα ήταν να γίνουν με ακρίβεια, ώστε να τον θαυμάζει ο κόσμος σαν ένα υπεράνθρωπο πρόσωπο, αφού από τσομπάνης αξιώθηκε να ανεβεί σε τέτοιο ύψος. Και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια, ήταν και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανάμεσα στους 318 θεοφόρους πατέρας, και παρόλο που δεν γνώριζε γράμματα, αποστόμωσε τον αιρεσιάρχην Άριο, που ήταν ο πιο σπουδασμένος στα γράμματα από όλους τους δεσποτάδες. Όλο τον καιρό που έζησε δεν έπαψε να κάνει θαύματα. Το μεγαλύτερο ήταν η ανάσταση της πεθαμένης κόρης του, που σηκώθηκε από το μνήμα και μαρτύρησε σε ποιο μέρος είχε φυλάξει τα χρήματα που της εμπιστεύθηκε κάποια γυναίκα, και πάλι ξανακοιμήθηκε. Κάποτε πήγε στον Άγιο μια γυναίκα που είχε ένα παιδάκι και της πέθανε, και τον παρακαλούσε με δάκρυα πολλά να τον αστήσει. Τόσο συνηθισμένοι ήταν οι άνθρωποι που τον γνωρίζανε στα θαύματα που έκανε ο Άγιος, και εκείνος το ανάστησε με την προσευχή του. Μα η μητέρα του, σαν το είδε ζωντανό, από την πολύ χαρά της πέθανε η ίδια. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανέστησε και τη γυναίκα. Αυτά τα μεγάλα θαύματα ξακουστήκανε στον κόσμο, και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ζώντας ακόμα, τιμήθηκε σαν Άγιος και Θαυματουργός. Και ως τώρα κάνει πολλά θαύματα το σκηνωμά του, που είναι ο θησαυρός των Κερκυραίων. Όταν λειτουργούσε, παραστεκόταν άγγελοι που τους βλέπανε με τα μάτια τους πολλοί από τους ευσεβείς χριστιανούς, και που έλεγε το «Ειρήνη πάση», οι άγγελοι αντιφωνούσανε, και το «Πνεύμα Τίσου» αντί των ψαλτάδων, και τον περιέλουζε κάποια υπερφυσική φωτοχυσία. Με τέτοια αγγελική πολιτεία, αφού έζησε και έφτασε σε βαθύ γύρας, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα, μετέστη προς Κύριον. Το δε Άγιο Λείψανό του έμεινε κάμποσον καιρό συντριμηθούντα, και από εκεί το πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και το εβάλανε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου φυλαγότανε τα Άγια Λείψανα πολλών Αγίων. Κατά τη Βασιλεία των Τούρκων ευρέθη εις τα χέρια ενός ευλαβούς χριστιανού που τον λέγανε Βούλγαρη, και αυτός με μεγάλα βάσανα και κόπους το έφερε έως την Αλβανία, κρυμμένο μέσα σε τσουβάλια, και από εκεί το πέρασε με ένα καΐκι στην Κέρκυρα, που την κρατούσαν οι Βενετσιάνοι, και από τότε βρίσκεται σε αυτό το νησί απείραχτο από τον καιρό, με όλο που περάσανε 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Στο Κουβούκλιο στέκεται όρθιος ο Άγιος, με χέρια σταυρωμένα, ντυμένος με τα άμφια του, και τον βγάζουν σε λιτανία δύο φορές το χρόνο. Οι Κερκυραίοι έχουν το ιερό σκήνομα σε μεγάλη ευλάβεια και το θεωρούν θησαυρό του νησιού τους. Τον καιρό που δούλεψα στο μουσείο της Κέρκυρας γνώρισα τον Παπαβούλγαρη, που ήταν εφημέριος του ναού κατά κληρονομικό δικαίωμα, άνθρωπος που αγαπούσε την τέχνη και τα γράμματα. Το Άγιο Λείψανο θαυματουργεί πάντα έως σήμερα σε όποιους επικαλεστούν με πίστη τον Άγιο. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία ο Άγιος Σπυρίδωνας παριστάνεται γυραλαίος, με γυριστή μύτη και με διχαλωτό κοντό άσπρο γέννη, γέρον διχαλογέννης φορών σκούφων. Ο σκούφος του είναι παράξενος, σαν κινέζικος,
μητερό στην κορυφή. Δεν ζωγραφίζεται ποτέ ξεσκούφωτος, εκτός από τις εικόνες απάνω σε σανίδι, είτε σε τείχος σε άλλο μέρος της εκκλησιάς. Ζωγραφίζεται συχνά στο Άγιο Βήμα, μαζί με τους άλλους μεγάλους ιεράρχας, Βασίλειο, Χρυσόστομο και Γρηγόριο, κάτω από την Πλατιτέρα. Στο χαρτί που βαστά είναι γραμμένο: «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν». Η μνολογία μας τον στόλισε με τα αμάραντα άνθη της, που πολύ λίγοι από μας τα μελετήσανε για να δούνε πώς αληθινά είναι αμάραντα. Χέρις αρχιερέων κανών της Εκκλησίας αδειάσεις τον έρισμα, το κλαίος των Ορθοδόξων ή των θαυμάτων πηγή της αγάπης ρήθρων μη καινούμενων. Πράος και κληρονόμος της γης, σύ των πραέων αληθώς αναδέδειξε Σπυρίδων. Πατέρων δόξα, ο τες νευρές των σοφών και απλών σου λόγων. Θεία χάριτη, εχθρών των παμπώνυρων και παράφρονα άριων εναποπνίξας, και το δόγμα το ένθεον και σωτήριον ανυψώσας εν πνεύματι. Εκπυμνίων όσπερ τον Δαβίδ σε αναλαβόμενος ο πλαστουργός, λογικής πίμνης έθετο ποιμένα πανάριστον, τη απλότητη και πραότητη λάμποντα και τη ακακία όσιε ποιμήν καλοπιζόμενον. Μωσέος το άπλαστον, Δαβίδ το πράον, Ιώβ του αυσίτιδος το άμεμπτον κτισάμενος, του πνεύματος γέγονας κατοικητήριον μέλπον ιερότατε. Ον ευλογημένος και υπερέδοξος, σε εξαλόγω πίμνης μετήγαγεν εις λογικήν το πνεύμα, πνευματοφόρε, ως τον Μωσέα και Δαβίδ ον εμιμήσω το πράον, Σπυρίδων φως οικουμένης. Το Πολιτίκιον λέει: «Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, διό νεκρά σύ εν τάφο προσφωνείς και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σύ ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δία σου πάσιν η άματα».

Ο μαθής και αγρίκος Άγιος. Λουκάς ο Στηρίτης. Στις 7 Φεβρουαρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Λουκά του Στηρίτου. Το μοναστήρι που τιμά το όνομά του βρίσκεται κοντά στο χωριό Στήρι και από τούτο λέγεται και ο Άγιος Λουκάς ο Στηρίτης ή νέος, για να ξεχωρίζει από τον Ευαγγελιστή Λουκά που έζησε 890 χρόνια πρωτύτερα. Αυτό το μοναστήρι είναι φημισμένο και η εκκλησιά του είναι η πιο μεγάλη από όσες σώζονται από εκείνο τον καιρό, στολισμένη με ψηφιά και με χρωματιστά μάρμαρα. Πηγαίνει κανένας στο μοναστήρι από το δίστομο. Είναι χτισμένο σε όμορφο μέρος, κοντά στο βουνό που το λέγανε στα αρχαία Ελικόνα και σήμερα το λένε Παλιοβούνα. Η καταγωγή του Αγίου Λουκά ήταν από την Αίγινα, αλλά οι παππούδες του φύγαν από το νησί σε καιρό που ρήμαξε από τους πειρατές Μπαρμπερίνους και πήγανε στα μέρη της Ιταίας. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο πατέρας του Στέφανος και ύστερα πήγε και παντρεύτηκε στο χωριό Καστρί, που ήταν κοντά στους αρχαίους Δελφούς. Εκεί ήρθε στον κόσμο ο Άγιος Λουκάς το έτος 896 μετά Χριστόν. Γιατί το λέγει ένα τροπάριό του. Η πόλης αγάλεται Δελφών και ταύτης η όμορφος μάλιστα της Σπαργάνησου και επτάπηλε θύβε τασά θαυμάσια κυρί του Σιτρανός. Από τα 5 αδέρφια του καλογερέψανε τα 3. Ο Λουκάς, η αδερφή του η Καλή και ο αδερφός του Επιφάνιος. Πριν να καλογερέψει ήταν τσοπάνος και εξοχάρης. Πλην και τότε ολότελα καταγινόταν με τα θρησκευτικά. Η καρδιά του ήταν απλή, το μυαλό του καθαρό από άσοφες σοφίες. Γιατί το λέγει και το τροπάρι του. Στάθηκες Λουκά άμαθος στα λόγια, αλλά σοφός σε έργα θεϊκά. Και έβαλες μέσα στα στήθια σου, μακάριε, το φόβο του Θεού, σαν αρχή της κάθε σοφίας, όθεν έζησες θεάρεστα. Ο ίδιος έλεγε τον εαυτό του αμαθή και αγρίκον. Ήτανε ταπεινότατος, απλός, άκακος. Η όψη του ήτανε γλυκύτατη. Τους φτωχούς τους λυπότανε και τους πονούσε. Όντας ακόμη τσοπάνος, σαν αντάμωνε κανένα φτωχό, του δίνε το ψωμί του και τα ρούχα του, και αυτός απόμνης και πεινασμένος και γυμνός. Το σπόρι που είχε για σπάσιμο το μοιραζότανε με τους άλλους φτωχούς ζευγάδες. Με ένα σύντομο λόγο, πιο πολύ εζούσε για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Πολλές φορές οι γονείς τον μαλώνανε και εκείνος ο μακάριος τα υπόμενε, πλην δε δεν άλλαζε γνώμη. Σαν πέθανε ο πατέρας του, αφοσιώθηκε περισσότερο στα της θρησκείας και έμαθε το αλφάβητο χωρίς δάσκαλο, όσο να διαβάζει το ψαλτήρι. Η μάνα του τον άκουγε τη νύχτα που έκανε την προσευχή του γονατισμένος ως τα ξημερώματα. Μια μέρα έφυγε να πάγει στη Θεσσαλία να γίνει καλόγερος, μα τον πιάσανε κάποιοι στρατιώτες επειδή τον πήρανε για σκλάβο που έφυγε από το αφεντικό του και τον δίρανε και τον φυλακώσανε και ύστερα τον αφήσανε και γύρισε στο σπίτι του. Δεν πέρασε πολύ καιρός και κονέψανε στο σπίτι του δύο καλόγεροι που πηγαίνανε στον Άγιο Τάφο και ο Λουκάς πήγε κρυφά μαζί τους και ήρθε στην Αθήνα. Μετά πολλά τον πήρε ένας ηγούμενος στο μοναστήρι του ύστερα από πολλά παρακάλια, γιατί ήταν μονάχα 14 χρονών. Η μητέρα του δεν ήξερε που βρίσκεται και έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να ξαναγυρίσει το παιδί της στο σπίτι τους. Και ο Κύριος άκουσε τον θρήνο της και της το έδωσε.
τρεις φορές ειδοηγούμενος στον ύπνο του τη μητέρα του Λουκά να κλαίει και να του ζητά το τέκνο της, ώσπου τον έβγαλε από το μοναστήρι και τον έστειλε στο σπίτι του. Κάθισε μαζί με τη μητέρα του 3-4 μήνες και ολοένα την παρακαλούσε να στέρξει να γίνει καλόγερος. Και εκείνη στο τέλος τον ευχήθηκε και ο Λουκάς πήγε σε ένα βουνό έρημο που το λέγανε του Ιωαννίτζη και έκανε μια καλύβα και ασκήτεψε.

Ύστερα από λίγο καιρό πήγανε κοντά του και 2-3 άλλοι εσκητάδες και ξεπετραδιάζανε λίγο τόπο και φυτέψανε περιβόλι για να φιλεύουνε τους περαστικούς με τα λάχανα που βγάζανε. Ο Άγιος Λουκάς την ημέρα δούλευε και όλη τη νύχτα προσευχότανε. Οι πατέρες που ήταν μαζί του απορούσανε πώς καθόταν ξάγρυπνος, δίχως να καλοξέρει να διαβάζει το ψαλτήρι και τις άλλες προσευχές. Ένας από αυτούς κρύφτηκε ένα βράδυ για να ακούσει τι έλεγε και όλη τη νύχτα τον άκουγε να λέγει γονατιστός ολοένα «Κύριε Ελέησον». Από όσα έβγαζε το περιβόλι του, κάτι τυποτένια έτρωγε ο ίδιος και τα άλλα τα έδινε στους φτωχούς. Όσο είναι φυσικό στους άλλους ανθρώπους το να παίρνουν και να αποκτούν, άλλο τόσο φυσικό ήταν για τον Άγιο Λουκά το να δίνει τα δικά του στους άλλους. Και όχι μονάχα τα δίνε, αλλά τα φόρτωνε στα γαϊδουράκι του και τα πήγαινε στους φτωχούς που είχαν ανάγκη καημένοι. Δεν αγαπούσε μονάχα τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τα αγαπούσε και τα λυπότανε. Πηγαίνανε κάτι ελάφια και τρώγανε τα λάχανα και εκείνος τα μάλωνε και τους μιλούσε σαν να τον καταλαβαίνανε. Μια φορά ένα από αυτά τα ζαρκάδια έσπασε το ποδάρι του και τρέξανε κάποιοι κυνηγοί να το σκοτώσουν. Μα ο Άγιος τους παρακάλεσε με δάκρυα να το αφήσουν να ζήσει και αυτοί θαυμάσανε για την ευσπλαχνία του. Από την νηστεία και από την αγρύπνια το κορμί του είχε γίνει σαν ξύλο ανέστητο στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και στη δίψα. Και μόνο που καθότανε μοναχός μέσα στην έρημο δεν αγρίεψε, αλλά το πρόσωπό του έφεγγε από την καλοσύνη και από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υποδεχότανε με προθυμία τους οδηπόρους και ποτέ δεν τον είδε άνθρωπος να είναι κατσούφης ή βαριεστημένος. Εκείνος έτρωγε σε όλη τη ζωή του χορταρικά και όσπρια και ψωμί κρυθαρένιο, αλλά τους άλλους τους φίλευε πλουσιοπάροχα με καλά φαγητά και με κάθε τι που βρισκόταν στο καλύβι του. Από την πολύ την άσκηση έγινε σαν άειλος. Μέσα στην καλύβα του είχε σκάψει ένα λάκκο και εκεί μέσα πλάγιαζε για να θυμάται τον τάφο του. Μόλις τον θόλωνε ο ύπνος, σηκωνότανε και έπιανε την προσευχή, ψέλνοντας μέσα από το ψαλτήρι με πολύ θρήνο. Από όσο απλός ήταν πρώτα, κατάντησε ακόμα πιο απλός, αφού μιλούσε με τα πουλιά σαν να ήταν άνθρωποι και είχε μερέψει 2 φίδια και τα άθρεφε. Η καρδιά του κεγόταν από την ευσπλαχνία που ένιωθε για κάθε πλάσμα. Απάνω απ' όλα έλαμπε η πίστη του στο Θεό, απλή, σαν δέντρο ριζωμένη στην καρδιά του. Για τούτο αξιώθηκε προφητικό χάρισμα και προείπε πως οι Βούλγαροι θα κουρσέψουν τη Ρούμολη και τον Μοριά. Έκανε πολλά θαύματα και εξακούστηκε η αγιοσύνη του σε όλο το ελληνικό. 7 χρόνια είχε κάνει ο Άγιος σε αυτό το βουνό, όπου κατεβήκανε οι Βούλγαροι με τον τσάρο τους τον Σιμεών και κουρσεύανε τον τόπο. Σαν ακούστηκε πως ζυγώσανε στα κάτω μέρη, ο Άγιος Λουκάς άφησε το ασκηταριό του και πέρασε σε κάτι νησόπουλα που βρίσκονται κοντά σε εκείνη την ακρογιαλιά και από εκεί πήγε στην Κόρινθο. Εκεί πέρα έμαθε και λίγα γράμματα, μα δεν ήθελε να ζει μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό, σαν άκουσε πως βρισκόταν ένας Άγιος Στυλίτης στα μέρη της Πάτρας, πήγε να τον βλογήσει. Αλλά περνώντας από τη Ζεμενό, ήβρε έναν άλλον ασκητή που καθόταν και αυτός απάνω σε μια κολόνα και πήγε υποτακτικός του και κάθισε κοντά του 10 χρόνια και τον υπηρετούσε αυτόν και τους γέροντες που ήταν μαζί του, κουβαλώντας ξύλα και νερό, μαγειρεύοντας, πλέκοντας δίχτυα, ψαρεύοντας και ολοένα αγωνιζόμενος με νηστεία και προσευχή.
Από εκεί γύρισε στο βουνό του Ιωαννίτζη. Επειδή όμως δεν τον αφήνανε ήσυχο οι άνθρωποι, πήγε και έκανε το καλύβι του στην Αντίκυρα. Εκεί γίνηκε ψαράς και όσα ψάρια έπιανε τα μοίραζε στους φτωχούς. Ύστερα από λίγο, επειδή κουσέβανε τον κόσμο η Σαρακινή, πέρασε σε ένα ρημονήσι που το λέγανε Αμπελώνα και εκεί κάθισε 3 χρόνια μαζί με την αδερφή του την Καλή. Σαν ησύχασε λίγο καιρό ο κόσμος, πέρασε στη στεριά και πήγε και έκανε το καλύβι του κοντά στο χωριό Στήρι, στο μέρος που βρίσκεται το μοναστήρι του. Μα και εκεί δεν ξαπόστανσε, γιατί κάθε τόσο διαγουμίζανε τον τόπο οι Βούλγαροι και άλλα βάρβαρα έθνη και κρυβότανε στις σπηλιές και σε κρεμνά απάτητα. Όλη η ζωή του πέρασε μέσα σε κατατρεγμούς και σε αιματοχυσίες. 3 μήνες πριν από την κοίμησή του έφερε γύρω όλα τα χωριά και τα σκητήρια και πήρε συγχώρηση από όλους. Αναπάθηκε στις 7 Φεβρουαρίου το 1953, 56 ετών. Ο Άγιος Λουκάς είναι ένας από τους Αγίους της Ορθοδοξίας που ζήσανε σαν τα πετεινά του ουρανού, μέτριος, άκακος, πράος, απλούς, ησύχιος.

οι τρεις λέσβοι Άγιοι, Δαβίδ, Γεώργιος, Σιμεών. Η δοξασμένη Μυτιλήνη, που γέννησε τόσους σπουδαίους ανθρώπους από τα πιο αρχαία χρόνια, γέννησε και πολλούς Αγίους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι Άγιοι Δαβίδ, Σιμεών και Γεώργιος, τρία βλαστάρια της ίδιας ευλογημένης ρίζας. Επί 400 χρόνια ήταν ξεχασμένοι, γιατί οι Τούρκοι, παίρνοντας τη Μυτιλήνη, ξεθεμελιώσανε το μοναστήρι τους που βρισκόταν στη χώρα, σε μια τοποθεσία που τη λένε Τρία Κυπαρίσια. Σήμερα η Μυτιλήνη έχει ένα δεσπότη άξιό της, το σεβασμιότατο Ιάκωβο των Εκκυδωνιών, που έδωσε πνευματική πνοή στην επαρχία του, έχοντας άξιους συνεργάτες στο σπουδαίο έργο του. Νιώθει μεγάλη αγάπη στην παράδοσή μας και στις εκκλησιές της Μυτιλήνης δεν ακούγεται άλλη μουσική από τη Βυζαντινή και μονάχα εικόνες ζωγραφισμένες κατά τη Βυζαντινή παράδοση μπαίνουν στα εικονοστάσια. Λοιπόν, μαζί με άλλα βγήκανε στο φως και τούτοι οι τρεις λέσβοι Άγιοι. Ο βίος τους μαζί με την ακολουθία τους βρέθηκε γραμμένος σε ένα χειρόγραφο του 14ου αιώνος, που σώζεται στη Λαβρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας. Είχε δημοσιευθεί από κάποιον καθολικόν ιερέα το 1889 και από εκεί τον ανεκάλυψε ο κύριος Φουντούλης και έγραψε ένα άρθρο στο περιοδικό της Μητροπόλεως Μυτιλήνης, ο Ποιμήν. Από αυτό παίρνω τα παρακάτω που γράφω. Το χειρόγραφο έχει το τίτλο τούτο «Βίος και πολιτεία και διήγησης περί των τρισμακάρων και θεοφόρων πατέρων ημών Δαβίδ, Σιμεών και Γεωργίου των εν της παλαιής και δεινής χρόνης φωστήρων αναλαμψάντων». Γεννηθήκανε αυτοί οι Άγιοι κατά τα 700 έτη μετά Χριστόν στην πρωτεύουσα της Λέσβου. Οι γονείς τους λεγόντανε Ανδριανός και Κωνσταντό και είχαν 7 παιδιά. Από αυτά τα 5 καλογερέψανε και μοναχά τα 2 παντρευτήκανε, μια κόρη Ιλαρία και ένα άλλο που δεν είναι το όνομά του γραμμένο στο συναξάρι. Ο Δαβίδ ήταν το μεγαλύτερο. Έμαθε λιγοστά γράμματα και διάβαζε το ψαλτήρι, που είναι η πνευματική τροφή για κάθε άνθρωπο που νιώθει κλίση στα θρησκευτικά. Ήταν 16 χρονών, όπου εκεί που φύλαγε μια μέρα τα πρόβατα, σηκώθηκε ανεμοζάλι και ο Δαβίδ είδε τον Άγιο Αντώνιο και του είπε να γίνει μοναχός. Του δείξε μάλιστα το μεγάλο βουνό Ίδη, που σήμερα το λένε Καζ Νταγ και που βρίσκεται αντίκριση στη Μυτιλήνη, απάνω στη μεγάλη στεριά της Ανατολής. Σε αυτό το φημισμένο βουνό πηγαίνανε πολλοί ασκητές των παλιών καιρών, καθώς και στον Λάτρο που είναι αντίκριση Σάμο, στο Γαλήσιο που είναι κοντά στην Έφεσο, στον Όλυμπο της Προύσας, στο Όρος του Αυξεντίου και άλλα. Εκεί του παράγγειλε ο Άγιος Αντώνιος να πάει να σκητέψει και μαζί του είπε και κάποια περιστατικά που γινήκανε αργότερα. Ο Δαβίδ, χωρίς να χάσει καιρό, μπήκε κρυφά σε ένα καΐκι, πέρασε στην Ανατολή και χώθηκε σε εκείνο το άγριο και δασωμένο βουνό. Έζησε σαν αγρίμι 30 χρόνια, έχοντας για καλύβα μια σπηλιά και τρώγοντας χορτάρια. Μετά 30 χρόνια
δηλαδή σε ηλικία 46 χρονών, ύστερα από 2 οράματα, έφυγε από το βουνό και πήγε στον επίσκοπο Γαργάρον, που τον κούρεψε μοναχό και ύστερα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Κατόπιν γύρισε πίσω στην Ήδη και είδε άγγελο που του έδειξε τον τόπο για να χτίσει μια εκκλησιά αφιερωμένη στον Άγιο Κύρικο και στη μητέρα του Ιουλίτα. Αργότερα έχτισε και μοναστήρι που γρήγορα γέμισε μοναχούς. Σαν περάσανε 10 χρόνια, η Χήρα η μητέρα του πήγε στο μοναστήρι για να δει το γιο της και πήρε μαζί της και το στερνοπέδι της τον Σιμεών, που ήταν 8 χρονών. Φεύγοντας, τον άφησε στον Δαβίδ και ασκήτεψε μαζί του. Σαν έγινε 22 χρονών, κουρεύτηκε μοναχός και σαν έφτασε στα 28 χρόνια, τον χειροτώνησε ιερέα ο επίσκοπος Γαργάρον. Ύστερα από 2 χρόνια απέθανε ο Άγιος Δαβίδ 66 χρονών, παραγγέλλοντας ο Σιμεών να πάει στη Μυτιλίνη, όπως και έκαμε. Εκεί αποφάσισε να γίνει στηλίτης, δηλαδή να ανεβεί σε

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για μια ακόμη φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή, όπως και σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς, να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και συναντιόμαστε και πάλι λοιπόν ραδιοφωνικά, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την τακτική σειρά των ραδιοφωνικών μας εκπομπών που έχουν ως θέμα τους ψαλμούς και, όπως είπαμε, έχουμε και πάλι κοντά μας σήμερα τον κύριο καθηγητή για να συζητήσουμε μαζί του δύο ακόμα από τα ποιήματα του Ψαλτήρα. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τους ψαλμούς 27 και 28 σήμερα, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας που προβλέπονται για τις Κυριακές του Πλάγιου του Δευτέρω και του Βαρέως Ήχου. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό σε μετάφραση, αλλά όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν τον σχολιασμό, μπορούν να ανοίξουν στην Αγία Γραφή, στον ψαλμό

0: 27 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον Ψαλμό 28, αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Κύριε καθηγητά, σε ποια κατηγορία ψαλμών λοιπόν ανήκει το ποίημα που θα εξετάσουμε σήμερα?
1: Όπως είπατε, θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 27, κατά την εβραϊκή αρίθμηση είναι 28 και ανήκει στην κατηγορία των οικετήριων ψαλμών. Άσματα δηλαδή με τα οποία η κοινότητα ή κάποιος πιστός παρακαλεί το Θεό για συμπαράσταση και βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες δυσκολίες και ενδεικσότητες της ζωής. Σε αυτή την κατηγορία άλλωστε ανήκουν και οι περισσότεροι από τους ψαλμούς που υπάρχουν μέσα στο ψαλτήρι. Πρόκειται για ένα σχετικά σύντομο ποίημα, 9 στίχων μόνο, που κατανέμονται παρόλα αυτά σε 4 στροφές, θίγει δηλαδή διαφορετικά θέματα. Η πρώτη στροφή, από τον πρώτο μέχρι το, οι δύο πρώτοι στίχοι δηλαδή, συνιστά όπως και στους περισσότερους οικετήριους ψαλμούς μια έκκληση προς το Θεό για ευνοϊκή ακρόαση του προβλήματος του ποιητή. Παρακαλεί δηλαδή τον Θεό να τον ακούσει με προσοχή προκειμένου να εκπληρώσει το αίτημά του. Η δεύτερη στροφή, η στίχη 3 έως 5, περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή της συμπεριφοράς των αμαρτωλών για την οποία θα πρέπει κατά τον ψαλμωδό να τιμωρηθούν από τον Θεό. Και οι δύο επόμενες στροφές προφανώς προϋποθέτουν ότι ο Θεός έχει ακούσει, ανταποκρίθηκε δηλαδή ευνοϊκά στην παράκληση του ποιητή, οπότε στην τρίτη στροφή αυτός εκφράζει τις ευχαριστίες του και στην τέταρτη παρακαλεί για συνέχιση πιστής προστασίας. Τα πρώτα ημιστίχια των στίχων 9 και 1, δηλαδή του τελευταίου στίχου και του πρώτου στίχου του Ψαλμού 27, συγκροτούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος της Κυριακής σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Αυτά είναι τα από όλων δηλαδή το Ψαλμό, το τελευταίο και το πρώτο στιχάκι διαβάζονται ως προκείμενο του Αποστόλου.
0: Αν δεν έχετε λοιπόν αντίρρηση, κυρία καθηγητά, ας ακούσουμε πρώτα το κείμενο του Ψαλμού και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του.
1: Ναι, ευχαρίστως. Σύμφωνα με το κείμενο, διαβάζω πάντοτε από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι ακροατριές μας και οι ακροατές μας μπορούν να το παρακολουθούν το πρωτότυπο από το κείμενό του στο σπίτι. Σε σένα, Κύριε, τις οικεσίες μου απευθύνω. Θεέ μου, μη μένεις απέναντί μου σιωπηλός. Μήπως αν μείνεις σιωπηλός απέναντί μου, μοιάσω με εκείνους που στον τάφο τους κατεβάσανε. Άκου προσεκτικά τις παρακλητικές κραυγές μου, όταν με θέρμισε παρακαλώ, όταν προς τον ναό τον Άγιό σου υψώνω τα χέρια μου. Μη με κατατάξεις μαζί με τους αμαρτωλούς και μη με αφήσεις να χαθώ μαζί με αυτούς που πράττουν το άδικο, που φιλικά μιλάνε με τους συνανθρώπους των, αλλά μέσα τους σκέφτονται το κακό. Όμοια δώσ' τους, Κύριε, με ό,τι πράξανε και ανάλογα με τον έργον τους την κακία. Απόδωσέ τους σύμφωνα με τις πράξεις τους και πλήρωσέ τους με ό,τι τους αξίζει. Δεν έδωσαν στα έργα του Κυρίου σημασία και σ' όσα εκείνος έπραξε, γι' αυτό και θα τους γκρεμίσεις και δεν θα τους επανορθώσεις πια. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος γιατί άκουσε προσεκτικά τις παρακλητικές κραυγές μου. Ο Κύριος με βοηθάει και με υπερασπίζεται. Σε εκείνον την ελπίδα μου απόθεσα και βοηθήθηκα και ήρθε ζωή καινούργια στο κορμί μου. Ολόψυχα θα τον υμνολογώ. Ο Κύριος ενισχύει τον λαό του και εξασφαλίζει νίκες για τον εκλεκτό του. Χάρισε, Κύριε, στον λαό σου τη σωτηρία, σε εκείνους που σε σένα ανήκουν την ευλογία σου. Γίνε για αυτούς ποιμένας και φρόντιζέ τους παντοτινά. Στην παράκληση του προς το Θεό για ευνοϊκή ακρόαση του προβλήματος, αυτή την παράκληση που όπως είπαμε εισάγει τον θρήνο του ποιητή, ο ψαλμωδός αναπτύσσει μια ιδιόμορφη επιχειρηματολογία. Ας την προσέξουμε λίγο. Σε σένα, Κύριε, τις οικεσίες μου απευθύνω. Θεέ μου, μη μείνεις απέναντί μου σιωπηλός. Μήπως αν μείνεις σιωπηλός απέναντί μου, μοιάσω με εκείνους που στον τάφο τους κατεβάζουν. Το ιδιόμορφο της επιχειρηματολογίας του ψαλμωδού εντοπίζεται στην ταύτιση της σιωπής του Θεού απέναντί του με τον θάνατο. Όμως, όσο υπερβολική και αν ακούγεται μια τέτοια ταύτιση, υπόβαθρο της σκέψης του ποιητή βρίσκεται η θεολογική θέση που αναπτύσσεται ήδη από τα πρώτα κεφάλαια της βίβλου, ότι η διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό ισοδυναμεί με θάνατο. Δικαίως λοιπόν ο ποιητής θεωρεί ότι αν ο Θεός δεν ανταποκρίνεται στις προσευχές του, μοιάζει ο ποιητής με εκείνους που τους κατεβάζουν στον τάφο και γι' αυτό εντείνει τις προσευχές του υψώνοντας τα χέρια του προς την κατεύθυνση του ναού, όπου κατά τις αντιλήψεις της εποχής κατοικεί ο Θεός. «Άκου προσεκτικά τις παρακλητικές κραυγές μου, όταν με θέρμησε παρακαλώ, όταν προς τον Άγιο ναό σου τα χέρια μου υψώνω». Το περιεχόμενο της προσευχής του ψαλμοδού είναι να μην τον κατατάξει ο Θεός ανάμεσα στους αμαρτωλούς. Μη με κατατάξεις μαζί με τους αμαρτωλούς και μη με αφήσεις να χαθώ μαζί με αυτούς που πράττουν το άδικο, που φιλικά μιλάνε με τους συνανθρώπους τους, αλλά μέσα τους σκέφτονται το κακό. Είναι ενδιαφέρον το ρήμα που χρησιμοποιεί στην προκειμένη περίπτωση το κείμενο των Εβδομήκοντα. Είναι το ρήμα «συνέλκω», «σέρνω μαζί», και προέρχεται από την συνάφεια της εχμαλωσίας. Συγκεκριμένα η έκφραση «μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών την ψυχή μου» παραπέμπει στην πρακτική που εφάρμοζαν την εποχή εκείνη οι νικητές του πολέμου, μια πάρα πολύ σκληρή πρακτική βεβαίως, να δένουν με αλυσίδες τους εχμαλώτους και να τους σέρνουν ομαδικά στην εξορία. Η σκληρότητα της εικόνας που χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητής ως μεταφορά υπενήσεται προφανώς την σκληρότητα της τιμωρίας που κατά την άποψή του αρμόζει στους αμαρτωλούς. Ενδιαφέρουσα αλλά και ιδιαίτερη κατά κάποιο τρόπο και ιδιαίτερα επίκαιρη κατά κάποιο τρόπο είναι η περιγραφή των αμαρτωλών. Δύο είναι κατά τον ποιητή τα χαρακτηριστικά της αμαρτίας: η αδικία προς τον συνάνθρωπο και η υποκρισία. Ούτε θα μπορούσε ασφαλώς να αμφισβητήσει ότι η αδικία και η υποκρισία συνιστούν και σήμερα τα βασικά συμπτώματα της παθογένειας της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς φαίνεται να κυριαρχούν τόσο στην ιδιωτική ζωή και στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, όσο και στην πολιτική ζωή. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται κατανοητή η αγανάκτηση του ψαλμοδού απέναντι στις τέτοιες συμπεριφορές και εξηγεί ως ένα βαθμό τη σκληρότητα της έκφρασης που χρησιμοποιεί. «Όμοια δώσ' τους Κύριε με ό,τι πράξανε και ανάλογα με τη φαυλότητα των έργων τους. Απόδωσέ τους σύμφωνα με τις πράξεις τους και πλήρωσέ τους με ό,τι τους αξίζει. Δεν έδωσαν στα έργα του Κυρίου σημασία και όσα εκείνος έπραξε, γι' αυτό θα τους γκρεμίσεις και δεν θα τους επανορθώσεις πια».
0: Νομίζουμε, κύριε καθηγητά, πως ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει στο σημείο αυτό η φράση του ψαλμοδού «δεν έδωσαν στα έργα του Κυρίου σημασία». Και θα χρειαζόταν να δω ίσως περισσότερη διευκρίνηση. Πώς μπορεί κανείς να διαφορεί για τα έργα του Κυρίου? Τι ακριβώς αλήθεια μπορεί να σημαίνει η φράση αυτή?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Ο τελευταίος στίχος της στροφής παρουσιάζει ενδιαφέρον από θεολογική άποψη. Ο ψαλμοδός ζητάει από το Θεό την τιμωρία των αμαρτωλών, ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου. Το ρήμα «συνήμη» σημαίνει κατά κυριολεξία «κατανοώ». Στο συγκεκριμένο χωρίο όμως και σε πλήθος άλλων κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαίτερα της προφητικής γραμματείας, δεν αναφέρεται σε κάποια νοησιαρχική κατανόηση με βάση τους κανόνες της λογικής ή της φιλοσοφικής ενασχόλησης με το μυστήριο του Θεού και το έργο του, αλλά στην ικανότητα του Ισραήλ να αναγνωρίσει την παρουσία του Θεού στην ιστορία του και επομένως και στην καθημερινότητα του καθένα. Για να αποκτήσει κανείς μια τέτοια ικανότητα, θα πρέπει να ασκηθεί στη διάκριση των γεγονότων, θα πρέπει με άλλα λόγια να ζει συνειδητά. Το πόσο σημαντική είναι αυτή η δυνατότητα να αναγνωρίζει κανείς την παρουσία του Θεού στη ζωή του προκύπτει από την ταύτιση που θα κάνει αρκετούς αιώνες αργότερα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός κατά την τελευταία προσευχή του προς τον Πατέρα του, αυτής ακριβώς της δυνατότητας με την αιώνια ζωή. «Αυτή δε στην αιώνια ζωή, η να γινώσκουση σε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν», λέει ο Χριστός στην τελευταία του προσευχή προς τον Πατέρα του. Είναι αιώνια ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και αυτόν τον οποίο έστειλε στον Ιησού Χριστό. Ανάλογη προτροπή θα απευθύνει λίγα χρόνια αργότερα και ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Εφέσου. Προσέχετε λοιπόν καλά πώς ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από εσάς. Από τους προφήτες και τους ποιητές της Παλαιάς Διαθήκης ως τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους, η προτροπή για συνειδητοποιημένη στάση ζωής απέναντι στο Θεό είναι κοινή, καθώς μόνο μια τέτοια στάση δικαιώνει τη ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη και της δίνει νόημα.
0: Κύριε καθηγητά, στις δύο τελευταίες στροφές του ψαλμού φαίνεται ότι το κλίμα αλλάζει εντελώς. Ο παρακλητικός τόνος και αυτή η θρηνώδης κραυγή του ποιητή δίνουν πλέον τη θέση του στη δοξολογία και στη διακήρυξη της εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού. Πού θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή?
1: Πράγματι, ο ποιητής περνάει απότομα από το αίτημα για τιμωρία των, των αμαρτωλών σε μια δοξολογία του Θεού. Στις δύο τελευταίες στροφές του ψαλμού το κλίμα, όπως είπατε, αλλάζει εντελώς. Ο παρακλητικός τόνος και η θρηνώδης κραυγή του ποιητή δίνουν τη θέση τους στη δοξολογία και στη διακήρυξη της εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού. Ας τους ξανακούσουμε λίγο τους στίχους αυτούς. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος, γιατί άκουσε προσεκτικά τις παρακλητικές κραυγές μου. Ο Κύριος με βοηθάει και με υπερασπίζεται. Σε εκείνον την ελπίδα μου απόθεσα και βοηθήθηκα και στη ζωή καινούρια στο κορμί μου. Ολόψυχα θα τον υμνολογώ. Η ξαφνική αλλαγή στο ύφος του ποιητή επιτρέπει την υπόθεση που κάναμε και νωρίτερα, ότι η έκκληση του εισακούστηκε. Όπως στην αρχή του ψαλμού ο ποιητής θεώρησε την σιωπή του Θεού ισοδύναμη με το θάνατο, έτσι τώρα θεωρεί την ανταπόκρισή του στις εκκλήσεις του για αρχή νέας ζωής. Απέναντι σε αυτή την ανταπόκριση του Θεού δεν παραμένει σιωπηλός, αλλά θα τον δοξολογήσει με όλη την δύναμη της ψυχής του. Το περιεχόμενο αυτής της δοξολογίας συνιστά βεβαίως και την τελευταία στροφή του ψαλμού. Ο Κύριος ενισχύει τον λαό του και εξασφαλίζει νίκες στον εκλεκτό του. Χάρισε, Κύριε, στον λαό σου τη σωτηρία σου, σ' όσους σένα νίκουν την ευλογία σου. Γίνε για αυτούς ποιμένας και φρόντιζέ τους παντοτινά. Παρά τον απλοϊκό τρόπο της περιγραφής και το τυποποιημένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητής, θίγει εντούτοις δύο πολύ κεντρικά θέματα της βιβλικής θεολογικής σκέψης. Συγκεκριμένα, ενώ όλοι οι λαοί νιώθουν περηφάνεια για την ιστορία τους και για τους ήρωές τους, για τον Ισραήλ η νίκη στον πόλεμο αποτελεί αφορμή για απόδοση δοξολογίας στο Θεό. Από τις αρχαιότερες αφηγηματικές παραδόσεις της βίβλου που αναφέρονται σε γεγονότα της εποχής των Κρητών, ως τα τελευταία, λίγο πριν από τον ερχομό του Χριστού, κείμενα της Μακαβαϊκής περίοδου, κοινό στοιχείο αποτελεί η επιβεβαίωση της προγραμματικής δήλωσης του Μωυσή στο Δευτερονόμιο. Επιτρέψτε μου να τη διαβάσω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο τον Θεό σας. Αυτός σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε λαός δικός του. Σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς, όχι επειδή είσαστε πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είσαστε οι πιο ολιγάριθμοι από όλους τους λαούς. Σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας, για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκο στους προγόνους σας. Σας έβγαλε ο Κύριος με τη μεγάλη του δύναμη και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, Θεός αξιαγάπητος, που τηρεί τη διαθήκη του και δείχνει την αγάπη του σε χίλιες γενιές, σε αυτούς που τον αγαπούν και φυλάν τις εντολές του. Ο Θεός δεν επιλέγει τον Ισραήλ σύμφωνα με αυτό το κείμενο επειδή ο συγκεκριμένος λαός διαθέτει κάποια προσόντα που τον καθιστούν ξεχωριστό, αλλά για να εκπληρώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον κόσμο. Ακόμα και όταν ο Ισραήλ αποδεικνύεται ανάξιος αυτής της αποστολής, η αγάπη του Θεού είναι αυτή που ξεπερνά όλα τα εμπόδια που τίθενται από την αμαρτία και δίνει δυναμική πορεία στην εκπλήρωση του σχεδίου του. Έτσι, ουδής δικαιούται να περηφανεύεται για τα επιτεύγματά του, καθώς όλα είναι δωρεές του Θεού προς τον λαό του. Ακόμη και ο βασιλιάς δεν δικαιούται να παρηγυρίζει για τις νίκες του, γιατί όπως τονίζει ο ψαλμωδός, ο Κύριος ενισχύει τον λαό του και εξασφαλίζει νίκες για τον εκλεκτό του. Η παράδοση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανή στην Ορθοδοξία μας. Το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια σύνδεση κάθε εθνικής επιτυχίας με το πρόσωπο της Παναγίας, για παράδειγμα. Έτσι, όλοι έχουμε ψάλει κάποτε τον υπέροχο αυτόν ύμνο, τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Δεν είναι δικιά μας η νίκη, αλλά ανήκει, τα νικητήρια ανήκουν σε αυτήν που ήταν η υπέρμαχος στρατηγός μας. Με την ευχή με την οποία ολοκληρώνεται ο ψαλμός, αυτή η ευχή αποτελεί μέχρι σήμερα ευχή της Εκκλησίας μας, η οποία συνδέεται με κάθε γιορτή αφιερωμένη στο Σταυρό του Χριστού, το σύμβολο της ολοκληρωτικής νίκης επί του θανάτου. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Χάρισε Κύριε στο λαό σου τη σωτηρία δηλαδή, και σώσου σε σένα ανήκουν την ευλογία σου. Η ίδια ευχή αποτελεί και το προκείμενο, όπως είπαμε, του πλαγίου του δεύτερου ήχου. Το δεύτερο μέρος του στίχου 9, με το οποίο ολοκληρώνεται ο ψαλμός, γίνε για αυτούς ποιμένας, για πάντα φρόντιζέ τους, παραπέμπει στην εικόνα του βοσκού που κρατάει στην αγκαλιά του το αρνί, και γι' αυτό η εικόνα αυτή αποτελεί το πρότυπο για την εικόνα που χρησιμοποιεί ο Χριστός για τον εαυτό του, την εικόνα του καλού ποιμένα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση του πρώτου από τους δύο ψαλμούς που έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή μας εκπομπή, του ψαλμού 27 δηλαδή, και πριν περάσουμε στον επόμενο ψαλμό, τον 28, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Σήμερα επιχειρούμε να διερευνήσουμε και να ερμηνεύσουμε με την πολύτιμη αρρωγή πάντοτε του καλεσμένου μας, του τακτικού μας καλεσμένου, του κυρίου Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τους ψαλμούς 27 και 28. Πριν από λίγο ολοκληρώσαμε τα όσα θέλαμε να αναφέρουμε και να επισημάνει ο κύριος καθηγητής για τον ψαλμό 27. Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας τον 28ο ψαλμό. Έναν ψαλμό από τους στίχους του οποίου προέρχεται το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε ήχο βαρύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όπως κάνουμε συνήθως, κύριε καθηγητά, με την ανάγνωση του ψαλμού. Σας ακούμε.
1: Ευχαριστώς κύριε Παπά. Το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής στο βαρύ ήχο συγκροτείται από τα πρώτα ημιστήχια των στίχων 11 και 1, δηλαδή του τελευταίου στίχου και του πρώτου στίχου του ψαλμού 28, όπως είπαμε. Το θέμα του ψαλμού αυτού, σύμφωνα με την εβραϊκή αρρύθμιση, είναι ο ψαλμός 29, είναι η εξύμνηση της δύναμης του Θεού όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα στη θύελλα. Ο ψαλμός εισάγεται με μια πρόσκληση σε λατρευτική σύναξη, στη δύο πρώτη στίχη. Ακολουθεί στο κύριο μέρος η περιγραφή μιας φοβερής καταιγίδας και με την οποία προσομοιάζεται η φωνή του Θεού, και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση της παγκόσμιας κυριαρχίας του Θεού, ο οποίος ευλογεί τον λαό του χαρίζοντάς του ειρήνη. Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο σε μετάφραση από το κείμενο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, όπως κάνουμε συνήθως. «Προσφέρτε στον Κύριο όσοι παιδιά είστε του Θεού, προσφέρτε στον Κύριο των κρυαριών γεννήματα, προσφέρτε στον Κύριο δόξα και τιμή. Δοξάστε του Κυρίου την παρουσία, τον Κύριο προσκυνήστε στου Άγιου Ναού του την αυλή. Η φωνή του Κυρίου ήχει πάνω από τα νερά. Βρόντιξε ο Θεός ο δοξασμένος, ο Κύριος πάνω από τους ωκεανούς. Η φωνή του Κυρίου είναι βροντερή, η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλόπρεπη. Η φωνή του Κυρίου ήχει καθώς συντρίβει κέδρους, τους κέδρους του Λιβάνου, και τους σκορπίζει ο Κύριος. Και θα τους κάνει σκόνη όπως κάποτε το μοσχάρι το χρυσό, το ίδιο το όρος του Λιβάνου. Και θα είναι ο αγαπημένος του λαός σαν νεωρός αγριοβούβαλος. Η φωνή του Κυρίου ηχεί καθώς πύρινες φλόγες διασκορπίζει. Η φωνή του Κυρίου ηχεί καθώς ταρακουνάει την έρημο Κάδης, ο Κύριος θα ταρακουνήσει. Η φωνή του Κυρίου κάνει τις ελαφίνες να κυλοπονούν, τα δάση ολόκληρα θα απογυμνώσει, με στον ναό του όλοι αυτόν δοξολογούν. Ο Κύριος τα ύδατα του στερεώματος θα κάνει κατοικία του, και θα καθίσει ο Κύριος να βασιλεύει εκεί για πάντα. Ο Κύριος στον λαό του θα δώσει δύναμη, θα ευλογήσει ο Κύριος τον λαό του να ζουν ειρηνικά». Όπως ίσως παρατήρησαν οι ακροατριές μας και οι ακροατές μας καθώς διάβαζα αυτόν τον ψαλμό, υπάρχει μια πολύ ουσιαστική διαφοροποίηση τόσο στην ποιητική δομή όσο και στο ύφος από όλους τους άλλους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουμε άλλο ψαλμό που να μιλάει έτσι, να παρομοιάζει δηλαδή τη φωνή του Θεού με καταιγίδα και την κυριαρχία του Θεού τόσο έντονα πάνω στα νερά. Γενικά ο ψαλμός αυτός θεωρείται από την σύγχρονη έρευνα ο αρχαιότερος ψαλμός, και μάλιστα πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι προέρχεται από την λατρεία της προδαβιδικής Ιερουσαλήμ. Όπως είναι γνωστό, πριν από την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Δαβίδ, στην πόλη κατοικούσε μια χαναντική φυλή, οι Ιεβουσαίοι, οι οποίοι μεταξύ άλλων λάτρευαν τον πατέρα του χαναντικού πανθέου, τον θεό Ελ, υπό την επωνυμία Ελ-Ελιόν. Ελ-Ελιόν, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, σημαίνει θεός ύψιστος, ως δημιουργού του ουρανού και της γης. Έτσι λοιπόν υποστηρίχθηκε ότι ο ψαλμός 29 ήταν ένας ύμνος που απευθύνονταν αρχικά στον θεό Ελ και προσλήφθηκε από την Ισραηλιτική λατρεία για να υμνήσει τον δικό της Θεό, αντικαθιστώντας το όνομα του Ελ με το όνομα του Γιαχβέ. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η παραπάνω υπόθεση, και εδώ πρέπει λίγο να το προσέξουμε, στηρίζεται στην ανάγνωση του ψαλμού από το εβραϊκό κείμενο, γιατί το κείμενο των 70 δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των πρώτων στίχων του ποίηματος. Συγκεκριμένο ο ψαλμός αρχίζει, όπως όλοι οι άλλοι ύμνοι, με μια πρόσκληση για λατρεία. Αποδέκτες όμως της πρόσκλησης αυτής είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι Υιοί Θεού. Οπότε η κατανόηση του περιεχομένου του ποίηματος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί κανείς την έκφραση αυτή. Καθώς σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Ισραήλ η έκφραση αποκτά και διαφορετική σημασία. Άλλο πράγμα σημαίνει η έκφραση Υιοί Θεού στα αρχαιότερα κείμενα της Βίβλου, για παράδειγμα, όπου εκεί έχουμε με αυτή την έκφραση, στα εβραϊκά είναι Μπενε Ελοχήμ, γη του Θεού δηλαδή, κυριολεκτικά, με αυτή την έκφραση νοούνται διάφορες θεότητες του παγανιστικού κόσμου. Σε μεταγενέστερες εποχές και καθώς αναπτύσσεται η αγγελολογία, η έκφραση αρχίζει να δηλώνει τους αγγέλους, όπως για παράδειγμα στο βιβλίο του Ιώβ και στο απόκριφο βιβλίο του Ενόχ. Θα διαπιστώσει κανείς, όποιος προσέχει λίγο τα κείμενα έτσι φιλολογικά, ότι ενώ στο Γένεσης 6, στο Γένεσης κεφάλαιο 6, ο μεταφραστής των 70 αφήνει την έκφραση αμετάφραστη ή Θεού, υπονοώντας προφανώς κάποιες θεότητες του παγανιστικού κόσμου, στο βιβλίο του Ιώβ την μεταφράζει την έκφραση Υιοί Θεού ως άγγελοι. Σε ορισμένα χωρία επίσης της Βίβλου ο όρος δηλώνει τους ίδιους τους Ισραηλίτες. Οι ίδιοι Ισραηλίτες ως εκλεκτός λαός του Θεού θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι παιδιά κατά κάποιο τρόπο του Θεού. Με αυτή την έννοια κατανοεί προφανώς τον όρο και το κείμενο των 70, οπότε προσθέτει ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 1 την έκφραση «Ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών», που απουσιάζει από το πρωτότυπο κείμενο. Το πρωτότυπο κείμενο λέει «Προσφέρετε στον Κύριο ή του Θεού, προσφέρετε στον Κύριο δόξα και τιμή». Οι εβδομήκοντα, για να εξηγήσουν την έκφραση «Ή του Θεού», προσθέτουν «Προσφέρετε στον Κύριο νεαρά κρυάρια». Κατά συνέπεια, νεαρά κρυάρια, κρυάρια γενικά ως θυσία, προσφέρουν μόνον οι άνθρωποι, όχι οι κάποιες θεότητες, ούτε βεβαίως οι άγγελοι. Έτσι, ενώ στο μασοριτικό, στο εβραϊκό κείμενο, η έκφραση «Μπενέ Ελοχήμ» φαίνεται να δηλώνει τις άλλες θεότητες του Ιεβουσετικού, όπως είπαμε, πανθέου της προδαβηδικής Ιερουσαλήμ, που απάρτιζαν την αυλή του Θεού Ελ, η έκφραση «Υιοί Θεού» στο κείμενο των 70 δηλώνει τους πιστούς Ισραηλίτες. Με την ένταξη επομένως του ψαλμού 28 στην Ιουδαϊκή λατρεία, οι θεοί της Ιεβουσιτικής Ιερουσαλήμ υποβιβάζονται, σύμφωνα με την ανάγνωση του Μη σε του εβραϊκού κειμένου, σε υπηρέτες του Κυρίου, προς τους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση, όπως και προς τους πιστούς Ισραηλίτες, σύμφωνα με την ανάγνωση των 70, να αποδώσουν δόξα στον Κύριο. Προφανώς για τον ίδιο λόγο και η επιγραφή του ψαλμού στο κείμενο των 70 συνδέει την απαγγελία του ύμνου με τη γιορτή της σκηνοπηγίας, εντάσσοντας δηλαδή πλήρως τον ύμνο κατά κάποιο τρόπο στην Ιουδαϊκή λατρεία.
0: Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η υπόθεση, κύριε καθηγητά, αλλά πώς εξηγείται θεολογικά πλέον η πρόσληψη ενός χαναανιτικού ύμνου στη λατρεία του Ισραήλ?
1: Κύριε Παπά, ανεξάρτητα από το αν δέχεται κανείς ή όχι την παραπάνω υπόθεση, είναι προφανές ότι για την Ισραηλιτική θεολογική σκέψη ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να διακηρυχθεί η αλήθεια ότι κυβερνήτης του σύμπαντος και κυρίαρχος όλων των δυνάμεων που δρούν σε αυτό δεν ήταν οι διάφορες θεότητες του χαναανιτικού πανθέου, αλλά ο Θεός του Ισραήλ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην χριστιανική λατρεία, όταν η χριστιανική πίστη κατά κάποιο τρόπο διαδόθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η γιορτή των Χριστουγέννων τοποθετήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, ακριβώς γιατί εκείνη την περίοδο γιορταζόταν η αναγέννηση του Θεού Ήλιου, και έτσι η χριστιανική λατρεία προβάλλει πλέον τον Ήλιο της δικαιοσύνης. Όλη η λατρεία των Χριστουγέννων μιλάει για φως, για ήλιο κλπ. Γίνονται τέτοιες προσαρμογές προκειμένου να διακηρυχθεί θεολογικά η αλήθεια, το ποιος είναι πραγματικά ο κυρίαρχος της φύσης, είναι ο Γιαχβέ και όχι ο Βααλ, όπως πίστευαν οι Χαναναίοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προσωπικό όνομα του Θεού του Ισραήλ, Γιαχβέ, με την μορφή που έχει πάρει στους εβδομήκοντα Κύριος, απαντά σε όλους σχεδόν τους στίχους του ψαλμού εκτός από τον έκτο, και έτσι σηματοδοτεί μια από τις πιο σημαντικές λέξεις του ύμνου. Προφανώς είναι γνωστό ότι το όνομα Γιαχβέ προέρχεται από μια αιτιολογική διάθεση ενός ρήματος, ενός αρχαίου ρήματος που σημαίνει είμαι, υπάρχω ή συμβαίνει, και δηλώνει αυτόν που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την αληθινή ύπαρξη, σε αντίθεση με τους θεούς του παγανιστικού κόσμου που είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτοι, καθώς και αυτόν που προκαλεί τα πράγματα να συμβούν ή τα φέρνει σε ύπαρξη. Έτσι το όνομα προσδιορίζει αρχικά τον Θεό του Ισραήλ ως τον πατέρα όλων των πραγμάτων, τον δημιουργό και κυρίαρχο όλων των δυνάμεων στο σύμπαν. Ο ψαλμωδός το επαναλαμβάνει, όπως είπα, σε κάθε στίχο αυτό το προσωπικό πλέον όνομα του Θεού, θέλοντας να δηλώσει ότι αυτός είναι ο πραγματικός κυρίαρχος του σύμπαντος και όχι ο Βααλ ή ο Ελ ή οποιαδήποτε άλλη θεότητα λατρευόταν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Αυτή η κυριαρχία του Θεού γίνεται εμφανή στον κόσμο μέσω της φωνής του. Στοίχοι 3 έως 5 και 7 έως 9 μιλούν για την φωνή του Κυρίου. Ο ισχυρός και ενεργητικός χαρακτήρας της θεϊκής φωνής δηλώνεται με τις πράξεις που περιγράφουν την επίδρασή της. Όλες οι λέξεις είναι εντυπωσιακές. Η φωνή του Κυρίου είναι βροντερή, είναι μεγαλόπρεπη, συντρίβει κέρδρους, διασκορπίζει πύρινες φλόγες, ταρακουνάει την έρημο, κάνει τις ελαφίνες να κυλοπονούν, δάση ολόκληρα απογυμνώνει. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί πολύ έντονες λέξεις ο ποιητής. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής είναι η διαβεβαίωση ότι ο Κύριος, ο Γιαχβέ όπως είπαμε, κυριαρχεί πάνω στα ύδατα. Ο στίχος 3 στην αρχή του ύμνου διαβεβαιώνει ότι φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Και με μια ανάλογη διαβεβαίωση ολοκληρώνεται η ενότητα αυτή που μιλάει για τη φωνή του Κυρίου στο στίχο 10. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Αυτή η ορολογία απεικονίζει τον Θεό ως κυρίαρχο της δημιουργίας. Αυτόν δηλαδή που κυβερνά τα χαοτικά και αδάμαστα στοιχεία. Όπως είναι γνωστό, οι βιβλικοί συγγραφείς δεν ορίζουν το Θεό, δεν λένε Θεός είναι αυτό και εκείνο, αυτός που έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά αφηγούνται τις ενεργείες του, μέσα από τις οποίες γίνονται φανερές οι ιδιότητές του. Και πάλι όταν λέμε αφηγούνται τις ιδιότητές του, όχι με αφηρημένες έννοιες, αλλά με παραστάσεις. Από την ιδιομορφή αυτή εξηγείται και η αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη και σε θρύλους, οι οποίοι θα πρέπει να κατανοηθούν όχι βεβαίως ιστορικά γεγονότα, αλλά ως προσπάθεια περιγραφής κάποιας ιδιότητας του Θεού μέσα από τις ενέργειές του. Για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, να πούμε ένα παράδειγμα, ένα κλασικό παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί η χρήση του πανάρχιου θρύλου της δημιουργίας του κόσμου ύστερα από πάλι του Θεού με τις δυνάμεις του χάους. Πολύ γνωστός, διαδεδομένος θρύλος, μύθος σε ολόκληρη την αρχαία Ανατολή. Οι δυνάμεις του χάους εκπροσωπούνται στο πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ από διάφορα υδάτινα τέρατα. Συντρίβοντας λοιπόν αυτά τα υδάτινα τέρατα, ο Μαρδούκ ή οποιοδήποτε θεός της περιοχής αναγνωρίζεται ως κυρίαρχος του κόσμου. Έτσι το ότι ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου προκύπτει για την Βίβλο όχι από κάποιο φιλοσοφικό στοχασμό όπως κάναμε εμείς για παράδειγμα, όπως κάνουμε εμείς, κοίταξε τα άστρα, κοίταξε τον ουρανό, κοίταξε πόσο θαυμάσια είναι όλα, άρα κάποιος πρέπει να τα έκανε αυτά, αλλά για τον Ισραήλ ο Θεός είναι δημιουργός, ότι εσύ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου τη θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος, όπως λέει ο 73ος ψαλμός. Βλέπουμε δηλαδή ότι χρησιμοποιεί μια παράσταση πολύ διαδεδομένη και να τονίσει ότι δεν είναι ο Μαρδούκ, δεν είναι ο Βάλ, δεν είναι ο Ελ, δεν είναι αυτές οι θεότητες που κατάφεραν αυτό το πράγμα να δημιουργήσουν τον κόσμο, αλλά είσαι εσύ που με τη δύναμή σου κατατρόπωσες τη θάλασσα, εσύ που συνέτριψες τα κεφάλια των φιδιών πάνω στο νερό των δρακόντων. Σε ιστορικό επίπεδο, οι δυνάμεις του χάους που εκπροσωπούνται από τα υδάτινα τέρατα ταυτίζονται με τους εχθρούς του λαού που επιβουλεύονται τον λαό του Θεού. Έτσι, σε μια προσευχή για επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους, ο λαός υπενθυμίζει στο Θεό τη σωτήρη επέμβασή του κατά τη διάβαση της ερυθράς θάλασσας και την περιγράφει και πάλι ως νίκη του Κυρίου επί των υδάτινων τεράτων Ραάβ και Τανίν. Σήκω, σήκω Κύριε, φανέρωσε τη δύναμή σου, σήκω όπως σαλωτινούς καιρούς τις γενιές τις παλιές. Εσύ δεν ήσουν που κομμάτια έκανες τη Ραάβ, που διαπέρασες μακόντιο τον Τανίν. Εσύ δεν ήσουν που ξέρανες τη θάλασσα τα νερά της γιγάντιας αβύσου, που δρόμο έκανες της θάλασσας στα βάθη λεύτερη να περάσουμε. Βλέπουμε ότι ο ποιητής εδώ, προκειμένου να περιγράψει τη διάβαση της ερυθράς θάλασσας, χρησιμοποιεί πάλι αυτή την εικόνα του Θεού, ο οποίος με το ακόντιό του συντρίβει τα τέρατα του χάους. Η διαπίστωση ότι ο προφήτης, όπως βέβαια συμβαίνει και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται σε αυτά τα μυθολογικά τέρατα χωρίς επεξηγήσεις, δεν λέει ποιος είναι ο Τανίμ, ποια είναι η Ραάβ κλπ. Προϋποθέτει ότι πρόκειται για πολύ πλατιά διαδεδομένες παραστάσεις σε όλο το χώρο της Αρχαίας Ανατολής και επομένως ήταν γνωστές οι παραστάσεις αυτές στους ακροατές του και γι' αυτό ο προφήτης έτσι με τόσο ευκολία τις χρησιμοποιεί. Όπως ακριβώς χρησιμοποιούμε και εμείς γνωστές για την εποχή μας παραστάσεις, όταν μιλάμε για κάποιο μύθο, για κάποιο παραμύθι, δεν δίνουμε εξηγήσεις, αλλά το χρησιμοποιούμε και όλοι βεβαίως καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για παράσταση και όχι για μια πραγματική ιστορία.
0: Και μετά από αυτό το περιδιάβασμά μας της αντιλήψης των λαών του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ, είναι νομίζουμε ώρα να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Οι ψαλμοί στη ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά εμπνευστή και επιμελητή αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Κύριε καθηγητά, μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα για τις δυνάμεις του χάους που σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής εκπροσωπούνται από τα νερά και τις όποιες δυνάμεις ο ποιητής του Ψαλμού 28 τις παρουσιάζει υποταγμένες στη δύναμη του Θεού του Ισραήλ. Η δύναμη του Θεού όμως εκδηλώνεται σύμφωνα πάντα με τον παρόντα ψαλμό και στην έρημο αλλά και στο όρος του Λιβάνου. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για το θέμα αυτό?
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα νερά, τις ίδιες απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους υποδηλώνει και η έρημος, η οποία θεωρείται συχνά, σύμφωνα πάντα βεβαίως με τις αντιλήψεις της εποχής, ο αντίποδας της δημιουργίας και ο τόπος κυριαρχίας των αντίθεων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στην έρημο κυριαρχούσαν οι δαίμονες, κυρίως ένας δαίμονας με το όνομα Αζαζίλ, προς τον οποίο μάλιστα υπήρχε και ειδική τελετή στην Ισραηλιτική λατρεία, όπου προκειμένου να συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες του λαού, ο ιερέας εξομολογούνταν αυτές τις αμαρτίες κρατώντας ένα κριάρι, ένα τράγο από τα κέρατα και αφήνοντάς τον να χαθεί στην έρημο, να πάει στον δαίμονα Αζαζίλ. Από εκεί βγαίνει και η έκφραση από Πομπέος τράγος, αυτόν που τον στέλνανε στην έρημο για να πεθάνει εκεί πέρα. Η έρημος λοιπόν είναι και αυτή μία από τις δυνάμεις που δεν ελέγχει ο άνθρωπος, επομένως από τις δυνάμεις του χάους, επομένως είναι αντίθετη με την κυριαρχία του Θεού και γι' αυτό κυριαρχούν οι αντίθετες δυνάμεις εκεί πέρα. Όμως σημειώνεται, όπως σημειώνεται στο στίχο 8, η δύναμη του Κυρίου δεν εκδηλώνεται μόνο στην καταιγίδα, αλλά πολύ όμορφα το περιγράφει ο ποιητής, η φωνή του Κυρίου καθώς η χή ταρακουνάει την έρημο Κάδης, ο Κύριος θα ταρακουνήσει. Η έρημος Κάδης είναι στα νοτιοανατολικό σύνορο της Ιουδαίας προς την περιοχή της Εδόμ, μια τρομερή έρημος και βεβαίως μια έρημος η οποία ήταν πάντοτε, από την οποία πάντοτε δεχόταν επιθέσεις από τους Εδωμίτες ο λαός του Ισραήλ. Έτσι τονίζεται ιδιαίτερα ότι η φωνή του Κυρίου όχι απλώς ταρακουνάει την έρημο, αλλά θα ταρακουνήσει ακόμα και την έρημο Κάδης, αυτή την τρομερή έρημο. Τέλος, η φωνή του Κυρίου εξουσιάζει, όπως είπατε και σύμφωνα με το στίχο 6, και το όρος του Λιβάνου. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και στο εβραϊκό κείμενο. Σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου, η φωνή του Κυρίου κάνει τα όρη να σκυρτούν σαν το μοσχάρι ο Λίβανος και σαν το δαμάλι το όρος των Συριών. Αυτά τα δύο τοπονύμια χρησιμοποιούνται, το όρος του Λιβάνου δηλαδή και το όρος Συριών, χρησιμοποιούνται προφανώς γιατί αντιπροσωπεύουν ψηλές και υπερήφανες περιοχές του κόσμου. Ο Λίβανος με τα πλούσια δάση του αντιπροσώπευε τον πλούτο και την πολυτέλεια, ενώ το όρος Συριών είναι ένα άλλο όνομα του όρους Ερμών, στα σύνορα σήμερα Λιβάνου Συρίας. Το όρος λοιπόν Συριών με τα 2814 μέτρα ύψος του είναι η υψηλότερη κορυφή στην ανατολική ακτή της Μεσογείου. Η φωνή του Κυρίου στέλνει λοιπόν αυτά τα δύο πανίσχυρα μέρη να χοροπηδούν σαν μοσχαράκια έξω από το στάβλο, αποδεικνύοντας έτσι την παντοδυναμία του. Δυστυχώς το κείμενο των Εβδομήκων δεν είναι στο σημείο αυτό ασαφές και επομένως η απόδοσή του μόνο κατά προσέγγιση μπορεί να γίνει. Οι μεταφραστές της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας αποφάσισαν και δώσανε την μορφή που διαβάσαμε νωρίτερα, το ξαναδιαβάζω, η φωνή του Κυρίου συντρίβει τους κέδρους του Λιβάνου, θα τους κάνει σκόνη όπως κάποτε το μοσχάρι το χρυσό. Το ίδιο και το όρος του Λιβάνου, και θα είναι ο αγαπημένος του λαός σαν νεαρός αγριοβούβαλος. Μια εντελώς διαφορετική απόδοση που πιθανότατα σχετίζεται με την παρέμβαση του μεταφραστή στο στίχο 1. Εφόσον δηλαδή εκεί στο στίχο 1 θεώρησε την έκφραση «Η του Θεού» ως αναφερόμενη στο λαό του Ισραήλ, είναι λογικό να θεωρήσει και την αναφορά των στίχων 5 και 6 στο όρος του Λιβάνου ως υπαινιγμό της παρέμβασης του Θεού στην ιστορία του Ισραήλ κατά των εχθρών του και υπέρ του λαού του. Έτσι λοιπόν συνδέει ο μεταφραστής το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 6 με τα γεγονότα που περιγράφονται στην έξοδο, τη συντριβή δηλαδή του χρυσού μόσχου από τον Μωυσή, που λάτρευαν οι Ισραηλίτες όσο τον περίμεναν, και διαμορφώνει τα δύο επόμενα ημιστίχια ως αναφερόμενα στην συντριβή των εχθρών του Ισραήλ από τον Θεό. Θα κάνει σκόνη το ίδιο το όρος του Λιβάνου, αυτό το πανίσχυρο βουνό από το οποίο επίσης δεχόταν επιθέσεις το λαός του Ισραήλ, και στην ενίσχυση της δύναμης του λαού του, έτσι ο λαός του Θεού θα είναι ο αγαπημένος λαός του Θεού, θα μοιάζει με νεαρό αγριοβούβαλο, το πιο δυνατό ζώο της περιοχής. Μια άλλη λέξη στον ψαλμό είναι η λέξη δόξα, που νομίζω είναι επίσης λέξη κλειδί. Στο πλαίσιο του ψαλμού 28 η λέξη αυτή έχει μια διτή σημασία. Πρώτον υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών της δύναμης και της μεγαλοπρέπειας του Κυρίου, που αυτά τα χαρακτηριστικά που εξυμνεί ο ψαλμός. Ο χαρακτηρισμός Θεός της δόξης στο στίχο 3 είναι ένας μοναδικός τίτλος που υποδηλώνει ότι η δύναμη χαρακτηρίζει τον Θεό όπως τον περιγράφουν οι στίχοι που ακολουθούν. Δεύτερον, η δόξα αναφέρεται στην εκδήλωση της βασιλικής δύναμης του Θεού και φυσικά την εκδήλωση αυτής της δύναμης πάνω στα διάφορα φυσικά φαινόμενα όπως είναι η καταιγίδα και βεβαίως στη λατρευτική ανταπόκριση των υπηκόων του Θεού. Η γνώση της μεγαλοπρέπειας του Θεού στα φυσικά φαινόμενα συνδέεται ιδιαίτερα με τη λατρεία του ναού. Έτσι, ενώ η δύναμη του Θεού είναι εμφανής σε ολόκληρη τη δημιουργία, βιώνεται και γιορτάζεται στον τόπο του επίγειου θρόνου του Θεού, και με αυτή τη δήλωση ολοκληρώνεται στο στίχο 9 η ενότητα που αναφέρεται στη φωνή του Κυρίου. «Εν το ναό αυτού πας της λέγει δόξα». Σε αυτό το ναό, μέσα στον ναό, λοιπόν, όλοι δοξάζουν το Θεό.
0: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, και με την ενσωμάτωση του ψαλμού 28 στην Ισραηλιτική λατρεία και την υιοθέτηση εικόνων και παραστάσεων από το πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ, προφανώς αλλάζει κάτι και στην θεολογία του, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον Θεό. Ποιο καινούργιο λοιπόν στοιχείο προστίθεται στη θεολογική σκέψη του Ισραήλ, αν μπορούμε να δώσουμε αυτή την απάντηση στα επόμενα περίπου 2,5-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας?
1: Κύριε Παπά, η ενσωμάτωση του ψαλμού 28 στην Ισραηλιτική λατρεία σηματοδοτεί το τέλος ενός μακροχρόνιου αγώνα για ελευθερία και ασφάλεια. Επιτέλους ο Ισραήλ έχει πλέον την πλήρη κυριότητα της γης της επαγγελίας που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, και επικρατεί ειρήνη τόσο στο εσωτερικό όσο και με τους γειτονές. Ο Ισραήλ δεν είναι πλέον μια ομάδα περιπλανόμενων ομάδων, όπως το γνωρίσαμε στην περίοδο της εξόδου, αλλά είναι ένα εδρεωμένο βασίλειο με μια σταθερή κυβέρνηση και επικεφαλής έναν αγαπημένο βασιλιά που κυβερνάει το λαό του από την Ιερουσαλήμ. Όταν περιγράφεται πολύ όμορφα στο τρίτο βιβλίο των βασιλείων, όταν ο Σολομώντας ολοκλήρωσε τις εργασίες οικοδομής του ναού, ανεβάζει την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία τότε βρισκόταν στη σκηνή, και την εγκαθιστά στον πρόσφατα τελειωμένο ναό, στο εσώτερο και ιερότερο μέρος του, στα Άγια των Αγίων, κάτω από τις φτερούγες των Χερουβίμ, σκαλισμένα από ξύλο ελιάς και καλυμμένα με χρυσό. Μόλις οι ιερείς τοποθέτησαν την κυβωτό στη θέση της, ένα σύννεφο γεμίζει το ναό και η δόξα του Κυρίου εγκαταστάθηκε πλέον σε αυτόν. Αυτό το σύννεφο που κατεβαίνει στον ναό είναι σημάδι της παρουσίας του Κυρίου. Είναι το ίδιο σύννεφο που οδήγησε τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο και τους προστάτευσε από τον Αιγυπτιακό στρατό. Είναι το σύννεφο που κατέβηκε στην κορυφή του όρου Σινά όταν ο Θεός συνήψε διαθήκη με τους Ισραηλίτες και τους έδωσε ως δώρο τον νόμο. Είναι το ίδιο σύννεφο που εγκαταστάθηκε στη σκηνή, το κινητό αυτό ιερό που δήλωνε την παρουσία του Κυρίου ανάμεσα στο λαό καθ' όλη τη διάρκεια της περιπλάνησης του στην έρημο. Όπως λοιπόν ο Κύριος αιώνες πριν ήταν παρόν στους προγόνους του Ισραήλ, έτσι είναι παρόν και τώρα με τους απογόνους τους στον ναό που έκτισε ο Σολομώντας. Στο εξής ο Κύριος δεν θα αναφέρεται μόνο σε σχέση με το όρος Σινά, αλλά και με το όρος Σιών, το όρος του ναού. Αυτή η νέα θεολογική σύλληψη αντικατοπτρίζεται στους δύο τελευταίους στίχους του Ψαλμού 10 και 11. Ο Κύριος τα ύδατα του στερεώματος θα κάνει κατοικία του και θα καθίσει ο Κύριος να βασιλεύει εκεί για πάντα. Ο Κύριος τον λαό του θα δώσει δύναμη, θα ευλογήσει ο Κύριος τον λαό του να ζουν ειρηνικά. Δεν έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε αυτούς τους στίχους, αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό, καθώς αυτή η κυριαρχία του Θεού πάνω στα ύδατα του στερεώματος δηλώνει και πάλι την παντοδυναμία του πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, μιας και ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα πολλά ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Παπά και εσάς και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ελέησον με ο Θεός κατά τα μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτιμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου, επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστε σε ειδουγάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσε με ημίτην μου ειδουγάρ αλήθειον ηγάψες τα άδειλα και τα κρυφία της οποίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με, ακουτής με αγαλίασιν και εφροσύνη. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα, απόστρεψα το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάστες ανομίας με εξάλειψω. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα του γεμανικού στηριξών με διδάξω νόμους του εσοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συρίσε με. Εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα ο και ευδακίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένου, καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθινον, Κυρία, εν τη ευδακία θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι είναι επί των θυσιαστηριών σου Μόσχου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και ικτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαχήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου, όν και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου τον Αγίον. Οικετεύομεν σε

δόξον ελέησον και δια φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξον αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Όσιε Πάτερ, η Αγία σήμερον επέστη μνήμη τας ψυχάς των ευσεβών κατεφραίνουσα. Ω Ιωάννη τον πίστη τιμώντον σε.
1: Ω Ιωάννη τον πίστη τιμώντον σε.
0: Πώς επενέσω τους σους αγώνας ο τάλας, όσιε Πάτερ, των δακρύων δε πώς το πέλαγος εξερεύξομαι, σίγαρ το βίο εν διαπρέπων των αγγέλων κατέλαβε σπορίαν. Τα πάθη εγκρατεία νεκρόσα σοφέ και σάρκα δουλαγωγήσας καθυπέταξας το πνεύματι και το σκότους προστάτην κατήσχυνας, διό καινή το θρόνο του δεσπότου παριστάμενος ο Ιωάννη πρεσβεύεις υπέρ των πίστη τιμών.

τη 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Ευσεβιώτης Πυρίτελιούτε, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος, λίθο την κεφαλήν συντριβής τελειούτε. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου, πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού, ως της πολυθήσης την Αγαρινών ως εχμάλωτος και αυτού εν τη Μικρά Ασία κομοπόλη της Καπαδοκίας προκοπείου αχθής και ασκητικός, εκεί αγωνισάμενος, εκοιμήθη εν Κυρίω κατά το έτος 1730, πλήρης χαρίτων ο εχμάλωτος όφτη, εχμαλωτήσας του σκότους των προστάτην. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίου.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Ιερονύμου του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των συλλειτουργούν των Αγίων Αρχιερέων, Χρυσοστόμου του και Θεοφιλός, διαπημένοντος την επαρχίαν θαύτην, Σεραφείμ, Φιλοθέου, Βαρθολομαίου, Νικηφόρου, Ιωάννου και Νικοδήμου, των συλλειτουργούν των πρεσβυτέρων και διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν, μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εν ασθενείες, θλίψες ή δοκιμασίες, πειρασμής κινδύνης ευρισκομένων αδελφών ημών, των ευλαβών προσκυνητών, του Ιερού Ναού του Του, των διακονούντων εν αυτό και πάντων ημών, νηστή Κύριος ο Θεός.

Παδοκίας και τη καθημάς Ιερά Μητροπόλη και το Ιερό Προσκυνήματι τούτο. Ενείς Διονυσίου

των αημνήστων κτητόρων και ανακαινιστών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.

των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών.

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού του Προσκυνήματος. Ενείς, νεκταρίου ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Αναστασίου, Ελευθερίου, Λαζάρου, Χριστού και Χριστού, ως και των υπηρετών

Στεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Θεού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν,

ενεργέγες και παραπέσοντας ανέστησες πάλι και το πέτρες πάντα ποιόν. Θεός μαζί στον ουρανό να ανοίγες από την Βασιλεία σου ευχαρίσω τους μέλους σου. Υπέρ του τον απάντων ευχαρίσω που μένεις και το μονογενείς ποιό και το πνεύμα της ζωής και επέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και εφανών ευεργεσιών των εσημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι και των χειρόνιμων δέξας και κατηξίου σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρει απολιώματα μετάρση απτερωτά.

εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρία.

0: Τη μνηστητή Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε Λαϊσόν.
2: Εν πρώτης μνηστητή Κύριε,

0: Όλοι μαζί.
1: Πάτερ ημών, ο εμπής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, πολλά των ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το κήρυγμα δεν επιλέγεται αλλά επιβάλλεται. Και μια τέτοια περίπτωση επιβολής εκλογής του κηρύγματος είναι η σημερινή. Σπάνια η ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου συμπίπτει ανάμεσα σε δύο μεγάλες εορτές, της Αναλήψεως Προκταημέρου και της Πεντηκοστής, που οι δύο αυτές μεγάλες εορτές πλαισιώνουν, ενισχύουν, κατατοπίζουν και βεβαιώνουν την κατάσταση του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Επιβάλλεται λοιπόν το κήρυγμα σήμερα

να αναφέρεται στο θέμα των του Αγίου Ιωάννου, του κοιμηλίου του μεγάλου απτού, της απθαρσίας και της αγιότητος, και το θέμα γενικότερα περί των λειψάνων, το πρώτο, και το δεύτερο να είναι τα θαύματα. Η Εκκλησία μας έχει διαμορφώσει αλήθεια και διδασκαλία περί των λειψάνων, ώστε δεν χωράει καμία αμφιβολία, καμία αντίρρηση, καμία άγνοια. Τι διδάσκει η Εκκλησία μας γύρω από τα λείψανα των Αγίων μας που οι αιρετικοί τα εμπέζουν και λένε, βρε χρυσοί χριστιανοί, προσκυνάτε τα κόκαλα, μιλάνε τόσο υβριστικά. Αν φέρω και τα κόκαλα τα δικά, μπορείτε να τα προσκυνάτε. Τι τους απαντάς? Η Εκκλησία μας λοιπόν έχει διαμορφώσει διδασκαλία που λέει τα εξής: το Πνεύμα το Άγιο, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αναγνωρίζει την αρετή και την αγιότητα των Αγίων και συγκεκριμένα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, και αγιάζει την ψυχή του πρώτον. Ο αγιασμός μεταδίδεται στο σώμα. Από το σώμα διασκορπίζεται στα ημάτια και τέλος διασκορπίζεται έξω, στην κοινωνία. Ψυχή, σώμα, όργανα τα πάντα, ημάτια, κοινωνία. Και χρησιμοποιεί και το εξής παράδειγμα για να διασαφίσει και εμπεδώσει αυτή την αλήθεια. Ένα δοχείο με μύρο μέσα στο δωμάτιό σου, όταν το ανοίξεις θα ευωδιάσει ο χώρος του δωματίου. Όταν ανοίξεις το παράθυρο θα ευωδιάσει και την έξω περιοχή. Και οι διερχόμενοι από έξω θα αισθανθούν και θα απολαύσουν το άρωμα. Η αγιότητα λοιπόν των λειψάνων, ψυχή, σώμα, ενδύματα έξω, ισχύει για τους Αγίους και προσθέτει ότι τα λείψανα είναι χαριτωμένα και χαριτόβρητα. Τα λείψανα των Αγίων και η αγιότης των λειψάνων και η χάρις των λειψάνων είναι ανεκφύτητη. Δεν φεύγει, δεν ξατμίζεται, παραμένει αιωνίως. Ώστε τα λείψανα των Αγίων μας να έχουν από οποιαδήποτε εποχή προέρχονται, στις αρχές του χριστιανισμού και μετά, να έχουν αυτή την ιδιότητα να είναι χαριτωμένα, χαριτόβρητα, και αυτή τη χάρη να την μεταδίνουν σε εμάς. Έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε στην αγιότητα των λειψάνων, τα προσκυνούμε, τα τιμούμε, τα αγγίζομαι, τα σπαζόμεθα, τα επικαλούμεθα και έχουμε ανάλογη ενέργεια. Είναι δε και ενεργά τα λείψανα των Αγίων. Δεν έχουν μόνο στον εαυτό τους αυτοί, αλλά έχουν την μεταδίδουν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα των λειψάνων που έχει διαμορφώσει η Εκκλησία μας και που αποτελεί την πίστη μας. Να πάμε τώρα
Ο Άγιος Ιωάννης είναι θαυματουργός. Κάνει θαύματα. Και εν ζωή και τώρα που είναι σε αυτή την αυθαρσία και την αγιότητα. Να δούμε λοιπόν τι διδάσκει η Εκκλησία μας πάνω στο θέμα αυτό των θαυμάτων της Εκκλησίας. Μια εξήγηση να προλάβουμε την παρεξήγηση. Θαυματουργός είναι μόνον ο Θεός. Αποκλειστικά. Αλλά μεταδίδει και στους Αγίους, την Παναγία καταρχήν, και στους Αγίους μεταδίδει τη χάρη να θαυματουργούν. Σαν αμοιβή για την αγιοσύνη τους και για επέκταση και δεσμό με τους ανθρώπους. Τι είναι λοιπόν το θαύμα? Το θαύμα είναι αναστολή των φυσικών νόμων και επικράτηση υπερφυσικών νόμων. Επικρατεί στο θαύμα το υπερφυσικό. Όταν λέμε αναστολή, τι σημαίνει? Ότι αναστέλει την ενέργεια τη φυσική και για την περίπτωση που θα γίνει το θαύμα επικρατεί η υπερφυσική. Παραδείγματι, θεραπεύει έναν ασθενή που έπεσε από κάποια ασθένεια. Δεν καταργεί την ασθένεια, αναστέλει την ισχύν της σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η φυσική αυτή υπάρχει. Αναστέλει έναν άνθρωπο. Ο Ιησούς ανέστησε τα πρόσωπα εκείνα. Δεν καταργεί το θάνατο, το πνευματικό θάνατο έχει καταργήσει η ανάσταση. Ο φυσικός εξακολουθεί να υπάρχει. Το θαύμα λοιπόν είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που αναστέλει την ενέργεια των φυσικών νόμων και επικρατούν οι πνευματικοί νόμοι. Για να γίνει το θαύμα το επιθυμούμε. Το θαύμα το θέλουμε. Το θαύμα το ζητούμε. Για να δούμε, υπάρχουν προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει ένα θαύμα. Ο Θεός και οι Άγιοι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να θαυματουργήσουν. Εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις ώστε να συνεργαστεί η δική μας θέληση με τη θέληση του Θεού ώστε να γίνει το θαύμα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να το ζητήσουμε. Ξέρει ο Θεός. Αλλά το ζητούμε το θαύμα. Λέμε, Θεέ μου, αν μαστάρω, κάνουμε καλά ή οτιδήποτε άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση να ζητήσουμε το θαύμα. Δεν θα μας το δώσει ο Θεός ουρανοκατέβατο. Εμείς θα το ζητήσουμε και ο Θεός θα απαντήσει με τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ναι, το δεύτερο είναι όχι και το τρίτο είναι περίμενε. Ναι, αυτό που μου ζητάς θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει, δεν είναι σύμφωνο, διότι εσύ δεν αξίζεις ή δεν είναι σύμφωνο. Και το άλλο, περίμενε. Εγώ θα κρίνω, ο Θεός θα κρίνει και ο Άγιος θα κρίνει πότε και πώς και πόσο και τι θα κάνει. Πρώτη προϋπόθεση λοιπόν η θέλησή μας. Το ζητήσουμε με πόθο, με λαχτάρα. Το δεύτερο είναι η πίστης. Να πιστεύουμε στη θαυματουργική ενέργεια επί παραδείγματος του Θεού, δεν την αμφιβάλλουμε. Να πιστεύουμε στη θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Όταν τον ασπάζεσαι, όταν φυλάς, όταν προσπαθείς με το χέρι σου να γκρίσεις, πρέπει να έχεις πίστη. Όπου βρει την πίστη, ο πίστης είναι δύναμης που θαυματουργεί.
Όπου βρει λοιπόν την πίστη, την αμείβει και τη βραβεύει με θαύμα. Για να δείτε πού κυμαίνει η πίστη μας. Στο Ευαγγέλιο της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού, ο Χριστός κάνει ένα διάλογο με τον πατέρα που πήγε το παιδί του δαιμονιζόμενο στους μαθητάς, και όλη τη νύχτα, ο Ιησούς είναι στη μεταμόρφωση, όλη τη νύχτα οι μαθητές προσπαθούν και δεν επιτυχάνουν. Γι' αυτό και ρώτησαν το δάσκαλο όταν κατέβηκε από τον θαβόρο. Διδάσκαλε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το θαύμα? Δια την απιστία είναι μόνο. Η απιστία είναι εμπόδιο και η πίστη είναι δρόμος, λεωφόρος που κατεβάζει τη χάρη του Θεού για το θαύμα. Να δούμε στο Ευαγγέλιο το διάλογο. Είναι εγκα των ιών μου προσέ, ο πονεμένος πατέρας γονατιστός μπροστά στο παιδί του που σπαρτάριζε σαν το ψάρι από την επίδραση του διαβόλου. Ή τη δύνασε, βοήθησόν με. Παπ, τα πάντα τα διαλύει. Αν μπορείς, κάναμε καλά. Διαφορετικά να πάρω το παιδί μου και να πάω σπίτι μου και να ζω τη δυστυχία μου. Αν μπορείς. Ή τη δύνασε, βλέπετε. Και ο Ιησούς ούτε ο πατάει. Εάν δύνασε να πιστέψεις, θα θεραπευτεί το παιδί σου. Και τι γίνεται? Πιστεύω, Κύριε.

Και τι γίνεται? Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πιστεύει ή δεν πιστεύει? Όταν διατυπώνει ή δύνασε,

0: εξομολόγησης, η απαλλαγή από την αμαρτία, η συγχώρησης, και έρχεται τότε ο θρόμος να γίνει το θαύμα. Και μια άλλη προϋπόθεση είναι η ευχαριστία. Πήραμε το θαύμα. Έγινε το θαύμα. Είπαμε ένα ευχαριστώ στο Θεό. Η θεραπεία των 10 λεπρών μας μιλάει για μια έκφραση του Ιησού Χριστού και είπε, όταν στους 10 ο ένας που θεραπεύτηκε είπε ευχαριστώ, οι δε 9 πού, το ερώτημα του Κυρίου μας, πού είναι, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν και να πούνε ένα ευχαριστώ. Προϋπόθεση λοιπόν είναι μετά το θαύμα η ευχαριστία. Εδώ στη θεραπεία του λεπρού επικολούθησε και μια δεύτερη ενέργεια του Χριστού. Η πρώτη εθεράπευσε το σώμα από τη λέπρα. Η δεύτερη εθεράπευσε την ψυχή από την αχαριστία και την αμαρτία. Εδώ πρέπει, θέλουμε κάποιο θαύμα να μας απαλλάξει από την αμαρτία. Θα μου πείτε, αμαρτία με θαύμα μπορεί να φύγει? Όταν η αμαρτία, αγαπητοί μου, έχει φωλιάσει, έχει ριζώσει στην ψυχή σου που ζητάς το θαύμα, χωρίς μετάνοια επικρατεί η αμαρτία. Όσο κι αν φωνάξεις, μόνον γι' αυτό όταν θαυματουργούσε ο Κύριος ανέβαλε για να διαπιστώσει αυτή τη μετάνοια των ανθρώπων και να προσφέρει τη χάρη του. Αυτά, αγαπητοί μου, συνδυάζονται, τα λείψανα με τα θαύματα, με το σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Για να το κλείσω με το θέμα. Η ανάληψη μας βεβαιώνει, προσέξτε τη λέξη, μας βεβαιώνει για την ένδοξη τοποθέτηση της ανθρωπίνης φύσεως στον ουρανό. Ο Χριστός ανελήφθη και πήρε το σώμα που πήρε κατά την σάρκωση μαζί του. Δεν τα άφησε εδώ στη γη. Δεν το απέβαλε. Η ανθρωπίνη φύση ενωμένη με τη θεϊκή φύση στον ουρανό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ανθρωπίνη φύση έχει πλέον ανοιχτό το δρόμο. Από μας εξαρτάται να μιμηθούμε την ανάβαση της ύπνου μας. Πεντηκοστή τι μας λέει? Μας λέει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, χάρισε με τα μεγάλα κοινά δώρα, παραμένει στη γη. Αυτά τα δύο συνδυάζονται άριστα, αποδεικνύονται άριστα, επιβεβαιώνουν κατά τον πλέον άριστο τρόπο το σκήνομα του Αγίου. Αν έχεις κάποια αμφιβολία, αν έχεις κάποια απορία, αν έχεις κάποια άρνηση, οτιδήποτε, η ανάληψη και η Πεντηκοστή μιλάνε καθαρά και εξάστερα. Η μία με την ανάληψη του ανθρωπίνου σώματος που ανεβάζει και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος που αγιάζει. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής εορτής. Αγαπητοί μου, σήμερα ήρθαμε οι εποχούμενοι, οι πεζοπορούντες, να προσκυνήσουμε. Ασπαστήκαμε, κουμπίσαμε το χέρι μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε κομμάτι λειψάν. Παίρνουμε τη χάρη. Ο Άγιος λοιπόν είναι χαριτωμένος Άγιος. Και τη χάρη Του μας τη δίνει πλούσια σε εμάς. Θα επιστρέψουμε πάλι, θα είμαστε χαρούμενοι, διδαγμένοι και χαριτωμένοι. Αυτό είναι το ερώτημα, την απάντηση την οποία θα τη δώσεις εσύ για τον εαυτόν σου με τη σκέψη της ακεραιότητος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Επιστροφή λοιπόν στην καθημερινή μας ζωή με τη χάρη του Αγίου, η οποία χάρη του Αγίου έχει όλα το μεγάλο περιεχόμενο. Και δεν λέμε, μωρέ πόσο χαριτωμένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό να θελήσεις να το πούνε με τη χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και για σένα. Χαριτωμένος άνθρωπος, ο προσκυνητής του χαριτόφρητου σκηνώματος του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Αμήν.
1: Amém.

Εντός του Ιερού Ναού, αγαπητοί αδελφοί, τέσσερα Άγια Ποτήρια θα κοινωνήσουμε. Εδώ δύο στην ωραία πύλη και δύο στο πλάι του Σολέα, αριστερά και δεξιά. Αλλά και έξω, στις δύο εξωτερικές πύλες του Ιερού, αριστερά και δεξιά του Ναού, για όλους όσους βρίσκονται εκτός.

Δείπνους ο το μυστικός, σήμερον η Θεού.

Ομήγον εις εκ Χριστού το μυστήριον ημών.

Oh!

0: λαβώντες το Θείον Αγίον Αφράντων Αθανάτων, επωράνιε και ζωπιών πριν τότου Χριστού μυστηρίων, αξίας ευχαρισίσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ.
0: Αγιαλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: και αλλήλου και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγγύλιε.
2: Ευχαριστούμε σε δε στο φιλάνθρωπο ευεργέτη των ψυχών ημών. Ό,τι και την παρούση ημέρα καταξίωσα σημάς του προνοίου σου και των ατού μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Ότι εσύ αγιασμός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι.

σε Κύριε και γιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον ανώθενες τι καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

φημάστη, ακουθία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, που εν δόξη αναληφθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, πάντων των εν την ίσω ευεία διαλαμψάν των Αγίων και Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού,

0: Καθηκόντος επιβάλλεται να τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Σεπτόν Ποιμενάρχη της Ιεράς Ταύτης και Αγιοτόκου Μητροπόλεως, Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, Κύριον Κύριον Χρυσόστομον, δια την προς ημάς αγάπη και ευγένεια, την οποία είχε να καλέσει όλους εμάς τους αρχιερείς, τους πρεσβυτέρους, αλλά και των λαών του Θεού να έλθουν, να αγιαστούν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία από τα χαριτόβρητα λείψανα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Προσευχόμεθα σεβασμιότατε στον Άγιον Θεόν, δια πρεσβειών του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να σας δίνει υγεία, μακρότητα ημερών και να διατηρείτε αυτήν την έκδηλη και έμπρακτη αγάπη σας προς πάντας, κληρικούς και λαϊκούς. Και ο καλός Θεός να μας αξιώνει επί πολλά έτη να εορτάζουμε, να τιμούμε και να ευχαριστούμε τον Άγιον Θεόν, ο οποίος αγιάζει τους Αγίους. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπη Ευβίας, που σήμερα πανηγυρίζει, για την ακολουθία του όρθρου και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου, κύριος Σεραφείμ.

Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Για λίγα λεπτά σήμερα, λόγω της πρωινής μας σύνδεσης με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπη Ευβίας, που σήμερα πανηγυρίζει. Κοντά σας λοιπόν για λίγα λεπτά η Κατερίνα Χουζούρη, στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τετάρτη, είναι 27 του μηνός Μαΐου και συνεχίζεται το νέο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε τη Δευτέρα και έχει ως γενικό θέμα η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα με βάση το αφιέρωμα. Στις 11, θρύλη για το μαρμαρωμένο βασιλιά, Ξύφος, τόπος ταφής του κλπ. Με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 12, η μορφή του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη. Η συνολική αποτίμηση της προσωπικότητας και του έργου του με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στη μία, ο ναός της Ευαγγελίστριας στο Μιστρά με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Στίβεν Ράνσιμαν «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» εκδόσεις Παπαδήμα. Στις 3, αρχοντικά στον Μιστρά, εξέχοντα δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 4, η μουσική των Αγγέλων, άσμα κενών με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5, κατοικίες στο Μιστρά, δείγματα βυζαντινής οικιστικής αρχιτεκτονικής με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 6, παλάτια ανάκτορα στο Μιστρά, μνημειώδη κτίρια που καθρεφτίζουν την έγκλη του Δεσποτάτου του Μοραίος με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου του Νικηφόρου Βρετάκου» εκδόσεις Ποταμός. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους» εκδόσεις Χελάνδιον. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες της Εκκλησίας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα.

0: Στην πρόγνωση του σημερινού καιρού τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 30 και κατά τόπους στα υπηρετικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα βροχής. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ώρα τότε θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα είναι βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο, τη Λεωφόρο Πετρουράλη, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Λεωφόρο Μεσογείων, τη Λεωφόρο Κατερχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, τη Λεωφόρου Σταδίου, τη Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, τη Λεωφόρου Ηλιουπόλεως, το λιμάνι του Πειραιά, τη Λεωφόρου Ποσειδώνος Σαλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, τη Λεωφόρου Βάρης Κοροπίου, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού. Για να ρίξουμε και μια ματιά σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 27 Μαΐου το 1679, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1703 ο Μέγας Πέτρος ιδρύει την Αγία Πετρούπολη και την ανακηρύσει πρωτεύουσα της Ρωσίας. Το 1821 ο Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. 1835 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται από τον Όθωνα. 1840 πεθαίνει ο Ιταλός βιολιστής και συνθέτης Νικολό Παγκανίνη. 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης, η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Μέσω αυτής παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1860 ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι καταλαμβάνει το Παλέρμο της Σικελίας ως μέρος του αγώνα για την Ιταλική ενοποίηση. 1905 ο ρωσικός στόλος καταστρέφεται από τον Ιαπωνικό στη ναυμαχία της Τσουσίμα. 1910 πεθαίνει ο Γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ. 1937 εγκαινιάζεται η γέφυρα Golden Gate στο Σαν Φραντζίσκο. 1941 το θρυλικό γερμανικό θωρυκτό Bismarck βυθίζεται στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. 1941 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τα Χανιά κατά τη μάχη της Κρήτης. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Reinhard Heydrich, ο οποίος θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Το 1963 πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης και το 2006 γίνεται σεισμός 6,2 ρίχτερ στην Ιάβα με 6.600 νεκρούς. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει το αφιέρωμα του 89,5.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Θρύλη για το μαρμαρωμένο βασιλιά, Ξύφος, τόπος ταφής του κλπ». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον σημερινό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, τον Διευθυντή του

0: Ονομάζονται από τον Νικόλαο Πολίτη, από την εποχή του Πολίτη, του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, παραδόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οι παραδόσεις λοιπόν, οι οποίες είναι λαϊκές προφορικές διηγήσεις, mm-hmm. περιστατικών. Καθιερώθηκε αυτός ο όρος. Στην αγγλική γλώσσα είναι οι legends. Αντίστοιχοι όροι υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Στην ελληνική λογογραφία λοιπόν καθιερώθηκε από τον Πολίτη στο φερόνιμο έργο του της παραδόσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ γνωστή, μια θεμελιώδες έργο για την ελληνική λογογραφία. Εκδόθηκε το 1904. Και τι είναι αυτές οι αφηγήσεις? Είναι απλές αφηγήσεις, απλές στη μορφή, πολλές φορές είναι και άτεχνες και συνδέονται με συγκεκριμένους τόπους, χρόνους και χαρακτήρες.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούνται πολλά... όμως ως αληθινές, ναι. από τους ανθρώπους που τους γνωρίζουν.
1: Έχουμε και... πολλά να πούμε και πολλά να σας ρωτήσουμε. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά που σας διακόπτω, αλλά επειδή είπατε κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το αφήσω έτσι, αναφερθήκατε σε άλλες γλώσσες. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η παράδοση του Μαρμαρωμένου Βασιλιά δεν αφορά μόνο τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αλλά έχουμε και διεθνή, αν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε έτσι, παραδείγματα, όπως του βασιλιά Αρθούρου στην Αγγλία, του αυτοκράτορα Φρυδερίκου του Πρώτου Βαρβαρόσα στη Γερμανία, του βασιλιά Ροδερίκου στην Ισπανία, του πρίγκιπα Μάρκο στη Σερβία, του Φιν Μακ Κούχαλ στην Ιρλανδία, του βασιλιά Όλαφ στη Σκανδιναβία. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το γεγονός ότι υπάρχουν λοιπόν και στις παραδόσεις άλλων χωρών θρύλοι για μαρμαρωμένο βασιλιά?
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι το οποίο πρώτος ο πολίτης,
1: ναι.
0: το κατέγραψε και το ανέφερε πολύ διεξοδικά.
1: Μάλιστα.
0: Στο δεύτερο τόμο του έργου του, αυτού που ανέφερα στις παραδόσεις, ναι. παρατηρώντας ότι έχουν πανάρχιες ρίζες. Δηλαδή, mm-hmm. Είναι φτιαγμένες οι παραδόσεις για τις οποίες κάνουμε λόγο, εμπροκειμένου για τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά,
1: Μάλιστα.
0: με παλιότερα υλικά,
1: ναι.
0: τα οποία ο λαός τα μεταπλάθει, τα προσαρμόζει, εκφράζει τις επιθυμίες του, εκφράζει τους πόθους του,
1: ναι.
0: αλλά αντίστοιχες πλοκές, θα λέγαμε, αντίστοιχες φόρμες υπάρχουν σε πάρα πολλούς λαούς, και στους μουσουλμάνους και στους λαούς της Ασίας και της Αφρικής. Δεν είναι ασυνήθιστες τέτοιες παραδόσεις. Και ο πολίτης σημειώνει ότι ακόμη και πρόσφατα σχετικά, δηλαδή τον 19ο αιώνα, εγεννήθησαν, λέει, γράφει, όμοια θρυλήματα ή τα διαψεύδοντα το θάνατο του Ναπολέοντος. Δείχνει δηλαδή ναι. ότι αυτές οι παραδόσεις έχουν πανάρχιες ρίζες, αναφέροντας βέβαια και παραδείγματα από την ελληνική μυθολογία. Πολύ σωστά αναφέρατε τις παραδόσεις τις μεσαιωνικές. Οι Δανείοι έχουν την παράδοση του Ολιγύρου, οι Ελβέτοι mm-hmm. Έχουν τους δικούς τους ήρωες, οι Πορτογάλοι τους δικούς τους, οι Σέρβοι τον Μάρκο Κράλιεβιτς, οι Αλβανοί ακόμη τον Σκεντέρμπεϊ. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι όντως είναι μια η παράδοση η οποία υπάρχει σε πολλούς λαούς. Βέβαια να πούμε ότι ο πολίτης, γιατί είναι η βάση της μελέτης, έχει μια ειδική κατηγορία στην ταξινόμηση που έκανε αυτών των αφηγήσεων, που είναι δεύτερη στον αριθμό, η οποία η δεύτερη από τις πολλές κατηγορίες που διακρίνει, η οποία αναφέρεται στην οποία κατηγορία ταξινομεί παραδόσεις για την πόλη και την Αγιά Σοφιά. Εκεί έχει και τις παραδόσεις για τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά, για το ξύφος του και όλα έτσι τα σχετικά.
1: Κύριε Καραμανέ, να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παράδοση

0: και ο θρύλος για το μαρμαρωμένο βασιλιά, και εδώ αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, πατάει και σε μια ιστορική αλήθεια. Η ιστορική έρευνα δείχνει ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Το σώμα του δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ανάμεσα στους χιλιάδες νεκρούς, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το γεγονός έδωσε χώρο και στην παράδοση και στους θρύλους να αναπτυχθούν.
1: Παράδοση και θρύλος είναι το ίδιο πράγμα στην σημερινή μας αναφορά. Είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς η λαογραφία ονομάζει τους θρύλους παραδόση και έτσι χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό με το ίδιο ακριβώς νόημα σήμερα. Οι θρύλοι και οι παραδόσεις πάντα θεωρούνται όλοι αληθινές από τους ανθρώπους που τις γνωρίζουν και έχουν έναν πυρήνα ιστορικής αλήθειας. Δεν είναι όπως το παραμύθι που είναι αφηρημένο και παγκόσμιο από αυτή την άποψη. Όχι, οι παραδόσεις, οι θρύλοι έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουν συγκεκριμένες αναφορές, οι οποίες βέβαια μεταπλάθονται έτσι αναλόγως. Να πούμε ότι οι θρύλοι είναι ένα παραδοσιακό τρόπος αφήγησης, μια φόρμα αφήγησης παραδοσιακή. Δεν είναι νεωτερική κατασκευή.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα έχει μια ιστορικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές ισορροπεί μεταξύ του θρησκευτικού νοήματος και των πολιτικών νοημάτων, των εθνικών νοημάτων εμπροκειμένου για τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Και κάθε φορά κλείνει προς τη μία ή την άλλη εκδοχή. Έχουν παρατηρήσει οι μελετητές, και είναι πολλοί αυτοί, έχει γράψει και ο ακαδημαϊκός ο Στέφανος Ήμελος για αυτές τις παραδόσεις και ο αείμνηστος καθηγητής Αλέξης Πολίτης, ο εγγονός του Νικολάου Πολίτη, για τις εθνικιστικές προσθήκες σε παραδοσιακές θρησκευτικές αφηγήσεις, θρύλους, τις προσθήκες, τις μουσουλμανικές. Έχουν γίνει έτσι εξαιρετικές μελέτες και από νεότερους, αναφέρω κάποιους μελέτες που θεωρούνται κλασικές, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αλληλοσυμπλήρωση και βέβαια πάντα ο κριτικός χαρακτήρας των προσεγγίσεων είναι έτσι ιδιαίτερα έτσι σημαντικός. Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχει και πλούσιο υλικό, δηλαδή οι καταγραφές των παραδόσεων που είναι πασίγνωστες είναι πάρα πολλές. Στο αποθετήριο του Κέντρου Λαογραφίας, το ψηφιακό αποθετήριο που εμπλωτίζεται συνεχώς, που έχει πάνω από 7.000 λήματα, αν κάποιος μπει στο Κέντρο Λαογραφίας DR και χτυπήσει, να το πω έτσι, στην λαϊκή, απλά ας το πούμε, με απλό τρόπο, μαρμαρωμένος βασιλιάς ή Κωνσταντίνος, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές σε πολλούς επιμέρους τόπους. Οπότε θα λέγαμε ότι οι θρύλοι, οι παραδόσεις, όπως και το τραγούδι, είναι ένα κατεξοχήν μνημείο του λόγου που εκφράζονται τα χαρακτηριστικά του εθνικού ελληνικού χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι τέτοιες αυτές οι παραδόσεις για τον μαρμαρωμένο βασιλιά που μπορούν όλοι να τις γνωρίζουν και να τις διηγούνται, όλοι τις ξέρουν στο παραδοσιακό πλαίσιο. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, να είναι τραγουδιστής ή να είναι παραμυθάς. Έτσι. Όλοι τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και βέβαια η πιο γνωστή παράδοση, την οποία εντάσσει ο πολίτης, όπως προανέφερα, σε αυτή την περίφημη κατηγορία για την πόλη και την Αγία Σοφιά, είναι αυτή για το μαρμαρωμένο βασιλιά, ο οποίος θα αναστηθεί όταν έρθει η ώρα.
0: Θέλετε να τη διαβάσουμε? Είναι πολύ μικρή,
1: ναι.
0: Την έχω μπροστά μου, δεν ξέρω αν την έχετε κι εσείς.
1: Έχω και αν θέλετε μπορώ εγώ να τη διαβάσω.
0: Βεβαίως, σας ακούμε λοιπόν. Ναι. Είναι μικρή, είναι τόσο συνοπτική, αλλά έχει μέσα, περιλαμβάνει τα πάντα, θα έλεγε κανείς.
1: Ακριβώς. Όταν ήρθε η ώρα να τουρκέψει η πόλη και μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, έτρεξε ο βασιλιάς καβάλα στα λογό του να τους εμποδίσει. Ήταν πλήθος αρρύφνητο η Τουρκιά, χιλιάδες τον έβαλαν στη μέση και εκείνος χτυπούσε και έκοβε αδιάκοπα με το σπαθί του. Τότε εσκοτώθη τα λογό του και έπεσε κι αυτός. Και και εκεί ένας αράπης σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει το βασιλιά. Ήρθε άγγελος κυρίου και τον άρπαξε και τον πήγε σε μια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω, κοντά στη Χρυσόπορτα. Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο βασιλιάς και καρτερεί την ώρα να έρθει πάλι ο άγγελος να τον σηκώσει. Οι Τούρκοι το ξέρουν αυτό, μα δεν μπορούν να βρουν τη σπηλιά που είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό έχτισαν την πόρτα που ξέρουν πως από αυτή θα έμπει ο βασιλιάς για να τους πάρει πίσω την πόλη. Μα όταν είναι το θέλημα του Θεού, θα κατέβει ο άγγελος στη σπηλιά και θα τον ξεμαρμαρώσει και θα του δώσει στο χέρι πάλι το σπαθί που είχε στη μάχη. Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα μπει στην πόλη από τη Χρυσόπορτα και κυνηγώντας με τα φουσάτα του τους Τούρκους θα τους διώξει ως την κόκκινη μιλιά. Είναι η παράδοση, πολύ, πολύ ναι. Σύντομη. Υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές εκδοχές, μικρότερες, λίγο μεγαλύτερες. Αυτή την παράδοση ο πολίτης πρώτος τη χαρακτηρίζει από εθνικής απόψεως κρινωμένη την πολυτιμωτάτην πασόν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι στάφτην αποκορυφούνται υπόθη και ελπίδες του δουλοθέντους γένους περί ελευθερίας και ανορθώσεως. Και γράφει ο πολίτης, είναι αληθώς άξιον θαυμασμού ότι εγεννήθη αυτή καθών χρόνων το έθνος εφαίνετο απολέσαν τα πάντα. Πεσούσεις της Κωνσταντινούπολεως και οδαμού υπέφος και της ακτής ελπίδος περιμελούσε σωτηρίας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η μεγάλη συμφορά του έθνους ευρίσκεται ακριβώς εν το μετεχμίο των φόβων και των ελπίδων, της απογνώσεως και της αναθαρίσεως. Εις το ιδεώδες τούτο κατεξοχήν αποτυπούται ο χαρακτήρ της νεοελληνικής εθνότητος.
0: Μάλιστα. Στην πιο δύσκολη στιγμή του έθνους λοιπόν ο λαός χρειάζεται, οι Έλληνες χρειάζονται κάτι για να ανασάνουν και χρειάζεται να ελπίζουν σε κάτι, ότι ο τελευταίος βασιλιάς δεν σκοτώθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Τον πήρε ο άγγελος και τον έσωσε, άρα υπάρχει ελπίδα, προσβλέπουμε σε κάτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, όπως αναφέραμε
0: ναι.
1: ήδη, για τους παραδοσιακούς ανθρώπους, ιστορικά μιλώ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: διαβάζοντας αυτά τα κείμενα ή διηγώντας τα, μιλώντας, συζητώντας για αυτά τα κείμενα, οι παραδοσιακοί άνθρωποι, στις παρέες, στα νυχτέρια, στους μήλους, στους τόπους έτσι συνέβρεσης, εκεί που εργάζονταν, αναπαράγονταν αυτά.
0: Ναι.
1: Άλλαζαν. Παίρναν την ιδιόλεπτο του κάθε τόπου. Εμείς τώρα μέσα από τα κείμενα ή ακούγοντας τις αφηγήσεις από τους φορείς της προφορικής παράδοσης, συνειδητοποιούμε καταρχάς ότι ο συλλογικός δημιουργός, είναι συλλογικά δημιουργήματα
0: ναι,
1: αυτά, λαϊκά
0: ναι.
1: δημιουργήματα, χρησιμοποιεί και έτοιμα υλικά, όπως αναφέραμε, παλαιότερες γνώσεις και εμπειρίες
0: ναι.
1: της παράδοσης, αλλά σε κάθε εποχή ιστορική περίσταση, αυτό έχει σημασία, αυτές οι λαϊκές παραδόσεις, και το μακρυμανωμένο βασιλιά εμπροκειμένο, έχει δίδει μηνύματα. Αποκαλύπτονται και διαφορετικά, ανάλογα με τον φορέα ή τους ακροατές τους. Δηλαδή, τέτοια ισχυρά σύμβολα, όπως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, η Αγία Σοφιά, είτε είναι στις καταγεγραμμένες αφηγήσεις, στις παραδόσεις, τους θρύλους, είτε είναι στα τραγούδια και οπουδήποτε άλλο, και στα κείμενα, αφήνουν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορική και εθνική μνήμη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρω μόνο. Στα απομνημονεύματά του, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θέτει ως εξής το ιστορικό περιβάλλον της τουρκοκρατίας και της αισιοδοξίας των υποδούλων για το μέλλον τους. Είναι πολύ γνωστό αυτό που γράφει ο στρατηγός Κολοκοτρώνης. Αφού χαλιώντας η Κωνσταντινούπολης επικνώθη ολούθε το σκοτάδι της δουλείας, συνέβη εις την ελληνική φυλή ό,τι συμβαίνει τη νύχτα εις τον κόσμο, που η ώρα η πιο σκοτεινή, η πλέον θαμπή της νύχτος, είναι η ώρα που σημώνει το φως της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ έτσι, ωραία γραμμένο από έναν άνθρωπο που ήταν ένας άνθρωπος που ήταν φορέας του λαϊκού πολιτισμού Κολοκοτρώνης, δεν ήταν κάποιος λόγιος, προέρχονταν μέσα από το λαό, και γι' αυτό βέβαια είχε και αυτό το χάρισμα της επικοινωνίας με τους αμεσότητας, με τους συμπολεμιστές, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι και όλες οι συνέχεια αυτών των αφηγήσεων, που στηρίζονται όπως αναφέρεται σε μια ιστορική πραγματικότητα, το γεγονός δηλαδή ότι ο τελευταίος αυτοκράτορ του Βυζαντίου είχε αυτό το μοιραίο τέλος, είναι γνωστό ότι το μοιραίο αυτό τέλος για τον ίδιο και για την πόλη και για το λαό του θεωρείται ως ορισμένο θεόθεν. Ξέρουμε ότι πάσα προσπάθεια να ανατραπεί ήταν αδύνατη, το τέλος ήταν αναπόφευκτο, και αυτό που τον χαρακτηρίζει μέσα στα δραματικά συμβάντα κατά την τελευταία ημέρα της αλώσεως είναι αυτή η διάθεση της θυσίας και η παρακαταθήκη που αφήνει. Και αυτό φαίνεται και στις παραδόσεις, και αν μου επιτρέπετε για να συνδέσουμε έτσι λίγο αυτά τα γεγονότα μέσα από την προφορική παράδοση, να διαβάσουμε μία παράδοση που είναι αποθησαυρισμένη από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο, διεκτραγωδεί ακριβώς αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Μία παράδοση βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι αποθησαυρισμένη μέσα στο πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο, έχει σημασία αυτό, του τέλους του 19ου αιώνα. Έχει σημασία πότε καταγράφεται η παράδοση, γιατί όπως είπαμε οι παραδόσεις, οι αφηγήσεις είναι κάτι ζωντανό και αναπλάθονται.
0: Μάλιστα.
1: Να διαβάσουμε λίγο, μην είναι πολύ σύντομη αν θέλετε. Λέει λοιπόν αυτή η παράδοση, την οποία δεν την περιλαμβάνει ο πολίτης, καταγράφει και λίγο αργότερα. Καθώς εμπήκαν οι Τούρκοι το μέρος του Αγίου Ρουμανού, επεριπάτη ο ελεηνός βασιλεύς Κωνσταντίνος, χαρακτηριστικό το επίθετο, από τα τείχη και έβλεπε δια τους εχθρούς. Είχε και μετ' αυτού μερικούς από τους άρχοντας, και προς το δεξιόν μέρος ήταν ένας ναός της υπεραγίας, και θεωρεί ο βασιλεύς μίαν βασίλισσαν όπου έρχονταν από έξω και μπήκε μέσα εις το ναόν. Η δε βασίλισσα άνοιξε την ωραίαν πύλην και μπήκε μέσα και κάθισεν εις το ιερόν σύνθρον και έδειξε σχήμα λυπητικών. Τότε άνοιξε το υπεράγιον αυτή στόμα και είπε προς τον βασιλέα: «Αφόντις μου επαράδωσαν ταύτην την ταλέπορον πόλην, πολλές φορές την εγλίτωσα από οργές θεϊκές, αλλά και τώρα επαρακάλεσα τον ιόν μου και θεόν, και όμως έγινε απόφασης ότι να παραδοθείτε εις τα σχήρας των αλωτρίων, διότι οι αμαρτίε του λαού άναψαν τον θυμόν του Θεού». Και λοιπόν άφεσε το στέμα της βασιλείας εδώ να το φυλάγω, έως να ευδοκίσει ο Θεός να έλθει άλλος να το παραλάβει, και εσύ είπα για να αποθάνεις ότι έτσι όρισεν ο Θεός. Και ο σήκωσεν ο βασιλεύς έγινε περίλυπος και έβγαλε το στέμα της βασιλείας και το σκύπτρον όπου εβάστα εις το χέρι και τα έβαλεν επάνω στην Αγίαν Τράπεζαν και εστάθη με τα δακτύων και είπεν: «Ω δέσποινά μου, επειδή δια της αμαρτίας μου εξεγυμνώθηκα την τιμήν της βασιλείας και χάνω τη ζωή μου, ιδού παραδίδομαι και την ψυχήν μου εις χείρα σου, καθώς σε παρέδωκα και το στέφος της βασιλείας». Τότε απεκρίθη η κυρία των αγγέλων: «Κύριος ο Θεός να αναπαύσει την ψυχήν σου μετά των Αγίων αυτού». Ο δε βασιλεύς έβαλε μετάνοιαν και επήγε να φιλήσει το γόνι αυτής, και εκείνη έγινε άφαντος. Αλλά ουδέ το στέμα, ουδέ το σκύπτρον ευρέθησαν εκεί όπου το άφησε, διότι το επήρεν η κυρία Θεοτόκος να το φυλάγει εωσού να γίνει έλεος στο ταλέπορον γένος των χριστιανών. Τότε βγήκε ο βασιλεύς γεγυμνωμένος της βασιλείας και υπήγει με τον αρχόντων αυτού, βλέποντας από τα τείχη τους εχθρούς. Εσύναξε και συναπαντήθη με μερικούς Τούρκους και δώσας πόλεμος με ταυτόν, ενικήθη και έκοψαν αυτόν ομού με τους άρχοντας αυτού και ήφεραν την κεφαλή του Ελληνού βασιλέως των Σουλτάνων και χάρη μεγάλος. Δεν είναι μια ιστορικά έτσι έγκυρη αφήγηση. Δείχνει όμως την αντίληψη, τις αντιλήψεις που κυριαρχούσαν στο, που υπήρχαν στο λαϊκό, αν θέλετε, υπόστρωμα εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, τέλη του 19ου αιώνα. Δεν πρέπει να κρίνουμε δυσμενώς τις λαϊκές δημιουργίες. Δεν φαίνεται πολλές φορές να είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν πολλές εμπειρίες, πολλά υλικά που χτίζουν αυτές τις παραδόσεις. Και όπως αναφέραμε και στην αρχή, συμβαίνει σε όλους τους λαούς. Το στέμα, το σκύπτρο του βασιλιά, το επήρε η κυρία Θεοτόκος να το φυλάγει. Και ναι, όταν έρθει ο καιρός, το ξύφος το κρατούν σε άλλες παραδόσεις οι Έλληνοι και τα αγκόνια του Κωνσταντή, σε μια άλλη παράδοση.
0: Το και οποίο όμως και αυτό γίνει... δεν πρέπει να είναι αλήθεια, γιατί δεν πρέπει να είχε παιδιά.
1: Ασφαλώς και δεν είχε, είναι μια ιστορική πραγματικότητα, όμως μέσα σε πολλές από τις παραδόσεις φαίνεται τις λαϊκές αφηγήσεις εμφανίζεται να έχει παιδιά και
0: για να έχει και μια συνέχεια ίσως να
1: έχει μια συνέχεια, ναι. Οι παραδόσεις δημιουργήθηκαν αυτές οι παραδόσεις για το μαρμαρωμένο βασιλιά ως επιτοπλίστων αμέσως μετά την άλωση και την καταστροφή και μάλιστα υπό το κράτος της κατάθλιψης, της μυρολατρείας, της απεσιοδοξίας.
0: Βέβαια εδώ έχει μια ελπίδα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δηλαδή από τη μια είναι θέλημα Θεού, χάνουμε την πόλη λόγω των αμαρτιών μας και όχι επειδή οι Οθωμανοί έχουν στρατιωτική υπεροχή, αλλά η Παναγία θα μας βοηθήσει αύριο να την ξαναπάρουμε. Έχει μια μικρή Ακριβώς. ελπίδα στο τέλος, έτσι δεν είναι?
1: Έχει ελπίδα, αλλά πρέπει κιόλας να παρατηρήσουμε ναι. ότι πρώτης αλώσεως υπήρχαν πάρα πολλά ματεύματα και χρησμοί που προέβλεπαν το αναπόφευκτο της συμφοράς στο ναι. γένος των χριστιανών, το αμαρτωλό ναι. γένος των Θεσσαλών, των χριστιανών. Και δημιούργησαν και λειτουργήσαν ταυτόχρονα με τον θρήνο για τη μεγάλη απώλεια και βλέπουμε την Παναγιά και τα άψυχα εικονίσματα να δακρύζουν, να μην υπομένουν αυτή τη μεγάλη συμφορά και αυτό μεταπλάθεται και στο δημοτικό τραγούδι. Ναι. Δημοτικό τραγούδι. Το «Σώπα κυρά Δέσπη, να μην κλαίεις, μην δακρύζεις, πάλε με χρόνια με καιρούς, πάλε δικά μας θάνα». Ναι. Η ελπίδα πάλι ή πάλι δικά σου είναι. Αμέσως μετά την άλωση, το γράφει και ο πολίτης και πολλοί άλλοι μελετητές, γεννούνται ελπίδες για την τύχη του έθνους. Ναι. Και ριζώνεται η πεποίθηση ότι, όπως το γράφει, αφεύκτος δια της πάθης θα ανακτήσει δια της πάθης αρπαστήσαν υπό των εχθρών πατρικήν κληρονομίαν. Και αυτό βέβαια, ανάλογα με τα ιστορικά γεγονότα, υπάρχει, μερικές φορές είναι πιο έντονο, άλλες φορές είναι λιγότερο έντονο, πάντως πάντα εξακολουθεί να υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Αυτό που είπατε, κυρία Καραμανέ, ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή λίγο πριν την άλωση, υπήρχε έτσι και μια γενικότερη αίσθηση και ακούγονταν ότι τα πράγματα μπορεί να μην πάνε καλά. Αυτό ίσως έχει να κάνει με την ιστορική πραγματικότητα, γιατί φαινόταν, αν δει κανείς δηλαδή το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής, είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αλλά βλέπουμε ότι παρόλα αυτά ο λαός δεν θέλει να παραδεχτεί ότι χάσαμε την πόλη επειδή οι Οθωμανοί ήταν περισσότεροι, καλύτερα οργανωμένοι κλπ. Να θυμίσουμε την παράδοση της Κερκόπορτας. Χάθηκε η πόλη από μια πύλη.
1: Από μια πύλη. Δεν μπορούσε να πέσει η πόλη.
0: Δεν μπορούσε να πέσει.
1: Αλλά
0: μάλιστα
1: βρέθηκε μια πύλη ξεχασμένη, προδομένη, ναι, και από εκεί μπήκαν. Ήταν αδύνατο να πέσει. Είναι κάτι ασύλληπτο. Ναι. Γι' αυτό αυτές οι παραδόσεις και πρωτίστως για την Κωνσταντινούπολη, αλλά και άλλες για την Ανδριανούπολη, τα τραγούδια, τα σχετικά, ήταν πράγματα, γεγονότα κοσμοϊστορικά, τα οποία δεν τα χωρούσε ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτή η πόλη να πέσει. Δεν το, ναι, μπορεί να το δεχτεί. Και γι' αυτό γίνεται μια μετάθεση στο τυχαίο, στην προδοσία, στην ξεχασμένη πύλη. Ιστορικά βέβαια ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιστραφεί αυτή η ιστορική πραγματικότητα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη είχε μείνει, η πόλη είχε μείνει μόνη, ήταν η υπεροπλία των αντιπάλων ήταν δεδομένη και στην ουσία το τέλος ήταν αναπόφευκτο.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορικά μιλώντας.
0: Ναι.
1: Ο λαός όμως το μεταπλάθη διαφορετικά και γι' αυτό υπάρχουν και τα ισχυρά σύμβολα. Είπαμε για το στέμα, είπαμε για το... Ένα άλλο έτσι πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι το η τύχη, όλες αυτές οι παραδόσεις για το ξύφος του βασιλιά.
0: Α, μη μας πείτε τίποτα άλλο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα συζητήσουμε για το ξύφος. Να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Πολύ ωραία.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: θρύλοι για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, ξύφος, τόπος ταφής του κλπ. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Ελπίζω να μην σας έχουμε κουράσει, κύριε Καραμανέ, αλλά αποφεύγουμε τις διακοπές, γιατί είναι τόσο μεγάλο το υλικό και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο όσο γίνεται και να σας ακούσουμε. Είπατε λοιπόν τη λέξη ξύφος. Το ξύφος, το σπαθί του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Τι να πρωτοπεί κανείς εδώ, να το συνδέσουμε λίγο με το σήμερα, γιατί μας μιλήσατε για τις παραδόσεις, για την ανάγκη της ελπίδας στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Μήπως όμως εδώ υπάρχει και η έννοια της μνήμης, κάτι όπως δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Πριν από μερικά χρόνια στην Κορινθία έγινε μια μεγάλη επιχείρηση για την ανακάλυψη του σπαθιού του Παλαιολόγου. Υπάρχει ένα ξύφος που αποδίδεται στον Παλαιολόγο στο Τωρίνο, το λεγόμενο σπαθί του Τωρίνο. Τώρα υπάρχουν και πολλές και κάποιες παραδόσεις από διάφορες περιοχές της χώρας μας που κάνουν λόγο για το ξύλινο σπαθί του Παλαιολόγου, και κοντά σε όλα αυτά, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, υπάρχει και μια επιστολή που ανήκει στον Αρχιμανδρίτη και αργότερα Μητροπολίτη Κοριτσάς Δωρόθεο Ευέλπη, ο οποίος γράφει στον Όθωνα και κάνει και αυτός λόγο για ένα σπαθί. Άρα τώρα από το μακρινό χθες έχουμε έρθει πιο κοντά στα βάθη των αιώνων. Έχουμε έρθει πιο κοντά στο σήμερα.
1: Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασφαλώς πρόκειται για ένα ισχυρό σύμβολο.
0: Ναι.
1: Και όλες αυτές οι συζητήσεις είτε έχουν ιστορική βάση είτε δεν έχουν, μπορούμε πολλά να πούμε για κάθε επιμέρους περίπτωση. Αυτό που σίγουρα προκύπτει είναι πόσο σημαντικό είναι ως σύμβολο. Και αυτό υπάρχει, και αυτός ο εξειδικευμένος λόγος και οι πράξεις, η ανάγκη να βρεθεί, να υπάρξει αυτό το σύμβολο, αλλά και ενδιαφέρον είναι και οι αναφορές μέσα στις αφηγήσεις, και το ξύλινο σπαθί είναι πολύ έτσι, είναι πολλές αυτές οι αφηγήσεις, αρκεί να δούμε και στο αποθετήριο της Ακαδημίας, αλλά ναι, και σε επιμέρους συλλογές. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι ο σύγχρονος ιστορικός της Αλώσης, ο Δούκας, αναφέρει ότι την εσχάτην ώρα πρώτης αυτοπροαίρετου θυσίας, γιατί αυτό επρόκειτο, έτσι. Ήταν μια αυτοπροαίρετος.
0: Ναι, θα μπορούσε να είχε διασωθεί, έτσι, να αποφασίσει να φύγει και να σωθεί.
1: Ναι. Ή να κάνει κάποια συμφωνία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Αυτό άφησε παρακαταθήκες. Ισχυρές παρακαταθήκες για τους αιώνες που ακολούθησαν έως και σήμερα. Πρώτη λοιπόν της αυτοπροαιρέτου θυσίας του, ο Κωνσταντίνος πολεμούσε, όπως γράφει ο Δούκας, ιστάμενος βαστάζων σπάθιν και ασπίδα.
0: Ναι.
1: Πολλές παραδόσεις αναφέρονται στον αυτοκράτορα. Το όπλο του, το σπαθί, με το σπαθί τελικά υπερασπίζεται την τιμή, την αξιοπρέπεια, τη δική του και του λαού του. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, και θα εστιάσω σε αυτό, σε ομάδες παραδόσεων που μιλάνε για ξύλινο σπαθί, από ευτελές έτσι υλικό. Και θα δούμε λίγο ότι γιατί τελικά το σπαθί είναι προπάντων σύμβολο και μάλιστα εθνικό σύμβολο. Να πω εδώ ότι πολλές παραδόσεις αναφέρονται και στον τάφο του Παλαιολόγου. Δηλαδή υπάρχουν και στον πολίτη, υπάρχει καταγραφή μιας πολύ σύντομης παράδοσης, λίγες γραμμές είναι, ότι ο τάφος του βασιλιά είναι κοντά στο Βεφά με Ιδάνη, άλλοτε είχαν αναμένει και μια κανδύλα πάνω στο μνήμα του, αλλά τώρα είναι πολύ καιρός που δεν την ανάβουν. Έτσι λέγεται σε μία από αυτές τις παραδόσεις. Και πολλά έτσι άλλα θρυλήματα υπάρχουν. Δηλαδή ο Σφρατζής λέει, γράφει, παραδίδει ότι κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου οι ευρεθέντες χριστιανοί έθαψαν το βασιλικό πτώμα μετά βασιλικής τιμής, χωρίς να κάνει λόγο για τον τόπο ταφής. Είναι πάρα πολλές έτσι οι σχετικές αφηγήσεις. Αλλά όσον αφορά, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παραδόσεις αυτές για το σπαθί.
0: Ναι, και εδώ θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε γιατί ξαφνικά γίνεται λόγος για ξύλινο σπαθί. Θα περιμέναμε όλοι, εφόσον μιλάμε για το σπαθί του αυτοκράτορα, που είναι σύμβολο εξουσίας και είναι γνωστή η σχέση του πολεμιστή με το σπαθί του, με το ξύφος του, εδώ έχουμε έναν αυτοκράτορο, ότι θα ήταν ένα πολυτελές, να το πω έτσι, ενδεχομένως στολισμένο, όχι πάντως ξύλινο σπαθί. Δεν θα περίμενε κανείς ξύλινο. Αυτό έχει κάποια σημειολογία, έχει κάποια εξήγηση.
1: Έχει και σχετίζεται με την, πέρα από το γεγονός πως οδηγήθηκε ο λαός να διαπλάσει μια παράδοση. Μάλιστα. Με θέμα το ξύλινο σπαθί, αυτό έχει πάρα πολύ έτσι ειδική ανάλυση και παρελθόν. Σε αυτές τις παραδόσεις, σε αυτές τις ομάδες παραδόσεων, ο Κωνσταντίνος από λάθος δεν παρέλαβε το ξύλινο σπαθί που το έδινε μάλιστα η μητέρα του, αλλά παρέλαβε ένα σιδερένιο, και μάλιστα αυτό το σιδερένιο υπήρξε, σύμφωνα με τις παραδόσεις, τις λαϊκές αφηγήσεις, η αιτία της καταστροφής. Όταν του έδωσε το ξύλινο σπαθί, είπε, μα με ξύλινο σπαθί θα πολεμήσω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό θα με σώσει. Και στις λαϊκές αφηγήσεις φαίνεται ότι αυτό το γεγονός ότι δεν πιστεύει ο αυτοκράτορας, παραδίδεται τελικά το ξύλινο αυτό σπαθί στον Τούρκο. Μάλιστα. Παραδίδεται στον Σουλτάνο, και χάρη σε αυτό το ξύλινο σπαθί, στις παραδόσεις πάντα τονίζω, νικά ο Σουλτάνος. Στις παραδόσεις φαίνεται άγγελος Κυρίου προσέφερε στον Κωνσταντίνο το ξύλινο σπαθί μετά την άλωση. Ο τελευταίος περιφρόνησε με αγανάκτηση την προσφορά, αφού το χρυσό σπαθί, το χρυσοπίκυλτο, το πολυτελές σπαθί του, δεν είχε επιτύχει να αναχαιτήσει τους Τούρκους. Ο άγγελος παρέδωσε κατόπιν αυτό το θαυματουργό σπαθί στο Μωάμεθ, ο οποίος κατετρόπωσε με αυτό τους Βυζαντινούς. Το ξύλινο σπαθί ο Κωνσταντίνος, ανοίγουμε εισαγωγικά, το έριξε και έκαμε θρήνο στους οχθρούς, αλλά τελικά το επήραν οι Τούρκοι. Και υπάρχει και μια ομάδα παραδόσεων, θα διαβάσουμε λίγες γραμμές, ότι το σπαθί αυτό έχει επανέλθει ήδη στους απογόνους του Κωνσταντίνου, ξέρουμε ότι ιστορικά δεν είχε απογόνους, και με αυτό θα πάρουν ξανά την πόλη. Και υπάρχει βέβαια και παραλλαγή του θρύλου, ότι ο Κωνσταντίνος είχε μαλαματένιο σπαθί. Με το άλογο έμπαινε στην Αγία Σοφιά και έπαιρνε το αντίδερο με το σπαθί από περηφάνεια. Από περηφάνεια έχασε την πόλη. Η Παναγία του έδινε το σπαθί το ξύλινο που ήταν θεϊκό. Αυτός δεν το πήρε. Η Παναγία τι να κάνει. Είναι δηλαδή μια ομάδα παραδόσεων, λαϊκών παραδόσεων, λαϊκών αφηγήσεων, κατά τις οποίες ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος θεωρείται υπεύθυνος για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την καταστροφή. Βεβαίως, θυμίζουμε ότι πουθενά δεν αμφισβητείται το φρόνημά του, η γενναιότητά του, η ευψυχία του. Όμως, ποιο είναι το θέμα? Ότι το γεγονός ότι έπεσε η πόλη είναι ένα απίστευτο γεγονός. Πρέπει μέσα στο μυαλό του λαού να υπάρχει κάποια δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, είναι αυτό η αιτιολόγηση. υπάρχει τάση του λαού να προβάλλει ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να δώσει μια απάντηση. Γιατί έγινε, γιατί. Και έχουμε αυτές τις μυθοπλαστικές, φανταστικές αφηγήσεις.
0: Αυτή η παράδοση για το ξύλινο ξύφος είναι εκείνης της εποχής μετά την άλωση. Σας ρωτώ γιατί σκέφτηκα μήπως υπήρχε περίπτωση και άλλοι λαοί να έχουν στις παραδόσεις τους ξύλινο ξύφος και υπάρχουν κάποιες παραλλαγές δηλαδή και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και είναι έτσι καταγεγραμμένες από πολύ παλιά. Μπορούμε να πάμε και στις αρχές της ευρωπαϊκής εθνολογίας. Η σημασία του απλού ραβδιού, του μαγικού ραβδιού, του απλού ξύλινου ραβδιού, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ακόμη, να το πούμε, αρχαίγονες αντιλήψεις που πάνε πίσω στην εποχή, είτε είναι σπαθί, είτε είναι σκύπτρο, πάνε πίσω που στην περίοδο που ο αρχαίγονος άνθρωπος, κρατώντας ένα κομμάτι ξύλο στα χέρια του, πολλαπλασιάζει την δύναμή του. Και γίνεται πολύ πιο ισχυρός από όλα αυτά τα όντα που υπήρχαν γύρω του, και αποκτά αυτή τη μαγική δύναμη το ραβδί, το ξύλινο. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές παραδόσεις και βέβαια αυτές οι ομάδες παραδόσεων είναι και απλωμένες σε όλο τον ελληνικό χώρο.
0: Δηλαδή, παραδόσεις για το ξύλινο σπαθί λέτε πάντα.
1: Ακριβώς. Για παράδειγμα, δημόδιες παραδόσεις από την Κάλυμνο που έχουν σταχυολογηθεί και τις έχει μελετήσει και ο Στέφανος Σίμελος και ο Πολίτης παλιότερα. Δηλαδή τα παιδιά του Κωνσταντίνου ήταν εκείνα τα οποία πήραν πίσω το θαυματουργό ξύλινο σπαθί, για το οποίο γίνεται λόγος και το κρατούν οι Έλληνες και τα εγγόνια του για να επιφέρουν με αυτό τρίνο στους οχτρούς. Είναι μια ομάδα παραδόσεων. Ο Χριστός, μια άλλη ομάδα, θα πάρει τον εγγονόν του τελευταίου βασιλέως Κωνσταντίνου, τον Γιαννάκη, έχει και όνομα, που θα είναι 18 χρονών και αφού τελειώσει η λειτουργία, θα τον κορωνιάσει με τα μάραντο στεφάνι στην Αγία Σοφιά. Χαράστον που θα λείπει που την πόλη τρεις μέρες, που θα είναι ο πόλεμος. Θα είναι τόσο έντονη η μάχη, που αυτές τις τρεις μέρες που καλύτερα να μην είσαι εκεί όταν θα γίνει αυτή η μεγάλη μάχη. Και πάλι χαρά στον κίνον που θα λάχει τρεις μέρες αφού παρθεί και πίσω. Να είσαι εκεί, δηλαδή είναι κάποιος εκεί όταν θα τελειώσει η μάχη. Το αγκονάκι του Κωνσταντή μπορεί να γεννήθηκε κιόλα. Ποιος ξέρει. Και καλομοιρασμένη η μάνα που το γέννησε. Το Γιαννάκι γεννημένο πρέπει να είναι τσά, το λες οι ανθρώποι. Δηλαδή πιστεύουν το στιγμή, ας το πούμε, της αφήγησης, ότι μπορεί αυτά τα γεγονότα να διαδραματιστούν, να πραγματοποιηθούν στον παρόντα, στον τότε παρόντα χρόνο. Προφανώς εκφράζουν την ιστορική πραγματικότητα της εποχής που αυτή η παράδοση ήταν ζωντανή και οι άνθρωποι την αφηγούνταν. Προφανώς εκφράζουν τους πόθους των Ελλήνων για την εθνική αποκατάσταση. Βέβαια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά, παρά ότι υπήρχε η πίστη μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων από παλιά, των λογίων, ότι κατά την εποχή της Αλώσσας ο Κωνσταντίνος είχε σύζυγο, είχε τέκνα, υποστηρίζουν πολύ. Δεν αληθεύει βέβαια αυτό, αλλά αυτές οι παραδόσεις που αναφέρονται στο σπαθί του αυτοκράτορος, δηλαδή στο κάτι ξοχή όπλο με το οποίο πολεμώντας έπεσε ηρωικά μαχόμενος εναντίον των εχθρών, αναφέρονται σε αυτό επειδή στον ελληνικό λαό δημιουργήθηκε και υπήρχε ζωντανή η πίστη ότι με το σπαθί που έχασε ο Κωνσταντίνος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα με αυτό θα ανακτήσει πάλι ό,τι έχασε, την πόλη και την αυτοκρατορία. Και είναι λογικό να γίνεται λόγος ενίοτε για σπαθή σε κάθε περίπτωση. Το πλούσια διακοσμημένο χρυσό ή τουλάχιστον σιδερένιο σπαθή ενός πολεμιστή, και περιγράφεται αυτό έτσι με λεπτομέρειες. Ψηλό, ολόισιο, με θικάρι μαλματένιο, με χιλιαδιό κεντίδια, έτσι με έγλι το περιγράφει ο λαϊκός δημιουργός της αφηγήσεις. Και απ' την άλλη να έχουμε, όπως ανέφερα, ομάδα λαϊκών παραδόσεων που είναι ξύλινο, αρχαίγωνο, πρωτόγωνο αν θέλετε, εύθραυστο. Αλλά πώς, γιατί ο αυτοκράτορας διεξάγει ηρωικό αγώνα εναντίον των εχθρών της πίστεως με το ξύλινο σπαθί. Αναφερθήκαμε ειδικότερα στο ρόλο που θα παίξει σύμφωνα με τους θρύλους στην ανάκτηση της Κωνσταντινούπολεως αυτό το σύμβολο, αυτό το σπαθί.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι τόσο ζωντανές αυτές οι παραδόσεις ώστε να υπάρξουν αντίγραφα αυτού του σπαθιού για να έρθουμε σε αυτήν την επιστολή του Μητροπολίτη Κοριτσάς Δωρόθεου Ευελπίδη, να πούμε ότι ο Ελευθέριος Κιαδάς έχει γράψει για αυτό το θέμα με τίτλο «Η ένδοξη σπάθη του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου», στην οποία βέβαια αν διαβάσει κανείς αυτή την επιστολή που όπως είπαμε διασώζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και απευθύνεται στον Όθωνα, ο Αρχιμανδρίτης και αργότερα Μητροπολίτης Κοριτσάς γράφει: «Αποθέτω προς το παρόν μεγαλειότατε πρώτων βαθμίδων του βασιλικού σου θρόνου το αντίγραφον της πάθης αυτής».
1: Ακριβώς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό η ισχύς του συμβόλου. Mm-hmm. Η ισχύς του συμβόλου τοποθετημένη ακριβώς τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση, όταν ένας βασιλιάς υπάρχει είναι επικεφαλής του τότε μικρού ελληνικού κράτους μέσα στο πλαίσιο της των πόθων και της ιδεολογίας της εποχής, η οποία είναι η μεγάλη ιδέα, η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολη. Ήταν ένα πρόταγμα εθνικό στο οποίο εκείνα τα χρόνια είχε συστρατευτεί και η διανόηση και βέβαια το μέτρο του δυνατού και η πολιτική με τα γνωστά βέβαια αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι αυτή η ιδέα συντρίβεται με την και καθίσταται έτσι ακυρώνεται πλήρως με την μικρασιατική καταστροφή, αλλά γνωρίζουμε ότι ενέπνευσε τους Έλληνες για ένα περίπου έναν αιώνα λίγο λιγότερο, και μέσα από τέτοια ισχυρά σύμβολα υποστηρίζεται αυτή η ιδεολογία. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση και αυτές τις αυτές τις κινήσεις και αυτές τις αφηγήσεις και τις προφορικές αλλά και τις άλλες τις ιστορικές τις προσεγγίζουμε πάντα κριτικά. Δηλαδή ο κριτικός χαρακτήρας και η διαφοροποίηση με τη σωστή επιστημονική μεθοδολογία είναι έτσι απαραίτητη για να διαχωρίζουμε απόψεις που κάποιες ανήκουν στη σφαίρα της θρησκείας, κάποιες ανήκουν στη σφαίρα της πολιτικής στο σύγχρονο πλαίσιο, είτε, γιατί και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ο πολλοί το έχουν υποστηρίξει, λόγοι και μελετητές, ότι πριν από την έλευση του 18ου αιώνα ή του 19ου κατά κάποιους άλλους, όταν γεννιόνταν αυτές οι αφηγήσεις και η θρησκευτική πίστη, η θρησκεία και η πολιτική στον ελληνικό χώρο, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη θα έλεγα, παρουσίαζαν ένα μεγάλο σημείο τομής όταν δεν αλληλοκαλύπτονταν πλήρως. Δηλαδή η θρησκευτική παράδοση ήταν σε μεγάλο βαθμό πολιτικό θέμα και το αντίθετο. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Και σήμερα συμβαίνει. Θα έλεγα, αν δούμε στις ειδήσεις και στην εποχή τη δική μας της μετανεωτερικότητας, στις μουσουλμανικές ενδεχομένως χώρες ή ύστερες νεωτερικότητας κατά άλλους, συμβαίνει αυτό. Επικαλύπτεται το πολιτικό, το εθνικό από το θρησκευτικό. Και βέβαια εκεί ερχόμαστε πάλι σε αυτό που συζητήσαμε και συζητάμε σε όλη την εκπομπή, το θαύμα, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, το φανταστικό, το μαγικό, ήταν στις παραδοσιακές κοινωνίες ένα στοιχείο, και πολύ φοβάμαι ακόμα και σήμερα στην μεταψηφιακή εποχή του διαδικτύου είναι ακόμη, αλλά στις παραδοσιακές κοινωνίες είναι βέβαιο ότι ήταν ένα πάρα πολύ λειτουργικό στοιχείο, ήταν συστατικό στοιχείο του ανθρώπινου βίου, το θαύμα, και αυτό λειτουργούσε και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε ότι συγκεκριμένα, δηλαδή, ότι η άλωση, η Οθωμανική κατάκτηση για τους χριστιανούς της Ανατολής υπήρξε, δεν έγινε ποτέ αποδεκτή, να το πω έτσι απλά. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα πολιτικό πρόβλημα, και μπορούμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Και ακριβώς αυτές οι παραδόσεις, οι θρύλοι για τον Κωνσταντίνο και το μαρμαρωμένο βασιλιά, το σπάθι, αυτό δείχνουν ότι δεν έγινε, αυτή η πραγματικότητα δεν έγινε αποδεκτή από το λαό.
0: Κύριε Καραμανέ, έχουμε 2 λεπτά. Μέσα σε αυτά τα 2 λεπτά θέλω να σας παρακαλέσω να μας πείτε 2 λόγια για το σπαθί του Τωρίνο, γιατί το αφήσαμε χωρίς σχόλιο, επειδή τώρα και όλη αυτή η ιστορία είναι στον 19ο αιώνα. Μια εποχή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως θα αναλύσατε. Να πούμε 2 λόγια και γι' αυτό. Ένα ξύφος που αποδόθηκε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, προφανώς χωρίς επιστημονική διερεύνηση.
1: Προφανέστατα.
0: Όπλο που βρέθηκε, που δόθηκε από έναν Ιταλό πρέσβη, εξετάστηκε, λέει, το 1857 από έναν Γάλλο μελετητή, ο οποίος το αναγνώρισε ως σπαθί του αυτοκράτορα. Πώς διασώθηκε, πώς το αναγνώρισε κλπ. Είναι ερωτήματα.
1: Είναι
0: τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, προφανώς.
1: Αναπάντητα, αντικειμενικά αναπάντητα, αλλά είναι ερωτήματα που είναι εύκολα εξηγήσιμα και κατανοητά αν τα τοποθετήσουμε μέσα στην εποχή τους. Και η εποχή εκείνη ήταν η εποχή της μεγάλης ιδέας, ήταν η προσπάθεια του μικρού ελληνικού κράτους να σταθεί στα πόδια του πρωτίστως και να γίνει βιώσιμο. Ήταν ένα μικρό κρατήδιο το οποίο εάν δεν αναλάμβανε η πολιτική τάξη πρωτίστως την προσπάθεια και το κόστος, έτσι, το ισχυρό κόστος να αποκτήσει μία έκταση και μία οντότητα, συμπεριλαμβάνοντας ευρύτερους σκλαβωμένους ελληνικούς πληθυσμούς, για να καταστεί, θα έλεγα εγώ σε τελική ανάλυση, φεύγοντας λίγο και από την ειδικότητά μου, βιώσιμο, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τοποθετήσουμε την διάδοση, τη συζήτηση, αν θέλετε, και την υποστήριξη τέτοιων συμβόλων.
0: Μάλιστα.
1: Και στις παραδόσεις, όλα αυτά που, όλες αυτές που,
0: εν πάση περιπτώσει, το σήμερα.
1: Μέτρο του ραδιοφωνικού χρόνου εξηγήσαμε.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει
0: Βέβαια.
1: Να δούμε κάθε φορά πώς, και προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε στο πλαίσιο αυτού του χρόνου, πώς λειτουργούν λίγο μετά την άλωση, μέσα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ότι δεν αποδέχτηκαν οι Έλληνες αυτό που είχε γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και μετά την έλευση, μετά την επανάσταση, μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, ποιες είναι οι προσδοκίες, πώς μεταπλάσσονται οι παραδόσεις, πώς καταγράφονται, από ποιους καταγράφονται και ποια είναι και η κριτική διάσταση με τους νεότερους μελετητές. Αναφέραμε συγκεκριμένα τον αείμνηστο καθηγητή, τον Αλέξη Πολίτη. Όλα αυτά είναι έτσι ζητούμενα και νομίζω ότι μας απασχολούν έτσι γόνιμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμανέ, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, για το θέμα «Θρύλη για το μαρμαρωμένο βασιλιά Ξύφος, τόπος ταφής του κλπ.», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου».
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-592.
5: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον εντοπισμό και τη διάσωση δεκάδων μεταναστών προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών, όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη. Νωρίς το πρωί έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη. Δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συνόδευσαν ελληνικό δεξαμενόπλιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Το δεξαμενόπλιο είχε εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο από τις αρχές Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία για να παραδώσει το φορτίο του. Σφοδρά πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 31 ανθρώπων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 9,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, θα αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την προσωπικότητα και για το έργο του και την δράση του, αλλά θα δούμε και πώς αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στην σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη, ποια είναι η αποτύπωση της μορφής του, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Νικολούδη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση μια ακόμη φορά, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Να δούμε λοιπόν από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, μιλώντας για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, ξεκινώντας την συζήτησή μας ουσιαστικά για την ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του, κάνοντας μια προσπάθεια αποτίμησης όλων αυτών, κύριε Νικολούδη.
1: Σωστά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε επιτροχάδιν για να βάλουμε στο κλίμα και τους ακροατές μας με την κατάσταση που επικρατούσε την εποχή της ζωής του στον χώρο των Βαλκανίων και τον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Μιλάμε ουσιαστικά για τα τελευταία 50 χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεδομένου ότι ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1404. Uh-huh. Όταν πέθανε ήταν 49 χρονών μόλις. Λοιπόν, είναι η περίοδος της μεγαλύτερης παρακμής, θα μπορούσαμε να πούμε, του Βυζαντινού κράτους, το οποίο ουσιαστικά έχει περιοριστεί στην Κωνσταντινούπολη, στα προάστια της κατέρωθεν και προς τον στην Προποντίδα και προς τη Μαύρη Θάλασσα, μια στενή ζώνη λίγο βορειότερα προς τη Μαύρη Θάλασσα και κάποια νησιά, το δεσποτάτο του Μιστρά, που καταλάμβανε τότε ένα μέρος της Πελοποννήσου, ουσιαστικά την νοτιοανατολική Πελοπόννησο, ναι, και κάποιες μεμονωμένες κτίσεις όπως Θεσσαλονίκη και κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου, με κυριότερα τη Λίμνο και την Ύμβρο. Αυτή λοιπόν ήταν η εδαφική επικράτεια του Βυζαντινού κράτους ουσιαστικά μέχρι την περίοδο της άλωσης.
0: Μέχρι το 1453 δηλαδή, μάλλον τον 15ο αιώνα μπορούμε να πούμε ίσως, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Υπήρξε μια αλλαγή προς το καλύτερο με την ολοκλήρωση της κατάκτησης της Πελοποννήσου και την εσωμάτωσή της στο δεσποτάτο του Μιστρά, για την οποία θα μπορούμε να αναφερθούμε λίγο αργότερα, που συνέπεσε με την δράση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου σε εκείνη την περιοχή, αλλά κατά τα άλλα υπήρξαν και πόλεις, δηλαδή η Θεσσαλονίκη χάθηκε πριν την Κωνσταντινούπολη. Είχε παραδοθεί από τον τελευταίο δεσπότη, τον Βυζαντινό δεσπότη, τον Ανδρόνικο Παλαιολόγο, μεγαλύτερο αδερφό του Κωνσταντίνου, στους Βενετούς, οι οποίοι την έχασαν από τους Τούρκους με την τελευταία πολιορκία του 1430. Uh-huh. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση, ουσιαστικά πολύ δύσκολη. Το Βυζαντινό κράτος είχε πολύ μικρά περιθώρια λιγμών και από την άλλη πλευρά η δύναμη των Οθωμανών αυξανόταν συνεχώς, με προσελεύσεις στην Ευρώπη μεταναστών, θα λέγαμε, Τουρκομάνων και πάσης φύσεως Τούρκων και επίκων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πιο συνεκτικό κράτος, ας πούμε, του οποίου ουσιαστικά ο ελείπων συνδετικός κρίκος ήταν η Κωνσταντινούπολη, γιατί και στη Θράκη και στη Μακεδονία και στη Βουλγαρία από τη μία πλευρά, και βέβαια

0: σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας είχαν επικρατήσει οι Οθωμανοί. Mm-hmm. Έλειπε ουσιαστικά η Κωνσταντινούπολη από τις κτίσεις τους, που ήταν ο συνδετικός κρίκος, όπως είπαμε, γιατί συνδέει ουσιαστικά ως κόμβος την Ευρώπη και την Τουρκία, όπως ξέρουμε, τη Μικρά Ασία. Mm-hmm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πλαίσιο και χωρίς να υπάρχουν και μεγάλα περιθώρια βοήθειας από την Δύση, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μεγαλώνει ως ένας από τους 6 γιους του πατέρα του, του αυτοκράτορα Μανουήλ του Δεύτερου, ενός από τους πιο δραστήριους και ικανούς αυτοκράτορες της δυναστείας των Παλαιολόγων. Mm-hmm. Και με την προοπτική βέβαια να κληρονομήσει και αυτός κάποια στιγμή ένα μέρος της Βυζαντινής επικράτειας, διότι ας μην ξεχνάμε βρισκόμαστε στον Ύστερο Μεσαίωνα πλέον, όπου έχουν επηρεαστεί οι Βυζαντινοί θεσμοί πολύ έντονα από την Δυτική Φεουδαρχία, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει και εδαφική συνοχή στο Βυζαντινό κράτος, όπως είπαμε, οι Παλαιολόγοι κατανέμουν ουσιαστικά, οι αυτοκράτορες, οι Παλαιολόγοι, στους γόνους τους, τους άρενες γόνους τους, τις επιμέρους mm-hmm. κτίσεις που έχουν απομείνει, ώστε να διασφαλίζουν αφενός μεν τον σύνδεσμό τους με το κέντρο, την Κωνσταντινούπολη, και αφετέρου να εξασφαλίζουν και κάποια, θα λέγαμε, υποψία εξουσίας στους πρίγκιπες της δυναστείας. Αυτή λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, ο Κωνσταντίνος, όπως είπαμε, ήταν ο τέταρτος γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ του Δευτέρου. Συνεπώς αρκετά χαμηλά, θα λέγαμε, στις δυνατότητες διαδοχής. Ο μεγαλύτερος γιος και διάδοχος ήταν ο Ιωάννης ο 8ος, ο προτελευταίος αυτοκράτορας, ακολούθως ο Θεόδωρος, ο μετέπειτα δεσπότης του Μητρά, ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος. Ακολουθούσε ο Ανδρόνικος, ο τελευταίος δεσπότης, όπως είπαμε, της Θεσσαλονίκης, ο οποίος λόγω ασθένειας και αδυναμίας παραχώρησε την Θεσσαλονίκη στους Βενετούς, από την οποία την πήραν οι Οθωμανοί. Mm-hmm. Και τέταρτος στη σειρά ήταν ο Κωνσταντίνος. Ακολουθούσαν και οι δύο μικρότεροι αδερφοί, ο Δημήτριος και τελευταίος ο Θωμάς, που υπήρξαν και οι τελευταίοι δεσπότες της Πελοποννήσου, όπως ξέρουμε, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Παρά τα αυτά, ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ δραστήριο άτομο.
1: Γνωρίζουμε, επειδή αναφέρεστε τώρα και μας είπατε ότι ήταν δραστήριος ως άνθρωπος, κάποια πράγματα σχετικά με την προσωπικότητά του και πώς αυτή, αν θέλετε, διαμορφώνεται. Κύριε Νικολούδη.
0: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι πληροφορίες που έχουμε για την προσωπικότητά του στηρίζονται στις πηγές της άλωσης, ουσιαστικά, από ελληνικής πλευράς. Mm-hmm. Είναι αρκετά αποσπασματικές και βέβαια έχουν διαστρεβλωθεί, θα μπορούσε να πει κανείς, περισσότερο μέσα από την μυθοποίησή του ως μαρμαρωμένου βασιλιά, mm-hmm. και όλα τα παρεμφερή που ακολούθησαν τον ηρωικό του θάνατο στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Συνεπώς, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του. Αυτό που αποδεικνύεται και φαίνεται μέσα από την πολεμική του δράση, τη στρατιωτική του δράση μάλλον, γιατί αυτή ουσιαστικά τον κατέγραψε στην ιστορία, mm-hmm. είναι ότι επρόκειτο για έναν γενναίο άνθρωπο, τολμηρό, ίσως κάποιες φορές παραπάνω από όσο θα έπρεπε, με αρκετά καλές στρατηγικές ικανότητες για τα μέτρα βέβαια των Βυζαντινών της εποχής εκείνης. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει παρέλθει προπολού η εποχή των μεγάλων στρατιωτικών αυτοκρατόρων, του Ηρακλείου, του Νικηφόρου Φωκά, του Βουλγαροκτών, ακόμα και των Κομνηνών, αν θέλετε. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, και με τις δυνατότητες, τις μικρές δυνατότητες που είχε, έκανε ένα αρκετά καλό έργο. Υπήρξαν βέβαια και σφάλματα στην πολιτική του δράση, τα οποία εν πολλής απέβησαν μοιραία. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε και σε συνδυασμό με το ποιον αντίπαλο κλείθηκε να αντιμετωπίσει, τον Σουλτάνο τον Μωάμεθ τον Δεύτερο τον Πορθητή, ο οποίος ήταν ένας, όχι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους Σουλτάνους Τουρκίας, mm-hmm. αλλά και μία από τις παγκόσμιες προσωπικότητες, θα μπορούσε να πει κανείς, τουλάχιστον της εποχής εκείνης, της αναγέννησης, οι οποίοι άφησαν το, ναι, το στίγμα τους πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν,
1: το πλαίσιο το ιστορικό όμως, επειδή το αναφέρατε και εσείς κύριε Νικολούδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι, ναι, τόσο ευνοϊκό θα λέγαμε για τον, και οι συνθήκες ιστορικές δεν είναι ευνοϊκές για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, γιατί όπως ήδη έχουμε τονίσει και με τη βοήθειά σας, το Βυζάντιο δεν είναι στην κατάσταση του παρελθόντος, του ένδοξου παρελθόντος. Υπάρχουν έτσι προβλήματα και οικονομικά και στρατιωτικά και ενδεχομένως και πολιτικά, δηλαδή υπάρχει και κάπως μια μικρή ίσως απομόνωση θα λέγαμε του Βυζαντίου.
0: Σωστά, πολύ σωστά είναι αυτά που είπατε. Μπορούμε να τα πάρουμε ένα-ένα θέλετε. Καταρχήν το στρατικό πρόβλημα ήταν το πρωταρχικό. Δεν είχε δυνατότητες να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά το Βυζάντιο στους Οθωμανούς, που ήταν η αναρχόμενη δύναμη που κατακτούσε σιγά σιγά όλη την Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Η μόνη περιοχή στην οποία μπόρεσε να κερδίσει εδάφη το Βυζάντιο, όπως είπαμε, και αυτό σε μεγάλο βαθμό χάρη και στην προσωπική συμμετοχή του Κωνσταντίνου, συγγνώμη, ήταν η Πελοπόννησος, όπου εξακολουθούσαν πάπα της λατινικής κυριαρχίας από την περίοδο της τέταρτης αυροφορίας, κυρίως στην βορειοδυτική Πελοπόννησο, δηλαδή με επίκεντρο την Αχαΐα θα λέγαμε και την Ηλία. Εκεί λοιπόν, ιδίως στα τέλη της δεκαετίας του 1420, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, συνεπικουρούμενος κατά περίπτωση από τους αδελφούς του, τον Θεόδωρο και τον, τους μεγαλύτερους αδελφούς, τον Θεόδωρο και τον Αυτοκράτορα Ιωάννη, κατάφερε να περιορίσει αρχικά τους Λατίνους στην Πάτρα, να τους αναξαναγκάσει τελικά σε συνδικολόγηση το 1429 και μάλιστα πέραν τούτων να εξαλείψει και την καταστρέφοντας την Κοιλή Γλαρέντζα, όπως την ονόμαζαν, που ήταν ένα σημαντικό μεν λιμάνι της Δυτικής Πελοποννήσου, αλλά πολύ εύκολα έπεφτε στα χέρια των Λατίνων, όπως είχε συμβεί και παλιότερα. Λοιπόν, την κατέστρεψε λοιπόν και ουσιαστικά κατοχύρωσε τη Βυζαντινή κυριαρχία σχεδόν στο σύνολο της Πελοποννήσου, πλην των παράκτιων βενετικών κτίσεων που ήταν η Μεθόνη, η Κορώνη και το Ναύπλιο.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες παρέμειναν βέβαια και πολλούς αιώνες αργότερα, όπως ξέρουμε, υπό βενετική κυριαρχία. Παρά τα αυτά, όλη η υπόλοιπη περιοχή είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο των Βυζαντινών. Χωρίς να σημαίνει ότι είχαν λυθεί τα προβλήματα, γιατί στο πολιτικό επίπεδο, λόγω ακριβώς του συρρυκνούμενου χώρου, η γη του Μανουήλ Παλαιολόγου βρισκόντουσαν σε μια συνεχή διαμάχη υποβόσκουσα και ανοιχτή για το ποιος θα έπαιρνε εδάφη και πού. Υπήρχε, θα λέγαμε, ένα καθεστώς όπως οι μουσικές καρέκλες στο παιχνίδι, όπου άλλαζαν κατά περίπτωση θέσεις σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας προκειμένου να τηρούνται ορισμένες ισορροπίες. Τώρα, ως προς το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή το τι θα μπορούσε να κάνει το Βυζάντιο για να αντιμετωπίσει με πολιτικούς όρους τους Τούρκους, η μόνη δυνατότητα που υπήρχε για συμπαράσταση και βοήθεια ήταν από τη Δύση. Την εποχή όμως εκείνη, όπως ξέρουμε, το μεγάλο αγκάθι που ακόμα εξακολουθούσε να διαχωρίζει τους Δυτικοευρωπαίους από τους Βυζαντινούς ήταν το πρόβλημα εκκλησιών και της αποδοχής ουσιαστικά του παπικού πρωτίου, διότι ο Πάπας εξακολουθούσε να παίζει ρόλο, αν και συνεχώς συρρυκνούμενο, στην διοργάνωση σταυροφοριών και στην κινητοποίηση των Ευρωπαίων μοναρχών στις σταυροφορίες στην Ανατολή, και ο Πάπας απαιτούσε βέβαια την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Καθολική. Η τελευταία προσπάθεια που έγινε για την έβρεση κάποιας λύσης ήταν με την περίφημη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας το 1437-39, που παρευρέθηκε και ο αυτοκράτορας ο Ιωάννης ο VIII με μια μεγάλη ακολουθία όχι μόνο εκκλησιαστικών αντιπροσώπων αλλά και κάποιων κοσμικών, όπως ο Γεώργιος Γεμιστό, περίφημος φιλόσοφος, κάποια στελέχη της αυτοκρατορικής αυλής θα λέγαμε, και ούτω καθεξής. Εκεί εκ των πραγμάτων υποχρεώθηκαν οι Βυζαντινοί εκόντες άρχοντες να συνυπογράψουν την Ένωση. Όπως ξέρουμε βέβαια, μετά την επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη, οι περισσότεροι ιεράρχες τουλάχιστον την αποκήρυξαν και κάποιοι που δεν τους θα λέγαμε δεν τους σήκωνε και το κλίμα, ουσιαστικά είτε παρέμειναν στη Δύση είτε επέστρεψαν στη Δύση μετά την επάνωδο στην Κωνσταντινούπολη, με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τον Βυσαρίωνα, ο οποίος έγινε συνεχεία καρδινάλιος της Καθολικής Εκκλησίας, και τον επίσης ελληνικής καταγωγής Μητροπολίτευου τον Ισίδωρο, ο οποίος εμφανίζεται μετά στα γεγονότα της άλωσης ως παπικός αντιπρόσωπος, με μια πολύ μικρή συμβολική, θα λέγαμε, συμπαράσταση ανδρών, και καταγράφει μάλιστα και τα γεγονότα της άλωσης για λογαριασμό του Πάπα, στον οποίο έστειλε μια σχετική έκθεση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση.
1: Αυτή ήταν η κατάσταση και μας δώσατε μια πολύ καλή εικόνα αυτής της κατάστασης εκείνης της περίοδου, και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα στη συνέχεια εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Νικολούδη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, επιχειρώντας έτσι να κάνουμε μια αποτίμηση και της προσωπικότητας και του έργου του, και έχουμε δώσει με την βοήθεια του κυρίου Νικολούδη αρκετές πληροφορίες και στοιχεία που έχουν να κάνουν και με τις ιστορικές συνθήκες εκείνης της εποχής. Σε αυτά αναφερόμασταν και προηγουμένως, και στις προκλήσεις βεβαίως που ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε να αντιμετωπίσει. Ήθελα λίγο να δούμε, αν θέλετε, κύριε Νικολούδη, και από πού ξεκινά ουσιαστικά η στρατιωτική έτσι, και πολιτική δράση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, με τις πρώτες αποστολές που του ανατίθενται, έτσι, και κυρίως ναι. το έργο του και την παρουσία του στο Μυστρά.
1: Σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η πολιτική του δράση, αν θέλετε, ξεκινά αρκετά νωρίς, διότι επειδή ακριβώς ήταν ο πιο έμπιστος του αδελφού του, του Ιωάννη του Μεγαλύτερου, όπως επίσης και το πιο αγαπημένο παιδί της μητέρας τους, της Ελένης Ραγάση, ήταν κατά κάποιο τρόπο το δεξί χέρι του αυτοκράτορα. Όταν λοιπόν χρειάστηκε ο Ιωάννης ο 8ος να ταξιδέψει στο εξωτερικό για την προσπάθεια ανέβρεσης βοήθειας, ο Κωνσταντίνος τον αντικαθιστούσε ως αντιβασιλέα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό έγινε δύο φορές. Η δεύτερη και εκτενέστερη ήταν την διετία της Συνόδου της Φλωρεντίας, όπως είπα. Η του δράση παρεμβλήθηκε σε πρώτη φάση με τα γεγονότα, όπως είπα, της δεκαετίας 1420, όταν κατέλαβε με τη βοήθεια των αδερφών του το σύνολο της λατινοκρατούμενης Πελοποννήσου. Εν συνεχεία υπηρέτησε, θα λέγαμε, κατά διαστήματα ως δεσπότης σε τμήματα της Πελοποννήσου, με έδρα τα Καλάβρητα σε κάποια φάση, και τελικά τα τελευταία χρόνια πριν από το θάνατο του προκατόχου του Ιωάννη του 8ου, ως δεσπότης με πρωτεύουσα τον Μυστρά, την κατεξοχήν Βυζαντινή Μητρόπολη της Πελοποννήσου, και βοηθό, θα λέγαμε, τον μικρό Θωμά.
0: Λοιπόν, εκεί ποια είναι η δράση του στο Μυστρά και ευρύτερα στην Πελοπόννησο? Τι είναι αυτό που αφήνει δηλαδή πίσω του?
1: Κοιτάξτε, εκτός από το επίτευγμα της απελευθέρωσης, θα λέγαμε, της ενσωμάτωσης των εδαφών στο Δεσποτάτο, η δεύτερη μεγάλη προσπάθεια που ανέλαβε ήταν η απελευθέρωση ή η επανενσωμάτωση, πάλι θα λέγαμε, τμήματων της Νότιας Ελλάδας στο Βυζαντινό κράτος, μέσα από μια εκστρατεία που έκανε από τον Μυστρά. Αυτό έγινε το 1444, όταν την ίδια περίοδο και ως συνέπεια της αυτής της Ένωσης των Εκκλησιών στη Φλωρεντία, οργανώθηκε η τελευταία σταυροφορία, δυτική σταυροφορία, για τη συνδρομή προς το Βυζάντιο, που κατέληξε η λεγόμενη σταυροφορία της Βάρνας, η οποία βέβαια διαλύθηκε στην ομώνυμη μάχη της Βάρνας στη Βουλγαρία, όταν οι σταυροφόροι νικήθηκαν από τον Σουλτάνο Μουρά το δεύτερο, τον προκάτοχο του Μωάμεθ. Λοιπόν, την ίδια περίοδο, εν είδη αντιπερισπασμού, αν θέλετε, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, και ενώ το μεγαλύτερο μέρος των τουρκικών δυνάμεων ήταν απασχολημένο στην περιοχή της Βουλγαρίας, ξεκίνησε μια εκστρατεία πολύ μικρότερης εμβέλειας, βέβαια, στη Νότια Ελλάδα. Καταρχάς εξαναγκάσει το λατινικό δουκάτο της Αθήνας, που ήταν τότε υπό την ηγεμονία των Φλωρεντινών Ατσαγιόλη, να γίνει φόρο υποτελέσεις στο δεσποτάτο του Μυστρά. Προλάβοντας δε βορειότερα, απελευθέρωσε το Λιδωρίκι, όπως ξέρουμε, και έφτασε ουσιαστικά μέχρι τις νότιες πόλεις Θεσσαλίας και τα Άγραφα, όπου εκεί βέβαια, για λόγους που δεν ξέρουμε ακριβώς, διακόπηκε η προέλασή του, πιθανόν λόγω έλλειψης δυνάμεων για τη συνέχιση της, αλλά βέβαια και ως αποτέλεσμα του ότι, επειδή είχαν νικηθεί οι σταυροφόροι, η κατάσταση αλλάξει. Με αποτέλεσμα, αυτά από 2 χρόνια με κάποια καθυστέρηση να εμφανιστεί μπροστά στα τείχη του Εξαμιλίου που είχαν χτιστεί τότε για δεύτερη φορά για να αναχαιτίζουν τις τουρκικές επιδρομές στην Πελοπόννησο, να εμφανιστεί πλέον και πάλι τουρκικό στρατός υπό τον Σουλτάνο Μωάμεθ, τον Μουράτ, το δεύτερο, και στην σύντομη μάχη που έγινε με μερικών ημερών να καταρρεύσει η άμυνα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα προήμιο της άλωσης Κωνσταντινούπολης και να διαλυθούν οι αμυνόμενοι κακήν κρακός. Ο Κωνσταντίνος υποχώρησε στον Μιστρά τότε και για πρώτη φορά τότε και το δεσποτάτο του Μιστρά έγινε φόρο υποτελέσεις στους Τούρκους.
0: Αυτό, λοιπόν, αυτό πότε, ποια χρονολογία, κύριε Νικολή?
1: 1446.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα προήμιο, όπως είπαμε, της άλωσης και ως προς τον τρόπο της, της εκστρατείας και της, των μαχών και ως προς το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Με μικρότερη βέβαια συνέπεια, διότι επηρέαζε ουσιαστικά μόνο την Πελοπόννησο. Εν πάση περιπτώσει, όπως ξέρουμε, 3 χρόνια αργότερα, το 1449, ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνει πλέον το στέμα, διότι πεθαίνοντας ο Ιωάννης ο 8ος mm-hmm. ήταν ο πιο ικανός από τους 3 εναπομείνοντες νεότερους αδελφούς και στέφεται στον όχι στην Κωνσταντινούπολη, είναι ο μοναδικός αυτοκράτορας που δεν στέφθηκε στην Κωνσταντινούπολη και επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, μάλλον μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για τελευταία φορά, όπου εκεί αντιμετωπίζει βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα του διχασμού του πληθυσμού για το θέμα της ένωσης των εκκλησιών, των αθενωτικών, που ήταν η μία μερίδα και μεγαλύτερη και φανατικότερη, και των ενωτικών πιο αποδυναμωμένη, μέχρι στιγμή που είχε υποχρεωθεί ο τελευταίος πατριάρχης πριν την άλωση, ο Γρηγόριος ο Μάμας, να αποχωρήσει κακήν κακός από την Κωνσταντινούπολη και να καταφύγει στην Ιταλία, διότι δεν το σήκωνε το κλίμα, θα λέγαμε. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, και προσθανόμενος ότι ήταν και η σειρά της Κωνσταντινούπολης αργά ή γρήγορα, ο Κωνσταντίνος υποχρεώθηκε να βρει τρόπους για να οργανώσει την άμυνα.
0: Mm-hmm. Ουσιαστικά βρισκόμαστε λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, 4 χρόνια πριν από την άλωση, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα έλεγε κανείς ότι και ο χρόνος πιέζει και οι καταστάσεις γενικότερα πιέζουν το Βυζάντιο και τον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Οπότε αυτά που φαίνεται να αυτά που έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν είναι λίγα, έτσι είναι, θέλω να πω, είναι
1: καθόλου,
0: από διαφορετικές
1: βέβαια,
0: πλευρές, και είναι μια σύνθετη κατάσταση και δύσκολη κατάσταση.
1: Σωστά, βέβαια δεν ήταν δεδομένος ο χρόνος mm-hmm. που θα συνέβαινε η τελευταία πολιορκία, το ξέρουμε σήμερα, τότε βέβαια δεν ήταν προφανές καθόλου,
0: ναι.
1: Αλλά επιταχύνθηκε όταν στην άνοδο στον Οθωμανικό θρόνο ανέβηκε ο Μωάμεθ ο δεύτερος, που ήταν νέος και πολύ φιλόδοξος αλλά και πολύ διορατικός ηγέτης, και κατάφερε να διαπιστώσει ο Μωάμεθ πολύ σύντομα ότι οι συνθήκες ήταν πολύ κατάλληλες για αυτόν mm-hmm. για να προβεί σε αυτή την προσπάθεια της κατάληψης Κωνσταντινούπολης, διότι δεν επρόκειτο να σπεύσει μεγάλη βοήθεια προς απελευθέρωση του Βυζαντίου, όπως είχε συμβεί, όπως είπαμε, με την θεραπεία της Βάρνας, και αν θέλετε του έδωσε και τη δικαιολογία mm. ο Κωνσταντίνος, και αυτό ήταν ένα σφάλμα διπλωματικό, όταν έστειλε απεσταλμένους για να συγχαρούν τον Μωάμεθ για την ανάρρησή του στο θρόνο, που του ζήτησε αφενός μεν να πληρώσει αυξημένα λίτρα, θα μπορούσε να πει κανείς, για την παρουσία ενός ανταγωνιστή του Οθωμανικού θρόνου, του πρίγκιπα Ορχάν, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί mm. και ο Μουράτ ο δεύτερος πλήρωνε κάποια λίτρα, αν θέλετε, ή ασφάλιστρα, θα μπορούσε να πει κανείς, για να τον κρατάνε εκεί οι Βυζαντινοί και να μην τον αφήνουν να
0: φύγει. Έτσι, να επιστρέψει ίσως πίσω.
1: Να το θρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Πάμε σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή, κύριε Νικολούδη, και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, στο έργο, την προσωπικότητά του και βεβαίως και στην μορφή του στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι, τις ερωτήσεις, τις απορίες, τα σχόλιά σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο κατά το οποίο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι αυτοκράτορας πια, έτσι, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έχει στεφτεί αυτοκράτορας και έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Έχει και έναν καινούριο σουλτάνο, ένα νέο σουλτάνο απέναντί του, τον Μάμεθ τον Δεύτερο, κύριε Νικολούδη.
1: Ναι, σωστά, και όπως είπαμε ήταν ο πιο επικίνδυνος μέχρι τότε, διότι ήταν πολύ φιλόδοξος αλλά και πολύ ικανός, παρότι θεωρητικά άπειρος ακόμα στην άσκηση της εξουσίας. Εν πάση περιπτώσει, ο Μωάμεθ εκμεταλλεύτηκε ο κάθε ευκαιρία που του δόθηκε, με αφορμή, όπως είπα, μια λανθασμένη κίνηση του Κωνσταντίνου να του ζητήσει λίτρα, μεγαλύτερα λίτρα για την, για την κράτηση του αντιζήλου στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος παρεμπιπτόντως βρέθηκε να πολεμάει στο πλευρό των Ελλήνων στην τελευταία πολιορκία, ακριβώς επειδή πεζόταν και το κεφάλι του, αν θέλετε. Αυτό λοιπόν το στοιχείο το χρησιμοποίησε ως αφετηρία και αφορμή για την διακοπή των σχέσεων με το Βυζάντιο και την έναρξη, την επίσημη και ανοιχτή πλέον, των εχθροπραξιών.
0: Αυτό πότε συμβαίνει, πότε συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό συμβαίνει το 1351, όταν ανεβαίνει ο Μωάμεθ ο Δεύτερος στο θρόνο, στον Οθωμανικό θρόνο. Βέβαια δεν έγινε η πολιορκία, όπως ξέρουμε, από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί χρειάστηκε να προετοιμαστεί και ο Μωάμεθ κατάλληλα. Η προετοιμασία αφορούσε κυρίως την δημιουργία του περίφημου κάστρου του Ρούμελ Χισάρ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου, σε βυζαντινά εδάφη, τα οποία καταπάτησε με το «έτσι θέλω», που απέκλεισε ουσιαστικά την πρόσβαση, μάλλον απέκλεισε τον πλήρη έλεγχο του Βοσπόρου σε σχέση με την ως εμπορική δίωδο, μάλλον, που εξυπηρετούσε τη Μαύρη Θάλασσα με την Μεσόγειο, και επέβαλε πλέον να ελέγχονται όλα τα πλοία που περνούσαν από εκεί, από τους Οθωμανούς. Το δεύτερο στάδιο ήταν η εξέβρεση κάποιου τεχνικού, όπως ο Ουρβανός, όπως ξέρουμε, ο γνωστός κατασκευαστής κανονιών, που θα μπορούσε να του δώσει πρόσβαση στο νέο όπλο που ήταν τότε τα κανόνια. Δεν είχαν δοκιμαστεί ακόμα τα κανόνια σε επιχειρήσεις μεγάλης, όπως ήταν η προσπάθεια προσβολής των απόρθητων μέχρι τότε τυχών της Κωνσταντινούπολης. Ο Μωάμεθ αντιμετώπισε και αυτή την πρόκληση. Από την άλλη πλευρά, η πρόκληση του Κωνσταντίνου σε αυτά τα γεγονότα ήταν πώς να συσπυρώσει τον πληθυσμό και με τι τρόπο θα μπορούσε να αμυνθεί, δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων που υπήρχαν και των στρατιωτικών.
0: Τα προβλήματα, λοιπόν, προβλήματα είναι χειρότερα, ίσως περισσότερα, σε σχέση με το 1444.
1: Είναι πολύ διαφορετικά, γιατί τώρα πλέον διακυβεύεται η κυριαρχία της Κωνσταντινούπολης, της πρωτεύουσας του Βυζαντίου. Ο Κωνσταντίνος δεν έχει το περιθώριο, όπως είχε κάνει στο Εξαμήλιο, όταν του επιτέθηκαν οι Τούρκοι, να υποχωρήσει και να σωθεί, διότι, όπως ξέρουμε, όταν του πρότεινε ο Μωάμεθ να αποχωρήσει ειρηνικά, του απάντησε ότι δεν μπορούσε να αποχωρήσει, διότι, με λίγα λόγια, ως αυτοκράτορας μιας αυτοκρατορίας που είχε παρελθόν χιλίων ετών και ως απευθείας συνεχιστής, θα λέγαμε, των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, διότι δεν είχε αλλάξει το νομικό καθεστώς του κράτους, δεν ήταν δυνατόν να απεμπολίσει την παρουσία του και την κυριαρχία στην Κωνσταντινούπολη για να σώσει τη ζωή του. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο, αν θέλετε, αδιέξοδο που αντιμετώπιζε. Το δεύτερο ήταν η στελέχωση της άμυνας. Τρόπος να χρησιμοποιήσει και αυτός κανόνια δεν υπήρχε στην έκθεση που τα χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί, διότι δεν υπήρχε χρήμα καταρχήν για να δελεάσουν τους τεχνικούς που θα μπορούσαν να τα φτιάξουν, και δευτερευόντως δεν το επέτρεπαν και οι συγκυρίες. Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ αδύναμα για να αντέξουν τους κραδασμούς από τους κανονιοβολισμούς, ακόμα και από τα φιλικά κανόνια, δηλαδή αυτά που δρούσαν πάνω από τα τείχη. Το σημαντικότερο βέβαια ήταν η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, διότι οι Κωνσταντινούπολιτες ήταν απόλεμοι, οι περίπου 7 με 8.000 όπως υπολογίζονται χοντρικά στρατιώτες που υπήρχαν ήταν επίσης κατά βάση απόλεμοι, πρόκειται για φρουρές πόλεων, δεν είχαν αξιοποιηθεί σε μάχες για να έχουν εμπειρία του σύγχρονου πολέμου, και επίσης δεν μπορούσε να πάρει βοήθεια από την Δύση, γιατί δεν υπήρχε στην Δύση αίσθηση του κινδύνου της απώλειας Κωνσταντινούπολης όπως την βίωναν οι ίδιοι οι πολιορκημένοι. Η μόνη βοήθεια που έρμε σημαντική που έφτασε ήταν οι 700 κατάφρακτοι μισθοφόροι αλλά εθελοντές εν προκειμένου υπό τον Ιουστινιάνη, τον Γενοβέζο Κοντοτιέρο, και κάποια μικρότερα σώματα εθελοντών από άλλες περιοχές, από Τυχείο ας πούμε, ή από την βενετική παρουσία της Κωνσταντινούπολης, στην οποία μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως και στους υπόλοιπους επικεφαλής σωμάτων θα λέγαμε, παρέδωσε ο Κωνσταντίνος τον έλεγχο των της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πόσο ουσιαστικά εξασθενημένη και μειωμένη ήταν η αμυντική ικανότητα των Βυζαντινών, όταν ο ίδιος αυτοκράτορας, όπως καταγράφεται, παρέδωσε τα κλειδιά των πυλών στους κατά περίπτωση επικεφαλής των δυνάμεων, και ξέρουμε μάλιστα κάθε πύλη της πόλης ποιος την υπερασπιζόταν, ποια δύναμη ας πούμε με ποιον αρχηγό δρούσε σε ποιο σημείο της Κωνσταντινούπολης, στα τείχη. Ο ίδιος, και αυτό δείχνει επίσης μια αίσθηση αδυναμίας, παρότι αυτοκράτορας και τυπικά ο ανώτατος αρχηγός των επιχειρήσεων, καταλήγει να πολεμάει απλώς ως στρατιώτης, ως θα λέγαμε στρατιώτης πρώτης γραμμής ή αξιωματικός της πρώτης γραμμής, κάτι που κάθε άλλο παρά θα τέριαζε θα λέγαμε στο ρόλο του αυτοκράτορα. Στην πραγματικότητα το ρόλο του συντονιστή τον είχε ο Ιουστινιάνης, ως πιο έμπειρος στις τεχνικές πολέμου της περίοδου, και ο Κωνσταντίνος δρούσε ως κυρίως ως μεσολαβητής, διαμεσολαβητής των αντίπαλων πολιτικών φατριών στην Κωνσταντινούπολη, και προσπαθώντας με τη μετριοπάθεια που τον διέκρινε να κατασυγάσει τις έρηδες και τις αντιπαλότητες μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών, ή αν θέλετε μεταξύ των Βυζαντινών και των Λατίνων, τους οποίους ειδικά οι ανθενωτικοί έβλεπαν με μισό μάτι, παρότι συμπολεμούσαν στα τείχη, υπήρχε η προαιώνια έχθρα από την εποχή της πρώτης άλωσης. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κρίσιμα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ο Κωνσταντίνος. Βέβαια δεν μπόρεσε να τα επιλύσει όπως ξέρουμε, και ουσιαστικά ο ρεκός του θάνατος υπήρξε η εξηλαίωση, αν θέλετε, αυτής της αδυναμίας του, με την έννοια ότι αυτό μπορούσε να κάνει, τίποτα περισσότερο, και τουλάχιστον δεν χρειάστηκε να ζήσει τις τραγικές συνέπειες από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Θα έλεγε δε κανείς, αν θέλετε να το δούμε και με το βάθος του χρόνου, ότι αυτή η πράξη του σε τελευταία ανάλυση είναι που τον ανέδειξε ως θρηλυκό ηγέτη και μια από τις ηγετικές μορφές της ιστορίας του νέου ελληνισμού, όπως την διαμόρφωσε ο Κωνσταντίνος Παυαρηγόπουλος, η φιγούρα ας πούμε του τελευταίου βασιλιά, του μαρμαρωμένου βασιλιά, ο οποίος αποτυπώθηκε στο θρύλο μεταξύ των υποδούλων αλλά και μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους την περίοδο της προσπάθειας της υλοποίησης της μεγάλης ιδέας, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς το σύμβολο, δηλαδή, της απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυτή ήταν η συμβολή του, την οποία βέβαια κάθε άλλο παρά ο ίδιος θα την είχε επιδιώξει, όπως μπορούμε να φανταστούμε, ή πολύ περισσότερο δεν θα τη διανοεί το την εποχή. Αυτά όμως είναι, αν θέλετε, τα παιχνίδια της ιστορίας.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη σήμερα στην συνομιλία μας, κύριε Νικολούδη. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα αμέσως τώρα, σε μια μικρή ανάπαυλα, και επανερχόμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε.

0: Λίγα λεπτά μας έχουν απομείνει, αγαπητοί ακροατές, περίπου 12 ακόμη στην σημερινή μας συζήτηση για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, το έργο, την προσωπικότητά του και την αποτύπωσή του στην σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη. Εδώ με τον κύριο Νίκο Νικολούδη αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Νικολούδης είναι διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έτσι, κάνοντας έτσι μια σύντομη αποτίμηση, θα λέγαμε, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και για τη δράση του και για το έργο του και για τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες έτσι κλήθηκε ακριβώς να αναλάβει αυτό το ρόλο του αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα όσο και δύσκολη ερώτηση που μου θέτετε, γιατί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όπως είπαμε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες συγκυρίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε προκάτοχός του στο Βυζαντινό θρόνο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπό τις συνθήκες που αντιμετώπισε έκανε το καλύτερο δυνατόν, τις εκτιμήσεις τις προσωπικές του. Όπως είπα, αυτό που μπορούμε να το αναγνωρίσουμε πάνω απ' όλα είναι την ανδρεία του, το ότι έπεσε μαχόμενος στα τείχη, δεν παραδόθηκε, ούτε συνθηκολόγησε για να σώσει τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, αυτή ακριβώς η κατάληξη της ζωής του ήταν που τον κατέστησε θρύλο, και μέχρι σήμερα βέβαια το αναγνωρίζουμε τη θέση του στο πάνθεον των ηρώων της ελληνικής, διαχρονικά της ελληνικής ιστορίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό που πίστευε ο ίδιος για τον εαυτό του, ότι ήταν ένας Έλληνας. Εμείς σήμερα, ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας που υπερασπιζόταν την τιμή των Ρωμαϊκών, των Ρωμαϊκών, θα μπορούσε να πει κανείς σήμερα με την σημερινή απόδοση όπλων. Και πέθανε ακριβώς ως ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας, αν θέλετε, από ιδρύσεως Ρώμης, τουλάχιστον με βάση το νομικό πλαίσιο της εποχής. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν έχουν και πολύ σημασία. Σημασία έχει το ότι κατά τον ένα τον άλλο τρόπο κατέκτησε μια θέση στο πάνθεο των ηρώων, όπως είπα, και γι' αυτό ακριβώς τον θυμόμαστε μέχρι σήμερα.
0: Ήταν γενναίος, ήταν τολμηρός, όπως μας είπατε, ήταν ανδρείος, ήταν και μετριοπαθής όμως, δηλαδή προσπαθούσε κάπως να ενώσει τα διαιστώτα, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι. Και εκεί ακόμα οι συγκυρίες ήταν πολύ αρνητικές, ήταν ο διχασμός είχε κορυφωθεί μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών. Δεν υπήρχε τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα. Ας μην ξεχνάμε ότι έκανε μια προσπάθεια με τη λεγόμενη ενωτική λειτουργία στην Αγία Σοφία το Δεκέμβριο του 1452, που δεν έπιασε όμως, γιατί ο κόσμος δεν προσήλθε στην επίσημη λειτουργία της Ένωσης των Εκκλησιών. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε περιθώριο περισσότερων πολιτικών ελιγμών. Το μόνο που μπορούσε να υποστηρίξει ανοιχτά ο Κωνσταντίνος ήταν παράδοση, τη βυζαντινή παράδοση του κράτους του Βυζαντινού ως τελευταίος εκπρόσωπός του. Και αυτό φάνηκε πολύ έντονα όταν οι δύο αδερφοί του, ο Δημήτριος και ο Θωμάς, που είχαν αναπομείνει ως δεσπότες των Μυστρά, φάνηκαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων, ακόμα και για τα, θα λέγαμε, επαρχιακά δεδομένα του δεσποτάτου και όχι της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας. Όταν με τις διχόνιες και τις διαμάχες τους, το μόνο που κατάφεραν ήταν να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Τούρκους. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια ο Κωνσταντίνος στάθηκε ψηλότερα, σε ένα ψηλότερο βάθρο. Δεν μπορούμε όμως πολλά πράγματα. Κυβέρνησε μόλις 4,5 χρόνια, δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς σχεδόν όσο μια πρωθυπουργική θητεία. Και σε βάθος χρόνου, σε βάθος αιώνων, είναι πολύ σύντομο αυτό το διάστημα για να μπορέσει κανείς να εκφέρει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση. Ας μείνουμε σε αυτό, όπως είπα, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στάθηκε αντιμέτωπος με πολύ αντίξεις περιστάσεις και τουλάχιστον στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων,
0: ναι,
1: με όσες δυνατότητες είχε.
0: Και ήταν και δύσκολες οι συνθήκες. Νομίζω πολλές φορές το έχουμε τονίσει αυτό. Ήταν δύσκολες οι συγκυρίες, γενικότερα θα λέγαμε ιστορικές ή γεωπολιτικές εκείνη την περίοδο, και πολλές οι προκλήσεις βέβαια που είχε να αντιμετωπίσει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και οι εχθροί βεβαίως και οι Οθωμανοί που θα λέγαμε ότι είχαν πάρει ήδη έτσι, είχαν πολλά υπέρ,
1: ήταν η ανερχόμενη
0: δύναμη εκείνη την εποχή. Ναι.
1: Όχι μόνο σε σχέση με το Βυζάντιο, προσφέρουμε μέχρι περίπου τα τέλη του 17ου αιώνα, προέλαβαν σταδιακά μέχρι και στο κέντρο της Ευρώπης. Είχαν φτάσει δύο φορές να πολιορκήσουν τη Βιέννη, στην καρδιά της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και να μην ξεχνάμε και το άλλο, αν θέλετε, για να δούμε και την πιο ανθρώπινη πλευρά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Με αφορμή την ανέβρεση πριν στην Παλαιά Μονή Ταξιαρχών στο Αίγιο, της τοιχογραφίας από βυζαντινούς αρχαιολόγους του πιθανότατα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, είναι ο δωρητής της Μονής, του Καθολικού της Μονής, και έχει αποτυπωθεί με τα αυτοκρατορικά εμβλήματα, συνεπώς πρόκειται πιθανότατα για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, η μορφή του. Μία μορφή ταλαιπωρημένη, παρότι ήταν περίπου 45 χρονών τότε, φαίνεται με βαθυλωμένα και σκαμμένα μάγουλα, θα έλεγε κανείς πολύ πιο ηλικιωμένο σε σχέση με την βιολογική του ηλικία, από τις ταλαιπωρίες και τις έννοιες. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω σε αυτή την εικόνα, γιατί δεν έχουμε πλέον μία αγιοποιημένη μορφή του, όπως αν θέλετε ακόμα και αυτή που ζωγράφισε ο Φώτης Κόντογλου, την περίφημη μορφή του μαζί με τον Σφραντζή, τον γραμματέα του, που υπάρχει ως τοιχογραφία στο Δημαρχείο της Αθήνας, αλλά το βλέπουμε πρώτον πολύ πιο κοντά στο πλαίσιο της εποχής του, πιθανόν από κάποιον που τον είχε δει και προσωπικά για να τον ζωγραφίσει, και αφετέρου ως μια προσωπικότητα, ως ένα ρεαλιστικό πορτρέτο, αν θέλετε, όχι ιδεαλιστικό.
0: Και πώς αποτυπώνεται
1: ακόμα Ναι, όπως είναι βέβαια πολύ ιδεαλιστική η αποτύπωση της φυσιογνωμίας του και στην τέχνη γενικότερα, στην λογοτεχνία, το θέατρο κτλ.
0: Να δώσουμε μερικά παραδείγματα, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τη συνομιλία μας. Ναι.
1: Το ενδιαφέρον είναι, καταρχάς, ότι εμφανίζεται ως μορφή στην νεολική λογοτεχνία, θέατρο, ποίηση και δευτερευόντως και σε κάποια πεζά κείμενα, μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους, όχι δηλαδή ούτε καν στην Επτανησιακή σχολή, που είναι η πρώτη λογοτεχνική σχολή, θα λέγαμε, του νεότερου ελληνισμού. Εμφανίζεται μετά το 1833 και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, στα πλαίσια του μεγαλοειδιατισμού της εποχής εκείνης, δηλαδή της απελευθέρωσης και των υπόδουλων Ελλήνων, που είχε κατάληξει βέβαια τη Μικρασιατική εκστρατεία. Επί έναν αιώνα λοιπόν οι λόγοι, τουλάχιστον της κυρίως Ελλάδος, από την μορφή του Παλαιολόγου, ειδικότερα στο θέατρο έχουμε 6 γνωστά έργα τα οποία έχω καταγράψει, ένα του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου από το 1818 ή 33 με τίτλο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τραγωδία σε 5 πράξεις, με τον ίδιο τίτλο ένα έργο το 1847, μόλις 10 χρόνια αργότερα σχεδόν, του Κωνσταντίνου Τιμολέοντα Βούλγαρη, του Γεωργίου Τερτσέτη δύο έργα του γνωστού συγγραφέα με τίτλο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και το Όνειρο των Βασιλέων, στο οποίο μάλιστα εμφανίζεται όθεν να ονειρεύεται τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, του Αλέξανδρου Μωραετίδη το 1894 στα τέλη του 13ου Πόλεως Άλωσης, και το πιο ενδιαφέρον ίσως του Νίκου Καζαντζάκη από το 1900, μάλλον με τίτλο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, το οποίο μελοποιήθηκε από τον γνωστό συνθέτη τον Μανώλη Καλομύρη το 1961 ως πέμπτη και τελευταία όπερα του Καλομύρη, λίγο πριν πεθάνει, μερικούς μήνες μάλιστα πριν πεθάνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αν πάμε στην καθεαυτού λογοτεχνία, στην ποίηση κυρίως, έχουμε βέβαια τον Παλαιολόγο ήδη από το ανακάλυμα της Κωνσταντινούπολης, το θρήνο δηλαδή για τον μαρμαρωμένο βασιλιά που κυκλοφόρησε πολύ σύντομα μετά την άλωση, αλλά συνεχεία πάμε πάλι στον 19ο αιώνα σε ένα έργο του Ζαλοκώστα, του Χρήστου Ζαλοκώστα, το 1854 «Θήκη η Κορώνα», που περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Παλαιολόγου. Ένα ποίημα του Βυζινού με τίτλο «Τελευταίος Παλαιολόγος», που αναφέρεται μάλιστα και στον υποτιθέμενο τάφο του, το 1886. Ο Παπαδιαμάντης τον αναφέρει ως μαρμαρωμένο βασιλιά το 1891 σε ένα ποίημα του με τίτλο «Η κοιμάμενη βασιλοπούλα». Έχουμε ποίηματα του Παλαμά, δύο του Δροσίνη με τίτλο «Πέντε αιώνες και ο δικέφαλος», δύο του Ιωάννη Πολέμη με τίτλο «Η βουβή καμπάνα και το χρυσό δισκοπότηρο», δύο του Καβάφη επίσης το 1921 και 23 με τίτλο «Πάρθεν και Θεόφιλος Παλαιολόγος», στα οποία εμφανίζεται και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στο πλαίσιο της άλωσης. Το θερνητικό «Συναξάρι» που έγραψε ο Κόντογλου. Ένα ποίημα του Ελίτη, εδώ είναι τα πιο σύγχρονα αν θέλετε, που αλλάζουν βέβαια το πλαίσιο της προοπτικής, «Το θάνατος και ανάστασης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου» το 1944, και πεζογραφήματα του Κώστα Κυριαζή και του Χρήστου Ζαλοκώστα με τίτλο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος». Πολύ ενδεικτικά.
0: Μάλιστα. Φτάνουν μέχρι και στα σύγχρονα χρόνια βεβαίως, έτσι. Βλέπουμε έτσι έργα και στα σύγχρονα χρόνια.
1: Αλλά βέβαια όχι με την μυθοποιημένη μορφή όπως την κατέγραψαν οι θρύλοι της άλωσης και ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά, που αντιπροσώπευαν ουσιαστικά το ιδανικό της απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης και γενικότερα της υλοποίησης. Οι νεότεροι το βλέπουν απλώς ως έναν χαρακτήρα, αν θέλετε, μυθοπλασίας σε ιστορικά μυθιστορήματα, που είναι πολύ πιο κοντά βέβαια στην εποχή μας. Μάλιστα. Από αυτή την πλευρά.
0: Μάλιστα, κύριε Νικολούδη, νομίζω δώσαμε έτσι πάρα πολλά στοιχεία για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, για την ζωή του, για το έργο του και πώς αποτυπώνεται στη σύγχρονη λογοτεχνία και την τέχνη, με τη βοήθειά σας σήμερα, την πολύτιμη βοήθειά σας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με θέμα «Η μορφή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη, η συνολική αποτίμηση της προσωπικότητας και του έργου του», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει το κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», ακούτε την εκπομπή «Ο Ναός της Ευαγγελίστριας και η Μονή της Παντάνας σας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν ταξιδεύουμε σε δύο σημαντικά θρησκευτικά και ιστορικά τοπόσημα του ελληνισμού. Δύο χώρους που κουβαλούν μνήμη, πίστη και παράδοση αιώνων. Το ναό της Ευαγγελίστριας και τη Μονή της Παντάνασας. Δύο μνημεία που αποτελούν ζωντανά κομμάτια της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς. Από τις εικόνες και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που τα συνοδεύουν, ανοίγουμε ένα παράθυρο σε έναν κόσμο πίστης και ιστορικής συνέχειας. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Γεώργιος Πάλης, αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ.

0: αιτία την οποία συνήθως δεν προσέχουμε, έχοντας το νου μας στο Μιστρά να πάμε στα πιο σημαντικά μνημεία. Από την άλλη πλευρά, η Παντάνασα θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ίσως και από τη Μητρόπολη το πιο δημοφιλές σημείο για τους επισκέπτες του Μιστρά, με την όμορφη καταπράσινη αυλή που φροντίζουν οι μοναχές που ζουν μέχρι σήμερα εκεί. Οπότε αυτή η αντίθεση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη ζούμε και εμείς σχεδόν κάθε χρόνο όταν πηγαίνουμε με τους φοιτητές μας στην ετήσια επίσκεψη στο Μιστρά στο πλαίσιο των μαθημάτων της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Την Ευαγγελίστρια δυστυχώς την προσπερνάμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, και στην Παντάνασα που βρίσκεται στην άλλη άκρη του χώρου καταλήγουμε κάπως κουρασμένοι, έχοντας κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή, και μας παρέχει σκιά, το πράσινο, όταν είναι οι μοναχές εύχερες έχουμε και ένα κέρασμα, ένα λουκούμι, οπότε υπάρχει αυτή η αντίθεση θα λέγαμε. Αλλά για μας βέβαια κάθε μνημείο, μικρό ή μεγάλο, είναι εξίσου σημαντικό και καλούμαστε να το διαβάσουμε εντός εισαγωγικών, να δούμε την αρχιτεκτονική του, να δούμε την τέχνη του και μέσα από αυτά τα στοιχεία να ανοιχνεύσουμε και την ιστορία του.
1: Πριν προχωρήσουμε λοιπόν και γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι για τα βασικά στοιχεία, τα αρχαιολογικά στοιχεία αυτών των δύο μνημείων, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ποια είναι η σημασία για το βυζαντινό αρχαιολογικό μας παρελθόν σε σχέση με τα μνημεία που βρίσκονται εκεί στο Μιστρά? Ποια είναι αυτή η σημασία ιδιαίτερη του Μιστρά?
0: Η ιδιαίτερη σημασία του Μιστρά είναι ότι ενώ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σαν κράτος βρισκόταν σε μια τροχιά συρρήκνωσης και αδυναμίας, ο πολιτισμός ο Βυζαντινός γνώρισε νέες κατακτήσεις πολύ σπουδαίες και στην αρχιτεκτονική και στη ζωγραφική και σε άλλες τέχνες, και αυτές οι κατακτήσεις βρήκαν την έκφρασή τους σε λίγα μέρη στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη και στο Μιστρά. Θα ξεχωρίζαμε αυτά τα τρία κυρίως. Επειδή έτσι το θέλησε η ιστορία, ο Μιστράς από ένα μικρό φραγκικό κάστρο βρέθηκε στην Βυζαντινή κυριαρχία την εποχή των, λίγο πριν ανέλθουν οι παλαιολόγοι στον θρόνο, και καθώς η αυτοκρατορία συρρυκνωνόταν, αυτό το μικρό κάστρο αναδείχθηκε σε ένα πολύ σπουδαίο διοικητικό κέντρο καταρχάς των Βυζαντινών κτήσεων της Πελοποννήσου και σε ένα πολύ σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο. Και ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική, στο Μιστρά διασταυρώθηκαν δύο παραδόσεις, οι δύο σχολές όπως τις λέμε εντός εισαγωγικών, η σχολή της Κωνσταντινούπολης, της πρωτεύουσας, και η σχολή της Νότιας Ελλάδας. Αναμίχθηκαν, αντάλλαξαν στοιχεία και μας έδωσαν αυτούς τους σπουδαίους ναούς, στους οποίους επίσης διασταυρώθηκαν και άλλα στοιχεία δυτικά, καθώς ο Μιστράς βρισκόταν με διάφορους τρόπους σε πολύ πυκνή επαφή με την Ιταλία, και έτσι οι Βυζαντινοί ναοί του Μιστρά συνένωσαν τις δύο παραδόσεις, της Κωνσταντινούπολης και της Ελλάδας, και υιοθέτησαν και στοιχεία δυτικά με έναν τρόπο μοναδικό. Αλλά και στη ζωγραφική έχουμε την μεταφορά της ιδιαίτερα ποιοτικής ζωγραφικής της πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης, στην Πελοπόννησο, με διάβλο το Μιστρά. Σε πολλές περιπτώσεις είμαστε βέβαιοι ότι στο Μιστρά ήρθαν και εργάστηκαν οι σπουδαιότεροι ζωγράφοι της εποχής από την Κωνσταντινούπολη. Εκπαίδευσαν και ντόπιους ζωγράφους και μαθητές, ανανέωσαν τη ζωγραφική της Πελοποννήσου και επίσης επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με την αρχιτεκτονική

0: και από δυτικά στοιχεία λόγω των επαφών που υπήρχαν ανάμεσα στο Μιστρά και την Ιταλία κυρίως.
1: Για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί έχει το δικό του ενδιαφέρον, πριν να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα μνημεία που έχουμε επιλέξει για σήμερα. Αυτά τα δυτικά στοιχεία πώς δεν αλλίωσαν τον χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής παράδοσης, της καλλιτεχνικής παράδοσης που γεννήθηκε στο δικό μας χώρο? Πώς αφομοιώθηκαν?
0: Αφομοιώθηκαν, θα λέγαμε, αρκετά αρμονικά, διότι δεν ήταν μία παθητική πρόσληψη, να το πούμε έτσι, αλλά ήταν στοιχεία τα οποία έτυχαν κάποιας επεξεργασίας και ήταν στοιχεία τα οποία δεν αλλίωσαν το κυρίαρχο ύφος της αρχιτεκτονικής, τη βυζαντινή παράδοση. Πρόκειται για διακοσμητικά σχέδια και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες οι οποίες εντάχθηκαν στο βυζαντινό αρχιτεκτονικό ιδίωμα, στη βυζαντινή αρχιτεκτονική γλώσσα, με τρόπο που δεν αλλίωσε το περιεχόμενό της. Ήταν, θα λέγαμε, μία επιλεκτική ή εκλεκτική, όπως τη λέμε στη γλώσσα της αρχαιολογίας, χρήση αυτών των στοιχείων. Και επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι στην αρχιτεκτονική γενικά οι Βυζαντινοί πάντοτε και παλαιότερα είχαν ένα ενδιαφέρον για τα στοιχεία που έρχονταν από το εξωτερικό, ακόμα και από τους Άραβες. Δεν είχαν κάποιο δισταγμό να υιοθετήσουν πράγματα τα οποία τους άρεσαν. Εκεί όπου ήταν πάρα πολύ διστακτικοί μέχρι τέλους, αλλά και μετά την άλωση, ήταν ο χώρος της ζωγραφικής. Και αυτό διότι η ζωγραφική είχε μία δογματική βαρύτητα. Ήταν το περιεχόμενο της πίστης εκφρασμένο με εικαστικά μέσα, με τα έργα τέχνης. Επομένως, εκεί η εισαγωγή έντονων δυτικών στοιχείων θα προκαλούσε αντιδράσεις, διότι θεωρούνταν κατά κάποιο τρόπο νοθεία, ας το πούμε έτσι, του δόγματος, της ορθής πίστης. Αντίθετα, η αρχιτεκτονική, που είναι το πλαίσιο, θα λέγαμε, το κέλυφος της ζωγραφικής, ήταν πιο ανοιχτή στο να υιοθετεί στοιχεία και από την Ανατολή, αλλά και από τη Δύση, ιδίως στην εποχή που εξετάζουμε.
1: Νομίζουμε ότι μας δώσατε να καταλάβουμε με ποιον τρόπο προχώρησαν σε αυτή την εκλεκτική, ας πούμε, επιλογή των στοιχείων των δυτικών στην αρχιτεκτονική και για ποιο λόγο επίσης οι Βυζαντινοί, όπως μας εξηγήσατε, έμειναν μέχρι το τέλος σε θέματα που είχαν να κάνουν με την ιστόρηση, την αγιογράφηση των ναών, αρνητικοί στο να ανοίξουν διάλογο με κάτι διαφορετικό. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε σε αυτή τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», επιχειρούμε σήμερα να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις στο ναό της Ευαγγελίστριας και στη Μονή της Παντάνασας. Πολύτιμη είναι η συμβολή του προσκεκλημένου μας, του κυρίου Γεωργίου Πάλι, του αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Γραμματέα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Να μιλήσουμε τώρα πιο συγκεκριμένα για το ναό της Ευαγγελίστριας, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του και όλα εκείνα τα στοιχεία που αξίζει να γνωρίζουμε σε μια ενδεχόμενη επίσκεψή μας στο Μιστρά για το συγκεκριμένο μνημείο, που παρότι μας είπατε ότι είναι μια μικρή εκκλησία, παρόλα αυτά έχει και μεγάλη ιστορία και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο επίπεδο της επιστήμης της αρχαιολογίας. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Βεβαίως. Η Ευαγγελίστρια βρίσκεται κοντά στη Μητρόπολη, αφήνοντας τη Μητρόπολη, καθώς ανηφορίζει κανείς για να πάει στην Μονή του Βροντοχείου με τους δύο μεγάλους ναούς, της Οδηγήτριας και των Άγιων Θεοδόρων. Η Ευαγγελίστρια βρίσκεται στα αριστερά, καθώς ανεβαίνει κανείς από, από τον Βυζαντινό δρόμο, το Καλντερίμι. Είναι ένας μικρός ναός, για τον οποίο δυστυχώς δεν έχουμε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο ίδρυσής του και τους συντελεστές, τους κτήτορες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μας λείπουν οι επιγραφές, μας λείπουν τα αρχεία, οι γραπτές πηγές, αυτό που κάνουμε είναι να εξετάσουμε σχολαστικά την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική που υπάρχει στο κάθε κτίσμα και συγκρίνοντάς τις με τα αντίστοιχα δεδομένα από άλλα κτίρια, από άλλους ναούς, να καταλήξουμε σε μία χρονολογική εκτίμηση. Η Ευαγγελίστρια λοιπόν φαίνεται ότι ακολουθεί χρονικά τους ναούς της Αγίας Σοφίας και της Περιβλέπτου στον Μιστρά και με βάση τα λιγοστά κατάλοιπα και δυστυχώς σε κακή κατάσταση διατήρησης της ζωγραφικής της, καταλήγουμε στο ότι πρέπει να κτίστηκε κάπου στις αρχές του 15ου αιώνα, δηλαδή λίγα χρόνια μετά το 1400. Το γεγονός ότι έχει λάβει υπόψη της αυτούς τους δύο ναούς, την Αγία Σοφία και την Περίβλεπτο, που συνδέονται και οι δύο με τις οικογένειες των δεσποτών του Μιστρά, μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι κτήτορας της Ευαγγελίστριας ήταν κάποιο επιφανές πρόσωπο της αυλής ή της αριστοκρατίας γενικότερα του Μιστρά. Το γεγονός επίσης ότι στο ναό και γύρω του έχουν εντοπιστεί αρκετοί τάφοι και οστεοφυλάκια μας επιτρέπει επίσης να υποθέσουμε ότι μπορεί να χτίστηκε εξ αρχής με τέτοιο προορισμό, να είναι δηλαδή ένας κημητηριακός ναός, και αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ένα κημητηριακό ναό μέσα στην πόλη. Ήταν κάτι το πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή. Οι πόλεις δεν διέθεταν μεγάλα νεκροταφεία έξω από τον κατοικημένο χώρο, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά τότε σχεδόν γύρω από κάθε εκκλησία γίνονταν ταφές, σε μερικές περιπτώσεις και στο εσωτερικό τους, και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στο Μιστρά. Επομένως δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο για την εποχή που μιλάμε, για τον 15ο αιώνα. Αρχιτεκτονικά ο ναός ακολουθεί έναν τύπο ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και αγαπητός στην Νότια Ελλάδα. Είναι αυτό που ονομάζουμε σταυροειδής εγγεγραμμένος, με στήριξη του Τρούλου από δύο τετράγωνους στήλους. Γι' αυτό και τον κατατάσσουμε στην κατηγορία του δίστυλου. έχει ναύφικα και έχει και πολλά προσκτήσματα, δηλαδή πολλούς βοηθητικούς χώρους, μία στοά και ένα μικρό παρεκκλήσι στα νότια, και στα δυτικά έξω από τον Άρθικα υπάρχει ένας πρόσθετος χώρος, ο οποίος πιθανότατα χρησιμεύε ως το φυλάκιο. Το κτίσμα είναι καλής ποιότητας, οικοδομικής ποιότητας, και τα πιο σημαντικά σημεία του, δηλαδή η κόγχη του ιερού εξωτερικά, ο τρούλος και οι απολήξεις των στεγών που σχηματίζουν το σταυρό που μας κάνει το ναό σταυροειδή, καλύπτονται εξωτερικά από ένα συνδυασμό πέτρας και τούβλου, ένα σύστημα οικοδόμησης και διακόσμησης των εξωτερικών όψεων, πολύ γνωστό στη Νότια Ελλάδα ήδη από τον 10ο αιώνα. Είναι ο περίπλοκος όρος που παιδεύει πάντα τους φοιτητές μας μέχρι να τον μάθουν πολύ, η πλυνθοπερίκλειστη τυχοποιία που δίνει στα κτίρια, στους ναούς αυτής της εποχής το χαρακτηριστικό ζεστό χρώμα της κίτρινης πέτρας, γιατί συνήθως είναι πορόλιθος, και του κόκκινου τούβλου που μας είναι βέβαια πάρα πολύ οικείο, το συναντάμε και στην Αθήνα και όπου αλλού σώζονται βυζαντινοί ναοί.
0: Μάλιστα. Αν θα θέλαμε να μιλήσουμε για τις επιρροές που έχει δεχθεί ο συγκεκριμένος ναός, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Τον αρχιτεκτονικό αυτό τύπο του σταυροειδού συγγεγραμμένου, στη μορφή με την οποία εφαρμόζεται στην Ευαγγελίστρια, τον συναντάμε στην Αγία Σοφία, που θεωρείται από πολλούς ερευνητές ότι ήταν το ανακτορικό παρεκκλήσι του Μυστρά, και στην περίβλεπτο τον σπηλαιώδη εν μέρη ναό που βρίσκεται στην άλλη άκρη του οικισμού. Έχουμε τον ίδιο λοιπόν αρχιτεκτονικό τύπο, και έχουμε το χαρακτηριστικό ότι και οι δύο αυτοί ναοί είναι μεγαλύτεροι από την Ευαγγελίστρια, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολύ μεγάλων διαστάσεων. Έχουν όμως το στοιχείο του τονισμού του ύψους, είναι αρκετά ψηλά κτίρια, και το ίδιο αυτό στοιχείο το συναντάμε και στην Ευαγγελίστρια. Από την άλλη πλευρά, οι πολύ κακά διατηρημένες τοιχογραφίες που έχουμε στην Ευαγγελίστρια φαίνεται ότι λαμβάνουν υπόψη τους την οργάνωση της αγιογράφησης που έχουμε στην περίβλεπτο. Οπότε αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι η Ευαγγελίστρια ακολουθεί αυτές τις δύο εκκλησίες.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για την κακή διατήρηση των τοιχογραφιών. Μπορούμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχουμε αυτό το συμπέρασμα? Πρόκειται για τη φθορά του χρόνου, για κάτι άλλο?
1: Η Ευαγγελίστρια καταρχάς έμεινε πάντοτε στα χέρια των χριστιανών του Μυστρά, και μετά την κατάκτηση του Μυστρά από τους Οθωμανούς, αλλά στον οικισμό του Μυστρά, ο οποίος ήταν η πιο μεγάλη πόλη της Λακωνίας μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, σημειώθηκαν κατά καιρούς σημαντικές καταστροφές. Έχουμε τα λεγόμενα ορλοφικά και τους Τουρκαλβανούς, στη συνέχεια που λαϊλατούσαν επί χρόνια την Πελοπόννησο και λαϊλάτισαν και τον Μυστρά. Και έχουμε επίσης την καταστροφή του Μυστρά από τον Ιμπραήμ στα χρόνια της Επανάστασης. Στη συνέχεια, ο Μυστράς εγκαταλείφθηκε, καθώς ιδρύθηκε από τον Όθωνα η Σπάρτη το 1834. Οι κάτοικοί του μετακινήθηκαν προς τη Σπάρτη, και έτσι οι εκκλησίες του οικισμού έμειναν για ένα σχεδόν αιώνα έρημες, εκτεθειμένες στη βροχή, χωρίς καμία συντήρηση, στις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει και ο παράγοντας της φυσικής φθοράς, των σεισμών. Φαίνεται ότι ένα μέρος των τοιχογραφιών της Ευαγγελίστριας είχε χαθεί από πολύ νωρίς, γιατί έχουν αντικατασταθεί σε ορισμένες επιφάνειες από τοιχογραφίες της εποχής της τουρκοκρατίας, mm-hmm. αυτές που λέμε μεταβυζαντινές. Yeah. Οπότε η απώλεια του ζωγραφικού διακόσμου οφείλεται σε ένα συνδυασμό από παράγοντες ιστορικούς και φυσικούς, και πρέπει να ξεκίνησε ήδη πριν τις μεγάλες επιδρομές του Μιστρά το 18ο αιώνα και την εποχή της Επανάστασης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο για την Ευαγγελίστρια πριν κάνουμε το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα.
1: Ένα στοιχείο που κάνει την Ευαγγελίστρια ξεχωριστή είναι ο γλυπτός της διάκοσμος, mm-hmm. τα ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη. Δηλαδή μιλάμε για κιονόκρανα που βρίσκουμε στους δύο κίονες του εσωτερικού, για μαρμάρινα πλαίσια στις θύρες και για μαρμάρινο τέμπλο. Ενώ στους περισσότερους ναούς του Μιστρά, ακόμα και στη Μητρόπολη, τα αρχιτεκτονικά μέλη, τα μάρμαρα που χρησιμοποιούνται, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανακυκλωμένα, είναι δηλαδή από παλαιότερα κτίσματα, κυρίως της Σπάρτης, που μεταφέρθηκαν στο Μιστρά σαν οικοδομικό υλικό. Στην Ευαγγελίστρια έχουμε τη σπάνια περίπτωση όπου κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου καινούρια μαρμάρινα μέλη για την εκκλησία κατά την οικοδόμησή της και δεν χρησιμοποιήθηκε τίποτα το παλαιό. Αυτό μας δείχνει ότι έχουμε ένα κτίριο, ένα ναό για τον οποίο δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και υπήρξε και σημαντική δαπάνη, γιατί αυτά τα μαρμάρινα μέλη είχαν ένα σημαντικό κόστος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται πως έχουμε έργα ενός τοπικού εργαστηρίου της Λακωνίας, mm-hmm. καθώς παρόμοια γλυπτά συναντάμε σε έναν άλλο λακωνικό ναό της ίδιας περίπου εποχής, τον Άγιο Νικόλαο Αχραγιά. Επομένως έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε, ανάμεσα στις άλλες εκκλησίες του Μιστρά. Η Ευαγγελίστρια εξ αρχής εξοπλίστηκε με μαρμάρινα ανάγλυφα που κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτήν από ντόπιους τεχνίτες και δεν ανακυκλώθηκε, επαναχρησιμοποιήθηκε τίποτα το παλαιότερο.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική, με τον τρόπο αυτό πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια της επικοινωνίας μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Ναός της Ευαγγελίστριας και η Μονή της Παντάνα σας». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Γεώργιο Πάλι, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικό Γραμματέα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις επισημάνσεις, σκέψεις, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε από το όσα αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα του 89,5 για το Μιστρά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη Μονή της Παντάνα σας. Κύριε καθηγητά, μιλάμε ίσως για το καλύτερα διατηρημένο μοναστηριακό συγκρότημα της Καστροπολιτείας.
3: Βέβαια, είναι το καλύτερα διατηρημένο και είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο και σχεδιασμένο από ζωγράφους, περιηγητές, καλλιτέχνες ήδη από το 18ο αιώνα. Βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της πόλης, της Βυζαντινής πόλης του Μιστρά και διαθέτει στο μπροστινό για τον επισκέπτη τμήμα του μία στοά η οποία παρέχει άπλετη θέα προς τη Σπάρτη και μεγάλο μέρος της κοιλάδας του Ευρώτα. Και εκεί, όπως λέγαμε και στην αρχή, βρίσκουν λίγες στιγμές ξεκούρασης, σκιάς, οι επισκέπτες και προσκυνητές του Μιστρά στους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε είναι καλό να το σαν συμβουλή και προς τους ακροατές μας να επισκέπτεται κανείς το Μιστρά ή νωρίς το πρωί ή απογευματινές ώρες, γιατί στη μέση της ημέρας η ζέστη είναι συνήθως πάρα πολύ έντονη.
2: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ναι.
3: Ναι. Η Παντάνασα, που είναι ο μόνος χώρος, το μόνο μνημείο του Μιστρά που εξακολουθεί και λειτουργεί κανονικά ως καθολικό μονής. Δίπλα υπάρχουν και τα κελιά των μοναχών, οι οποίες έτσι πολύ διακριτικά υπομένουν τους τουρίστες και φροντίζουν τους προσκυνητές, και οι δύο εντυπωσιάζονται από την πολύ όμορφη αυλή, τις γάτες και οι οποίες ανταγωνίζονται, πρέπει να πούμε, σε φωτογραφίες το ίδιο μνημείο. Το μνημείο αυτό, ο Ναός της Παντάνασας, το καθολικό της Μονής, έχει μια ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς θεωρείται από πολλούς μελετητές ως το τελευταίο χρονικά μνημείο, μεγάλο μνημείο της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι ο τελευταίος σταθμός μιας εξέλιξης που αρχίζει από τον 4ο αιώνα και φτάνει μέχρι τα μέσα του 15ου. Αυτή την χρονολογική τοποθέτηση την οφείλουμε καταρχάς σε μία επιγραφή η οποία διαβάστηκε παλαιότερα στην Παντάνασα και σύμφωνα με την οποία ο ναός εγκαινιάστηκε το 1428. Δυστυχώς σήμερα αυτή την επιγραφή δεν την έχουμε, έχει χαθεί, έχει καταστραφεί και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι διαβάστηκε μία και μοναδική φορά, 1729, από έναν Γάλλο ιερωμένο, τον Αβά Μισελ Φουρμόν. Ο Φουρμόν συνέλεγε αρχαίες επιγραφές. Είχε ξεκινήσει από την Αθήνα και είχε φτάσει στη Σπάρτη αντιγράφοντας αρχαία κείμενα. Συγκεντρώνοντας μια πολύ μεγάλη συλλογή από άγνωστες ως τότε αρχαίες επιγραφές. Βρέθηκε λοιπόν και στο Μιστρά και αντέγραψε μια εκτενή επιγραφή που βρισκόταν στην Αγία Τράπεζα του ναού της Παντάνασας. Σύμφωνα με την οποία, όπως είπαμε, ο ναός εγκαινιάστηκε στα τέλη του 1428. Έκτοτε αυτή την επιγραφή δεν την ξαναείδε κανείς. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα με τον Φουρμόν, ότι γνωρίζουμε από ιστορικές πηγές και από άλλους ταξιδιώτες της εποχής, αλλά και από την αλληλογραφία του, ότι είχε καταληφθεί από κάποια μανία, από κάποιο ψυχολογικό σύνδρομο, και όταν αντέγραφε κάποια επιγραφή, μετά την κατέστρεφε, την κομμάτιαζε, προκειμένου να μην την δει κανένας άλλος μετά από αυτό. Μία αρρωστημένη πρακτική, για την οποία τον έχουν καταδικάσει πάρα πολλοί ιστορικοί, αρχαιολόγοι, επιστήμονες από τότε μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, η πληροφορία που μας έδωσε αυτή η επιγραφή είναι γενικά αποδεκτή το έτος 1428 και συμπίπτει με το ιστορικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με την οικοδόμηση ή την ολοκλήρωση του ναού της Παντάνασας, που είναι ο Ιωάννης Φραγκόπουλος. Ο Ιωάννης Φραγκόπουλος ήταν ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην αυλή και στη διοίκηση του Μιστρά. Είχε τον τίτλο του μεγάλου πρωτοστράτορος και καθολικού μεσάζοντος του Δεσποτάτου, ο οποίος σε σημερινές έτσι αναλογίες θα λέγαμε ότι ήταν κάτι σαν υπουργός της αυτόνομης επαρχίας του Μιστρά μέσα στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Καταγόταν από σημαντική οικογένεια αριστοκρατική, διέθετε μεγάλη περιουσία και οικοδόμησε ή σύμφωνα πολύ νεότερες ανακαίνισε το καθολικό της μονής της Παντάνασας. Οι νεότερες απόψεις, τις οποίες οφείλουμε σε μια πολύ σημαντική βυζαντινολόγο, την Ασπασία Λούβη, που επί χρόνια ασχολείται με τα μνημεία, η κυρία Λούβη επανεξέτασε την αρχιτεκτονική του καθολικού πρόσφατα από το μηδέν, θεωρεί ότι ο πυρήνας του ναού, ο αρχικός ναός, μπορεί να είναι ίσως παλαιότερος και ότι ο Φραγκόπουλος ανακαίνισε την Παντάνασα, σίγουρα της έδωσε τη μορφή με την οποία την γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ καινούργια άποψη και στην αρχαιολογία και την ιστορία της αρχιτεκτονικής παίρνει κάποιο χρόνο ώσπου να συζητηθεί, να διατυπωθούν αντιρρήσεις, συμφωνίες και να καθιερωθεί αυτή η εκτίμηση ως πιο ισχυρή από τις παλαιότερες. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής όποιο βιβλίο, όποιον οδηγό ανοίξετε το Μιστρά, θα δείτε σταθερά να επαναλαμβάνετε ότι η Παντάνασα χτίστηκε το 1428 από τον Φραγκόπουλο. Σε κάθε περίπτωση, είτε χτίστηκε είτε ολοκληρώθηκε κατόπιν ανακαίνησης το 1428. Είμαστε βέβαιοι για για το ρόλο του Φραγκόπουλου στο έργο αυτό, καθώς μέσα στο ναό σώζονται μέχρι σήμερα τα μονογράμματά του, τα αρχικά του δηλαδή, καθώς και γραφές που τον αναφέρουν ως κτήτορα μαζί με τους τίτλους των αξιωμάτων κατήχη.
4: Μάλιστα. Νομίζουμε
3: τώρα
4: ότι
3: θέλετε
4: έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η άποψη που καταγράφεται επιστημονικά και που είναι και η περισσότερο σύγχρονη. Μας είπατε όμως ότι θα χρειαστεί προφανώς χρόνος και περαιτέρω επιστημονικός διάλογος για το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι ο Φραγκόπουλος πρωταγωνίστησε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο για την Παντάνας, έτσι. Μάλιστα. Σας ακούμε λοιπόν.
3: Ακριβώς.
4: Ναι.
3: Η αρχιτεκτονική του ναού είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ακολουθεί τον τύπο που ονομάζεται Μικτός ή τύπος του Μυστρά, επειδή συναντάμε τρεις εκκλησίες αυτού του τύπου στον Μυστρά. Δηλαδή αυτός ο Μικτός τύπος είναι ένας συνδυασμός όπου στο ισόγειο έχουμε μία τρίκλητη βασιλική και στον όρβο έχουμε έναν σταυροειδή ναό. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική από τα παλιά, από τον 8ο αιώνα, το 740, όταν ανοικοδομείται η Αγία Ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί βλέπουμε πλήρως ματισμένο αυτό το συνδυασμό βασιλική στο ισόγειο, σταυροειδή ναό στον όροφο. Αλλά μετά από πολύ μεγάλο διάστημα, φτάνουμε στις αρχές του 14ου αιώνα, ξαναβρίσκουμε αυτό τον τύπο στο καθολικό της Μονής του Βροντοχείου, η Μονής Οδηγήτριας στο Μυστρά, όπου ο νέος, ο δεύτερος ναός, η Οδηγήτρια ή αλλιώς Αφεντικό, χτίζεται εξ αρχής ακολουθώντας αυτό το συνδυασμό. Στη συνέχεια η Μητρόπολη του Μυστρά τροποποιείται με την προσθήκη ορόφου και ακολουθεί αυτόν τον τύπο, και η Παντάνασα φαίνεται ότι είναι μάλλον χρονικά το τελευταίο δείγμα συγκεκριμένου τύπου στον Μυστρά. Αυτό το ενδιαφέρον για την ύπαρξη υπερών, ύπαρξη ορόφου με ξεχωριστή κλίμακα ανόδου, με ξεχωριστή είσοδο, σχετίζεται με δικές της αυλής του Μυστρά, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας ή των οικογενειών των δεσποτών και από άλλους οίκους όπως η κατακουζινή, εκκλησιάζουν χωριστά από τους υπόλοιπους πιστούς στα υπερόβα. Ακολουθούσαν από εκεί την λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες. Οπότε η ύπαρξη αυτών των υπερών ήταν απαραίτητη. Το ότι έχουμε υπερόα στην Παντάνασα εξ αρχής συνδέεται με το γεγονός ότι ο κτήτορας είναι ένα από τα κορυφαία πρόσωπα στον κύκλο των δεσποτών, στην αυλή τους. Επομένως υπάρχει μια άμεση σύνδεση μαζί τους και υιοθετείται η πρακτική που ακολουθείται στους ναούς που συνδέονται με την οικογένεια των παλαιολόγων και τις οικογένειες των δεσποτών ευρύτερα. Ο ναός διαθέτει νάρθηκα που επίσης συνδέεται με τα υπερώα, αποτελεί, ο όροφος του αποτελεί τμήμα τους, και εξωτερικά διέθετε δύο στοές, μία στη βόρεια πλευρά που διατηρείται ακόμα και όπως είπαμε βλέπει την κοιλάδα του Ευρώτα, και μία στην δυτική. Στη γωνία αυτών των δύο στοών έχουμε ένα από τα ωραιότερα βυζαντινά καμπαναριά που μας έχουν σωθεί. Έχουμε ένα πύργο κοντονοστασίου, πολυόροφο, με πλούσιο διάκοσμο και με στοιχεία, με λεπτομέρειες που έχουν υιοθετηθεί από τη γοτθική αρχιτεκτονική, όπως κάποιους οβελίσκους ή κάποιους φεγγίτες κυκλικούς, οι οποίοι μας έρχονται από την δυτική αρχιτεκτονική, από τον γοτθικό ρυθμό. αλλά το σημείο στο οποίο συναντάμε τον δυτικές επιδράσεις οι αψίδες του ιερού εξωτερικά, οι οποίες είναι πάρα πολύ ουσία διακοσμημένες με λίθινες από πορόλιθο γυρλάντες γοτθικού τύπου, οι οποίες συνδυάζονται με κεραμικά στοιχεία, με τούβλα, όπως τα ξέρουμε από την βυζαντινή παράδοση. Είναι η παντάνασα, αυτή την άποψη είναι ανάμεσα στα μεγάλα μνημεία του Μυστρά, εκείνο στο οποίο συναντάμε τις περισσότερες δυτικές επιδράσεις στην αρχιτεκτονική και στον διακοσμό του.
4: Mm-hmm. Ως προς το εσωτερικό.
3: Στο εσωτερικό έχουμε την τύχη να διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση, παρόλο που υπέστη και αυτός ο ναός πολλές καταστροφές στην εποχή των Ορλοφικών και αργότερα στην επιδρομή του Ιμπραήμ. Μας σώζονται τοιχογραφίες δύο περιόδων στα κατώτερα σημεία, στις κατώτερες επιφάνειες των τοίχων. Έχουμε παραστάσεις του 17ου και 18ου αιώνα, οι οποίες ενδέχεται, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι, να ακολουθούν ως προς το περιεχόμενο τη διάταξη παλαιότερες βυζαντινές τοιχογραφίες, οι οποίες εν τω μεταξύ καταστράφηκαν. Αλλά στα υπερώα, στην οροφή τους, που έχει την σταυρική διάταξη του τύπου που αναφέραμε, εκεί μας σώζονται πραγματικά λαμπρές τοιχογραφίες που χρονολογούνται γύρω στο 1430, λίγο μετά δηλαδή την ολοκλήρωση του ναού. Αυτές οι τοιχογραφίες παρουσιάζουν θέματα από τις βασικές γιορτές, από το 12ο, και παραστάσεις του χριστολογικού και του θεομητορικού κύκλου. Είναι έργο τριών ζωγράφων, δεν γνωρίζουμε τα ονόματά τους, μπορούμε όμως να ξεχωρίσουμε τα χέρια τους με βάση λεπτομέρειες οι οποίες μας δείχνουν μικρές αλλά σαφείς διαφορές στον τρόπο που ζωγραφίζει ο κάθε ένας. Και πρόκειται για μια ζωγραφική ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Είναι ένα από τα τελευταία μεγάλα σύνολα ζωγραφικής της παλαιολόγιας περίοδου. Έχει ένα έντονα αριστοκρατικό, θα λέγαμε, ύφος. Οι παραστάσεις ξεχωρίζουν γιατί είναι ιδιαίτερα πολυάνθρωπες. Έχουμε πάρα πολλά πρόσωπα, σκηνές στις οποίες πέρα από το κεντρικό θέμα, τη γέννηση για παράδειγμα, με την Θεοτόκο ανακυκλημένη στο σπήλαιο, γύρω από αυτό το κεντρικό θέμα εκτυλίσσονται πάρα πολλά μικρά επεισόδια με πάρα πολλές μορφές, οι οποίες βρίσκονται σε κίνηση, με έντονα χρώματα, ιδιαίτερα ζωηρά, ιδιαίτερα λαμπερά. Είναι μια ζωγραφική η οποία σε πρώτη ματιά, όταν αρχίζει να την παρατηρεί ο επισκέπτης, εντυπωσιάζει με αυτό το στοιχείο της πολυχρωμίας, της κίνησης και της παρουσίας πάρα πολλών μορφών. Είναι πάρα πολύ όμορφη και χαρακτηριστική η σκηνή της Βαϊοφόρου, που ο Χριστός εισέρχεται, κατευθύνεται προς την Ιερουσαλήμ επάνω στο λευκό γαϊδουράκι. Έχει βγει ένας όμιλος κατοίκων της Ιερουσαλήμ να τον υποδεχτεί και μπροστά τους εικονίζονται μικρά παιδιά τα οποία βγάζουν τα ρούχα τους προκειμένου να πατήσει πάνω σε αυτά ο όνος, το γαϊδουράκι του Χριστού, και τα βλέπουμε σε πάρα πολύ έτσι πρωτότυπες στάσεις, κινήσεις με πάρα πολύ μεγάλη ζωντάνια, ενώ στο βάθος εικονίζεται η Ιερουσαλήμ ως μία πυκνοκατοικημένη πόλη με τείχη. Δίπλα της υπάρχει, δηλώνεται το τοπίο, βραχώδη, έχουμε βραχώδη ψώματα, δέντρα, υπάρχει κίνηση, υπάρχει μεγάλη κομψότητα στις μορφές, οι οποίες μοιάζουν κάπως να αιωρούνται κατά κάποιο τρόπο, δεν στέκουν ή κινούνται πατώντας οργανικά πάνω στο έδαφος. Έχουν μία κάπως έτσι αέρινη υπόσταση με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει αυτό το στοιχείο της μεγάλης ποικιλίας, της πολυχρωμίας, η αγάπη για τις μικρές λεπτομέρειες, και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και μία στροφή προς την προοπτική, δηλαδή τα κτίρια μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης έχουν κάποια προοπτική, δεν είναι δηλαδή όπως συνήθως τα γνωρίζουμε στη βυζαντινή ζωγραφική, έτσι κύβη, τετράγωνα κύβη, που δεν ενδιαφέρονται για αυτό το στοιχείο της προοπτικής. Αυτή είναι μία ιδιαιτερότητα, όπως και αυτή η έντονη πολυχρωμία και η αγάπη για τις γραφικές λεπτομέρειες, για τα παιδάκια που τρέχουν, για τα μικρά φυτά που απεικονίζονται σε κάθε σχεδόν σημείο. Όλα αυτά θεωρείται ότι κατά κάποιο τρόπο προαναγγέλουν την εμφάνιση της αναγέννησης που θα έρθει κατόπιν από τα τέλη κυρίως αυτού του αιώνα στη Δύση, και που ίσως αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά να εμφανιζόταν και στην δική μας ζωγραφική, τη Βυζαντινή. Έχουμε και στην Κωνσταντινούπολη κάποια ελάχιστα δείγματα ζωγραφικής που φαίνεται να ανοίγουν ένα τέτοιο παράθυρο.
4: Και λειτουργούν ως πρόδρομα στοιχεία της αναγέννησης ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
4: έτσι.
3: Ακριβώς. Και μας αφήνουν με αυτή την πικρή, θα λέγαμε, απορία του τι θα είχε γίνει αν δεν.
4: Ναι, προφανώς. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ένα-δυο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε επιλογικά να πείτε κάτι σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν πολύ όμορφα από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να προτείνω στους ακροατές μας, μελλοντικούς επισκέπτες του χώρου, να σταθούν στον Άρθικα της Παντάνασας και να δουν το πορτρέτο του Μανουήλ Λάσκαρη Χατζίκη, ο οποίος ενταφιάστηκε εκεί, ήταν μέλος της αριστοκρατίας του Μιστρά, οπότε είχε το δικαίωμα να ενταφιαστεί μέσα στο ναό, να παρατηρήσουν την ενδυμασία του με το μεγάλο καπέλο που μοιάζει πάρα πολύ με το καπέλο που φέρει ο Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος στην γνωστή απεικόνισή του στην Ιταλία, και να δοκιμάσουν να διαβάσουν την επιγραφή που τον συνοδεύει και αναφέρεται στο θάνατό του. Το έτος 6953 αποκτήσεως κόσμου, δηλαδή στο 1444 με 45, για να θυμόμαστε ότι οι Βυζαντινοί ακολουθούσαν διαφορετικό χρονολογικό σύστημα από το δικό μας, και είναι κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τα δύο μνημεία, όπως είπαμε, είναι πολύ σπουδαία. Κάθε μνημείο, από το πιο μικρό εκκλησάκι μέχρι την Αγία Σοφία, έχει για μας το ίδιο ενδιαφέρον. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο για να το διαβάσουμε εντός εισαγωγικών και να μας αποκαλύψει όλες τις ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες που κρύβει. Ακόμα και αν δεν είναι κανείς ειδικός, όταν βρεθεί στον Μιστρά, σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον του Μιστρά, καλό είναι να προσπαθεί προσπαθήσει όσο μπορεί να γνωρίσει τα μνημεία και να τα καταλάβει χωρίς την μεσολάβηση του κινητού του, της φωτογραφικής μηχανής.
4: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Να αφιερώσει λίγο χρόνο να τα αισθανθεί.
4: Mm-hmm.
3: Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει αρχιτεκτονικούς όρους και λεπτομέρειες της ιστορίας της τέχνης.
4: Αρκεί να πάρει όλες αυτές τις εικόνες που μας περιγράψατε. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γεωργιό Πάλι, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικό Γραμματέα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
3: Ήταν χαρά μου, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά», η τελευταία πνοή του Βυζαντίου, ακούσατε την εκπομπή «Ο Ναός της Ευαγγελίστριας και η Μονή της Παντάνασας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάνου, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη, εντοπίστηκαν 110 άτομα. Δίκη για Τέμπη, ξεκίνημα σήμερα μετά από ένα μήνα με αλλαγές στην αίθουσα. Αυστηρό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Έρχεται προς ψήφιση νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρονικό πατίνι σε δρόμο. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις, σε εύθραυστο σημείο η Εκεχηρία. Σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από τη Γάζα ανακοίνωσε το Ισραήλ. Φωνικός θερμικός στόλος σκεπάζει χώρες της Ευρώπης. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν το πρωί τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης, ενώ είχε προηγηθεί μία ακόμη τα ξημερώματα ανοιχτά της Ιεράπετρας. Συνολικά διασώθηκαν 110 μετανάστες που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, οι οποίες έπλεαν από 26 έως 41 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Και οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσω της δύναμης Frontex και στις επιχειρήσεις περισυλλογής του

κακουργημάτων Λάρισας έπειτα από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς κατά την προτελευταία συνεδρίαση, για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου στο Γεώπολης, πρώην ΤΕΗ Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη. Θυμίζουμε πως είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων και δικηγόρων κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου για την καταλληλότητα της αίθουσας. Έκτοτε αφαιρέθηκαν αρχικά γυψοσανίδες προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος του φουαγέ με την κύρια δικαστική αίθουσα και να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες στην αίθουσα ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν λίγα 24 ώρα πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Σύμφωνα με τη νέα κάτωψη του χώρου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έχει αφαιρεθεί χώρος από την αίθουσα σύσκεψης των δικαστών και από το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης και προσθέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους συνηγόρους, ενώ αντικαταστάθηκαν και τα καθίσματα που προορίζονται για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων με έδρανα. Σήμερα λοιπόν η δίκη συνεχίζεται με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Συνολικά δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας περισσότερα από 200 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες. Σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι ανέφεραν στο δικαστήριο πως δεν σκοπεύουν να υποβάλουν ένσταση για την παρουσία συγγενών και τραυματιών. Οι ενστάσεις στρέφονται κυρίως κατά των δικηγορικών συλλόγων, που είναι περίπου 50 από όλη την Ελλάδα, και του Σωματείου Μηχανοδηγών. 4 κατηγορούμενοι ζητούν την αποβολή και του Ελληνικού Δημοσίου, που δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας στη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου. Το δημόσιο στρέφεται μόνο κατά των 3 σταθμαρχών απογευματινής και βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, φέρνει το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα όταν προκύπτει αδικαιολόγητη μισθολογική απόκληση άνω του 5% για ίδια ή ισοδύναμη εργασία, θα ενεργοποιείται διαδικασία ελέγχου. Στην εφαρμογή του αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας πως ο μισθός πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και την αξία και όχι από το φύλο. «Δεν επιτρέπεται μισθολογική απόκληση με βάση το φύλο», τόνισε. Όπως ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση, το νομοσχέδιο ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία και εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εκ των προτέρων τον μισθό ή το εύρος αποδοχών για τη θέση. Παράλληλα, απαγορεύεται η ερώτηση προς υποψηφίους για προηγούμενες αποδοχές, ενώ εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της επιχείρησης σε περίπτωση που θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αδικαιολόγητες αποκλήσεις, δηλαδή ο μισθός να είναι χαμηλότερος μόνο και μόνο λόγω φύλου, σημείωσε η Υπουργός, επισημένοντας πως σήμερα οι γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται κατά μέσο όρο 13% λιγότερο από τους άνδρες. Η Υπουργός διευκρίνησε πως μισθολογικές διαφορές μπορούν να υπάρχουν μόνο όταν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως εμπειρία ή προσόντα, ενώ πρόσθεσε πως σε περιπτώσεις ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων τεκμέρεται η απουσία δικαιολόγητων αποκλήσεων. Η κυρία Κεραμέως επιβεβαίωσε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα εφαρμοστεί νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά μισή ποσοστιαία μονάδα δηλαδή, η οποία θα ανεβάσει τη συνολική μείωση στις 6 ποσοστιαίες μονάδες.
Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο.

0: Όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Δημήτρη Κούβελα με θέμα ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους. Όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει. Εφόσον δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία να βάλουμε ο καθένας στο μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο, θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα, σημείωσε. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος υπενθύμησε πως για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε συγκεκριμένος νόμος που όριζε τις προδιαγραφές πώλης ηλεκτρικού πατινιού, απίφθινε μήνυμα από το βήμα της Βουλής προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, αυτό που προβλέπεται στο νόμο, ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη και διώκεται και θα διώκεται ακόμη πιο αυστηρά. Μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Η μήνυση γίνεται για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μία προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτε παράνομο, τίποτε κρυφό και τίποτα επιλείψιμο. Προσθέτουν πως ο κύριος Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, πως ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκεια 1,2 έως 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμού στο εξωτερικό. Όπως επισημαίνουν, χρησιμοποίησε ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι ανακαίνησαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού. Ο Υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, ενημερώνοντας ότι θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Με μια μαζική πολιτική εκδήλωση χθες στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και απευθύνοντας κάλεσμα για μια ευρεία προοδευτική πανστρατιά. Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε σε ιδιαίτερα συμβολικό κλίμα. Μετά την προβολή βίντεο, ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό ένα χαρτί με το όνομα του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας το άνοιξε υπό τους ήχους μουσικής σύνθεσης του Σταμάτη Κραουνάκη, χαμογέλασε και παρουσίασε στην κάμερα τα αρχικά «Ελλάς», γραμμένα σε μπλε και κόκκινο χρώμα, το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην ομιλία του, ο επικεφαλής της νέας παράταξης επιχείρησε να δώσει ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, υπογραμμίζοντας ότι η νέα προσπάθεια θα είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρουσιάζοντας τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στο νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. «Ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας με συνταξιδιώτες όλες και όλους, όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό και δεν θέλουν να ζουν πολιορκημένοι από τη διαφθορά, την αδικία και την ανασφάλεια», ανέφερε. Από το στόχαστρο της ομιλίας του δεν έλειψαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, με τον πρώην Πρωθυπουργό να εξαπολύει σφοδρή επίθεση και στα δύο κόμματα της μεταπολίτευσης. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, σημείωσε. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ανεξάρτητοι και πρώην βουλευτές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συμμετοχές εν ενεργεία κοινοβουλευτικών στελεχών. Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να είναι πλέον η οικοδόμηση μιας πλατιάς κοινωνικής και λαϊκής στήριξης πέρα από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς της κέντρο-αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Αμερική χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει πως δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εν τω μεταξύ, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο ο Ισραηλινός στρατός με δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο πέρασε τα σύνορα και κατέληξε σε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ μετά την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε διάφορες περιοχές. Και από το Λίβανο στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Υπουργού του Άμυνας Ισραήλ Κάτς πως θα προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου εθελοντικής μετανάστευσης από τη Λωρίδα της Γάζας. Κατά την ανακοίνωση της εξόντωσης του νέου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντούντα, ο Κάτς δήλωσε πως το σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από τη Γάζα θα υλοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο. Οι δηλώσεις αυτές βεβαίως έρχονται σε αντίθεση με τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός στη Γάζα, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, είχαν αφήσει να εννοηθεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από περισσότερα από 2 χρόνια πολέμου. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από χώρες της περιοχής και τη διεθνή κοινότητα, γεγονός που τότε οδήγησε τον Τραμπ σε μεταγενέστερη αναδίπλωση. Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο είχε ως αποτέλεσμα τον έλεγχο από το Ισραήλ άνω του μισού της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας, ενώ η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σε μια στενή παράκτια ζώνη. Οι έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας έχουν φτάσει σε αδιέξοδο λόγω της επιμονής της Χαμάς να κρατήσει τα όπλα της και της απέτησης για αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών στη Γάζα, περίπου 900 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, ενώ ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι 4 στρατιώτες του σκοτώθηκαν την ίδια περίοδο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 72.000 Παλαιστίνοι, στην πλειονότητα τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες αντιμετώπισαν και χθες η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία εξαιτίας θερμικού θόλου από τη Βόρεια Αφρική που επηρεάζει αρκετές χώρες στην Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν χθες το θάνατο 7 ανθρώπων, ενώ 4 έφηβοι πνίγηκαν από την Κυριακή μέχρι και χθες σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας. Από τη μεριά της, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για τον ενισχυόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το Ιταλικό Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε χθες νέους περιορισμούς στις υπαίθριες εργασίες για ορισμένες περιφέρειες της Ιταλίας. Οι παραλίες στην νοτιοδυτική Γαλλία γέμισαν τη Δευτέρα και χθες με λουόμενους, ενώ οι αγρότες του Μπορντό ανακοίνωσαν την επίσπευση της συγκομιδής στα Φιλιού. Στους 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος στην Ισπανία προς τα τέλη της εβδομάδας, ενώ στον βρετανικό κήπο του Kew Garden στο Λονδίνο το θερμόμετρο έδειχνε χθες το μεσημέρι 34,8 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες αυτές θα προκαλούσαν έκπληξη στη Βρετανία ακόμη και στα μέσα του καλοκαιριού, πόσο μάλλον τον Μάιο, έγραψε στην πλατφόρμα X η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας. Την περασμένη εβδομάδα, ειδικοί για θέματα κλιματικής αλλαγής της κυβέρνησης του Λονδίνου προειδοποίησαν σε έκθεσή τους ότι η χώρα χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, καλώντας την κυβέρνηση να προσαρμόσει τις κρατικές υποδομές όπως σχολεία και νοσοκομεία για τη νέα κλιματική πραγματικότητα. Πολλές περιοχές της Βρετανίας είχαν καταγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στον καύσωνα του 2022. Στη Γαλλία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Μάιο. Αλλά το ρεκόρ έσπασε πάλι εχθές. Θερμοκρασίες μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας όλη την εβδομάδα. Έκτακτη σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς έχει προγραμματίσει για αύριο Πέμπτη ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να συντονιστεί ο κρατικός μηχανισμός μετά τον θάνατο 7 ανθρώπων, των 5 από πνιγμό. Τα περιστατικά πνιγμών σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τη Λιόν στα ανατολικά μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Όλα είχαν έμεση σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες, δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως η Εταιρεία των Φίλων του Λαού πραγματοποιεί σήμερα ημέρα μνήμης για το Βυζάντιο στις 6.30 το απόγευμα στο Μέγαρο της Εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, Ευρυπίδου 12, στον πρώτο όροφο, εκδήλωση με κεντρική ομιλία από την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη με θέμα «Η άλωση της πόλης στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού» και μουσικό πρόγραμμα όπου μετέχουν ο Κώστας Μίτσης και η Αρετή και Τιμέ. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 η Εταιρεία των Φίλων του Λαού στην Ευρυπίδου 12 στον πρώτο όροφο. Σήμερα όμως το απόγευμα έχουμε και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών τη διάλεξη του Πασχάλη Κυτρομιλίδη με θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον 21ο αιώνα. Η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου». Η διάλεξη του καθηγητή είναι στις 7 το απόγευμα στο Βυζαντινό Μουσείο. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, και θα ακολουθήσει ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα «Άγιος Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης». Σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, λόγω της αστάθειας στα υπηρετικά, την Κρήτη και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει περισσότερες περιοχές 27-29 και κατά τόπους τα υπηρετικά 30-32. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, στη Σιτία και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και 23 βαθμούς στην Κύθνο και στα Αντικήθυρα. Επίσης έχουμε σε πολλές περιοχές και πολλά νησιά 24 βαθμούς θερμοκρασία. Οι μεγαλύτερες τώρα θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 30 βαθμούς, γιατί έχουμε και αρκετά τριαντάρια, 31 η Έδεσα, η Λάρισα και το Λεωνίδιο και 32 οι Σέρες, το Αγρίνιο και το Άργος. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό. Μεσημερική απόγευμα στη Μακεδονία λίγες τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα υπηρετικά ορεινά. Κυκλάδες, Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά τμήματα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Ρόδο το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. Στο Καστελόριζο έχουμε λίγη συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 31 στα Μέγαρα. Και στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό έχουμε τους 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει και εκείνη 29 βαθμούς με γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά με ταυλιτούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα. Τώρα, για αύριο Πέμπτη, 28 του μηνός, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία και πάλι δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπο στα υπηρετικά τους 30-32 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. 15 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία, η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς το πρωί και μέχρι 17 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου, 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. 17 βαθμοί το πρωί, 31 με 32 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 11 με 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει στους 24 μέχρι και 26. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα, από ότι στα ορεινά πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, από δυτικές διευθύνσεις η άνεμη 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους και αργότερα δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με ταυλιτούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. 18 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, και η Θεσσαλονίκη γενικά έφυγε ο καιρό, πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητούς ανέμους αρχικά 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Ενώ οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη από 16 βαθμούς το πρωί μέχρι 31 με 32 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Οι τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου. Σε όλη τη διάρκεια της Παρασκευής και του Σαββάτου, ο βομβαρδισμός των χερσαίων τυχών ήταν εντονότερος παρά ποτέ. Αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν επισκευάστηκαν και πάλι γρήγορα. Το Σάββατο το απόγευμα ο φράχτης ήταν το ίδιο γερός όσο πριν. Αλλά στη διάρκεια της νύχτας μπορούσε κανείς να δει τους Τούρκους το φως των πυρσών τους, να φέρνουν υλικά κάθε είδους και να γεμίσουν στερεά την Τάφρο και να μετακινούν τα πυροβόλα τους πιο μπροστά επάνω στις εξέδρες που είχαν κατασκευάσει. Την Κυριακή ο βομβαρδισμός επικεντρώθηκε επάνω στο φράχτη κατά μήκος του Μεσοτυχίου. Τρεις απευθείας βολές από το μεγάλο κανόνι γκρέμισαν ένα τμήμα του. Ο Τζουστινιάνη, που επέβλεπε τα επισκευαστικά έργα, τραυματίστηκε ελαφρά από ένα θράψμα και αποσύρθηκε για μερικές ώρες μέχρι ότου η πληγή του επιδεθεί. Επέστρεψε στη θέση του πριν πέσει νύχτα. Εκείνη την ίδια ημέρα, την 27η Μαΐου, ο Σουλτάνος διέτρεξε έφυπος όλο το στράτευμά του για να ανακοινώσει ότι η μεγάλη επίθεση θα πραγματοποιούνταν πολύ σύντομα. Τον ακολούθησαν οι κηρυκές του, σταματώντας εδώ και εκεί για να διακηρύξουν ότι, όπως επέβαλαν τα έθιμα του Ισλάμ, θα παραχωρούνταν στους στρατιώτες της πίστης τρεις ημέρες στη διάρκεια των οποίων θα μπορούσαν να λαιλατήσουν την πόλη ελεύθερα. Ο Σουλτάνος είχε ορκιστεί στον αιώνιο Θεό και στον προφήτη του και στους 4.000 προφήτες και στις ψυχές του πατέρα και των παιδιών του, ότι όλοι οι θησαυροί που θα βρίσκονταν στην πόλη θα διανέμονταν δίκαια μεταξύ των στρατευμάτων. Η διακήρυξη έγινε δεκτή με ιαχές χαράς. Μέσα από τα τείχη της πόλης, οι άνθρωποι μπορούσαν να ακούν τα στήφη των Μωαμεθανών να κραυγάζουν με αγαλίαση. Δεν υπάρχει άλλος Θεός από το Θεό και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Εκείνη τη νύχτα, όπως και τη νύχτα του Σαββάτου, δάδες και πυρσί φώτιζαν σμήνι εργατών που έριχναν συνεχώς υλικά μέσα στην Τάφρο και συγκέντρωναν σωρούς από όπλα πέρα από αυτήν. Αυτή τη νύχτα εργάστηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό, κραυγάζοντας και τραγουδώντας, ενθαρρυνόμενοι από φλογέρες και σάλπιγγες, αυλούς και λαγούτα. Τόσο έντονες ήταν οι φλόγες, ώστε για μια ελπιδοφόρα στιγμή οι πολιορκημένοι πίστεψαν ότι το τουρκικό στρατόπεδο είχε πιάσει φωτιά και έσπευσαν στα τείχη για να δουν την πυρκαγιά. Όταν αντιλήφθηκαν την πραγματική αιτία για τα φώτα, δεν μπορούσαν παρά να γονατίσουν και να προσευχηθούν. Τα μεσάνυχτα, εντελώς ξαφνικά, οι εργασίες σταμάτησαν και όλα τα φώτα έσβησαν. Ο Σουλτάνος είχε διατάξει η Δευτέρα να είναι η μέρα ξεκούρασης και εξηλαίωσης, ώστε οι πολεμιστές του να προετοιμαστούν για την τελική επίθεση της Τρίτης. Ο ίδιος πέρασε την ημέρα επιθεωρώντας όλα τα στρατεύματά του και δίνοντάς τους διαταγές. Καταρχήν πέρασε έφυπος με μεγάλη συνοδεία τη γέφυρα του Κερατίου προς το Διπλοκιόνιο για να δει τον άβαρχό του τον Χαμζάμπεϊ. Ο Χαμζά διατάχθηκε την επομένη να διασκορπίσει τα πλοία του κατά μήκος του φράγματος και περιμετρικά απέναντι από όλα τα παράλια της πόλης προς την Προποντίδα. Οι άνδρες έπρεπε να εφοδιαστούν με σκάλες και να επιχειρήσουν όπου είναι δυνατό, είτε από τα ίδια τα πλοία είτε από μικρά σκάφη, να αποβιβαστούν και να σκαρφαλώσουν στα τείχη, ή αν αυτό αποδεικνυόταν ανέφικτο, τουλάχιστον να προσποιούνται επιθέσεις τόσο αδιάλειπτα ώστε κανένας από τους αμυνόμενους να μην αποτολμήσει να εγκαταλείψει το σημείο. Καθώς επέστρεφε,
για να δώσει παρόμοιες διαταγές στα πλοία του μέσα στον Κεράτιο, ο Μωάμεθ σταμάτησε έξω από την κύρια πύλη του Πέραν και κάλεσε ενώπιόν του τους άρχοντες της πόλης. Τους διέταξε αυστηρά να φροντίσουν κανείς πολίτης τους να μην προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη μέρα. Εάν δεν υπάκουαν, θα τους τιμωρούσε αμέσως. Στη συνέχεια, επέστρεψε στη σκηνή του για να ξαναβγεί το απόγευμα, οπότε διέτραξε όλο το μήκος των χερσαίων τυχών, μιλώντας τους αξιωματικούς και αγορεύοντας προς τους άνδρες καθισμένους όπως ήταν γύρω στο στρατόπεδο. Όταν διαπίστωσε ότι όλα ήταν όπως τα ήθελε, κάλεσε στη σκηνή του τους υπουργούς του και τους αρχηγούς του στρατού και τους μίλησε. Ο λόγος του μας παραδίδεται από τον ιστορικό Κρητόβουλο, ο οποίος, όπως όλοι οι μορφωμένοι Βυζαντινοί, ήταν μελετητής του Θουκυδίδη, και γι' αυτό το λόγο έβαλε στο στόμα των ηρώων του τους λόγους που νόμισε ότι θα εκφωνούσαν ή θα έπρεπε να έχουν εκφωνήσει. Αλλά μολονότι τα λόγια είναι του ιστορικού, μας δίνουν την έννοια όσων πρέπει να είπε ο Σουλτάνος. Υπενθύμησε στη συνέλευση τα πλούτη που εξακολουθούσε να περιέχει η πόλη και τα οποία σύντομα θα ήταν δικά τους. Τους υπενθύμησε ότι για αιώνες ήταν ιερό καθήκον των πιστών να καταλάβουν τη χριστιανική πρωτεύουσα και ότι οι παραδόσεις υπόσχονταν επιτυχία. «Η πόλη δεν ήταν απόρθητη», τους είπε. Οι εχθροί ήταν λίγοι, κουρασμένοι, με ελλείψη στον οπλισμό και στις προμήθειες και διχασμένοι μεταξύ τους. Οι Ιταλοί ασφαλώς δεν θα επιθυμούσαν να πεθάνουν για μια πόλη που δεν ήταν δική τους. Αύριο, δήλωσε, θα έστελνε τους άντρες του κατά κύματα να επιτεθούν, μέχρι ότου η εξάντληση και η απελπισία κατέβαλαν τους υπερασπιστές. Παρότρινε τους αξιωματικούς του να επιδείξουν θάρρος και να κρατούν την πειθαρχία. Στη συνέχεια τους παρήγγειλε να πάνε στις σκηνές τους να ξεκουραστούν και να είναι έτοιμοι για το σήμα της επίθεσης όταν δυνόταν. Οι ανώτεροι διοικητές έμειναν μαζί του για να λάβουν τις τελικές του εντολές. Ο ναύαρχος Χαμζά γνώριζε ήδη την αποστολή που του είχε ανατεθεί. Ο Ζαγανός, αφού διέθετε άνδρες για να συμπράξουν με τους ναύτες που θα έκαναν επίθεση στα τείχη κατά μήκος του κερατίου κόλπου, θα έπρεπε να μεταφέρει τον υπόλοιπο στρατό του επάνω από τη γέφυρα για την επίθεση εναντίον των Βλαχερνών. Ο Καρατζά Πασάς θα ήταν στα δεξιά του μέχρι το ύψος της Χαρίσιας πύλης. Ο Ισάκ και ο Μαχμούτ με τα ασιατικά στρατεύματα θα έκαναν επίθεση στο τμήμα μεταξύ της πύλης του Αγίου Ρωμανού για το κοινό και της Προποντίδας, προς τα κάτω με επίκεντρο την περιοχή γύρω από την τρίτη στρατιωτική πύλη. Ο ίδιος με τον Χαλίλ και τον Σαρουτζά θα διεύθυνε την κύρια επίθεση που θα εκδηλωνόταν στην κοιλάδα του Λύκου. Αφού γνωστοποίησε τις επιθυμίες του, αποσύρθηκε για να δειπνήσει και να κοιμηθεί. Ολόκληρη την ημέρα επικρατούσε μια παράξενη ηρεμία έξω από τα τείχη. Ακόμη και τα μεγάλα κανόνια είχαν σιγήσει. Υπήρχαν μερικοί στην πόλη που δήλωσαν ότι οι Τούρκοι προετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Αλλά η αισιοδοξία τους αποτελούσε απλά μια μάταιη απόπειρα να ανυψώσουν το ηθικό τους. Όλοι γνώριζαν ότι στην πραγματικότητα η ώρα της κρίσης είχε έλθει. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λίγων ημερών, η νευρική υπερένταση των υπερασπιστών είχε εκδηλωθεί με αψιμαχίες και αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ των Ελλήνων, των Βενετών και των Γενοβέζων. Τόσο στους Βενετούς, όσο και στους Έλληνες, η ουδετερότητα του Πέραν υποδήλωνε ότι δεν μπορούσαν να εμπιστεύονται κανένα Γενοβέζο. Η αλαζονία των Βενετών προσέβαλε τόσο τους Γενοβέζους όσο και τους Έλληνες. Οι Βενετοί κατασκεύαζαν στα εργαστήρια της συνοικίας τους ξύλινες ασπίδες και επενδύσεις και ο Μινότο διέταξε Έλληνες εργάτες να τις μεταφέρουν στις αμυντικές γραμμές της Βλαχέρνες. Οι εργάτες αρνήθηκαν να το κάνουν εάν δεν πληρώνονταν, όχι για λόγους απληστίας, όπως
προτίμησαν να πιστεύουν οι Βενετοί, αλλά επειδή δυσφορούσαν με παρόμοιες συνοπτικές διαταγές από έναν Ιταλό και επειδή πραγματικά χρειάζονταν χρήματα ή διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να βρουν τρόφιμα για τις πεινασμένες οικογένειές τους. Ελάχιστοι Βενετοί είχαν μαζί τους τις οικογένειές τους και οι γυναίκες και τα παιδιά των Γενοβέζων ζούσαν με άνεση στο πέραν. Οι Ιταλοί ποτέ δεν συνειδητοποίησαν την ένταση που βάραινε επάνω στους Έλληνες εξαιτίας της βεβαιότητας ότι όλες οι γυναίκες και τα παιδιά τους θα συμμερίζονταν τη δική τους τύχη. Μερικές φορές υπήρχαν καυγάδες για θέματα στρατηγικής. Μόλις έγινε σαφές ότι η μεγάλη επίθεση ήταν επικείμενη, ο Τζουστινιάνη απέτησε από το μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά να μετακινήσει τα κανόνια που ήταν υπό τον έλεγχο στο Μεσοτύχιον, όπου θα υπήρχε ανάγκη για κάθε διαθέσιμο κανόνι. Ο Νοταράς αρνήθηκε. Πίστευε, και όχι χωρίς λόγο, ότι θα δέχονταν επίθεση και τα τείχη του λιμανιού, τα οποία ήταν ήδη ανεπαρκώς επανδρωμένα. Ανταλλάχθηκαν οργισμένα λόγια και ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να επέμβει, αν και κουρασμένος. Ο Τζουστινιάνη φαίνεται ότι κέρδισε σε αυτό το ζήτημα. Ο αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος, με το μίσος του για τους Ορθοδόξους, δήλωσε ότι οι Έλληνες ζήλευαν μήπως τη διάκριση για την άμυνα έπαιρναν οι Λατίνοι και ότι από τότε και στο εξής ήταν σκυθροπή και με μισή καρδιά. Προτίμησε να ξεχάσει ότι στην κοιλάδα του Λύκου πολεμούσαν τόσοι Έλληνες όσοι και Λατίνοι και ότι ούτε όπως παραδέχθηκε κανένας Έλληνας έδειξε έλλειψη ζήλου όταν άρχισε η μάχη. Εκείνη τη Δευτέρα, με τη γνώση ότι η κρίση βρισκόταν επάνω από τα κεφάλια τους, οι στρατιώτες και οι πολίτες ξέχασαν τις φιλονικίες τους. Ενώ οι άνδρες στα τείχη εργάζονταν για να επισκευάσουν τα κατεστραμμένα μεντικά έργα, σχηματίστηκε μια μεγάλη λιτανία. Αντίθετα με τη σιωπή στο τουρκικό στρατόπεδο, στην πόλη ηχούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών και τα ξύλινα σήμαντρά τους, καθώς οι εικόνες και τα Άγια Λείψανα μεταφέρονταν επάνω στους ώμους των πιστών και περιφέρονταν μέσα από τους δρόμους και σε όλο το μήκος των τειχών, σταματώντας για να ευλογήσουν με την ιερή παρουσία τους τα σημεία όπου οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες και ο κίνδυνος πιο εμφανής, ενώ το πλήθος που ακολουθούσε πίσω τους, Έλληνες και Λατίνοι, Ορθόδοξοι και Καθολικοί, έψαλε ύμνους και επαναλάμβανε το «Κύριε ελέησον». Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ήλθε να συμμετάσχει στη λιτανία και μετά το τέλος της κάλεσε τους προκρήτους και τους διοικητές του, Έλληνες και Ιταλούς, και τους μίλησε. Ο λόγος του καταγράφηκε από δύο άνδρες που ήταν παρόντες, το γραμματέα του Φραντζή και τον αρχιεπίσκοπο Μυτιλίνης. Καθένας τους κατέγραψε το λόγο του αυτοκράτορα με το δικό του τρόπο, προσθέτοντας σχολιαστικούς υπαινιγμούς και ευσεβείς αφορισμούς για να τους προσδώσουν μια ρητορική μορφή την οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν είχε. Αλλά οι αφηγήσεις τους συμφωνούν επαρκώς ώστε να γνωρίζουμε την ουσία του. Ο Κωνσταντίνος είπε στους ακροατές του ότι επρόκειτο να αρχίσει η μεγάλη επίθεση. Στους Έλληνες υπηκόους του είπε ότι ένας άνδρας έπρεπε να είναι πάντοτε έτοιμος να πεθάνει, είτε για την πίστη, είτε για την πατρίδα του, είτε για την οικογένειά του, είτε για τον ηγεμόνα του. Τώρα, ο λαός του έπρεπε να είναι προετοιμασμένος να πεθάνει και για τους τέσσερις λόγους. Μίλησε για τη δόξα και τις υψηλές παραδόσεις της μεγάλης αυτοκρατορικής πόλης. Μίλησε για τη δολιότητα του άπιστου Σουλτάνου, που είχε προκαλέσει έναν πόλεμο προκειμένου να καταστρέψει την αληθινή πίστη και να βάλει τον ψεύτικο προφήτη του στη θέση του Χριστού. Τους παρότρινε να θυμούνται ότι ήταν απόγονοι των ηρώων της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης και να είναι αντάξιοι των προγόνων τους. Από την πλευρά του, είπε, ήταν έτοιμος να πεθάνει για την πίστη του, την πόλη και το λαό του. Στη συνέχεια γύρισε προς τους Ιταλούς ευχαριστώντας τους για τις μεγάλες υπηρεσίες που είχαν προσφέρει και αναφέροντας την εμπιστοσύνη του απέναντί τους για τον επικείμενο αγώνα. Τους παρακάλεσε όλους,
Έλληνες και Ιταλούς μαζί, να μην φοβηθούν τους τεράστιους αριθμούς του εχθρού και τις βαρβαρικές επινοήσεις με φωτιές και θορύβους που αποσκοπούσαν να τους πανικοβάλουν. Το φρόνημά τους ας παραμείνει ψηλό, ας είναι γενναίοι και σταθεροί. Με τη βοήθεια του Θεού θα έβγαιναν νικητές. Όλοι όσοι ήταν παρόντες σηκώθηκαν για να διαβεβαιώσουν τον αυτοκράτορα ότι ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τις ζωές τους και τα σπίτια τους γι' αυτόν. Εκείνος στη συνέχεια περπάτησε αργά γύρω στην αίθουσα, ζητώντας από τον καθέναν τους να τον συγχωρήσει εάν ποτέ τον είχε προσβάλει. Ακολούθησαν το παράδειγμά του, όπως κάνουν άνδρες που περιμένουν ότι θα πεθάνουν.

Η ημέρα είχε σχεδόν τελειώσει. Ήδη τα πλήθη κινούνταν προς την μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Κατά τους προηγούμενους 5 μήνες, κανείς ευσεβής Έλληνας δεν είχε περάσει τις πύλες της για να ακούσει τη Θεία Λειτουργία που είχε μιανθεί από τους Λατίνους και τους εξωμώτες. Αλλά εκείνο το απόγευμα η πίκρα τερματίστηκε. Σχεδόν κανένας πολίτης, εκτός από τους στρατιώτες στα τείχη, δεν έμεινε μακριά από αυτή την απελπισμένη λειτουργία ηκεσίας. Οι ιερείς που θεωρούσαν την ένωση με τη Ρώμη θανάσιμο αμάρτημα προσήλθαν τώρα στο ιερό για να λειτουργήσουν. Εκεί ήταν ο καρδινάλιος και στο πλευρό του επίσκοποι που ποτέ δεν θα αναγνώριζαν την εξουσία του. Όλος ο κόσμος είχε έλθει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, χωρίς να ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Τα χρυσά ψηφιδωτά με τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, όπως και των αυτοκρατόρων και των αυτοκρατοτηρών, λαμποκοπούσαν στο φως χιλίων λαμπάδων και καντιλιών. Από κάτω τους, για τελευταία φορά, οι ιερείς με τα εξαίσια άμφια τους κινούνταν στον επίσημο ρυθμό της λειτουργίας. Όταν διαλύθηκε το Συμβούλιο του Αυτοκράτορα, οι υπουργοί και οι διοικητές πέρασαν μέσα από την πόλη για να συμμετάσχουν στη λατρεία. Αφού εξομολογήθηκαν και έλαβαν τη μετάληψη, καθένα τους πήγε στη θέση του, αποφασισμένος να νικήσει ή να πεθάνει. Όταν ο Τζουστινιάνη και οι Έλληνες και οι Ιταλοί σύντροφοί του πήγαν στις καθορισμένες θέσεις τους και πέρασαν μέσα από το εσωτερικό τείχος προς το εξωτερικό και το φράχτη, δόθηκαν διαταγές να κλειστούν πίσω τους οι πύλες του εσωτερικού τείχους, ώστε να μην υπάρξει καμία υποχώρηση. Αργότερα, εκείνο το βράδυ, ο ίδιος ο Αυτοκράτορας πήγε υπεύοντας την αραβική του φοράδα στη μεγάλη εκκλησία και έκανε την ειρήνη του με το Θεό. Έπειτα, επέστρεψε μέσα από τους σκοτεινούς δρόμους στο παλάτι του στις Βλαχέρνες και κάλεσε το υπηρετικό προσωπικό. Από αυτούς, όπως είχε κάνει και με τους υπουργούς, ζήτησε συγχώρηση για οποιαδήποτε αγένεια είχε δείξει απέναντί τους και τους αποχαιρέτησε. Ήταν περίπου μεσάνυχτα όταν ανέβηκε πάλι στο άλογο του και πήγε συνοδευόμενος από τον πιστό του Φραντζή σε όλο το μήκος των χερσαίων τειχών για να δει εάν ήταν όλα εντάξει και εάν οι πύλες του εσωτερικού τείχους ήταν κλειστές. Κατά την επιστροφή τους στις Βλαχέρνες, ο Αυτοκράτορας αφύπευσε κοντά στην πύλη της Καλιγαρίας και πήρε το Φραντζή μαζί του σε έναν πύργο, στην πιο εξέχουσα γωνία του τείχους των Βλαχερνών, από τον οποίο μπορούσαν να δουν έξω στο σκοτάδι και προς τις δύο διευθύνσεις, αριστερά και διαγώνια προς το Μεσοτύχιον και δεξιά και προς τα κάτω προς τον Κεράτιο. Από κάτω τους μπορούσαν να ακούν θορύβους, καθώς ο εχθρός προωθούσε τα κανόνια του επάνω από την παραγεμισμένη τάφρο. Αυτή η δραστηριότητα συνεχιζόταν από τη δύση του ηλίου και έτσι τους επιβεβαίωσαν και οι φρουροί. Μακριά μπορούσαν να δουν φώτα που λαμπύριζαν, καθώς τα τουρκικά πλοία διέσχιζαν τον Κεράτιο. Ο Φραντζής περίμενε με τον κύριό του για μία ώρα ή κάπου τόσο. Έπειτα ο Κωνσταντίνος του είπε να φύγει. Και από τότε δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ.
η μάχη άρχισε.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5. Ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

αρχοντικά στον Μιστρά, εξέχοντα δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μιστράς. Αυτή η καστροπολιτεία που την έχουν μελετήσει αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της, σε κάποια σημεία παραμένει ακόμα μυστήριο, και εκείνο το οποίο εκπλήσει τους πάντες είναι η αρχιτεκτονική της, οι αγιογραφίες, τις τακτίσματά της και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν σε αυτή εδώ την εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα αρχοντικά που υπάρχουν στα Μιστρά και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εξέχοντα δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Είναι έτσι? Θα μας το παρουσιάσει ο κύριος Δημήτρης Αναστασιάδης, αρχιτέκτον μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Master of Science στην προστασία μνημείων, υποψήφιος διδάκτορα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα του, ακριβώς το θέμα της εκπομπής μας. Έτσι λοιπόν τον γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα και έχει να μας πει πολλά. Κύριε Αναστασιάδη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κυρία Καράγιουργα, ευχαριστώ για το χρόνο που μου παρέχετε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που έχουν προκύψει από την τελευταία ανασχόλησή μου με το Μιστρά, στα πλαίσια, όπως αναφέρετε, της διατριβής που εκπονώ.
0: Τελειώσατε αρχιτεκτονική, τι ήταν εκείνο που σας έκανε να ασχοληθείτε με τη βυζαντινή αρχιτεκτονική? Υπήρχε κάποια ιστορία από πίσω ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έφτασα στο πεδίο κάπως αυθόρμητα και όχι πολύ συνειδητά. Ήδη από το τελειώνοντας το μεταπτυχιακό μου, ως αντικείμενο είχα επιλέξει ένα οικιστικό σύνολο που εντάσσεται στην ίδια χρονική περίοδο με το Μιστρά, αλλά ήταν στις Κυκλάδες. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η εργασία και αφού είχα δει ότι το αντικείμενο αυτό με ενδιαφέρει πολύ, προσέγγισε τον κύριο Μαμαλούκο, που υπήρχε βαθιά εκτίμηση από τότε προς το πρόσωπό του, και συζητώντας καταλήξαμε στο χώρο της Πελοποννήσου να μελετήσουμε ευρύτερα στο χώρο της Πελοποννήσου την οικιστική αρχιτεκτονική του όψιμου μεσαίωνα.
0: Και πήγατε Μιστρά,

0: Υπάρχουν πολλά κοσμικά κτίρια αρχοντικά στο Μιστρά.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να...
0: Ξέρουμε ότι υπάρχουν εκκλησίες, μοναστήρια, ανάκτορα. Με τα αρχοντικά τι γίνεται?
1: Πρέπει να πούμε ότι τα αρχοντικά που σώζονται στο Μιστρά είναι μοναδικά δείγματα αστικής και κοσμικής αρχιτεκτονικής της περίοδου που σώζονται στον ελλαδικό χώρο. Διατηρούνται σε μια πρωτοφανή καλή κατάσταση, γεγονός που μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη δομή τους και τη μορφή τους. Εν τέλει φάνηκε ότι τα σπίτια αυτά δεν αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των σπιτιών της Πελοποννήσου. Είναι κάτι το μοναδικό, είναι μια μοναδική περίπτωση μελέτης.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, οφείλεται στην απότομη και αλματώδη ανάπτυξη του Μιστρά για εκείνη την πολύ μικρή χρονική περίοδο.
0: Μιλάμε από τον Κατακουζινό και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Κατακουζινό και Παλαιολόγιο. Βασικά ο Κατακουζινός και η Ισαβέλα κάνανε τα πιο πολλά, έτσι?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, μπαίνουμε τώρα σε ζητήματα πιο συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με τη χρονολόγηση των κτηρίων. Πότε άρχισαν να εμφανίζονται αυτά τα κοσμικά κτίρια με τη μορφή που τα ξέρουμε. Η χρονολόγησή τους δεν είναι μέσα στα πλαίσια της ζωής του Μιστρά, δεν είναι σαφής ακόμη. Έχουν υποθεί διάφορες απόψεις και για τις φάσεις κατασκευής και για το πότε άρχισαν να κτίζονται, πότε εξελίχθηκαν σε αυτά που ξέρουμε. Όλες ακόμα είναι ανοιχτές και μελετώνται, αλλά νομίζω ότι η έρευνα ακόμα δεν έχει καταλήξει γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω είναι ότι τα σπίτια του Μιστρά, επειδή μιλάμε και σε αυτήν την εκπομπή για τα αρχοντόσπιτα, όπως το έχετε αναφέρει, τα σπίτια του Μιστρά, νομίζω ότι όλα τα σπίτια στο Μιστρά με έναν τρόπο μπορούν να θεωρηθούν αρχοντικά. Δηλαδή, όλα τα σπίτια στην Καστροπολιτεία του Μιστρά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα σπίτια που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή εκείνη την περίοδο. Ακόμα και οι ευτελέστερες κατασκευές των σπιτιών του Μιστρά μοιάζουν παλάτια σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο στην Πελοπόννησο. Δεν αναφέρομαι στην κατοικία του άρχοντα των Φράγκων, αναφέρομαι στα υπόλοιπα μικρά αστικά κέντρα ή μικρές πόλεις που διαμορφώνονταν στην περιοχή.
0: Αυτό οφείλεται ίσως γιατί ο Μιστράς ήταν μια πολιτεία αρχόντων, να το πούμε έτσι, και τα χωριά ήταν έξω από τα τείχη του.
1: Σίγουρα. Και σίγουρα οφείλεται και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που αναφέρεται όλες αυτές τις μέρες στις διάφορες εκπομπές που παρουσιάζεται, στην πολύ μεγάλη επιρροή που είχε από την πρωτεύουσα, απευθείας από την πρωτεύουσα. Τα σπίτια στο Μιστρά έχουν πάρα πολλά κοινά μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά με κτίρια ανακτορικά, παλάτια, όπως ένα από τα πολύ γνωστά, το λεγόμενο Tekfur Serai στην Κωνσταντινούπολη, που μοιάζουν πάρα πολύ. Η σύγκρισή τους δηλαδή αναδεικνύει φοβερές ομοιότητες και στην οργάνωση του χώρου, αλλά και εν τέλει στις όψεις και τη μορφή των κτηρίων.
0: Δηλαδή, αρχιτέκτονες, οι συνάδελφοί σας της εποχής εκείνης, είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη για να φτιάξουν το Μιστρά? Έχουμε πληροφορίες?
1: Πληροφορίες δεν έχω για ονόματα ή πρόσωπα, αλλά αυτό θεωρείται δεδομένο, ότι ήρθαν έτσι οι επιρροές από την Κωνσταντινούπολη.
0: Με κτίστες ντόπιους.
1: Με κτίστες φαντάζομαι ότι είναι ντόπιους ακριβώς. Και με οδηγίες
0: αρχιτεκτονικές από την Κωνσταντινούπολη,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει γιατί είναι έτσι τα κτίρια και γιατί μοιάζουν πολύ με τις βασιλεύουσες, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm. Νομίζω για να μπούμε και να περιγράψουμε έτσι πολύ σύντομα πώς ήταν, τι ήταν τα αρχοντικά εκεί στο Μιστρά και πώς ζούσαν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια, για να καταλάβουμε την καθημερινή του ζωή μέσα σε αυτά τα σπίτια, νομίζω ότι έχει αξία, αν θέλετε, να κάνουμε μια πολύ σύντομη έτσι αναδρομή από πώς ξεκίνησαν να διαμορφώνονται. Γιατί τα αρχοντικά σπίτια στο Μιστρά δεν είναι αποτέλεσμα μίας οικοδομικής φάσης, ενός οικοδομικού προγράμματος και ενός οργανωμένου σχεδίου που κτίστηκε ένα πολύ μεγάλο αρχοντικό, αλλά είναι αποτέλεσμα διαδοχικών φάσεων και εξέλιξης στο χώρο.
0: Και αυτό είναι και το σωστό. Έτσι γίνεται μια πολιτεία. Έτσι δεν είναι? Και
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Πώς ξεκινάει λοιπόν?
1: Θεωρώ ότι ο αρχικός πυρήνας αυτών των σπιτιών, όλων των σπιτιών στο Μιστρά, είναι αυτό που υπήρχε από πάντα στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, το λεγόμενο μονόσπιτο που λέμε, δηλαδή ένα σπίτι που είναι ένας χώρος. Και μέσα σε αυτό πρέπει να χωρέσει η κατοικία, πρέπει να χωρέσει η αποθήκευση προϊόντων και πρέπει να χωρέσουν και οι στάβλοι ή εργαστήρια. Αυτές οι τρεις

0: λειτουργίες. Αυτό το σπίτι διαχρονικά ήταν είτε ισόγειο είτε διόρροφο. Mm. Όταν ήταν διόρροφο, η λογική είναι πως στον όροφο υπήρχε πάντα χώρος κατοικίας και στο ισόγειο οι αποθήκες, τα εργαστήρια ή οι στάβλοι. Αυτό το διόρροφο σπίτι είναι επί της ουσίας το τυπικό σπίτι του Μιστρά. Βέβαια, στο Μιστρά αυτό το τυπικό σπίτι απέκτησε πολύ μεγάλες διαστάσεις και πολύ επιμελημένη κατασκευή και μορφή. Αλλά η ιδέα είναι ακριβώς αυτή. Κάτω, καταστήματα, εργαστήρια, στάβλοι και πάνω ο χώρος κατοικίας των ανθρώπων. Βέβαια, επειδή ο Μιστράς, όπως είπατε, ήταν μια ακμάζουσα πόλη, αυτά πολύ γρήγορα άρχισαν να εξελίσσονται σε πλουσιότερα σπίτια. Οπότε, ήδη θεωρώ από την αρχή της εγκατάστασης του πληθυσμού στο Μιστρά, αρχίσαν να κατασκευάζονται τέτοια κτίρια διόρροφα, αλλά πολύ μεγάλης κλίμακας, που θα μπορούσε, ας πούμε, ο όροφος, για να καταλάβετε, να είχε μεγέθη 5 μέτρα επί 15 μέτρα. Mm-hmm. Την ώρα που αντίστοιχα κτίρια εκτός Μιστρά, θεωρώ ότι οριακά χωρούσαν οι άνθρωποι να ξαπλώσουν μέσα, ναι, τόσο, ναι, μικρά, ναι, ήταν καλύβες.
1: Ναι.
0: Αυτά πλέον, εντάξει, και επισήμως μπορούμε να τα λέμε αρχοντικά, mm-hmm, μιας και ξεχώρισαν από τα προηγούμενα που ήταν μικρότερης κλίμακας. Βέβαια, η εξέλιξη των σπιτιών δεν σταμάτησε απλώς στο ότι μεγενθήθηκε αυτός ο αρχικός πυρήνας. Πάνω σε αυτόν τον αρχικό πυρήνα άρχισαν να προστίθενται επιπλέον όγκοι πλευρικά ή όροφοι από πάνω. Οπότε άρχισε έτσι μια δυναμική ανάπτυξη αυτών των κτηρίων, που σιγά σιγά διαμόρφωσε μεγαλύτερα συγκροτήματα. Αυτά τα συγκροτήματα πρέπει να σκεφτούμε ότι ανάλογα σε ποιο σημείο της πόλης ήταν, αν ήταν σε κάποιο πυκνοδομημένο σημείο ή σε κάποια πιο αραιοκατοικημένη περιοχή, αναπτύσσονταν είτε καθύψος είτε πιο εύκολα οριζοντίως. Για παράδειγμα, κοντά στα παλάτια, που πρέπει να ήταν μια πυκνοδομημένη συνοικία, διατηρείται μέχρι σήμερα ένα τετραόροφο κτίριο, δηλαδή ισόγειο συν τρεις ακόμη όροφοι. Πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, πολύ εντυπωσιακό για την εποχή.
0: Ακριβώς. Ενώ πιο μακριά, στην κάτω χώρα, για παράδειγμα, το πολύ γνωστό επίσης αρχοντικό του Λάσκαρη, με πολύ μεγάλη αίθουσα, κεντρική αίθουσα, τρίκλινο, αναπτυσσόταν κυρίως οριζοντίως, δηλαδή με κτίρια το ένα δίπλα στο άλλο. Και έτσι φτιάχτηκε, τελικά διαμορφώθηκε ένα πολύ μεγάλο οικιστικό συγκρότημα, διορόφων όμως, με χώρους σε παράθεση. Οπότε νομίζω αυτές είναι οι δύο τεχνικές με τις οποίες εξελίχθηκαν τα κτίρια. Που βέβαια προφανώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνέβαιναν και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή σε ένα κτίριο να υπήρχε και προσθήκη ορόφου και επέκταση δίπλα με κάποιο επόμενο σύγκολο κτίριο.
1: Μάλιστα. Τα κτίρια με ορόφους, τα πρωτοσωνατά με στη Ρώμη, νομίζω.
0: Τα κτίρια με ορόφους, η βιβλιογραφία τα αναφέρει ήδη από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα πρέπει να ήταν στη Ρώμη.
0: Πρέπει να ήταν
1: και
0: στη Ρώμη.
1: Κάποια δείγματα και με...
0: Ακριβώς. Και μάλιστα αναφέρονται και για ακόμα περισσότερους από 4 ορόφους.
1: Οι πρώτες πολυκατοικίες του κόσμου.
0: Οι πρώτες πολυκατοικίες, ακριβώς. Με πολλά διαμερίσματα, όπου μέσα σε αυτά οι άνθρωποι, πολλά από αυτά ήταν σπίτια τα οποία τα νίκιαζαν. Ιδιωτικότητα προφανώς, αντιλαμβάνεστε, δεν θα υπήρχε καμία. Υπάρχουν αναφορές ότι βλέπανε ακόμα, όχι μόνο ακούγανε, το γείτονά τους. Και προφανώς τώρα αυτό θα δημιουργούσε, ξέρετε, με τα δεδομένα της εποχής, ένα πολύ ασφικτικό πλαίσιο κατοίκησης, mm-hmm, σύμφωνα με όσα εμείς ξέρουμε σήμερα.
1: Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στο Μιστρά. Το κτίριο πολυκατοικία, να το πούμε, τους τρεις ορόφους, ανήκει σε ένα πρόσωπο και διάρχοντα. Ή όχι.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Οπότε τώρα αυτό που λέτε έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάμε να προσεγγίσουμε λίγο τώρα το ιδιοκτησιακό καθεστώς ουσιαστικά, mm-hmm, αυτών των σπιτιών.
1: Ναι.
0: Πώς ήτανε.
1: Να ακούσουμε λίγο μουσική, λίγο να ξεκουραστείτε, ναι, ναι, ναι, και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα ορχοντικά στο Μιστρά. Μας μιλάει ο κύριος Δημήτρης Αναστασιάδης. Πάμε λοιπόν να δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Λοιπόν, για να προσεγγίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, μάλλον πρέπει να σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους γινόντουσαν αυτές οι επεκτάσεις. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένα σπίτι άρχιζε και γινόταν ένα μεγαλύτερο συγκρότημα. Διότι δεν υπήρχαν μεγάλα συγκροτήματα που κτίστηκαν μονομιάς. Οι λόγοι ήταν είτε προφανώς λόγω αύξησης των μελών μιας οικογένειας, οπότε χρειαζόντουσαν επιπλέον δωμάτια. Και έτσι έπρεπε να χτίσουν στο πλάι ένα ακόμα υπνοδωμάτιο ή μια κουζίνα. Πιθανώς να ήταν ένας άλλος λόγος η ανάγκη να στεγαστεί μια δεύτερη οικογένεια, η οποία βέβαια θεωρώ ότι θα ήταν συγγενική της πρώτης. Δηλαδή θα ήταν το παιδί του ιδιοκτήτη.
0: Αυτό πήγα να πω. Συνήθως μένανε τα παιδιά όταν παντρεύονταν, τα αγόρια, με την γυναίκα στο σπίτι των γονιών τους. Αυτό γινόταν παραδοσιακά, έτσι δεν είναι? Εκτός και αν ήταν κάποιος πολύ άρχοντας, πολύ πλούσιος, διοικητής και πήγαινε κάπου αλλού. Συνήθως μέναν όλοι μαζί.
1: Έτσι πρέπει να ήταν. Και όταν θα έπρεπε μάλλον να οργανωθεί η νέα οικογένεια,
0: χρειαζόταν ένα δικό της χώρο
1: που θα τους παρήχε και τον ιδιωτικό τους χώρο, πιθανώς και το χώρο εργασίας. Μπορεί επίσης ο ιδιοκτήτης να έχει δύο παιδιά και να έπρεπε το σπίτι αυτό να μοιραστεί σε δύο οικογένειες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, δίπλα στο σπίτι πρέπει να φτιαχνόταν ένα δεύτερο σπίτι σε επαφή. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν, είχαν κοινό τοίχο για παράδειγμα. Ή πιθανώς να φτιάχνανε και ένα δεύτερο όροφο. Πιθανώς. Θεωρώ ότι είναι μάλλον πιθανότερο η κατασκευή ενός δεύτερου ολόκληρου σπιτιού δίπλα και σε επαφή με το πρώτο. Και τέλος, που δεν πρέπει να το αμελούμε στον Μιστρά, θεωρώ ότι ένας ακόμα λόγος επέκτασης ήταν η κοινωνική και η οικονομική ανέλυξη των ιδιοκτητών. Θεωρώ δηλαδή ότι οι ιδιοκτήτες σε κάποια χρονική στιγμή που θα ανελίσσονταν στην κοινωνία, αυτό θα έπρεπε να προβληθεί προς τα έξω και στο χώρο. Οπότε πιθανόν θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή το σπίτι να αποκτήσει ίσως έναν ακόμη όροφο μεγάλων πάλι διαστάσεων, όπου θα ήταν το καλό μέρος του σπιτιού, το πιο δημόσιο θα μπορούσαμε να πούμε, με πιο περίτεχνο διάκοσμο τόσο εσωτερικά αλλά και στις όψεις. Θα ήταν πιο ψηλό το κτίριο, θα φαινόταν περισσότερο. Οπότε σε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα σπίτια του Μιστρά απέκτησαν δύο μέρη. Ένα πιο ιδιωτικό, που εκεί θα αναπτύσσονταν οι δραστηριότητες της οικογένειας, και ένα πιο δημόσιο, όπου θα δέχονταν τους καλεσμένους, που θα γινόντουσαν κάποια δημόσια συμπόσια ή κάποιες τράπεζες.
0: Άρα μιλάμε για ανθρώπους που ήταν της αριστοκρατίας, δεν
1: ακριβώς,
0: έτσι?
1: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό το στοιχείο αυτής της διμερούς οργάνωσης των σπιτιών είναι κάτι που το συναντάμε στην οικιστική αρχιτεκτονική σχεδόν από πάντα, από αρχαία χρόνια. Δηλαδή ήδη στα κλασικά χρόνια τα σπίτια είχαν τον οίκο που ήταν η οικογένεια και τον ανδρώνα που ήταν που μαζεύονταν οι άνδρες και δέχονταν τους επισκέπτες. Πιο μετά διαμορφώθηκαν ήδη από τα αρχαία χρόνια αυτές οι αίθουσες με τις τρεις κλίνες που ήταν παραταγμένες κυκλικά, οι οποίες ονομάζονταν τρικλίνοι, που ήταν επίσημοι χώροι υποδοχής επισκεπτών από τα αρχαία χρόνια. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο που και ακόμα και σήμερα τον χώρο μάλλον της κατοικίας σε αυτά τα σπίτια το ονομάζουμε και η βιβλιογραφία έτσι το αναφέρει για τα σπίτια του Μιστρά ως τρικλίνο. Οπότε μάλλον κάποια χρονική στιγμή τα σπίτια άρχισαν και μετατρέπονταν σε τέτοια σπίτια που είχαν επίσημους χώρους και ιδιωτικούς χώρους. Δεν νομίζω στα πλαίσια αυτά ότι αυτό που είπαμε και νωρίτερα με τις επεκτάσεις φτιάχνονταν διαμερίσματα προς ενοικίαση ή που ερχόντουσαν άλλες οικογένειες.
0: Όχι, θεωρώ, για το Μιστρά
1: μιλάμε. Θεωρώ ότι τα συγκροτήματα ήταν μιας οικογένειας και αναπτύσσονταν όπως περιγράψαμε και για τους λόγους που περιγράψαμε.
0: Ξεκινάνε όλα αυτά από την εποχή του κατακουζινού?
1: Αυτά πρέπει να ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς, σίγουρα από την εποχή του κατακουζινού. Η βάση βιβλιογραφίας φαίνεται ότι τότε αρχίζει έτσι μια αλλαγή και μια μεγάλη ανάπτυξη στο Μιστρά. Βέβαια και με την κάθοδο των παλαιολόγων που υπήρχε έτσι η πολύ στενή κυδαιμονία από την πρωτεύουσα, ο Μιστράς άλλαξε παντελώς εικόνα και στα παλάτια που κτίστηκε αυτή η μεγαλειώδης αίθουσα. Θεωρώ ότι αυτό όμως με έναν τρόπο επηρέασε και τα σπίτια.
0: Ο καθηγητής ο κύριος Χρυσός μας είπε σε προηγούμενη εκπομπή ότι ακριβώς φτιάξανε τον Μιστρά σε περίπτωση που περιμέναν ότι θα πέσει η Κωνσταντινούπολη, να συνεχίσουν ο αυτοκράτορας και η αριστοκρατία να είναι σαν πρωτεύουσα πλέον ο Μιστράς. Το δεσποτάτο. Και προφανώς γι' αυτό οι παλαιολόγοι προς το τέλος το ανέπτυξαν τόσο πολύ και έφτιαξαν και την αίθουσα του θρόνου που μας προαναφέρατε. Mm-hmm. Πρέπει να έχει αυτή την ιστορία από πίσω.
1: Έτσι φαίνεται και από το παλάτι αλλά και από τα αρχοντικά. Μιλάμε για κοσμική αρχιτεκτονική πολύ υψηλού επίπεδου, σχεδόν αυτοκρατορικού για εκείνη την εποχή.
0: Από τον Κατακουζινό, εντάξει, υπήρχε από πριν. Mm-hmm. Απλά τότε γίνεται μεγάλη με την Ισαβέλα, γίνεται το μεγάλο της αρχιτεκτονικά, χτίζονται σπίτια, πολλά παλάτια και αρχοντικά. Μέχρι το τέλος με τους παλαιολόγους έχουμε διαφοροποίηση στην αρχιτεκτονική των σπιτιών.
1: Η ερώτησή σας είναι πολύ στοχευμένη και επί της ουσίας της έρευνας. Η βιβλιογραφία αναφέρει αρκετά πράγματα και πολλά από αυτά μερικές φορές είναι και λίγο αντιφατικά. Mm. Κάποια που μπορούμε να τα δεχτούμε είναι κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις μορφές των κτηρίων, όπως είναι για παράδειγμα κτίρια με λιγότερα ανοίγματα και με πιο οχυρωματικό χαρακτήρα, θα λέγαμε. Σίγουρα τα θεωρούμε προημότερα πιθανώς εντός του 13ου αιώνα. Mm. Πιθανώς. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν και εισάγονται πολλά μορφολογικά στοιχεία στα κτίρια και αρκετά ετερόκλητα. Κύριο χαρακτηριστικό που αρχίζουμε και βλέπουμε είναι η ανάλυση των τοίχων σε επάλληλα τόξα ή σε πολλά αψιδώματα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
0: Ισαβέλα, μήπως δυτική.
1: Θα μπορούσε. Δεν θα μπω στον πειρασμό να το χρονολογήσω και να το τοποθετήσω. Μέχρι στιγμής η έρευνα που εγώ έχω κάνει αυτά τα τοποθετεί σε μια χρονολογική σειρά, χωρίς όμως να ξέρω τη χρονολογία έναρξης των επιμέρους στοιχείων. Το πολύ μεγάλο ζήτημα με την εισαγωγή των δυτικών στοιχείων και τα λεγόμενα φραγκοβυζαντινά είναι στην έρευνα ακόμη ανοιχτό. Η έρευνα και η ανάλυση πολλών σπιτιών και οικοδομικών φάσεων των σπιτιών φαίνεται ότι θα βοηθήσει στη μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη επιφυλάσσουμε να τα πούμε όταν αυτή η έρευνα ολοκληρωθεί ακριβώς.
0: Προφανώς θα έχουμε και κάποια διακοσμητικά που μας δίνουν. Πρέπει να υπάρχουν έτσι και έξω όπως μας είπατε και μέσα που δείχνουν την νοοτροπία και από πού ίσως προέρχονται και ποιες επιρροές. Ο Μιστράς τέλος πάντων είναι ένας χώρος ανάμεσα στην Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Έχει επαφές και με τα δύο κέντρα. Είναι της Κωνσταντινούπολης, αλλά επηρεάζεται από παντού, νομίζω, έτσι. Mm-hmm. Και καθότι είναι μια περιοχή η οποία παίρνει κατευθείαν εντολές και έχει άμεση επαφή με τη βασιλεύουσα, οπότε όπως μας αποδείξατε δεν επηρεάζεται από την ενδοχώρα. Καλώς. Επηρεάζει την ενδοχώρα.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι επηρεάζει την ενδοχώρα, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό που είπατε εν μέρη ισχύει, ότι δεν επηρεάζεται από την ενδοχώρα.
0: Δηλαδή
1: υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην οργάνωση των χώρων που τα εντοπίζουμε κυρίως σε περιοχές και σε οικισμούς της Μάνης, που πιθανόν να φαίνεται ότι προϋπήρχαν στην περιοχή πριν εισαχθούν αυτά τα στοιχεία από την πρωτεύουσα.
0: Ακροατής ρωτάει, τα πυργόσπιτα της Μάνης έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα αρχοντικά του Μιστρά?
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, άμεσα κοινά χαρακτηριστικά δεν έχουν, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μπορούμε να αναφέρουμε στον ακροατή ότι τα αρχοντικά του Μιστρά συστήνονται από αυτούς τους τύπους που είπαμε, τους διόροφους, και σε ορισμένες περιπτώσεις δίπλα σε αυτά τα κτίρια προστίθεται και ένας πύργος, ένα πυργόσπιτο σαν να λέγαμε, πολυόροφο, το οποίο ήταν ψηλότερο από το κτίριο, που θα έχει 2-3 στάθμες και πολλές φορές στην κορυφή είχε και επάλξεις, δηλαδή μοιάζει να καταρχήν να είχε σκοπούς άμυνας αυτός ο πύργος, εντός της πόλης του Μιστρά. προφανώς αυτοί οι χώροι, αν και μικρότεροι και τετράγωνοι και ίσως πιο δυσλειτουργικοί, ήταν χώροι διαμονής. Δεν ήταν απλώς πολεμόπυργοι μέσα στην πόλη, ήταν και χώροι διαμονής. Οπότε επί της οργάνωσης πύργων υπήρχαν κάποιοι πύργοι μέσα στο Μυστρά. Εγώ το χαρακτηριστικότερο που έχω εντοπίσει από τη μελέτη που έχω κάνει και στη Μάνη και στο Μυστρά είναι στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οργάνωση εσωτερικά κάποιων επιμέρους στοιχείων, θέσεις ανοιγμάτων, θέσεις ερμαρίων, τέτοια πράγματα, τα οποία ενώ επιβλήθηκε μια πιο επίσημη αρχιτεκτονική από την πρωτεύουσα, παρόλα αυτά οι μάστορες που κτίζανε και ξέραν να κτίζουν αυτό επί πόσους αιώνες, βάζανε σχεδόν αυτονόητα, χωρίς να το σκεφτούν, και στοιχεία που τους ήταν οικεία.
0: Προϋπήρχανε τα πυργόσπιτα της Μάνης του Μυστρά?
1: Τα πυργόσπιτα της Μάνης, πολλά από τα πυργόσπιτα της Μάνης προϋπήρχαν.
0: Προϋπήρχαν. Άρα υπήρχε αυτός ο αρχιτεκτονικός τύπος, οπότε μπορεί να τον πήρανε οι αρχιτέκτονες όταν φτιάχνανε το Μυστρά.
1: Σίγουρα, βέβαια από εκεί και έπειτα άρχισε μια αλληλεπίδραση.
0: Ήταν και γειτονικές περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Και ιστορικά, από ό,τι βλέπουμε, και οι άρχοντες χρησιμοποιούσαν τη Μάνη, γιατί ήταν καταφύγιο και μπορούσαν εύκολα να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, καταστάσεις, συναντήσεις κρυφές. Οπότε υπήρχε μια τέτοια επαφή, έτσι.
1: Σίγουρα υπήρχε με τη Μάνη και γενικότερα με την περιοχή της Πελοποννήσου που κατήχαν.
0: Και γύρω-γύρω. Τα πυργόσπιτα, μας είπατε, που υπήρχαν μέσα στο Μυστρά και ήταν δίπλα στα σπίτια, ενδεχομένως κατοικούνταν από ανθρώπους. Μπορεί να ήταν και για την άμυνα. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο από ό,τι κατάλαβα. Γιατί τα φτιάξανε? Έχουμε κάποια εικόνα? Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο? Γιατί να φτιάξουν αυτό τον πύργο δίπλα στο σπίτι?
1: Κοιτάξτε, αρχικά σκεφτόμαστε ότι αυτά τα πυργόσπιτα, ας μην τα λέμε πυργόσπιτα, αυτό το πύργο,
0: τον πύργο
1: του σπιτιού,
0: ναι.
1: Ένας πύργος του σπιτιού ήταν, δεν ήταν ένα αυτόνομο πυργόσπιτο. Αυτός ο πύργος πιθανώς κατασκευάστηκε για την άμυνα της οικογένειας από πιθανώς κάποιες εξεγέρσεις που θα γινόντουσαν εντός της πόλης, πιθανώς. Βέβαια, από το διάκοσμο πάλι που βλέπουμε σε αυτούς τους πύργους και από την επιμέλεια της κατασκευής, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι πολλές φορές τα φτιάχνουν πάλι ως δείγματα προβολής και εξουσίας αυτά τα πυργόσπιτα.
0: Ένας δηλαδή που είχε ένα πυργόσπιτο είχε κάποια εξουσία και κάποια δύναμη στην πόλη, έτσι.
1: Ακριβώς, και νομίζω δεν είναι τυχαίο που όσα πυργόσπιτα σώζονται στην άνω χώρα, στην περιοχή γύρω από το παλάτι, όπου μάλλον θα κατοικούσαν η ανώτερη κοινωνική τάξη της πόλης.
0: Να είναι κοντά δηλαδή στον διοικητή, στον άρχοντα της πόλης και της περιοχής.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό είναι και πιο πυκνοκατοικημένο εκεί από ό,τι μας είπατε.
1: Ήταν μια πυκνοκατοικημένη συνοικία. Βέβαια, υπήρχαν και στην κάτω χώρα πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, ειδικά από την περιοχή που διερχόντουσαν οι κεντρικοί οδοί και συνέδεαν ουσιαστικά τις πύλες με την πάνω χώρα. Οπότε εκεί θα αναμένουμε ότι θα υπήρχαν και τα περισσότερα καταστήματα, τα περισσότερα εργαστήρια και πολύ μεγάλη πυκνότητα σπιτιών.
0: Μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αρχοντικά του Μυστρά σας παρουσιάζουμε με τον κύριο Δημήτρη Αναστασιάδη. Άνω και κάτω πόλη, ποια είναι η διαφορά της?
1: Κοιτάξτε, η άνω και κάτω πόλη χωρίζονται, υπάρχει ένα εσωτερικό τείχος που τις χωρίζει και διαμορφώθηκαν κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Υπήρχε ένα πλάτωμα γύρω από την περιοχή του Παλατιού
0: στην άνω πόλη,
1: όπου συσπηρώθηκαν πολλές κατοικίες. Φαίνεται αυτές οι κατοικίες ήταν κυρίως κατοικίες εύπορων και μεγάλα αρχοντικά κτίρια. Αλλά ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και η κάτω πόλη.
0: Μετέπειτα, υποθέτω.
1: Όχι. Η κάτω πόλη, κυρίως γύρω από τη νέα Μητρόπολη που φτιάχτηκε στο σημείο,
0: τον Άγιο Δημήτριο,
1: που δεν φτιάχτηκε κοντά στο παλάτι, αλλά στην κάτω πόλη. πάλι η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ κέρια μετά, υποθέτω, διότι έχουν διατυπωθεί πάλι αρκετές απόψεις για το πώς διαμορφώθηκε και πώς εξελίχθηκε ο οικισμός,
0: ναι,
1: του Μιστρά. Αν τα σπίτια αρχίσαν από πάνω και σταδιακά επεκτάθηκαν προς τα κάτω, αν έγινε το αντίθετο. Φαίνεται ότι ως πιθανότερη μέχρι στιγμής εκδοχή είναι ίσως η παράλληλη ανάπτυξη των δύο περιοχών. Μάλλον στην πάνω πόλη άρχισε και αναπτυσσότανε το διοικητικό κέντρο της πόλης γύρω από το παλάτι, που ξέρετε στην αρχή το λέμε παλάτι, αλλά δεν ήταν κάποιο παλάτι, ήταν η κατοικία
0: του
1: άρχοντα. Ακριβώς. Ουσιαστικά και επί κατακουζινού δεν διαμορφώθηκε κάποιο παλάτι. Κτίστηκε ένα μεγαλοπρεπές σπίτι στα πρότυπα των σπιτιών της Βενετίας εκείνη την περίοδο. Το παλάτι με τη μεγάλη αυτή αίθουσα του θρόνου διαμορφώθηκε στην τελευταία περίοδο των Παλαιολόγων, που πια μπορούμε να το πούμε παλάτι. Μέχρι τότε ήταν η κατοικία του άρχοντα, που προφανώς θα είχε το ίδιο το συγκρότημα αυτό μέσα και άλλες λειτουργίες για τη διοίκηση της πόλης.
0: Ναι.
1: Ο άρχοντας δεν έφευγε από το σπίτι του και πήγε να διοικήσει σε ένα άλλο κτίριο δημόσιο. Η διοίκηση γινόταν από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Ενώ κάτω άρχισε και κτίστηκε η Μητρόπολη. Γύρω από τη Μητρόπολη σίγουρα συσπηρώθηκαν σπίτια. Βέβαια, η Μητρόπολη μάλλον θα κτίστηκε και σε μια περιοχή που πιθανώς να προϋπήρχαν ήδη κάποια σπίτια.
0: Ή και κάποιο προηγούμενο ιερό. Μπορεί.
1: Αυτό δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι, δεν γνωρίζουμε, αλλά μπορεί.
1: Οπότε η άνω και η κάτω πόλη, που επί της ουσίας είναι δύο χωρικοί διαχωρισμοί λόγω της μορφολογίας του εδάφους, είναι αυτές οι δύο βασικές οικιστικές ενότητες που χωρίζονται με ένα ενδιάμεσο τείχος και μάλλον αναπτύχθηκαν σχεδόν παράλληλα. Εντυπωσιακό είναι πως αρχοντικά έχουμε και στην πάνω και στην κάτω πόλη.
0: Ναι.
1: Πάλι έχει υποθεί ότι τα αρχοντικά πιθανώς ξεκίνησαν να κτίζονται στην άνω πόλη και σταδιακά επεκτάθηκαν και στην κάτω πόλη. Δεν γνωρίζω αν αυτό ευσταθεί. Πάντως εν τέλει η πόλη είχε αρχοντικά και στην πάνω και στην κάτω.
0: Για να έρθουμε τώρα στον εσωτερικό χώρο και μέσα από τη δικιά σας επιστήμη, την αρχιτεκτονική, μας δώσατε μια εικόνα πώς ήταν διαμορφωμένοι οι χώροι. Να δούμε πώς οι άνθρωποι αυτοί, βάσει αυτών των στοιχείων που έχουμε, κατοικούσαν, πώς ζούσαν δηλαδή κοινωνικά τη ζωή τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε, τα σπίτια ήταν συνήθως διόρροφα, πολλές φορές όμως και τριόρροφα. Τα σπίτια πολλές φορές είχαν μία μικρή ή μεγαλύτερη αυλή. Η πρόσβαση στα σπίτια θα γινόταν είτε μέσω της αυλής είτε απευθείας από το δρόμο. Στο ισόγειο των σπιτιών, μάλλον μιας και μιλάμε για πόλη και όχι για κάποια αγροτική εγκατάσταση, μάλλον θα είχαμε εργαστήρια, μαγαζιά ή κάποιες αποθήκες. Βέβαια, στα αρχοντικά σπίτια, στο ισόγειο μπορεί να διαβίωσαν και οι άνθρωποι του υπηρετικού προσωπικού. Και στον όροφο θα ήταν οι χώροι διαμονής.
0: Με εσωτερική σκάλα, έτσι.
1: Η πρόσβαση στον όροφο θα έπρεπε να γίνεται αυτόνομα απ' έξω, απευθείας στον όροφο.
0: Με εξωτερική σκάλα.
1: Με εξωτερική σκάλα ή πολλές φορές, λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους, αυτό το διόρροφο σπίτι από τη μία πλευρά, από την άλλη εμφανίζεται ως μονόωροφο. Οπότε θα μπορούσε να γινόταν είσοδος από την άλλη την πλευρά, απευθείας στον όροφο.
0: Και βέβαια, εσωτερικά δεν επικοινωνούσαν.
1: Βέβαια, μα ούτε αρχιτεκτόνισαν να είστε, βέβαια. Εσωτερικά υπήρχε κατακόρυφη επικοινωνία, τις περισσότερες φορές με μια κινητή ξύλινη σκάλα, μέσω μιας καταπακτής. Τώρα, οι ισόγειοι χώροι, σχεδόν όλοι, σκεπάζονταν με λίθινη καμάρα. Με λίθινη καμάρα ή σταυροθόλιο. Οπότε έπρεπε σε ένα σημείο της καμάρας να διαμορφωθεί μια οπή, όπου με μια ξύλινη μάλλον σκάλα, μερικές φορές υπήρχαν και κάποια δύο-τρία πρώτα λίθινα σκαλοπάτια και στη συνέχεια η σκάλα, θα μπορούσαν να ανέβουν απευθείας στον όροφο. Μάλλον όμως αυτή η σκάλα ήταν ως δευτερεύουσα για την ιστορική κυκλοφορία των κατοίκων.
0: Ναι.
1: Σχεδόν πάντα υπήρχε εξωτερική πρόσβαση στον όροφο.
0: Τα πατώματα ήταν χτισμένα ή ξύλινα?
1: Τα πατώματα, το πάτωμα του ορόφου, δηλαδή το πάτωμα επί της θολοδομίας που είπαμε,
0: ναι,
1: του ισογείου,
0: αυτό, εννοώ, ναι,
1: αυτό θα ήταν κτισμένο. Από εκεί και πάνω όμως, όλοι οι υπόλοιποι όροφοι διαμορφώνονταν με ξύλινα πατώματα. Με ξύλινα πατώματα, με μεγάλους δοκούς, οι οποίοι διατρυπούσαν τους τοίχους πλευρικά, και τον τελευταίο, και ο τελευταίος όροφος στεγαζόταν με δίρυχτη ξύλινη στέγη. Τα σπίτια πολλές φορές διέθεταν εξώστες προς τα έξω, συνήθως προς την πλευρά του Ευρώτα ή του Παλατιού, να στρέφονται προς το παλάτι, οι οποίοι εξώστες, οι λεγόμενοι ηλιακοί, ήταν κτισμένοι είτε λίθινοι, πάνω σε λίθινα φορούσια, είτε πολλές φορές ήταν και ξύλινοι, δηλαδή τα δοκάρια του εσωτερικού πατώματος επεκτείνονταν προς τα έξω, διαμορφώνοντας ξύλινους εξώστες. Ένας τέτοιος ξύλινος εξώστης, βέβαια, πιθανώς θα έπρεπε να στεγάζεται κιόλας με τη στέγη για τη διατήρησή του. Σε αυτή την περίπτωση, ξαφνικά έχουμε μια εικόνα κάποιων βυζαντινών σπιτιών λίγο διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Κάποιες κατασκευές αρκετά πιο ξύλινες από αυτές που έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε για βυζαντινά σπίτια. Εσωτερικά τώρα, ουσιαστικά είχαμε έναν χώρο. Αυτός ο χώρος στα σπίτια, στην περίπτωση των μικρών ή μεσαίων σπιτιών, μάλλον ήταν ένας ενιαίος χώρος. Ήταν ένας ενιαίος χώρος όπου οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, τρώγανε, δέχονταν τους επισκέπτες τους, εργάζονταν, αν έπρεπε κάποια οικιακή δραστηριότητα να γίνει στο σπίτι, σε έναν ενιαίο χώρο. Μάλλον η οργάνωση του χώρου γινόταν με κινητά στοιχεία. Δηλαδή, στη μία πλευρά είχαμε ένα τραπέζι, στην άλλη πλευρά στρώναμε κάποια κρεβάτια. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη σταθερών ξύλινων κατασκευών, ας πούμε κάποιου κρεβατιού, ναι, στη μία πλευρά του χώρου, ώστε να μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Τώρα, βέβαια, στα μεγαλύτερα κτίρια, όταν αυτή η χώρη είναι πολύ μεγάλη, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπήρχαν διαχωριστικά από ευτελή υλικά, είτε κάποιοι ξύλινοι τείχοι, είτε κάποιοι τείχοι από καλάμια τύπου Μπαγδατή, ή ακόμα και με κουρτίνες πιθανώς, που θα γινόταν ένας διαχωρισμός σε επιμέρους ενότητες. Οι χώροι αυτοί συνήθως είχαν αρκετά παράθυρα περιμετρικά, άρα θα ήταν φωτεινοί, θα ήταν ευάεροι. Περιμετρικά υπήρχαν πολλά ερμάρια στους τείχους για την αποθήκευση του οικιακού εξοπλισμού. Πρέπει να υπήρχαν πάγκοι περιμετρικά για να κάθονται οι κάτοικοι. Και χαρακτηριστικά στοιχεία των σπιτιών αυτών είναι οι εστίες, γιατί διατηρούνται μέχρι σήμερα σε αρκετά σπίτια βυζαντινές εστίες.
0: Πού βρίσκονταν οι εστίες, σε ποιο σημείο?
1: Οι εστίες σχεδόν πάντα βρισκόντουσαν στη γωνία του δωματίου.
0: Γωνιακά.
1: Στη γωνία, ακριβώς. Mm. Στη μία γωνία του δωματίου. Είτε στον ένα τοίχο, είτε στον άλλο τοίχο, αλλά δίπλα στη γωνία. Μερικές φορές βρισκόντουσαν και ακριβώς πάνω στη γωνία, δηλαδή καλύπτανε μισό τοίχο από τη μία και μισό τοίχο από την άλλη, διαμορφωμένες έτσι υπογωνία 45 μοιρών. Είναι απολύτως σύμφωνη και με την πολύ νεότερη πρακτική που ξέρουμε από την Πελοπόννησο, που η εστία και το τζάκι λέγεται γωνιά.
0: Ναι.
1: Ήτανε από τότε οι εστίες ήταν στη γωνία. Προφανώς γύρω από την εστία θα διαμορφώνονταν ο χώρος του φαγητού. Δεν είναι απίθανο να σκεφτούμε ότι στην άλλη πλευρά του δωματίου θα ήταν ο χώρος του ύπνου, αντίθετα από αντιδιαμετρικά από την εστία.
0: Ρωτάει ο ακροατής μας με ποιο τρόπο θερμαίνονταν τα αρχοντικά του μυστρά.
1: Οι εστίες που έχουν εντοπιστεί, μια και είναι στη γωνία του δωματίου, μάλλον μας οδηγεί στη σκέψη ότι ήταν εστίες για μαγείρεμα και όχι εστίες θέρμανσης. Αν ήταν εστίες που ο αρχικός σκοπός ήταν η θέρμανση, μοιάζει πιο λογικό να έπρεπε να κατασκευαστούν στη μέση του χώρου.
0: Ναι, όπως στην αρχαιότητα.
1: Ακριβώς, ή και πιο μετά στα Οθωμανικά, ή την ίδια περίοδο ακόμα ή στα Φράγκικα, που δεν ήταν στη γωνία, ήταν στη μέση του δωματίου. Πολύ μεγάλες στη μέση του δωματίου. Οπότε, μάλλον, οι εστίες αυτές κυρίως ήταν για μαγείρεμα, προφανώς θέρμαιναν κιόλας το χώρο. Τώρα, για το θέρμανση του χώρου, πιθανώς να υπήρχαν κινητά σκεύη, τύπου μαγκάλια.
0: Χάλκινα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τύπου μαγκάλια που θα τα τοποθετούσαν όπου βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή για να ζεσταθούν. Τώρα, σε σπίτια που δεν υπάρχουν εστίες,
0: Έχουμε και σπίτια χωρίς εστίες.
1: Τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα.
1: Τα περισσότερα, ναι. Mm. Σε σπίτια που δεν υπάρχουν εστίες. Υποθέτουμε ότι είτε θα υπήρχε κάποιο πρόσκτισμα παραδίπλα, ένα μικρό οικίσκος που θα ήταν ένα πρόχειρο μαγειρίο, ή το μαγείρεμα θα γινόταν στην αυλή, ή πιθανώς πάλι πάνω σε κάποια κινητά σκεύη.
0: Αυτά είναι τα πιο αρχοντικά σπίτια που μας περιγράφετε τώρα, που δεν είχαν εστίες μέσα.
1: Σίγουρα, τα αρχοντόσπιτα με την έννοια των 3-4 μεγαλύτερων σπιτιών που διατηρούνται μέχρι σήμερα, έχουν εστία και μάλιστα φαίνεται ότι έχουν ειδικά δωμάτια, μαγειρία, όχι απλώς μία εστία σε έναν μεγάλο χώρο, ότι υπάρχουν μαγειρία.
0: Στα τριόροφα υπάρχουν εστίες και στους τρισορόφους?
1: Όχι, αυτό είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι εστίες δεν ήταν για θέρμανση. Για παράδειγμα, στα τριόροφα η εστία πάντα ήταν στον δεύτερο όροφο, όχι στον τρίτο.
0: Ούτε στο πρώτο.
1: Ο πρώτος στο ισόγειο ήταν για τα εργαστήρια.
0: Αυτό ούτε
1: στον πρώτο,
0: ούτε
1: ακριβώς. Ήταν στο δεύτερο. Μάλλον ήταν ο χώρος διαμονής της οικογένειας. Στον τρίτο όροφο και στον τέταρτο ταιριάζει η ερμηνεία ότι ήταν πιο επίσημοι χώροι, οι οποίοι αν χρειαζόταν να θερμαίνονται, θα θερμαίνονταν με κινητά σκεύη. Αν οι εστίες ήταν μια κατασκευή για θέρμανση, πιθανότητα θα κατασκευάζονταν εστίες και στη μέση αυτών των δωματίων.
0: Ερώτηση από ακροατή. Υπήρχε υδροδότηση στα αρχοντικά?
1: Η υδροδότηση φαίνεται ότι πιθανώς υπήρχε μόνο στην άνω χώρα. Ακόμη όμως και αυτό, πρέπει να πούμε με ποια έννοια εννοούμε την υδροδότηση. Μάλλον η υδροδότηση όλο τον οικισμό πρέπει να γινόταν μέσω από ένα δίκτυο που μετέφερε το νερό από κοντινές πηγές και ρέματα εντός του οικισμού σε συγκεκριμένες κρίνες, σε δημόσιες κρίνες. Δεν πρέπει να πήγαινε το νερό απευθείας στα σπίτια. Πρέπει να πήγαινε σε δημόσιες κρίνες από τις οποίες με κινητά σκεύη το υπηρετικό προσωπικό μετέφερε το νερό στα σπίτια.
0: Όπου τα αποθήκευε σε μεγαλύτερο χώρο, έτσι.
1: Όχι.
0: Σε μεγαλύτερα δοχεία.
1: Σε δοχεία,
0: ναι.
1: Σε ελάχιστα δηλαδή, τόσο λίγα που θεωρούμε ότι σε κανένα σπίτι δεν έχουν εντοπιστεί υπόγειες δεξαμενές. Αυτό δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Mm. Δηλαδή φαίνεται ότι όμβρια ύδατα σε υπόγειες δεξαμενές συλλέγονταν σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δεν ήταν αυτός ο κανόνας.
0: Στη Σύρο το έχουμε αυτό, δεν απατώμε.
1: Σε πάρα σε πολλά νησιά. Μέρη το έχουμε. Ναι. Στο Μιστρά δεν το έχουμε. Περιέργως, που έχει και τόσες πολλές βροχές, που θα ήταν εύκολο με τις κεραμοσκεπές και με τόση βροχόπτωση να συλλέγεται νερό στο υπόγειο του κτηρίου.
0: Η επόμενη ερώτηση την αναφέρατε κιόλας. Πώς σκεπάζονταν αυτά τα κτίρια? Ήτανε με κεραμίδια, με τι?
1: Τα κτίρια.
0: Τα αρχοντικά αυτά.
1: Τα κτίρια όλα σκεπάζονταν με δίρυχτη στέγη από κεραμίδια. Mm. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, καθώς πολλά από τα κτίρια διατηρούνται μέχρι τον τελευταίο όροφο, όπου διασώζεται η αιτωματική απόλυξη των στενών πλευρών και διατηρείται το ίχνος και η κλίση της στέγης. Σε αυτές τις στέγες πρέπει να σκεφτούμε και ορισμένες καμινάδες, για να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σύλληψη της τελικής μορφής του κτηρίου, ορισμένες καμινάδες που θα κατέληγαν εκεί από όλες αυτές τις εστίες που περιγράψαμε.
0: Άρα υπάρχει και η καμινάδα εξωτερικά, έτσι?
1: Ακριβώς. Όχι πάντα εξωτερικά.
0: Όχι πάντα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις διαγράφεται εξωτερικά του τοίχου. Mm-hmm. Σε άλλες περιπτώσεις αναπτύσσεται αποκλειστικά εσωτερικά του τοίχου. Δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος ούτε από την εσωτερική ούτε από την εξωτερική παριά της τοιχοποιίας.
0: Η καμινάδα δηλαδή που λέμε.
1: Ακριβώς. Είναι ένας αγωγός μέσα στον τοίχο.
0: Μέσα στον τοίχο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα υπάρχει μια ολόκληρη τεχνική για να το φτιάξουν αυτό, την οποία την φέρνουν και από την Κωνσταντινούπολη αλλά και από την ενδοχώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ή όχι?
1: Έτσι φαίνεται. Βέβαια οι εστίες, όπως και το άλλο βασικό προσάρτημα αυτών των χώρων, τα αποχωρητήρια, φαίνεται να ήταν πολύ, πολύ μεγάλη πολυτέλεια για αυτά τα σπίτια.
0: Ναι,
1: οπότε μάλλον θα γνώριζαν την κατασκευή της εστίας και στην ενδοχώρα, αλλά προφανώς ήρθε ως πολυτέλεια για τα σπίτια των ανθρώπων με πρότυπα την πρωτεύουσα.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, αρχοντικά του Μιστρά με τον Δημήτρη Αναστασιάδη. Με εντυπωσιάζεται γιατί είπατε για αποχωρητήρια και ξέρω ότι δεν, συνήθως δεν υπήρχαν. Υπήρχαν αποχωρητήρια λοιπόν στα αρχοντικά την εποχή εκείνη?
1: Υπήρχαν και μάλιστα δεν είναι και πάρα πολύ σπάνια στα σπίτια. Δεν τα συναντάμε σε όλα τα σπίτια βέβαια, αλλά δεν είναι κάτι σπάνιο. Σε πολλές περιπτώσεις την ανάγκη μάλλον θα κάλυπταν οι άνθρωποι στον υπαίθριο χώρο απευθείας, αλλά υπάρχουν κατασκευές οι οποίες παρουσιάζουν και μάλιστα μια τυπολογία κατασκευής, κτίζονταν συστηματικά με παρόμοιο τρόπο στα σπίτια. Ενδιαφέρον μάλιστα έχει πως σε ορισμένα σπίτια δεν υπάρχει μόνο ένα αποχωρητήριο, υπάρχουν περισσότερα.
0: Άρα μιλάμε για πολύ πλούσια σπίτια.
1: Ακριβώς. Πιθανόν να υπήρχαν αποχωρητήρια σε δύο διπλανά δωμάτια, κάθε δωμάτιο να έχει το αποχωρητήριό του, ή να υπήρχαν αποχωρητήρια σε διαφορετικούς ορόφους του ίδιου σπιτιού, σε κοντινές μάλιστα θέσεις, το ένα πάνω από το άλλο, οπότε και οι αγωγοί τους κατέληγαν σε ένα κοινό μάλλον μικρό βόθρο. Δεν πρέπει να υπήρχε αποχετευτικό σύστημα οργανωμένο.
0: Άρα αδειάζανε το βόθρο κατά καιρούς.
1: Θα ήταν μάλλον ξηρού τύπου αποχωρητήρια. Η μορφή τους, κανείς για να έχει μια εικόνα, ήταν πολύ μικρή χώρη, ίσα ίσα που πρέπει να χώρεγε ένας άνθρωπος, πολύ μικρή χώρη, σαν κόγχη στον τοίχο ήταν ουσιαστικά, που πρέπει να χωρίζονταν από το υπόλοιπο δωμάτιο με μια πόρτα, σαν ντουλάπι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν τα αποχωρητήρια ήταν λίγο μεγαλύτερα, αυτά εξήχαν προς τα έξω, δηλαδή από την εξωτερική πλευρά το κτίριο φαινόταν σαν να έχει έναν επιπρόσθετο μικρό όγκο, όπου στην κορυφή, γιατί τα αποχωρητήρια ήταν πάντα στον όροφο, στην κορυφή αυτός ο όγκος εμφάνιζε και ένα μικρό παράθυρο, το οποίο ήταν για τον αερισμό ακριβώς αυτού του χώρου. Το οποίο βέβαια παράθυρο φαίνεται να μπορούσε σε περίπτωση ανάγκης να λειτουργήσει και ως μικρή θηρίδα, ως άμυνα απέναντι σε κάποιον εξωτερικό εχθρό του σπιτιού. Μοιάζουν με μικρή πυργίσκη τα αποχωρητήρια, με πιθανώς αυτό το διπλό ρόλο.
0: Ακριβώς. Ναι. Η οικιστική λοιπόν αυτή κατάσταση στο Μιστρά φτάνει μέχρι και την άλωση της πόλης και, και πλέον την περιοχή να περνάει στους Οθωμανούς ή στους Φράγκους.
1: Στη συνέχεια η περιοχή παραδόθηκε ο Μιστράς στους Οθωμανούς και αν και δεν είναι το αντικείμενο της δικής μου μελέτης, αλλά με μια πρώτη επίσκεψη στο Μιστρά κανείς καταλαβαίνει ότι ο Μιστράς έχει και μια πολύ σπουδαία οθωμανική φάση, όπου πολλά σπίτια ανακατασκευάστηκαν εκ βάθρων, νέα κτίστηκαν και πρέπει να απέκτησε να ήταν μια εντυπωσιακή οθωμανική πόλη. Μάλιστα.
0: Άρα συνεχίστηκε να
1: κατοικείται
0: και αυτό διατήρησε και τα κτίρια.
1: Ακριβώς. Μάλλον η Οθωμανική πόλη σταδιακά άρχισε να έχει κέντρο την έξω χώρα του Μιστρά και αυτό που λέμε σήμερα το νέο οικισμό του Μιστρά, αλλά έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές Οθωμανικές παρεμβάσεις και στα σπίτια του Μιστρά. Αυτό, ξέρετε, μέχρι πρότινος είχε δημιουργήσει και ένα μπέρδεμα στη μελέτη. Πολλές Οθωμανικές κατασκευές μέχρι πρότινος λογίζονταν ως Βυζαντινές, ιστεροβυζαντινές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και αλλίωναν την εικόνα που είχαμε για το Μιστρά. Ένα κομμάτι της δουλειάς μου ήταν και αυτός ο διαχωρισμός με αυστηρά κριτήρια, ώστε να μπορέσουμε εν τέλει με σαφήνεια να πούμε ότι αυτά είναι τα ιστεροβυζαντινά και αυτά μελετάμε. Δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν υπάρχει μια γραμμή που θα πούμε ότι από εδώ και πάνω είναι Οθωμανικό. Ξέρετε, οι άνθρωποι εκείνη την εποχή που κτίζανε με τις πέτρες ήταν πάρα πολύ καλλιτεχνίτες, κάνανε αλλαγές και στη συνέχεια το μάτι δεν τις έβλεπε αυτές τις αλλαγές. Ήθελε πολύ μεγάλη εξοικείωση στο πεδίο για να μπορέσουν να αρχίσουν να αντιλαμβάνομαι διαφορές στην οικοδομική ή και στην οργάνωση του χώρου μεταξύ υστεροβυζαντινών και Οθωμανικών κατασκευών.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Αναστασιάδη, γιατί έχει ξεχαστεί και ίσως μόνο στο δικό σας τον κλάδο, κάπως να το λένε, η χώρα μας είχε πολύ καλούς κτίστες σε όλα τα χρόνια, σε όλη της την ιστορία. Έχουν αφήσει παράδοση, είτε εδώ στο Μιστρά, είτε στην επαρχία, είτε οπουδήποτε έτσι. Και δεν έχει τονιστεί ποτέ αυτό. Και η συμβολή τους είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν ήταν μόνο οι αρχιτέκτονες, ήταν και αυτός που το έκανε τα σχέδια πράξη και ήταν καλοί κτίστες. Και φαίνεται από το πώς διατηρήθηκαν τα κτίρια μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Το ότι τα κτίρια αυτά έχουν διατηρηθεί σε ύψος 2, 3, 4 ορόφων μέχρι σήμερα είναι πολύ εντυπωσιακό. Οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τεχνογνωσία που είχαν πλέον οι κτίστες, μπορούμε να πούμε, και όχι τόσοι αρχιτέκτονες.
0: Και οι δύο.
1: Και οι κτίστες.
0: Πολύ σημαντικοί.
1: Να ξέρουν ακριβώς, να είχαν δοκιμάσει το πώς θα κάνουν τις αναμίξεις και τα υλικά και τα κονιάματά τους για να διατηρούνται μες στο χρόνο. Και βλέποντας κανείς αυτά τα σπίτια, όταν αρχίσει και αναγνωρίζει όλες αυτές τις διαφορετικές οικοδομικές φάσεις, ξαφνικά αντιλαμβάνεται την φοβερή ευκολία που είχαν, τη φοβερή ευκολία να ανοίγουν ξαφνικά μία πόρτα σε ένα σημείο, να κλείνουν μία άλλη.
0: Πού θα την ανοίξουν.
1: Ναι. Αισθάνονταν, φαίνεται ότι εμπιστεύονταν πάρα πολύ την τέχνη τους και την κατασκευή την πέτρινη και συμπεριφέρονταν με έναν τρόπο που εμείς σήμερα θα φοβόμασταν να ακουμπήσουμε αυτά τα πέτρινα κτίρια.
0: Έχετε πάει σε πέτρινα εκκλησάκια, σε πέτρινα παλιά βυζαντινά, σε περιοχές ζεστές. Εγώ που έχω πάει δηλαδή, κάνει καύσωνας έξω και όταν μπαίνεις μέσα δροσίζεσαι.
1: Αυτό, ναι.
0: Και το αντίθετο, κάνει κρύο έξω και όταν μπαίνεις προστατεύεσαι. Τι άλλο να πει κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βέβαια το αντικειμένο σας, αλλά πότε σταματήσαν αυτά τα σπίτια, μια και είναι τα αρχοντικά το θέμα μας, να κατοικούνται?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα σπίτια, νομίζω τα τελευταία σπίτια που απαλωτριώθηκαν και ουσιαστικά απομακρύνθηκαν οι τελευταίοι κάτοικοι, ήταν τη δεκαετία του 50.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Τώρα, χθες ακριβώς.
0: Γιατί ήθελαν να τα προστατεύσουν και να τα χαρακτηρίσουν αρχαιολογικό χώρο, υποθέτω.
1: Ακριβώς, και τότε ουσιαστικά μετατράπηκε όλη η Καστροπολιτεία σε έναν επίσημο αρχαιολογικό χώρο που δεν κατοικούταν. Μέχρι τότε υπήρχαν κάποιοι λίγοι ακόμη κάτοικοι μέσα στα σπίτια του Μιστρά.
0: Αυτό είναι, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σας, αλλά ξέρω ότι ένα σπίτι διατηρείται όταν κατοικείται.
1: Εκ του αποτελέσματος βλέπετε
0: ότι
1: αυτά τα μοναδικά παραδείγματα, γιατί μιλάμε για μοναδικά παραδείγματα, έφτασαν και διατηρήθηκαν και διασώθηκαν και πλέον μπορούμε και τα μελετάμε επειδή κατοικούνταν.
0: Εν κατακλείδη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κύριε Αναστασιάδη.
1: Νομίζω ότι ίσως φάνηκε ότι στην πόλη του Μιστρά, πέρα από τα πολύ σπουδαία δείγματα αρχιτεκτονικής που βλέπουμε στις εκκλησίες και στα τείχη και σε αυτά τα πιο μελετημένα παραδείγματα, υπάρχουν και άλλα κτίρια, όπως αυτά των κατοικιών, απολύτως μοναδικά του είδους τους και απολύτως αξιόλογα για να μελετηθούν, αλλά και κανείς να τα επισκεφθεί, να τα δει από κοντά. Είναι κάτι το οποίο με μία επίσκεψη πιθανώς δεν το αντιλαμβάνονται. Βέβαια τώρα, να πούμε και που έχουν ανοίξει τα παλάτια, αυτό είναι στην κατεύθυνση να δοθεί μία έμφαση λίγο περισσότερο σε αυτήν την κοσμική αρχιτεκτονική του Μιστρά και όχι τόσο την εκκλησιαστική. Αλλά έχουμε ένα θησαυρό που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο μέσα από τα τόσα σπίτια που υπάρχουν στην περιοχή.
0: Με ανυπομονησία περιμένουμε τη διατριβή σας. Να την ολοκληρώσετε και να μάθουμε περισσότερο όλοι μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για το δικό σας. Να είστε καλά.
1: Και για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω.
0: Δική μας.
1: Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω, μιας και είναι αποτελέσματα αυτά της διατριβής μου και τον καθηγητή μου που αναφέραμε προηγουμένως.
0: Τον κύριο Μαμαλούκο,
1: για τη συστηματική του υποστήριξη, αλλά και τους ανθρώπους της εφορίας αρχιτέκτων Λακωνίας, διότι ό,τι γίνεται εκεί γίνεται με τη βοήθειά τους και την πολύ καλή συνεργασία τους.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας είχαμε τον Δημήτρη Αναστασιάδη, αρχιτέκτονα μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Master of Science στην προστασία μνημείων, υποψήφιο διδάκτορα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα αρχοντικά στο Μιστρά. Αυτό το οποίο σήμερα σας παρουσιάσαμε. Ακούσατε την εκπομπή «Αρχοντικά στον Μιστρά, εξέχοντα δείγματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε!

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Βαριές κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη απήγγειλαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη, εντοπίστηκαν 110 άτομα. Ξεκίνησε μετά από έναν μήνα η δίκη για τα Τέμπη. Αυστηρό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Έρχεται προς ψήφιση νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι στους δρόμους. Αυξημένα μέτρα της τροχέας σε όλη την επικράτεια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις σε εύθραυστο σημείο η Εκεχηρία. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Η παράδοση του ανατολικού λειτουργικού άσματος που καλύπτει τον ελληνόφωνο χώρο αναπτύχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την καθιέρωση ως πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολης το 330 μέχρι την πτώση της το 1453. Είναι αναντήρητα σύνθετης προέλευσης, προσεγγίζοντας τις καλλιτεχνικές και τεχνικές παραγωγές της κλασικής αρχαιότητας στην εβραϊκή μουσική και εμπνευσμένη από την μονοφωνική μελωδία που άνθησε στις πρώιμες χριστιανικές κοινότητες της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και της Εφέσου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια βασική σύνδεση μεταξύ της μουσικής της συναγωγής και της πρώιμης χριστιανικής μουσικής. Σχέση μεταξύ των δύο παραδόσεων υφίσταται υπό μορφή ομοιοτήτων της ψαλμωδίας και των ύμνων. Εν συντομία, ψαλμωδία είναι η μελωδική απόδοση των ψαλμών του Δαβίδ από την εβραϊκή κοινότητα, η οποία μεταφέρθηκε στη χριστιανική μουσική παράδοση και διαμόρφωσε τον τρόπο που διάφορες μορφές βυζαντινών μουσικών κομματιών αποδίδονταν. Παραδοσιακά, ο Πυθαγόρας αναφέρεται ως θεμελιωτής του μουσικού είδους που μετέπειτα εξελίχθηκε στη βυζαντινή μουσική. Ήταν ο πρώτος που συνέδεσε τη μουσική με τα μαθηματικά και καινοτόμησε με τη μελέτη της ακουστικής. Ήταν επίσης ο πρώτος που δημιούργησε τους μουσικούς ήχους και απέδωσε τις αναλογίες τους με νότες. Αυτό δημιούργησε τις κλίμακες που είναι η βάση της οκτωήχου, του κέντρου δηλαδή της βυζαντινής μουσικής θεωρίας. Μιλώντας γενικά εν τούτης, υπάρχει μια ευδιάκριτη αδιαφορία για την εκκλησιαστική μουσική στη βυζαντινή λογοτεχνία πριν το 10ο αιώνα. Υπήρχαν ελάχιστοι που παρατηρούσαν και κατέγραφαν αυτό το θέμα. Εκείνη την περίοδο κανένας δεν πήγαινε στην εκκλησία με το σκεπτικό να ακούσει μια καλή χοροδία ή τις πρόσφατες μουσικές διασκευές ύμνων και ψαλμών. Ο πιστός γνώριζε ότι ο ίδιος θα περιλαμβανόταν σε κάποιο είδος μουσικής δραστηριότητας, ένα είδος σχετικά απλό και ως προς την εκμάθηση, εύκολο να ακολουθηθεί και να κατευθυνθεί. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να συμβληθεί η μουσική με κάποια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ή θεατρικότητα. Δύο έννοιες πρέπει να γίνουν κατανοητές για να εκτιμήσουμε πλήρως τη λειτουργία της μουσικής στη βυζαντινή λατρεία. Ο πρώτος, που διατήρησε τη βάση στην ελληνική θεολογία και μυστική σκέψη μέχρι την πτώση της αυτοκρατορίας, ήταν η πίστη στην αγγελική μετάδοση του ιερού άσματος. Η υπόθεση ότι η Εκκλησία ένωσε τους ανθρώπους σε κοινή προσευχή με τα αγγελικά τάγματα. Αυτή η αντίληψη είναι βέβαια παλαιότερη από την αφήγηση της Αποκάλυψης για το υμνητικό λειτουργήμα των αγγέλων, όπως συλλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη και τονίστηκε έντονα από τον Ισαΐα και τον Ιζεκιήλ. Σημαντικότερο είναι το γεγονός που περιγράφεται στην Έξοδο 25 ότι το πρότυπο για την επίγεια λατρεία του Ισραήλ προήλθε από τον ουρανό. Η νήξη διαιωνίζεται στις γραφές των πρώτων πατέρων, όπως ο Κλήμης Ρώμης, Ιουστίνος, Ιγνάτιος Αντιοχίας, Αθηναγόρας και Ψευδοδιονύσιος. Αναγνωρίζεται αργότερα στις λειτουργικές πραγματείες του Νικολάου Καβάσιλα και του Σιμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη, λιγότερο ισχυρή αντίληψη ήταν αυτή της κοινωνίας. Ο λόγος που φάνηκε πιο ευάλωτη ήταν ότι μετά τον 4ο αιώνα, όταν αναλύθηκε και εισήχθη σε ένα θεολογικό σύστημα, ο δεσμός και η ενότητα του ιερατείου και των πιστών στη Θεία Λατρεία έγινε λιγότερο ισχυρός. Είναι εν τούτης μια από τις βασικές ιδέες κατανόησης διαφόρων δεδομένων για τα οποία έχουμε θεσπίσει σήμερα διαφορετικά ονόματα. Όσον αφορά τη μουσική απόδοση, η έννοια της κοινωνίας μπορεί να εφαρμοστεί στην αρχική χρήση της λέξης «χορός». Αναφέρονταν όχι σε μια ξεχωριστή ομάδα μέσα στην κοινότητα που επιφορτίστηκε με την ευθύνη της μουσικής, αλλά στην κοινότητα συνολικά. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της τελετής της Θείας Λειτουργίας ήταν η ενεργός δράση των πιστών στην απόδοση, ιδιαίτερα στην απαγγελία των ύμνων, των αποκρίσεων και των ψαλμών. Οι όροι «χορός», «κοινωνία», «εκκλησία» χρησιμοποιούνταν ως ταυτόσιμοι στην πρώιμη Βυζαντινή Εκκλησία. Στους ψαλμούς 149 και 150, οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν την εβραϊκή λέξη «μαχόλ» στα ελληνικά ως «χορός». Κατά συνέπεια, η πρώιμη Εκκλησία δανείστηκε αυτήν τη λέξη από την κλασική αρχαιότητα ως προσδιορισμό για την κοινότητα, τη λατρεία και τον ένος στον ουρανό και τη γη. Σε λίγο εν τούτης, μια κληρικαλιστική στάση άρχισε να φανερώνεται στη γλωσσική πρακτική, ιδιαίτερα μετά τη Σύνοδο της Λαοδικίας, της οποίας ο 15ος κανόνας

επέτρεπε μόνο στους κανονικούς ψάλτες να συμμετέχουν σε χοροδίες εκκλησιών. Η λέξη χορός πλέον αναφέρονταν στην ειδική τάξη του κατώτερου κλήρου που έψαλε στους ναούς, ακριβώς όπως μιλώντας αρχιτεκτονικά, η χοροδία έγινε μια ιδιαίτερη περιοχή κοντά στο ιερό και ο χορός έγινε τελικά αντίστοιχος με τη λέξη κλήρος. Θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας ακούσματα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με έναν στίχο από τα Μέγιστα Ανιξαντάρια, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», σε μέλος του Ιωάννη του Κλαδά και σε σύντμηση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου και ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης από το επετειακό ψηφιακό δίσκο που εκδόθηκε το 2009 για τα 90 χρόνια των εγγενείων του Ιερού Ναού με τον τίτλο «Οδύν επινίκιον Χριστό αναληφθέντη».

Από το βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης ακούσαμε τον στίχο «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων» από τα μέγιστα Ανοιξαντάρια σε μέλος Ιωάννου Κλαδά και σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το άξιον εστίν του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο κατά το αγιορητικό ύφος. Ψάλλει ο αγιορείτης μοναχός Ιάκωβος.

Από τον Αγιορείτη μοναχό Ιάκωβο ακούσαμε το άξιον εστίν του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο, όπως αυτό ψάλλεται στο Άγιον Όρος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εσύστησαν λαοί» του Πέτρου του Μπερεκέτη σε ήχο τέταρτο Άγια μαζί με κράτημα του Θεοδόρου Φωκαέως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μανώλης Χατζημάρκος.

Από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο ακούσαμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εσύστησαν λαοί» σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτου και σε ήχο «Τέταρτο Άγια» με το κράτημα του Θεοδόρου Φωκαέως στον ίδιο ήχο. Στη συνέχεια και από ιδιωτική ηχογράφηση του 1972 θα ακούσουμε το 8ο Εωθηνό από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο Στανίτσα, ακούσαμε το 8ο Οθινό. Και το επόμενο άκουσμά μας από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση του 1976 και ψάλλει την αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ, το οποίο ψάλλεται κατά την ακολουθία του καιρού.

Από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο στα Νίτσα, ακούσαμε την αρχαία φήμη, τον Δεσπότην και Αρχιερέα, σε ήχο βαρύ, διατονικό, σε μέλος του Ιωάννου του Μαΐστορος του Κουκουζέλη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε από την συλλογή του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, οκτά ηχαμέλη και συστήματα», στίχο από το οκτάηχο δίχορο Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου του Μπερεκέτη. Είναι από τα πιο γνωστά και δημοφιλή εκκλησιαστικά μέλη, μαζί με το «Κύριε εν πολλές αμαρτίες» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, το γνωστό ως τροπάριο της Κασιανής του Πέτρου Πελοποννησίου. Ενεργό μέχρι σήμερα στην ορθόδοξη λειτουργική πράξη, έχει ερμηνευτική προφορική παράδοση 300 χρόνων. Ψάλλεται κατά την αρτοκλασία στους πανηγυρικούς εσπερινούς, εναλλάξει από τους δύο χορούς και στις μεγάλες αγρυπνίες του Αγίου Όρους. Φαίνεται εμπνευσμένο από την οκτάηχη και δίχορη τιμιωτέρα του Δαμιανού του Βατοπεδινού, του οποίου ο Μπερεκέτης υπήρξε μαθητής. Στην ουσία πρόκειται ωστόσο για ένα εντελώς νέο πρωτότυπο μέλος. Το Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη είναι καλλιτέχνημα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρύτερες και μεγάλες επιδόσεις του τουρκοκρατούμενου νεότερου ελληνισμού. Από την άποψη αυτή φέρνει βαθιά τα ίχνη της ιστορικής συγκυρίας, αλλά και τα σπέρματα μιας δημιουργίας πέρα από τον χρόνο. Μιας δημιουργίας η οποία καλύπτει ακόμη και όλες τις σύγχρονες αυξημένες απαιτήσεις και μάλιστα όπως αναδεικνύεται έξοχα με τις δύο ιστορικές και ανεπανάληπτες ερμηνείες του Θρασίβουλου Στανίτσα και του Πατρός Διονυσίου Φυρφυρή. Εμείς θα ακούσουμε την ερμηνεία του Πατρός Διονυσίου Φυρφυρή, η οποία εκπροσωπεί με τη σειρά της τη μεγάλη ερμηνευτική παράδοση του Αγίου Όρους. Το μέλος εδώ εκτελείται από το μουσικό θησαυρό του Εσπερινού του Νεκταρίου Μοναχού. Η ηχογράφηση έγινε ένα χρόνο ακριβώς πριν από την εκδημία του, και μάλιστα σε δύο εκδοχές, η πρώτη χαμηλότονη και πλήρης και η άλλη υψηλότονη και ελλιπής. Ας τον απολαύσουμε.

Το τελευταίο άκουσμα της σημερινής μας εκπομπής αργεί δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος του Ιωάσαφ διδάσκαλου Διονυσιάτη. Ψάλι, η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άρχοντος υμνοδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρίου Αντώνιου Αλιγιζάκη. Η δοξολογία είναι από τους αρχαιότερους, κατανικτικότερους και πανηγυρικότερους ύμνους της Εκκλησίας. Το αρχικό κείμενό του περιλαμβάνεται στις δύο παλαιότατες εκκλησιαστικές συλλογές, τις Αποστολικές Διαταγές και τον Αλεξανδρινό Κώδικα. Αργότερα συμπληρώνεται από προσθήκες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ οι τρεις πρώτοι στίχοι προέρχονται από τον Λουκά. Η φράση «Δόξαση το δείξανε το φως» ήταν εφήμνιο των ψαλμών των Ένων. Ο ύμνος κατακλείεται με το Τρισάγιο. Η δοξολογία ψάλλεται σε σύντομο ηρμολογικό και σε νέο στιχηραρικό μέλος, εκτός από τον Τρισάγιο που ψάλλεται στο τέλος, μετά τις τρεις φορές και το «Δόξα και νυν», παπαδικά με την ονομασία «Σματικό». Η πιο γνωστή μελουργή της δοξολογίας είναι ο Μπαλάσιος Ιερεύς, ο Μητροπολίτης Νέων Πατρών Γερμανός, ο Χρυσάφης ο Νέος, ο Πέτρος Μπερεκέτης, ο Πέτρος Λαμπαδάριος, οι πρωτοψάλτες Δανιήλ, Ιάκωβος, Γρηγόριος, Κωνσταντίνος Ιωάννης, Γεώργιος Ρεδεστινός, Γεώργιος Βιολάκης, ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας και ο Θεόδωρος Φωκαεύς. Οι δοξολογίες του Ιωάσαφ παρέμειναν άγνωστες εξαιτίας των εντύπων βιβλίων. Στον κώδικα Διονυσίου 830 καταχωρούνται 9 δοξολογίες από 1 στους 7 πρώτους ήχους και 2 στον πλάγιο του Τετάρτου. Στη δοξολογία που παρουσιάζεται υπάρχει μια συμμετρία στους στίχους. Το μέλος με ευχέρεια επεκτείνεται στους υψηλούς θόγκους, ενώ οι παρεμβαλλόμενες εναλλαγές των χρωματικών και ιδιαίτερα των εναρμονίων διαστημάτων δημιουργούν έντονο πανηγυρικό κλίμα. Η εναλλαγή του διατόνου και εναρμονίου γένους αποτελεί και τη βασικότερη πρωτοτυπία της δοξολογίας. Πρέπει να σημειωθεί η θαυμάσια μελοποίηση του ασματικού με τη συχνή χρήση του κύριου ήχου Άγια. Η δοξολογία ψάλλεται για πρώτη φορά από την Πανεπιστημιακή Χοροδία στον ψηφιακό δίσκο «Μουσική Θησαυρή» του Αγίου Όρους. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούσατε στην σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι

Κατοικίες στον Μιστρά. Δείγματα βυζαντινής οικιστικής αρχιτεκτονικής. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στις κατοικίες του Μιστρά, οι οποίες αποτελούν πολύτιμα δείγματα βυζαντινής οικιστικής αρχιτεκτονικής και φωτίζουν όχι μόνο την αισθητική αλλά και τον τρόπο ζωής, την κοινωνική οργάνωση και την καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η πλέον επαΐουσα για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, η κυρία Γεωργία Μαρίνου, ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Μαρίνου.
1: Καλησπέρα σας εσάς και τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι απόψε μαζί σας.
0: Κυρία Μαρίνου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε τι είναι εκείνο που καθιστά τον Μιστρά μοναδικό ως παράδειγμα βυζαντινής καστροπολιτείας και τι οικοδομήματα σώζονται?
1: Τα επίπεδα είναι πάρα πολλά που καθιστούν τον Μιστρά μοναδικό παράδειγμα. Αλλά θα μου κάνετε μία χάρη, κύριε Γιαννακόπουλε, να κάνω μία μικρή εισαγωγή για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές σας από πού προέρχεται η γνώση στην οποία εγώ θα αναφερθώ και πώς λειτουργήσαν τα έργα στο Μιστρά τα τελευταία χρόνια. Από το 1984, όχι, αυτά μιλάμε, είναι αιώνας ίδρυσης του Μιστρά. Όχι, να μιλήσω για την ίδρυση της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μιστρά το 1984 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού ίδρυσε πολλές επιτροπές για τα μεγάλα του έργα και μία από αυτές τις επιτροπές ήταν και του Μιστρά. Πενταμελής με πρόεδρο τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κύριο Στέφανο Σύνο. Επίσης, εκτός από αυτό που μπορούμε να επεκταθούμε στα αναστηλωτικά έργα σε μια άλλη στιγμή που θα μου πείτε, να μιλήσουμε λίγο για την γνώση και για την αρχή της έρευνας. Η έρευνα στο Μιστρά αρχίζει, καταρχήν υπάρχουν πολλοί επισκέπτες και περιηγητές.

και έχουμε και τις πρώτες αποτυπώσεις των εκκλησιών. Την ίδια περίπου εποχή εργάζεται και ο Γκαμπριέλ Μιλέ με το επιτελείο του στο Μιστρά, γαλλική αποστολή. Να διευκρινίσω, ο Μιλέ είναι μεγάλος βυζαντινολόγος, έχει δημοσιεύσει ο πρώτος για το Δαφνί, έχει δημοσιεύσει για τα φωνικά μνημεία, έχει δημοσιεύσει τις inscription de Mistra, τις επιγραφές, έχει δημοσιεύσει επίσης έναν τόμο για την ελλαδική σχολή, που αναφέρεται πάντα στο Μιστρά και όχι μόνο. Επομένως, εδώ έχουμε μια μεγάλη μελέτη με σχέδια, φωτογραφίες, το πρώτο τοπογραφικό, τα γλυπτά, τις τοιχογραφίες, όλα σε ένα καταπληκτικό λεύκο που όλοι οι μελετητές χρησιμοποιούν. Δεν μπόρεσε δυστυχώς να έχει έναν δεύτερο τόμο με κείμενο. Μετά θα ακολουθήσει, τώρα μιλάω για τις μεγάλες δημοσιεύσεις, ναι, δεν αναφέρομαι στην αστρογραφία, ούτε στις μελέτες που γίνονται μέσα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε διάφορα μάλλον επίπεδα στα πανεπιστήμια. Έρχεται ο Ορλάνδος, μεγάλο επιστημονικό έργο. Τα σπίτια και τα παλάτια του Μιστρά εκδίδεται στον τρίτο τόμο του Αρχείου των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδας. Πάρα πολύ σημαντικό για τη βιβλιογραφία, πάρα πολύ σημαντικό για την έρευνα. Ειρήστε παρόβο ότι ο Ορλάνος έχει αρχίσει από το 1917 και μελετά και τριγυρίζει τον Μιστρά. Και επανέρχεται το 1960 με αναστηλώσεις. Θα μου πείτε πότε θα πούμε γι' αυτά. Και να προχωρήσουμε, υπάρχουν και άλλες δημοσιεύσεις και το έργο της Επιτροπής δεν περιορίζεται στη μέρημνα του χώρου. Κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα δημοσιευμένη. Εκτός από μεγάλη αστρογραφία, υπάρχουν μονογραφίες για το έργο του Μιστρά. Όλα τα πορίσματα τα ερευνητικά μέχρι το 2009, από το 1984, τις συντηρήσεις και τις αναστηλώσεις. Υπάρχει η μονογραφία της Μητρόπολης του Μιστρά, υπάρχει η μονογραφία της Παντάνασας και τελευταία εξεδόθη και η μονογραφία του Παλατιού. Επομένως, και όλα αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα που βρίσκονται σε όλες τις βιβλιοθήκες τις μεγάλες και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επομένως, υπάρχει ένα καλό ξεκίνημα για την περαιτέρω μελέτη για το Μιστρά. Και να έρθω τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε και στα επίπεδα της μοναδικότητας της πόλης. Καταρχήν, η ίδρυσή του είναι μοναδική. Με ποιο τρόπο? Εδώ έχουμε αυτοκρατορική βούληση. Και το τονίζω αυτό διότι ο Μιχαήλ ο Όγδος, ο ιδρυτής, μάλλον ο επανιδρυτής της αυτοκρατορίας, που θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους, από τους Βενετούς, αποφασίζει ότι χρειάζεται να έχει και μία βάση, έναν θύλακα βυζαντινό στο νότο, για να μπορέσει από βορρά και από νότο να ενεργεί και να επανακτά τα εδάφη της αυτοκρατορίας. Επομένως, εδώ είναι θέμα ενός πολύ καλού στρατηγού. Εάν ήθελε κάτι άλλο, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να καταλάβει την οποιαδήποτε πόλη με το στρατό του ή να κάνει τη διπλωματία του όπως την έκανε και στην Κωνσταντινούπολη. Συνεννοήθηκε με τους Βενετσιάνους, ανοίξανε μία πύλη όταν επιχειρούσε ο Δόγης με το στόλο του εκτός Κωνσταντινούπολης. Απλά τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μιχαήλ Όγδος κινήθηκε από την Νίκαια, από την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Επομένως, ο Μιστράς είναι ένα μοναδικό παράδειγμα και είναι μία ανταλλαγή της ελευθερίας των βαρώνων που πολέμησαν και ιτήθηκαν το 1259 στην Πελαγωνία, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία. Ανταλλάσσει 4 κάστρα, μεταξύ αυτών ο Μιστράς. Τα έχουν πει και άλλοι ομιλητές, μην επεκταθώ, εδώ μας ενδιαφέρει το δομημένο περιβάλλον και η ερώτησή σας τι μοναδικό έχει. Εδώ έχουμε έναν πολύ καλά διατεθειμένο αρχαιολογικό χώρο. Διατηρημένα σε πολύ μεγάλη έκταση τα τείχη, διατηρημένα σπίτια που μπορούμε να μιλάμε για τυπολογία και βέβαια το μοναδικό παλάτι των Δεσποτών. Και κάνω μια μικρή παρεθεσούλα, και όχι μόνο, και αυτοκρατόρων της τελευταίας περίοδου της αυτοκρατορίας. Σπίτια δεν σώζονται βυζαντινά πουθενά, με εξαίρεση αν πούμε κάποια ανασκαφικά ευρήματα που έχουν καταγραφεί και ξέρουμε κάπως τη δομή του παλατιού στην Κωνσταντινούπολη, του μεγάλου παλατιού, του ιερού παλατιού, και το Τεκφούρ Σερά.

0: το νυμφαίο στην οικία είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Της τραπεζούντας και αυτό μεγάλο παλάτι δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Το γνωρίζουμε από τις περιγραφές των πηγών, για να μην επεκτείνουν. Επομένως εδώ Μυστράς Αθήνα. Λίγα ευρήματα έχουμε στην αρχαία αγορά από βυζαντινή κατοίκηση. Λίγα ευρήματα στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τυπολογία. Ωστόσο, για τυπολογία μπορούμε να μιλήσουμε στο Μυστρά. Α, και κάτι άλλο που ξέχασα. Βρίσκονται όλα αυτά τα κτίρια κοσμικής, εκκλησιαστικής, φρουριακής αρχιτεκτονικής στο αρχικό τους περιβάλλον. Δεν είναι, δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Δεν είναι όπως η Καπνικαρέα. Η Καπνικαρέα δεν είναι στο αρχικό της περιβάλλον. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε όλοι μας κάθε μέρα.
1: Κυρία Μαρίνου, μπορούν οι κατοικίες του Μυστρά να μας αποκαλύψουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της ύστερης βυζαντινής εποχής?
0: Ναι, και γιατί το λέω αυτό? Αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη μελέτη. Αυτά έχουν δημοσιευτεί ήδη, τα σπίτια. Διότι πριν γίνουν οι αναστηλώσεις, τα μνημεία έχουν αποτυπωθεί, έχουν τεκμηριωθεί και έχουν αποτυπωθεί πέτρα-πέτρα. Όχι με σύγχρονα μέσα μηχανικά, έχουν με συμβατικές μεθόδους, δηλαδή με παρατήρηση άμεση του αρχιτέκτονα που μετρούσε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί, εδώ μπορείς να μην χάσεις τις λεπτομέρειες. Οι πέτρες μπορεί να ψιθυρίσουν μεγάλη ιστορία μέσα στα σπίτια, να ψιθυρίσουν μορφές. Και εδώ έχουμε μία τυπολογία η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Και βεβαίως τις λεπτομέρειες. Και θέλω να πω εδώ πέρα, διότι άκουσα ερωτήσεις ακροατών σας σχετικά με την ίδρυυση. Το ένα σκέλος της ίδρυυσης είναι κυστέρνες. Υπάρχουν κυστέρνες και μπορώ να σας αναφέρω και συγκεκριμένα σπίτια που υπάρχουν κυστέρνες. Όχι σε όλα. Υπάρχουν κρίνες, υπάρχει δίκτυο. Όλα αυτά έχουν βρεθεί. Επίσης, οι κατοικίες έχουν συγκεκριμένη τυπολογία και απαρτίζονται και μάλιστα να πούμε ότι η αρχιτεκτονική του Μυστρά είναι άμεσα τυπολογικά και μορφολογικά συνδεδεμένη με την πολιτική εξέλιξη και πραγματικότητα.
1: Κυρία Μαρίνου, υπήρχε κοινωνική διαστρωμάτωση στην αρχιτεκτονική των κατοικιών του Μυστρά?
0: Να μιλήσω πάλι για το κάτι τι το μοναδικό,
1: ναι,
0: που είναι το παλάτι των Μεσποτών και που είναι το μοναδικό σωζόμενο παλάτι και το για το οποίο η Επιτροπή Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως μουσείο του εαυτού του, να μπορεί να μιλάει στον επισκέπτη για τη συγκρότησή του, την τυπολογία του, το μέγεθός του, τη ζωή του, τη στέγασε. Λοιπόν, εδώ πρώτα απ' όλα μιλάμε ότι ξεκινάμε με ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο διοικητικό κτίριο. Ακολούθως υπάρχουν αρχοντικά. Υπάρχουν αρχοντικά και υπάρχουν, τα έχει ονομάσει η παράδοση, αλλά η παράδοση ποτέ δεν λανθάνει, με την έννοια ότι αξιολογεί και τα αποδίδει σε υψηλά ιστάμενους κατοίκους. Και μιλάμε για το σπίτι του Λάσκαρη στην Κάτω Πόλη, για το σπίτι του Φραγκόπουλου, ο οποίος έκτισε και ήταν πρωτοστράτος και καθολικός μεσάζων του Δεσποτάτου, το ύψιστο αξίωμα, ο πρωθυπουργός που κτίζει την Παντάνασα. Το ίδιο είναι και ο Λάσκαρης Μετοχίτης, ο Αλέξιος Λάσκαρης Μετοχίτης, που τους αποδίδουν σε αυτούς τους δύο ευγενείς, υψηλά ιστάμενους διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους εδώ, του Δεσποτάτου. Η παράδοση λέει ότι ανήκουν σε αυτούς τα σπίτια και πράγματι είναι καταπληκτικά σπίτια. Του Λάσκαρη το σπίτι έχει τρίκλινο, θα μιλήσουμε αναλυτικά για τη συγκρότηση, που είναι η δεύτερη σε μέγεθος αίθουσα μετά την αίθουσα του θρόνου. Η αίθουσα του θρόνου, όπως την θυμάμαι να την έχω μετρήσει, είναι γύρω στα 11 επί 37 μέτρα και η οικία Λάσκαρη είναι στα 6 με 15,5, 16 μέτρα. Μιλάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αίθουσα. Επομένως ανήκει σε άρχοντα. Και αυτές οι αίθουσες, όπως και η μικρότερη του Φραγκόπουλου και στο Παλατάκι ο Τρίκλινος, δεν έχουν εστίες, δεν έχουν τζάκια. Η θέρμανση γίνεται με πύραυνα. Εδώ είναι η ερώτησή σας, αν μπορούμε να καταλάβουμε την καθημερινή ζωή. Φιλάμε μαγκάλια. Και εδώ βέβαια υπάρχει και το θέμα του αερισμού, στο οποίο μπορούμε να επανέλθουμε. Υπάρχουν και μαγκάλια. Το τζάκι είναι για άλλη χρήση. Είναι δευτερεύουσες λειτουργίες που δεν μπαίνουν στο Τρίκλινο. Το ίδιο και στο παλάτι. Επομένως, έχουμε το σπίτι, το οποίο στο πιάνο νόμπιλε, στον πάνω επίσημο όροφο, έχουμε τον Τρίκλινο. Είναι ο χώρος ζωής. Και έτσι, επειδή με ρωτήσατε για τη διαστρωμάτωση, όλα τα σπίτια και το παλάτι έχει το χώρο της ζωής του, της επίσημης ζωής του. Αλλά στον Τρίκλινο, στα σπίτια, υπάρχει όλη η ζωή της οικογένειας. Κοιμούνται, τρώνε, δέχονται. Στον υποκείμενο όροφο υπάρχουν όλες οι βοηθητικές λειτουργίες. Και όταν το σπίτι είναι διόροφο, τη λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται τι? Η ανάγκη που υπάρχει είναι τα ζωντανά. Είναι μέσα στην οικονομία και στη λειτουργία των οικογενειών. Και αν υπάρχει και τρίτος όροφος σπανιότερα ή υπάρχει σταυλισμός, μην ξεχάσουμε ότι η οικία Λάσκαρη έχει τρεις όροφους, όχι δύο. Και στον κάτω, στον κατώτερο όροφο που έκλεινε, έχει ένα μεγάλο τόξο που βλέπουμε σε όψη, μάλλον έχει μείνει το ένα μεγάλο τόξο, το άλλο έχει κλειστεί, εκεί πέρα έχουμε ζώα και φαίνονται τα ίστρες. Και στην οικία του Φραγκόπουλου έχουμε την κυνστέρνα, η οποία κυνστέρνα έχει το εξής ενδιαφέρον: είναι άμεσα προσβάσιμη με οποία και μέσα από το χώρο του μεσοπατώματος και απ' έξω από ένα παράθυρο που είναι κοντά, θα λέγαμε, εκεί που είναι κατά κάποιον τρόπο οι λειτουργίες, οι χρηστικές του σπιτιού. Και πίσω είναι ο στρώμιος για τα ζώα. Μία άλλη κοινή, ένα κοινό στοιχείο τυπολογίας είναι η σκάλα. Η σκάλα είναι κυρίως τα μεγάλα σπίτια εξωτερική. Σε μικρά σπίτια είναι εσωτερική λύθινη και σε χώρους εξυπηρέτησης, όπως η εσωτερική σκάλα του παλατιού. Κυρία Γιαννακόπουλε, να προχωρήσω και σε λίγη περιγραφή του παλατιού που είναι το σπίτι.
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε αυτή τη συγκρότηση την πολυόροφη. Δεν έχουμε καθύψος αύξηση των σπιτιών. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία στο Μιστρά. Μόνο ένα εντός εισαγωγικών σπίτι, το διοικητήριο, θα έχει επόμενο όροφο, ψηλότερο. Και επίσης εκείνο που έχω βρει είναι προσθήκη ορόφου σε πτέρυγα κοιλιών. Αυτό ναι. Αλλά σε σύνηθες σπίτι δεν συνηθίζεται η καθύψος αύξηση. Και αν υπάρχει αύξηση, η αύξηση είναι με όρους λειτουργικούς. Τι εννοώ μα? Η οικία Λάσκαρη. Καταρχήν, ο Ορλάνδος είχε κάνει μια καταπληκτική δουλειά στο Μιστρά και συντήρησε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα είχαν καταρρεύσει. Θα μιλήσουμε μέσα στο αναστηλωτικό πλαίσιο για όλη και την ιστορία των αναστηλώσεων στο χώρο. Η κυρία Βάσταρη, κατά τον Ορλάνδο, αποτελείται από δύο ενότητες, δύο σύγκολα σπίτια. Επειδή είχε έναν αρμό εξωτερικό. Η δομή όμως η εσωτερική, με τη θολοδομία και τα σταυροθόλια σε δύο επίπεδα, είναι ενιαία κατασκευή. Και τι γίνεται στο Μιστρά? Έρχονται και προσθέτουν ένα νότιο δωμάτιο. Εδώ λοιπόν προστίθεται μία λειτουργία, μία ιδιωτική λειτουργία, η οποία βέβαια θα είναι επιγραφή από την νέα λειτουργία που θα φέρει η οικογένεια του δεσπότη. Μέχρι τώρα όλοι μαζί βρίσκονται, όλοι μαζί κοιμούνται. Άλλη λειτουργία που θα έρθει, θα προσθεθούν λουτρά. Και λουτρά τα έχει καταγεγραμμένα πάρα πολύ όμορφα, έτσι και με επιμέλεια τα σπίτια με τα λουτρά, είναι κόγχη. Και αν είναι κόγχη, είναι γιατί πρέπει να προεξέχει. Γιατί έχει μία οπή, η οποία δεν έχει αποχέτευση η σωλήνα, μόνο μία αποχέτευση, μόνο ένα λουτρό υπάρχει, έχουμε σωλήνωση, που βεβαίως δεν έχουμε βρει βόθρους, γιατί θα βρίσκαμε. Εκείνο όμως που έχω δει είναι η απορροή από το παλάτι, από το κτίριο του πρίγκιπα της κατοικίας, και εκεί υπάρχει πραγματικά πίνδος σωλήνας, ο οποίος αποχετεύει τα λύματα. Επίσης, να ξεκινήσω μάλλον από το παλάτι τώρα. Συμφωνούμε, κυρία Γιαννακόπουλε?
1: Ναι, κυρία Μαρινού.
0: Θέλετε να παρέμβετε με κάποια ερώτηση?
1: Όχι, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Είναι λοιπόν, πολύ ζωντανές οι περιγραφές σας.
0: Τι είπατε?
1: Ζωντανές, λέω, οι περιγραφές σας. Μας δημιουργείτε εικόνες.
0: Ό,τι δεν είναι κατανοητό. Να σας πω, τις έχω μέσα στο μυαλό μου. Τον μικρό τον έχω μέσα στο μυαλό μου. Τον έχω ζήσει χρόνια και τον αισθάνομαι. Δηλαδή, είναι βιωματική η εμπειρία.
1: Σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Το ίδιο πιστεύω και οι ακροάτριες και οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Πολύ θα χαιρόμουν. Και έρχομαι στο παλάτι. Πώς ξεκινάει το παλάτι? Καταρχήν, πολλοί πιστεύανε ότι είναι μια πόλη η οποία αυξανόμενη επεκτείνεται. Όχι, χτίζεται εξ αρχής με ζώνες. Και είναι συγκεκριμένη η δομή αυτής της πόλης. Επάνω σε ξεχωριστή προστατευμένη και εκ των έξω και εκ των έσω, προστατεύεται το διοικητήριο. Και κάτω θα κτίσει η Μητρόπολη δίπλα στην ύπαιθρο χώρα. Και έχει δική της στυλίδα. Υπήρχε πύργος, ο οποίος είναι μισοκρεμισμένος, και υπήρχε και η μισοκατεστραμμένη πυλίδα. Μία παρένθεση, θα έρθουμε σε αυτό το θέμα. Η Μητρόπολη επιτελεί ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο, το οποίο ανήκει στο μεσαίον. Δηλαδή, έργο εκτός από πνευματικό, από τις λειτουργίες, από τη δραστηριότητα του κλήρου, επιτελεί και έργο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και περίθαλψης. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο διακονικό υπάρχουν τα θαύματα του Αγίου Κοσμά και Δαμιανού. Άγιοι Ενέργυροι, οι θεραπευτές Άγιοι. Αυτό δεικνύει τη λειτουργία της Μητρόπολης. Για να μην πω ότι η Μητρόπολη τον 1ο αιώνα, τον 13ο και μέχρι το 1349 είναι ένα κέντρο πνευματικό στην κάτω πόλη. Και όχι μόνο. Το και όχι μόνο θα το συμπληρώσω στη συνέχεια. Έρχομαι στο παλάτι. Να πω ότι όλα πρέπει να ερευνώνται με την οικοδομική ιστορία και την εξέλιξη των κτηρίων. Διότι εδώ πέρα, κύριε Γιαννακόπουλε και αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε πηγές. Πηγές γραπτές που να μας λένε κάποια πράγματα. Μπορεί να φέρουν οι πηγές κάποια σύγχυση για την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, έχουμε μία βάση και προχωράνε οι ερευνητές σε πιο ορθή ερμηνεία. Στο Μυστρά δεν υπάρχουν πηγές. Επομένως, η μόνη πηγή είναι τα μνημεία του Μυστρά. Εκεί θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή στην ανάγνωσή τους. Δεν πρέπει να αγνοηθεί ούτε ένα λιθαράκι. Και τα δύο τείχη, όπου πλησίον τους βρίσκεται, στο κάτω η Μητρόπολη, στο πάνω, μάλλον στο ενδιάμεσο τείχος της πάνω πόλης, βρίσκεται το διοικητήριο. Αυτά λειτουργούν κατασκευαστικά και σαν αναλύματα των πλατωμάτων όπου έχουν χτιστεί η Μητρόπολη κάτω, το παλάτι επάνω. Και να πω το εξής, ότι εκεί που έχει χτιστεί το παλάτι είναι το μόνο μεγάλο πλάτωμα του λόφου που θα επέτρεπε ένα τόσο μεγάλο κτίριο. Και είναι μεγάλο το κτίριο, αν το δει κανείς από κάτω. Και από κάτω βλέπει δεσπόζη της κοιλάδας, δεσπόζη του λόφου. Και είναι μόνο η μία του πτέρυγα, η αρχική του πτέρυγα, η βορειοανατολική. Πώς ξεκινάει αυτή η πτέρυγα? Οι πρώτοι μελετητές μιλάνε για το φράγκικο κτίριο. Εκτός από το κάστρο της κορυφής, λένε ότι το κτίριο κάτω, σε αυτό το πλάτωμα, στο μέσον του λόφου, είναι φράγκικο, διότι έχει φράγκικες μορφές. Οξυπόρυφα τα τόξα των ανοιγμάτων, τα οποία και αναστλώνει ο Αναστάσιος Ορλάντος και κατορθώνει να το συντηρήσει αυτό το κτίριο.
1: Ναι.
0: Έχει δύο φάσεις τολοδομίας. Είναι μια πολύ απλή μορφή κτιρίου που συναντάμε όχι μόνο στη Μάνη, αλλά και στη Δύση. Είναι η Επιμήκης αίθουσα που ακρωτής έχει οχυρό πύργο. Ο οχυρός πύργος σώζεται, όχι ολόκληρος. Σώζεται η πλευρά του, δεν θα μιλάω με προσανατολισμούς, μη σας μπερδεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Και η πλευρά προς την κοιλάδα του Ευρώτα και η πλευρά προς την, και ο τείχος προς την πλευρά του Ταϊγέ. Επομένως, έχουμε, γνωρίζουμε ότι είναι ένας πολυόροφος πύργος. Τι γίνεται? Πάλι θα τονίσω ότι η ιστορία δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε. Πολύ δύσκολο. Οι χρονολογήσεις συνήθως προκύπτουν από τις ανασκαφές όταν έχουμε νομίσματα και όταν έχουμε όστρακα. Όστρακα λέμε τα πύληνα αγγεία, που εκεί μπορεί κάπως να, να χρονολογηθούν. Μετά προχωράμε σε συσχετισμούς, σε σχετικές χρονολογήσεις. Και λέμε ότι ναι, και βεβαίως μορφολογικές, κατασκευαστικές, όλα είναι ένας συνδυασμός της μελέτης, της πολιτικής ιστορίας και του πλούτου και αν υπάρχει. Πηγές και ό,τι προκύψει από ανασκαφές, από ανασκαφικά δεδομένα. Εδώ έχουμε τον μεγάλο πλούτο. Και τι λέει ο μεγάλος πλούτος? Ότι μπορεί πράγματι να είναι ένα διοικητήριο φράγκικο με φράγκικες μορφές. Ποια είναι η δεύτερη μεγάλη, εκτός από τον επικισμό του Μιστρά, ο οποίος επικισμός επιτελούμενος έχει έναν σκοπό? Να έχει η αυτοκρατορία τη δυνατότητα να επεκταθεί στην Πελοπόννησο και από νότο. Ξέρετε πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να φτάσει στο σημείο να έχει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο, εκτός μεθόν Κορώνη, Άργος και Ναύπλιο, μέχρι τα χρόνια του δεσπότη Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου του 11ου, του τελευταίου αυτοκράτορα. Μέχρι τα χρόνια του. Μιλάμε για σχεδόν δύο αιώνες αγώνα. Πιστεύετε ότι αυτό δεν έχει επηρεάσει την αρχιτεκτονική του χώρου, εκτός από την τύχηση? Πρώτα απ' όλα, το πρώτο κτίριο, το διοικητήριο, είναι μια οχυρή κατοικία. Και δεν είναι μόνο αυτή η οχυρή κατοικία. Οχυρές κατοικίες υπάρχουν και άλλες στην επάνω πόλη. Και όχι μόνο. Έχουμε και κάποιες διαπιστώσεις στην κάτω πόλη. Ωστόσο, επειδή είναι περισσότερο το υλικό που έχει απομείνει στην επάνω πόλη, ας υποθέσουμε ότι καταρχήν είναι θέμα γοήτρου, έτσι όπως είναι στη Μάνη. Είναι η δύναμη του άρχοντα. Και όχι μόνο αυτό, είναι το και στις πόλεις της Ιταλίας, στα σπίτια με τους ψηλότερους πύργους. Καμπανιλίσμο λέγεται αυτό το φαινόμενο, το γοήτρο, δια του ύψους των πύργων. Και βέβαια υπάρχει και ο σκέτος πύργος, ο οποίος είναι κατοίκηση στον πάνω όροφο. Και έρχομαι πάλι στο παλάτι και έρχομαι στην πολιτική συγκυρία. Πρώτος διοικητής κεφαλή. Βεβαίως και δεν εδρεύει στο Μιστρά. Δεν ήταν ο Μιστράς ο στόχος να γίνει μια μεγάλη πόλη. Συγκυριακά αποκτά μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και είναι κατοικία πολλών αυτοκρατόρων. Πραγματική κατοικία για μεγάλα διαστήματα. Και έρχομαι πρώτα απ' όλα, μετά από τον μπαμπά του, τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Παλαιολούγο, έχουμε τον Ανδρόνικο τον 2ο, ο οποίος αποφασίζει μια διοικητική αναδιοργάνωση. Και σκέφτεται ότι τόσο βρισκόμενος ο Μιστράς δεν μπορεί να γίνεται συνεννόηση επιστρατιωτικών θεμάτων, όταν είμαστε μέσα σε μια ζώνη εμπούλεμη. Και αποφασίζει να δημιουργήσει μια θέση ενός επιτρόπου, ένας άνθρωπος, ένας διοικητής, ο οποίος θα βρίσκεται κάτω στο Μιστρά με μεγαλύτερη θητεία.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στις κατοικίες του Μιστρά, οι οποίες αποτελούν πολύτιμα δείγματα βυζαντινής οικιστικής αρχιτεκτονικής. Συνομιλούμε με την κυρία Γεωργία Μαρίνου, ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κυρία Μαρίνο, από εκεί που είχαμε μείνει.
0: Πού είχαμε μείνει, κύριε Γιαννακόπουλε? Είχαμε μείνει στο παλάτι.
1: Στο παλάτι των Δεσποτών και στην πολιτική συγκυρία, ακριβώς.
0: Είχαμε μείνει στον Ανδρώνικο το δεύτερο που αναδιοργανώνει τον Μοριά. Δεν λέω ακόμα για Δεσποτάτο και ορίζει τον Επίτροπο. Και πρώτος Επίτροπος είναι ένας πατακουζινός που είναι ο αυτοκράτορας, ο πατέρας, με συγχωρείτε, του μετέπειτα αυτοκράτορα του Ιωάννη του Έκτου του Πατακουζινού. Και έχουμε και έναν δεύτερο πάλι στα πρώτα χρόνια του επόμενου αιώνα, του 14ου αιώνα, έχουμε το 1316 με 1321 τον Ασάν Παλαιολόγο. Είναι ο ανιψιός του, ο γιος της αδελφής του της Ειρήνης και του έκτου του τσάρου των Βουλγάρων. Ακριβώς πότε μεταφέρεται η έδρα από τη μονεμβασία στο Μιστρά δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Και εκεί αλλάζει η αρχιτεκτονική. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μία επέκταση της κατοικίας και έχουμε την πρώτη βυζαντινή επέκταση ακριβώς δίπλα στο κτίριο που είπαμε. Έχουμε δύο κτίρια με καθαρά βυζαντινές μορφές. Χρειαζόμαστε βυζαντινές μορφές για να τεκμηριώσουν τη νέα εξουσία του Βυζαντίου των Ελλήνων. Και έχουμε δύο θολοσκεπή κτίρια στα οποία θα επανέλθω. Και το δεύτερο που χρειαζόμαστε, και αυτό γίνεται ενόσο κτίζεται η οδηγήτρια, θα επανέλθω σε αυτά όταν μιλήσουμε για την οργάνωση της πόλης. Η οδηγήτρια πλέον χρειάζεται υπερόα. Δηλαδή, έχουμε δύο μεγάλα καθιδρύματα κάτω. Το πρώτο καθίδρυμα ήταν η Μητρόπολη. 1290 έχουμε το πρώτο καθολικό και την καθίδρυση της Μονής της Οδηγήτριας στο άκρο το βόλιο της κάτω πόλης. 1290 με 95 ο πρώτος ηγούμενος είναι ο Δανίλη που χτίζει και την τελειώνει την το πρώτο καθολικό του Αγίου Θεοδόρου, την τελειώνει ο Δανίλη μαζί με τον δεύτερο επόμενο ηγούμενο, ο οποίος είναι ο Παχώμιος και ο οποίος το 1310 με 11 πρέπει να ξεκινάει το αφεντικό, την οδηγήτρια, το δεύτερο καθολικό. Και την ξεκινάει με έναν τύπο τετρακιόνιου ναού, σταυροειδούς εγγεγραμμένο, και εκεί αυτή την ανάλυση να αναφέρω το μελετητή που πολύ εύστοχα παρατήρησε το κτίριο. Δεν έχουμε πηγή να μας λέει για την εξήλυνση. Το ίδιο το κτίριο του εμίλησε και πράγματι ήταν πάρα πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του, ότι υπήρχε ένας τέτοιος ναός χωρίς ναύτικα, προστίθεται ο ναύτικας, και ανάμεσα στα δύο ζευγάρια των κιώνων που στέγαζαν τον Τρούλο και τη Σταυρική Ανοδομή προστίθεται ένα δεύτερο τρίτο ζευγάρι κιώνων για να μπορέσει να στηρίξει πλευρικά την Περώα και να συνεχίσουν προεκτινόμενες οι πλευρές δυτικά να γίνουν σε σχήμα πι και πάνω από την προσθήκη του ναύτικα. Και ενώ στην αρχή με τις πρώτες δύο εκκλησίες έχουμε κατά την ελλαδική σχολή κτίσιμο που θα μιλήσουμε για τα υλικά του τόπου, εδώ θα έχουμε κωνσταντινοπολίτικη αρχιτεκτονική και ως μόνο. Έχουμε και διαβάκοσμο, έχουμε και πλούτο, έχουμε και ορθομαρμάρωση, κόλχες με μαρμάρινα μικρά αψιδώματα που έχουν μορφές Αγίων. Εκείνο που δεν θα έχει και οδηγήτρια, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ενώ έχει καθόλου τη μορφή ενός κωνσταντινοπολίτικου ναού, βεβαίως δεν έχουμε ψηφιδωτό διάκοσμο, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατέβει ένας ψηφοθέτης. Αλλά έχουμε εκπληκτικές τοιχογραφίες που πιστεύω ότι θα έχουν μιλήσει η ιστορική της τέχνης και των τοιχογραφιών σχετικά.
1: Ναι, σας ακούμε, κυρία Μαρίνο.
0: Ναι. Και έρχομαι τώρα, έχουμε την πρώτη επέκταση. Βυζαντινές μορφές, διόροφη η δομή, ο ένας μικρός χώρος έχει κυλινδρική καμάρα και από πάνω όροφο, ο δεύτερος έχει δύο ασπίδες επιλοφείων, δύο χώρους, έχει εστία, είναι πρόχειρος χώρος, είναι, θα το πω με σημερινή χρήση, η κουζίνα. Από κάτω έχει στέρνα, δίπλα κτίζεται δεύτερος υψηλός πύργος. Ακόμα είναι στη εμπόλεμη κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1290, στο τέλος της δεκαετίας του 80, θα έρθει ο Γκιόμ ντε Βιλαρδουά, Γουλιέλμος ο δεύτερος ο Βιλαρδουά, θα έρθει και θα βρει άδεια την κοιλάδα του Ευρώτα από Φράγκους. Εκεί είναι το αγαπημένο του παλάτι, δεν έχει βρεθεί ίχνος, το ξέρουμε από το χρονικό του Μοραίος, και ήδη το 1292 βλέπουμε ότι ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης, ο Λατίνος, ο ενώ βρίσκεται στην Κορώνη. Επομένως μέχρι τότε τα πράγματα είναι δύσκολα και, όπως, και δεν θα, στη συνέχεια δεν θα ευκολύνουν, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο ακόμα ξέρουμε ότι μέχρι το 1290 χοντρικά έχουμε Φράγκους στην Κοιλάδα. Δεύτερος μεγάλος πύργος και δεύτερη κινστέρνα. Οι πύργοι έχουν κάτι το πολύ ωραίο, εκτός από γόητρο, προστασία, έχουν δώμα. Και το δώμα με ένα λούκι κτιστό, κτιστό βρέθηκε στο παλάτι, μπορεί να μαζέψει στο νερό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, ναι, ναι. Κύριε Γιαννακόπουλε. Εδώ μαζεύεις εύκολα το νερό και τη βρήκαμε αυτό. Δηλαδή, αν προσέξεις τις πέτρες, οι πέτρες σου ψιθυρίζουν την ιστορία και τη λειτουργία. Ξέρεις πως λειτουργεί το παλάτι. Και στον επάνω όροφο, πάνω από την εντός εισαγωγικών κουζίνα του, εκεί δεν θα πρέπει να έχει κάπου να μείνει. Διότι το διοικητήριο αναπτύσσεται στον δημόσιο χώρο του παλατιού, γιατί είπαμε ότι έχει έρθει ο επίτροπος. Και πάλι θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό με έναν καταπληκτικό αυτοκράτορα, τον Ιωάννη τον Έκτο τον Πεθακουζινό. Αυτός και ο Μανουήλ ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, είναι πραγματικά κέριοι αυτοκράτορες για το πνεύμα και τον πολιτισμό την τελευταία αυτή περίοδο του Βυζαντίου, την τελευταία περίοδο αναλαμπής. Βεβαίως υπάρχει διαμάχη των δύο οίκων στην Κωνσταντινούπολη. Τι κάνει ο Κατακουζινός ο Έκτος ο Ιωάννης? Στέλνει το δευτερότοκο του γιο ως δεσπότη του Μυστρά με διαβίου θητεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε πλέον πριγκιπική εγκατάσταση. Έχουμε αυλή πριγκιπική στον Μυστρά. Άλλο ένα που δεν μπορούσα να το πω για την αρχή που μου είπατε την πρώτη ερώτηση, τι ιδιαίτερο. Έχει πριγκιπική αυλή. Να κάνω και μία μικρή παρενθεσούλα εδώ και να πω ότι το 1354 ο Ιωάννης ο Έκτος παραιτείται. Έρχεται ο οίκος του, η δυναστεία των Παλαιολόγων στην Κωνσταντινούπολη. Και το 1361 τον βρίσκουμε στο Μυστρά. Και δεν έρχεται μόνο στο Μυστρά ο αυτοκράτορας και διαμένει. Έρχεται και ο γιος του, που πρέπει να είναι ο συναυτοκράτορας του, ο Ματθαίος. Και στο τέλος έρχεται και ο γιος του, ο Δημήτριος. Κοιτάξτε πώς εμπνεύονται. Mm-hmm. Όλη η δυναστεία των Κατακουζινών κατοικεί στο Μυστρά. Και δεν είναι μόνο ότι κατοικεί στο Μυστρά. Πεθαίνει και στο Μυστρά. Το 1283 πεθαίνει ο δεσπότης. Αμέσως μετά πεθαίνει ο πατέρας και ο Ματθαίος. Και μάλιστα ο Ματθαίος πεθαίνει ως μοναχός στην Οδηγήτρια. Τι σημαίνει αυτό? Δεύτερο μεγάλο κέντρο, η Οδηγήτρια. Η Οδηγήτρια έχει και αυτή κέντρο αντιγραφέων. Και αν η Μητρόπολη είναι το κέντρο περίθαλψης του λαού, το κέντρο παιδείας του λαού, να ξέρουμε ότι οι μονές έχουν και αυτές ρόλο κυρίως για την αριστοκρατία. Εδώ είναι για τα γυρατριά και την περίθαλψη της αριστοκρατίας. Και εδώ κάνω μία παρατήρηση και θα επανέλθω, γιατί θέλω να συνεχίσω με την περιγραφή του παλατιού. Εδώ μιλάμε για αστικές μονές. Δεν έχουμε μονές υπαίθρου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ιστορία του τόπου. Τι κάνει ο πρώτος δεσπότης? Καταρχήν να σας πω το εξής. Όλοι οι δεσπότες του Μυστρά παντρεύονται ξένες δέσποινες. Θρησκεία από τη Δύση. Πολιτισμός από τη Δύση. ο Μανουή, ο πρώτος δεσπότης, είναι και μεγάλος κτήτορας. Κτίζει το σπίτι του και το κτίζει στη συνέχεια όλων των εγκαταστάσεων που είπαμε στο πλάτωμα. Εν τω μεταξύ, δίπλα προς τα δυτικά, προς το λόφο, υπάρχει κατοίκηση και υπάρχει πυκνή κατοίκηση, που για να έρθει η επόμενη φάση θα πρέπει όλα αυτά να παλωτριωθούν. Και να σημειώσω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε ότι η πρώτη εκκλησία του Μιστρά είναι η Μητρόπολη. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εδώ έχουμε και την ξέρουμε, η παλιότερη εκκλησία, μικρή εκκλησία παρεκκλήσεω, υπάρχει στο πάσχο της κορυφής. Συνήθως στους λόφους της κορυφής ποιον έχουμε? Έχουμε τον προφήτη Ηλία μας και λατρεύουμε. Και το ξέρουμε ότι προϋπάρχει του φράγκικου κάστρου, γιατί το κάστρο από την νότια πλευρά, από την πλευρά της Χαράδρας προς τον Ταΐγετο, έρχεται να κουμπίσει πάνω στον εξωτερικό τοίχο του παρεκκλησίου, ενώ από τη βόρεια πλευρά, από την πλευρά του Ευρώτα, θα έρθουν οι φράγκοι και θα κτίσουν δικό τους παρεκκλησάκι, και έχουμε πολλά παρεκκλήσια δίδυμης λατρείας. Μου έρχεται στο μυαλό τα τόσα δίδυμης λατρείας στην Κρήτη και του Αναβάθ. Άλλο βυζαντινό, άλλη βυζαντινή πόλη, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Να έρθω στο σπίτι ο Νουί. Παντρεύεται την Ισαβέλα, Ζαμπέα Ντελεζινάου πάνω στις επιγραφές. Ένα ζευγάρι πολύ ευτυχισμένο από ό,τι φαίνεται, πολύ κοσμικό, και όχι μόνο αυτό, η Ζαμπέα κρατάει και την πίστη της. Αλληλογραφεί με τον Πάπα, δεν αλλάζει την πίστη της και κατορθώνει το ζευγάρι και έχει μια διαμορφώνει μια εκπληκτική σχέση ηρεμίας μεταξύ φράγκων και Ορθοδόξων σε όλη την περιοχή. Και είναι και κτήτορες. Θα χτίσουν το σπιτάκι τους. Μην νομίζω ότι είναι κάτι το τεράστιο. 200 τετραγωνικά, να υπολογίζουμε περίπου με σημερινά δεδομένα, διόρο. Εκείνο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι η δομή αυτού του σπιτιού. Είναι το μοναδικό σπίτι το βυζαντινό αυτής της τυπολογίας που σώζεται, βυζαντινό έδαφος. Βεβαίως και θα υπήρχε σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί το λέω αυτό το βεβαίως και με σιγουριά μέσα μου? Διότι ακριβώς τέτοια σπίτια κάθε Σφέτη και Κάλλο Ρεντάρ στη Βενετία έχουν δημόσια λειτουργία σήμερα. Ακριβώς τα ίδια σπίτια, 13ου αιώνα. Να ξέρετε ότι οι Βενετοί αντιγράφουν το Βυζάντιο. Καταρχήν εμπορεύονται με το Βυζάντιο. Μετά το έχουν κατακτήσει το Βυζάντιο. Το έχουν πάρει θησαυρούς. Έχουν πάρει το Τέσρυπο και το έχουν στήσει στον Άγιο Μάρκο. Να μην σας πω ότι και ο Άγιος Μάρκος είναι αντίγραφο. Οι Βενετοί διεκδικούν ένα δεύτερο αποστολείο. Εισάρξιος εγώ κλέβουν το σκήνομα του Αγίου Μάρκου, του Ευαγγελιστή από την Αίγυπτο, και εκεί κτίζουν ένα ναό όμοιο με το Ιουστιανιάνιο αποστολείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο λειτουργούσε εκείνη την εποχή. Ήταν όμορφο, ήταν εξαιρετικό κτίριο. Και επανέρχομαι στο κτίριο αυτό, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη δομή. Είναι το μόνο κτίριο που ξέρουμε με σιγουριά ότι έχει τετρακλίνη στέγη. Πώς το καταλαβαίνουμε? Καταρχήν υπάρχει σχεδόν, βρισκόμαστε στο τέλειωμα του τοίχου, και επίσης βλέπουμε έναν τριμερή χωρισμό κατά το πλάτος του. Έχει τρεις χώρους, τον ένα δίπλα στον άλλον. Ο μεσαίος χώρος είναι ο διαμπερής χώρος. Είναι χώρος κυκλοφορίας και είναι το καθιστικό του. Θα σας πω και τι υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αριστερά, να πω προς τον Ναύπλιο, για να προσανατολιστούμε, είναι το υπνοδωμάτιό του. Γιατί είναι το υπνοδωμάτιο του? Γιατί είναι στη γωνία, γιατί έχει ωραία θέα και γιατί δεν είναι πέρασμα κανενός. Και έχει ένα μικρό προθάλαμο προς το βουνό. Το οποίο προθάλαμος, πώς γίνεται η ανάγνωση του τρόπου ζωής, έχει και δεύτερο όροφο, ξύλινο πάτωμα. Εκεί είναι ένα πατάρι στο οποίο μπορεί να κοιμάται κάποιος ο οποίος προσέχει τα του νοικοκυριού, και πιθανώς υπάρχει και ο ρουχισμός, ο εξοπλισμός. Το ίδιο δωμάτιο υπάρχει από την κάτω πλευρά προς την πύλη της Μονιμβασίας, στην νότια πλευρά, από το διαμερές δωμάτιο, υπάρχει διαγωνίως, την απέναντι γωνία. Υπάρχει ένα μεγάλο δωμάτιο και μικρός χώρος υπάρχει γωνιακός στην κοιλάδα του Ευρώ. Αυτό το δωμάτιο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι στεγάζει δύο λειτουργίες. υπάρχει μία κόγχη που προεξέχει μέσα του και ανοίγεται μέσα στον διαμπερή χώρο. Τι είναι αυτή η κόγχη? Ανοιγόμενη στον διαμπερή χώρο, έχει δύο φύλλα ξύλινα. Τι είναι αυτά τα ξύλινα φύλλα? Όχι πως έχουν σωθεί, αλλά βρήκαμε πάνω στις πέτρες των Μπεντεσέ. Σας είπα και η τελευταία πέτρα θέλει μελέτη. Διότι εκεί πέρα.
1: Όπως είπατε, οι πέτρες μιλάνε. Όπως είπατε χαρακτηριστικά.
0: Ψιθυρίζουνε. Άμα τις χαϊδέψεις, θα σου ψιθυρίσουνε. Άμα τις μετρήσεις, άμα δεις ακόμα τα κονιάματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα πολύ σύγχρονα μέσα. Είναι άλλου τύπου αυτή η αποτύπωση. Και εκεί πέρα ξέρετε τι υπάρχει. Κάτι πάρα πολλά τελευταία μικρά ίχνη τοιχογραφιών και ένα μικρό παραθυράκι. Ένα μικρό παραθυράκι με πλάγιους τους λαμπάδες του, τους σταθμούς του. Κοιτάει προς την κοιλάδα του Ευρώτα. Τι ήταν? Ένα προσανατολισμένο κατάθυρο, παρεκκλήσει, το οποίο το κλείνει όταν κάθεται και πάει κατηδίαν και προσεύχεται. Τρόπο ζωής, κύριε Γιαννακόπουλε και αγαπητοί ακροατές. Και βγαίνει αυτή η κόγχη πίσω, πάνω σε κουρούσια, έβγαινε στον μικρό χώρο. Τι άλλο είχε αυτός ο μικρός χώρος ο καταπληκτικός? Ήταν το λουτρό του. Έχει την κόγχη του, έχει την τρύπα της απορροής και από κάτω-κάτω μέσα στα χώματα, στα μπάζα, βρέθηκε και ο πύλινος σωλήνας. Και υπάρχει και στην κάτω στάθμη. Η κάτω στάθμη είναι βοηθητική στάθμη. Έχω ξεχάσει κάτι? Έχω ξεχάσει κάτι βασικό? Εδώ μιλάμε για πριγκιπική οικογένεια, μιλάμε για αυτοκράτορες και δεν έχουμε μιλήσει για ανακτορικό ναό. Ο Μανουέλ είναι κτήτορας, σας είπα, και χτίζει δύο μοναστήρια. Χτίζει πάνω από το παλάτι το μοναστήρι που έχει σήμερα ως ναό την Αγία Σοφία. Χριστολογικό το περιεχόμενο. Είναι η του Θεού Σοφία. Και μάλλον θα πρέπει να ταυτίζεται με τον Χριστό Ζωοδότη. Παλιά τον ταυτίζανε με την Παντάναστα. Βρέθηκε με μια μεγάλη τοιχογραφία του Χριστού, όχι της Παναγίας, στην κόγχη του ιερού. Και βέβαια πάλι το χριστολογικό περιεχόμενο. Και τι βλέπουμε σε αυτόν τον ναό? Είναι ένας ναός μοναστηριού, τον οποίο θα πρέπει να χτίζει ο Μανουήλ ανάμεσα στον χρόνο που έρχεται, που εντασσίσταται 1349, το 1365, που ζητάει από τον Πάπα, από τον Πατριάρχη με συγκύλιο, κάνει αίτημα για αλλαγή της μονής σε ανδρό. Και εδώ έχουμε αλλαγή και έχουμε τα μονογράμματά του πάνω στα επιθύματα των Κιώνων, είναι δικιώνιος νός, και των επικράνων στις παραστάλτες απέναντι από τους Κίονες. Είναι ένα μικρό ναίδιο. Δεν έχει νάστηκα. Τι να τον κάνει τον νάστηκα ένας μοναστηριακός νός? Εξυπηρετεί την κοινότητα. Ωστόσο, θα προσθεθεί ναύτικας και ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον ναύτικας που έχει στο δάπεδο ένα δεύτερο πενταόμφαλο. Το πρώτο βρίσκεται κάτω από τον τρούλο και έχει και έναν τρόλο. Τι γίνεται εκεί? Εκείνη η θέση για τον πρίγκιπα ή για τον αυτοκράτορα? Έτσι έχουμε και τον ανακτορικό ναό σε μία μονή αστική μέσα στο Μυστρά. Και να μιλήσω εν συντομία, και θα επανέλθουμε με τα αναστηλωτικά έργα, ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη πτέρυγα. Υψώνεται και κυριαρχεί προς τον Ευρώτα. Και σήμερα, αν το δείτε, που έχει πάρει όλο του το ανάπτυγμα αυτό το κτίριο, να πούμε ότι στη γωνία έχουμε και ωραία θέα. Έχουμε και μεγάλα παράθυρα και έχουμε και κάτι άλλο. Οι μορφές των παραθύρων, και θα εστιάσω όταν μιλήσουμε για υλικά, οι μορφές των παραθύρων είναι μοτιφικές. Εσωτερικά απλές στις πόρτες και διαμορφώνονται με λάξευση, με λαξευτούς πορολίθους. Μόνο ένα άνοιγμα είναι βυζαντινό, είναι κυκλικό, δίπλα σε πόρτα οξυκόρητη. Ποιο άραγε? Παρικλήσιο. Βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ οι μορφές ακολουθούν τη ζωή και τη λειτουργία. Και το δωμάτιο ακριβώς θα σου δείχνει κάπου. Είναι κάποια στοιχεία του που δυστυχώς μας λείπει η φωτογραφία, η εικόνα. Κάπου δείχνει και που είναι το κρεβάτι του. Μεγάλα παράθυρα. Με πλούσια πλαίσια γοτθικά, κατά τα τα βενετσιάνικα και εκείνα τα ωραία οι ορθοστάτες με τα ντύνοτα κυβάκια και τα φλογόμορφα. Είναι πάρα πολύ ωραία παράθυρα. Μια μικρή γεύση περί αναστήλωσης. Όλα αυτά γίνανε από τα συνεργεία του Μιστρά που λειτουργούσαν από την Επιτροπή. Γίνανε επί τόπου. Κανένα παράθυρο δεν είναι όμοιο με το διπλανό του σε διάσταση ή ακριβώς μορφή. Είναι στο περίπου. Δηλαδή η παραγωγή του στην αναστήλωση δεν μπορούσε κατ' ουδένα τρόπο να είναι μαζική.
1: Έχουμε πέντε λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Πέντε λεπτά έχουμε για να ολοκληρώσουμε. Πραγματικά πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Να μιλήσουμε, κυρία Μαρίνο.
0: Δεν πίστευα κι εγώ.
1: Ναι, και για τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του Μιστρά και τι μαρτυρούν αυτά.
0: Θα τα πούμε τα υλικά, ναι. Θα τα πούμε με την οργάνωση της πόλης, γιατί χωρίς υλικά δεν οργανώνεται μια πόλη.
1: Ναι,
0: τα υλικά είναι πολύ απλά, θα σας τα πω εν πρώτης.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τα υλικά βγάζουν και συμπεράσματα για οργάνωση πόλης. Επομένως, θα μιλήσουμε και για αυτά. Αλλά να σας πω ότι η τελευταία μεγάλη φάση είναι πάλι πολιτική βούληση. Έρχεται ο ίδιος ο αυτοκράτορας τρεις φορές τουλάχιστον στο Μιστρά και Διαμένη. 1399. Φεύγει από την Κωνσταντινούπολη. Μανουήλ Δεύτερος Παλαιολόγος. Έχει σβήσει πλέον η δυναστεία των κατακουζινών. Όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη όταν παραιτήθηκε ο αυτοκράτορας ο Ιωάννης ο Έκτος. Εδώ η πριγκιπική, η οικογένεια των δεσποτών πλέον δεν είναι κατακουζινή. Και έρχεται το 1399 και αφήνει τον αδελφό του, τον δεσπότη, τον Θεόδωρο, αφήνει την οικογένειά του για να ταξιδέψει στη Δύση και να ζητήσει βοήθεια. Τον θαυμάζει όλη η Δύση. Είναι μια καταπληκτική ιερατική μορφή σε απεικόνηση με τη μακριά άσπρη του γενεάδα. Μένει πολύ καιρό στο Λούβρο του Καρόλου του Έκτου, στο Λονδίνο του Ερίκου του Τέταρτου. Γνωρίζει τη Βενετία. Και τι γνωρίζει? Εκείνη την εποχή κτίζεται το Παλάτι των Δόγιδων. Εδώ θα έπρεπε κανείς να κοιτάξει. Γι' αυτό σας ανέφερα τη βιβλιογραφία. Είναι σημαντικό για όποιον θέλει να εντρυφήσει ποιες ομοιότητες υπάρχουν. Ένα παλάτι σε έναν αγώνα του αυτοκράτορα να φέρει κοντά τους δύο κόσμους, Ανατολή και Δύση. Και το επιχειρεί και μορφολογικά. Το παλάτι είναι καθόλου βυζαντινό στη δομή του, αλλά μορφολογικά θα έχουμε παράθυρα καταπληκτικά. Και εκεί η έρευνα, η αναστηλωτική, θα σας πω τι έδειξε, ναι. Δηλαδή πώς, τι βγήκε από τις μορφές και πώς βγήκε με την αποτύπωση και τη μελέτη, πώς βγήκαν οι μορφές των παραθύρων. Και βέβαια να σας πω και το άλλο, ότι μέσα στην έρευνα που έγινε στα χωματουργικά είχε ανασκάψει ο Λάμπος. Είχε δείξει σε εικόνα αναπαράσταση μια κόχη περίεργη πάνω από την κόχη του θρόνου, μια τεράστια αίθουσα 11-12 μέτρα όπως τη θυμάμαι στο μέτρημα, με 37-38 τεράστια αίθουσα για τα δεδομένα της εποχής, με την αίθουσα αυτή η οποία διατηρεί το πιάνο νόμπιλε από το φράγκικο κτίριο από το δεύτερο του όροφο, στη συνέχεια στην ίδια στάση, και από εκεί και κάτω ο αρχιτέκτονας θα κτίσει άλλους δύο όροφους με διόροφη στο Α. Εδώ διαχωρίζεται πλέον η πτέρυγα κατοίκησης προς τον Ευρώτα με τις ιδιαίτερες αίθουσες και η πτέρυγα διοίκησης. Και ανάμεσα στις δύο πτέρυγες που έρχονται να κουμπίσουν η μία δίπλα στην άλλη σε σχήμα γάμα, υπάρχει κάτι το μοναδικό στο Βυζάντιο. Υπάρχει ο φόρος, κάτω το φόρουμ το ρωμαϊκό. Είναι η πλατεία της συγκέντρωσης του λαού προς τον οποίο απευθύνεται ο αυτοκράτορας και υπάρχει εξώστης στο παλάτι. Δεν είναι εξώστης της Βασιλοπούλας με τη Θέα. Είναι εξώστης αυτού του περιεχομένου. Και εδώ αυτό θα υποκαταστήσει μια λειτουργία από τα ρωμαϊκά χρόνια της επαφής του ηγέτη με το λαό του. Που αυτό που γινόταν στον υπόδρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ έχουμε μια αίθουσα του θρόνου αυτοκρατορική. Ξανάρχεται άλλες δύο φορές ο Μανουήλ. Πρώτον, για να εγκαταστήσει το γιο του 11 χρονών το 1407 τον δευτερότοκο που τον κάνει δεσπότη, και όταν ενηλικιώνεται να του παραδώσει την εξουσία ξανάρχεται, στέλνει και τον γιο του τον πρωτότοκο που θα γίνει αυτοκράτορας, τον Ιωάννη τον 8ο που θα ταξιδεύσει στη Δύση, το στέλνει και αυτό να μάθει τη διοίκηση. Και βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος και βρίσκονται όλα του τα παιδιά, 6 του γη βρίσκονται στο Μυστρά. Μιλάμε για επαρχιακή πόλη. Όχι βέβαια, δεν είναι αυτοκρατορική η εγκατάσταση. Και θα πέστε μου με τι θέλετε να κλείσουμε αυτή τη σημερινή ώρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Κρατάω και εγώ κάτι.
1: Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Ένα λεπτό μόλις για να ολοκληρώσουμε. Θέλετε να ολοκληρώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με το πόσο συνδέεται η αρχιτεκτονική του Μυστρά με την πνευματικότητα και την κοσμοαντίληψη του Βυζαντίου και τι είναι αυτό που κάνει το Μυστρά να εξακολουθεί να συγκινεί, κυρία Μαρίνου, βαθιά τον επισκέπτη αιώνες μετά την ακμή του. Αν μπορούμε
0: δεν
1: έτσι να συνοψίσουμε.
0: Δεν ξέρω πώς συγκινείται, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν ξέρω πώς συγκινείται κάθε επισκέπτης. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο ότι εδώ είναι μια μεγάλη πολιτεία, μια μεγάλη ιστορία. Και να πούμε για την πνευματικότητα. Η πνευματικότητα υπάρχει από την αρχή της ίδρυσης μέχρι το τέλος. Πώς υπάρχει? Καταρχήν, η αφιέρωση. Δεν θα ερχόντουσαν οι κάτοικοι μόνο με την προστασία των τυχών και της φρουράς. Οι κάτοικοι εκείνη την εποχή θέλουν και την προστασία του Θεού, πιστεύουν. Και εδώ έχουμε την αφιέρωση του Αγίου Δημητρίου και αν ψάξει κανείς και τον Άγιο Δημήτριο τη Μετρόπολη θα δει δίπλα στην πόρτα κι άλλον πολεμιστή, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και από την άλλη μεριά της πόρτας μια σειρά στρατιωτικών Αγίων. Και να κλείσω ότι ο Μανουήλ φτιάχνει τον Μυστρά ένα πνευματικό κέντρο της περιόδου. Εγκαθιστά το μεγάλο φιλόσοφο Γεώργιο Πλήθωνα ή Γεμιστό, με τον μεγάλο νεοπλατωνικό φιλόσοφο. Είναι στην αυλή του γιού του Θεόδωρου του Δεύτερου και της Κλεόπα Μαλατέστα. Ο νεοπλατωνισμός εδώ θα γεννηθεί, εδώ θα διδαχθεί και θα επηρεάσει τη Δύση τα πρώτα της βήματα της αναγέννησης. Το παλάτι δεν έχει τελειώσει, γιατί αποτελεί μέρος της συγκρότησης της πολεοδονικής του οικισμού. Και δεν έχουμε τελειώσει με το παλάτι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως και με τις εκκλησίες.
1: Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Και δεν θα τελειώνει κανείς, γιατί ο Μυστράς είναι ένα αιώνιο ιδύλιο. Είναι ένα ιδύλιο ζωή.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη σας ευχόμεθα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννακόπουλε, και εσάς, και εύχομαι το ίδιο. Καλώς σας απόγευμα.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Γεωργία Μαρίνου, ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Κατοικίες στον Μυστρά. Δείγματα βυζαντινής οικιστικής αρχιτεκτονικής. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Βουτιά στο παρελθόν ο Τσίπρας, η χώρα δοκίμασε αυτόκλητους σωτήρες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία στη δίκη για τα Τέμπη. Αυστηρό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που διατηρούν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Έρχεται προς ψήφιση νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι στους δρόμους. Αυξημένα μέτρα της τροχέας σε όλη την επικράτεια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Κηφισίας και την Συγκρού. Βαριές κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη απήγγειλαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από την Γάζα ανακοίνωσε το Ισραήλ. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Παλάτια νάκτορα στο Μιστρά, μνημειοδικτήρια που καθρεφτίζουν την έγκλη του δεσποτάτου του Μωρέως, μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» με τη Σμαραγδί Καράγιωργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: εκλεκτή καλεσμένη μας, την κυρία Σπασιαλού Βικίζη, αρχαιολόγο, βυζαντινολόγο, σπαρτιάτισσα, πολύ κοντά στο Μιστρά, τον ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας από τα μικράτα της. Κυρία Λούβη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας, είμαι πανευτυχής που μπορώ να μιλάω σε ευρύτερο κοινό για κάτι που έχω αγαπήσει από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Έτσι. Στην προηγούμενη εκπομπή ο καλεσμένος μας, ο αναφερόμενος στα αρχοντικά και κάνοντας μια αναφορά ότι ήταν κοντά στα ανάκτορα και τα λοιπά, μου είπε και ήθελα να δω και τη γνώμη σας ότι ανάκτορα στην ουσία δεν έχουμε. Μιλάμε για ένα μεγάλο αρχοντικό του διοικητή του Μιστρά, απλά γίνεται ας πούμε ανάκτορο στο τέλος όταν βάζουν την αίθουσα του θρόνου.
1: Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Γιατί πραγματικά η πολεοδομική αλλά και η αρχιτεκτονική εξέλιξη του Μιστρά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ιστορία του. Και εξαιτίας αυτού έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα αρκετές παρεξηγήσεις για το τι ανήκει πού. Και θα γίνω πολύ πιο συγκεκριμένη κάνοντάς σας μια πολύ μικρή εισαγωγή. Έχω καταλήξει μετά από πολλά χρόνια έρευνες για το Μιστρά ότι οι διάφορες παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί για πολλά κτίσματα του Μιστρά οφείλονται, θα γελάσετε τώρα, στον Παπαρηγόπουλο. Γιατί ο Παπαρηγόπουλος κατοχύρωσε μέσω του Βυζαντίου τη συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαία ως την νεότερη Ελλάδα. Ξέρετε, εκείνη προς το τέλος του 19ου αιώνα πολλές χώρες των Βαλκανίων επεχείρησαν μέσω επιστημονικής οδού να φανούν έχουσες κατευθείαν επαφή με τη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
0: Και ότι αποτελούν συνέχεια
1: της. Ακριβώς. Ναι. Και αυτή τη συνέχεια. Ο Παπαρηγόπουλος το έλυσε πραγματικά αυτό το θέμα, αλλά θα σας πω που έχω καταλήξει εγώ.
0: Όσον αφορά το Μιστρά.
1: Και όσον αφορά το Μιστρά. Έχει επηρεάσει τον τρόπο της έρευνας, κυρίως της αρχαιολογικής έρευνας, γιατί οποιοδήποτε ξένο προς το Βυζάντιο μορφολογικό στοιχείο, στο Μιστρά παρατηρείται κυρίως την αρχιτεκτονική, αποδιδόταν, για να μην θίξουμε τα καλώς κείμενα που είχαμε στα χέρια μας, σε κάποιες επιδράσεις. Δεν έβαλε ποτέ κανείς το χέρι του επί των τύπων των ύλων για να ερμηνεύσει τα πλήστα δυτικόμορφα στοιχεία της αρχιτεκτονικής και σε εκκλησίες και σε μεγάλα κτίρια διοικητικά και άλλα και στα παλάτια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα σας μιλήσω για την πρώτη παρεξήγηση. Όλοι ξέρουμε ότι τον Μιστρά τον έχει εγγενιάσει, χτίσει ο Γουλιέλμος Βιλαρδίνος, όπου το 1249, έχοντας στο νου του να ελέγξει όλη την Λακωνία, Ήβρε Βουνίν, Περήφανον, Απόκομα, Ισόρος, και έφτιαξε πάνω σε αυτό το βουνίν ένα φρούριο. Αυτό το φρούριο έχει μία κάτοψη ίδια με τις κατόψεις όλων των φράγκικων κτηρίων. Δεν υπάρχει όμως στο φράγκικο κτίριο του Βιλαρδουίνου ούτε ένα μορφολογικό δυτικό στοιχείο. Γιατί είναι πολύ απλό. Ο Βιλαρδουίνος ήταν κατακτητής και δεν ήταν όπως τα μοναστικά τάγματα της Δύσης που έρχονταν εγκαθίσταντο κάπου με τα σχέδιά τους, τους αρχιτέκτονές τους, το εργατικό τους δυναμικό και προφανώς χρησιμοποιώντας και ντόπιο δυναμικό. Ήταν όμως ένας τρόπος για να κάνει γρήγορα. Άρα χρησιμοποιούσε βάσει των σχεδίων του το πιο δυναμικό, δηλαδή του

0: ντόπιους εργάτες, δηλαδή ναι. τα τόξα και λοιπά είναι χτισμένα όπως είναι όλα τα βυζαντινά τόξα. Όταν ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να μελετάμε και φτάνουμε στο θέμα μας έτσι όπως το θίξατε ανάκτορα και λοιπά, ο Ορλάνδος πρώτος χώρισε τα ανάκτορα σε κάποιες φέτες. Η ανατολική πλευρά που είναι ένα ξεκομμένο, καθαρά δυτικό κτίριο με οξυκόρυφα τόξα και λοιπά που δεν σώζει κανένα εσωτερικό στοιχείο, το ονόμασε κτίριο Α και επειδή είχε δυτικά στοιχεία το χάρισε στο Γουλιέλμο Βιλαρδουίνο. Ότι δήθεν αυτός ο κατακτητής κατέβηκε από τα φρούρια που ήταν πολύ ψηλά και έφτασε σε ένα πλάτωμα, το πάνω πλάτωμα του Μιστρά και έχτισε εκεί ένα παλάτι. Όπερα δύνατον, διότι ο Βιλαρδουίνος 10 χρόνια μετά ενεπλάκη στη μάχη της Πελαγωνίας, δεν μπορούμε να πούμε, είναι γοητευτικές αυτές οι ιστορίες, δεν μπορούμε να σταθούμε σε όλα αυτά, και πιάστηκε αιχμάλωτος, δηλαδή παρόλο που του άρεσε πολύ ο Μιστράς και για όλα αυτά μας μιλάει το χρονικό του Μοραίος, αυτός ήταν περαστικός από εκεί και η έδρα του ήταν στην Καλαμάτα και στη Δυτική Πελοπόννησο κλπ. Δεν έχτισε κανένα φρούριο διότι δεν πρόλαβε, προσπάθησε να ξαναγυρίσει όταν απελευθερώθηκε και σε μία μάχη, να πούμε ότι το 1262 ο Μιστράς παραδόθηκε στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος είχε πλέον προέλθει από την Μικρά Ασία, από την το βασίλειο της
1: της Νικαίας
0: μπράβο, το βασίλειο της Νικαίας και εκεί και έγινε βέβαια αμέσως αυτοκράτορας και προφανώς είχε μια τεράστια αυτοκρατορία απειλούμενη από παντού.
1: Από παντού, έτσι, ναι.
0: Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ήταν να στείλει στρατό και αρχηγό του στρατεύματος στο φρούριο που πήρε από το Βιλαρδουίνο. Και το πρώτο λάθος που έγινε τότε ήταν ότι κάθε χρόνο ο αρχηγός του στρατού άλλαζε. Τον ονομάζανε κεφαλή, αλλά ξέρετε, ένας στρατηγός ο οποίος μένει μόνο ένα χρόνο δεν μπορεί να αφουγκραστεί όλα τα προβλήματα.
1: Και να κάνει και το έργο αυτό
0: και να κάνει και αυτό το έργο. Το 64 όμως, αφού είχαν παραδοθεί όλα τα κάστρα της Λακωνίας, ο Βιλαρδουίνος επιχείρησε πάλι να φτάσει στη Λακεδαίμονα και μάλιστα σε μία μάχη στο Μακριπλάγι νίκησε. Και τότε δημιουργήθηκε ένας τεράστιος πανικός στην πόλη, την Λακεδαιμονία που βρισκόταν στον κάμπο, μακριά από το φρούριο, διότι ο κίνδυνος το να φτάσουν κατευθείαν οι Φράγκοι και να καταλάβουν ήταν τεράστιος. Και τότε, για μια ακόμη φορά, εγώ το λέω πάντοτε, ότι η αδιάπτωτη ισχύς της Εκκλησίας υπήρξε η Εκκλησία. Η Εκκλησία, γιατί απουσία καταλαβαίνετε μιας κεντρικής εξουσίας, όποιος ερχόταν ως κεφαλή εκεί ασχολείται με άλλα πράγματα, πήρε την πρωτοβουλία και μετέφερε την Μητρόπολη της Λακεδαιμονίας που είχε φτιάξει ο Όσιος Νίκων στο κάτω μέρος της, του λόφου του Μιστρά.
1: Τον Άγιο
0: δηλαδή,
1: Δημήτριο.
0: Ακριβώς, τον Άγιο Δημήτριο. Αλλά η απόσταση από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι το φρούριο είναι τεράστια. Τι απολάμβανε όμως εκείνη τη στιγμή η Μητρόπολη? Σαφώς την προστασία μιας ολόκληρης στρατιάς και είναι 100% σίγουρο ότι όταν πια μεταφέρθηκε, χτίστηκε η τρίκλητη βασιλική αντιγράφοντας το κομμάτι που είναι που ήξεραν όλοι, δηλαδή την ίδια Μητρόπολη με τρίκλητη βασιλική στον κάμπο, με αυτή την κίνηση σίγουρα τυχίστηκε και η περιοχή. Δεν άργησε, πραγματικά λίγο μετά, ένας ηγούμενος ονόματι Δανιήλ να χτίσει λίγο πιο πάνω από την Μητρόπολη ένα μεγάλο καθολικό μοναστηριού που είναι η Άγιοι Θεόδωροι, οκταγωνικός ναός με πολύ μεγάλο τρούλο, τον οποίο δεν πρόλαβε να αποτελειώσει ο Δανιήλ, αλλά τον αποτελείωσε μια τεράστια μορφή του μοναχισμού στο Μιστρά, που είναι ο περίφημος Παχώμιος. Mm. Και την ονομάζω τεράστια μορφή γιατί ο Παχώμιος είχε κατευθείαν επαφή με τον Αυτοκράτορα. Αυτό σημαίνει ότι είχε πάρα πολλές παροχές οικονομικές οι οποίες έχουν καταγραφεί στα χρυσόβουλα τα οποία έχουν αντιγραφεί σε τείχους που οδηγούν στον πάνω όροφο της οδηγήτριας, διότι και αυτό είναι ένα αυτοκρατορικό εκτίσμα. Είναι ένας ναός ο οποίος έχει υπερώα. Πολύ δυτικοί βυζαντινολόγοι πάρα πολύ νωρίς επεσήμαναν ότι τα κτίρια που έχουν υπερώα προορίζονταν για τον Αυτοκράτορα.
1: Για τον Αυτοκράτορα, ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι ενώ ο Ανδρόνικος εξέδωσε, απέλησε όπως λένε στην γλώσσα, 4 χρυσόβουλα, δεν έφτασε ποτέ στο Μιστρά. Έφτασε στη Μονεμβασία και, ή να το πω ακόμα πιο σωστό, οι πηγές δεν μαρτυρούν κάτι, ότι έφτασε εκεί. Όμως υπήρχε ένα μοντέλο πάρα πολύ μεγάλου κτηρίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή που, εκκλησιαστικού κτηρίου θέλω να πω. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή και πέρα συμβαίνει και κάτι πολύ σοβαρό. Λίγο πριν περαιωθεί το έργο της οδηγήτριας, η κεντρική εξουσία αντιλαμβάνεται απολύτως ότι δεν μπορεί πλέον, όταν αρχίζει να μεταφέρεται μαζί με την Μητρόπολη σιγά σιγά η πόλη, να αλλάζει έναν στρατηγό, και τότε επιμικρύνει την θητεία αυτών των ανθρώπων και φαίνεται από την έρευνα που προχωράει ότι ο πρώτος που προείσταται στις καθολικές περιέχουσες κεφαλές που μένουν πλέον περισσότερο χρόνο είναι ένας κατακουζινός που ήταν ο πατέρας του μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη εκ του κατακουζινού και παππούς του Μανουήλ, όπως είπατε αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι οι κατακουζινοί είναι πολύ δεμένοι με το Μιστρά και προέρχονται από μια τεράστια επίσης και δοκιμασμένη αυτοκρατορική διοίκηση, που είναι αυτή που ακολουθεί τη ζωή του κατακουζινού του πατέρα, δηλαδή του Ιωάννη του έκτου.
1: Τότε ξεκινάνε
0: τότε να ακριβώς, τότε που γίνεται αυτοκράτορας, γιατί υπάρχει μια τεράστια διαμάχη μεταξύ των παλαιολόγων, των κατακουζινών κλπ. Έχει μεσολαβήσει ο πόλεμος μεταξύ των δύο Ανδρονίκων. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρόνικος ο Τρίτος είχε σύζυγο την περίφημη Άννα της Αβοίας, η οποία προσπαθούσε να κάνει το γιο της αυτοκράτορα, αλλά ταυτοχρόνως διαχειρίστηκε μετά το θάνατο του Ανδρόνικου του Τρίτου πολύ άσχημα τα οικονομικά της αυτοκρατορίας. Είναι αυτή που ξεπούλησε ακόμη και τα κοσμήματα του θρόνου. για να έχει χρήματα και για να εγκατασταθεί η ίδια στη Θεσσαλονίκη κλπ. Αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία για όσα λέμε αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να πούμε ότι ενώ ο γιος της, ο Ιωάννης ο Πέμπτος, που είναι ένας δυστυχής αυτοκράτορας πραγματικά, γιατί έτρεξε πάρα πολύ προς τη Δύση προσπαθώντας να πείσει για τη βοήθεια, για την αυτοκρατορία εννοώ, αυτός ο αυτοκράτορας έμεινε από το 1341 έως το 1391, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, κάποια στιγμή επευλήθη ανάμεσα στις πολλές, τα πολλά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ κατακουζινών και παλαιολόγων, επευλήθη ο Ιωάννης ο Έκτος ο κατακουζινός. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά θα άξιζε κάποια φορά να μιλήσετε μόνο για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Ήταν μια πολυσχηδέστατη προσωπικότητα, ήταν άνθρωπος, ήταν ησυχαστής πριν απ' όλα. Και ταυτοχρόνως, όταν ήρθε η ώρα να στηρίξει το ταξίδι του Ιωάννη του Πέμπτου προς τη Δύση, ήταν ο άνθρωπος κλειδί που ηρέμησε και τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και τον εκπρόσωπο της Δυτικής Εκκλησίας που έμενε εκεί, τον Δυτικό, τον Λατίνο Πατριάρχη, ώστε να γίνει το ταξίδι του, και μάλιστα προωθούσαν και μία σύνοδο που δεν έγινε ποτέ στη Κωνσταντινούπολη. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί αυτά είχαν άμεση, είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι ο Ιωάννης ο κατακουζινός με το γιο του το Μανουήλ έφεραν έναν άλλον αέρα, έναν πρωτευουσιάνικο αέρα
1: στο Μιστρά,
0: από το κέντρο σε ένα καινούριο κέντρο που δημιουργεί το εκεί. Και βεβαίως ο Μανουήλ είχε τη βοήθεια του πατέρα του, που ήταν αυτοκράτορος, και προφανώς για αυτά τα λίγα χρόνια που ήταν, γιατί ήταν γύρω στα 7 χρόνια, 47-54. Όμως βεβαίως είχε μια οικονομική άνεση, βεβαίως είχε στρατό, και βεβαίως κατάφερε να ηρεμήσει τα πράγματα, διότι είχαν φύγει οι Φράγκοι, οι μεγάλες οικογένειες της Λακεδαίμονας είχαν αρχίσει, ο καθένας είχε δικό του στρατό να στασιάζει να κάνει, τους καθυπόταξε όλους ώστε να καταλάβουν ότι πλέον ο δεσπότης είναι ο κατακουζινός ο Μανουήλ, και ότι το δεσποτάτο είναι πια τμήμα της αυτοκρατορίας. Θα έλεγα ότι πρέπει να κόψουμε την, πάλι σχετικά με τα κτίρια, τα μεγάλα και τις εκκλησίες κλπ, να κόψουμε την περίοδο του Μανουήλ, η οποία κρατάει περίπου 30 χρόνια. Έρχεται δηλαδή στο Μιστρά το 1348 και πεθαίνει το 1380. Είναι 50 χρόνια περίπου. Λοιπόν, με το που φτάνει κάνει μια πρώτη πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Ενώ το μόνο που υπάρχει πια όταν φτάνει εκεί είναι πάνω-πάνω το φρούριο και κάτω-κάτω τα δύο μοναστήρια, θα έλεγα, επειδή η οδηγήτρια του Παχωμίου και η οκταγωνική εκκλησία του Δανιήλ είναι τα δύο καθολικά της Μονής Βροντοχείου, η Άγιοι Θεόδωροι, αυτά είναι το ένα σε τεράστια απόσταση από το άλλο. Ο κατακουζινός εκμεταλλεύεται το πρώτο πλάτωμα που μεσολαβεί ανάμεσα στο φρούριο και στην κάτω πόλη, θα σας έλεγα, και στη Μητρόπολη. Και εκεί χτίζει δύο εκκλησίες. Για τη μία είμαστε 100% σίγουροι, είναι η Αγία Σοφία.
1: Και του Θεού Σοφίας.
0: Ακριβώς. είναι η του Θεού σοφία, του Χριστού σοφία. Και εκεί υπάρχει ένα, υπάρχουν συμπιλήματα του ονόματος του κατακουζινού, του Μανουήλ, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι τα, ένα μονόγραμμά του, κάπα ζήτα σίγμα, ζήτα ή τα σίγμα. Πολύ χαρακτηριστικό βυζαντινό συμπίλημα. Η εκκλησία είναι βυζαντινή και κατά τη δική μου άποψη χτίζει και την Μονή Ζωδό του. Ξέρετε, η επιστήμη προχωράει. Πολλές φορές οι γνώμες είναι διαφορετικές.
1: Οι έρευνες ανακαλύπτουν
0: κάτι άλλο. Οι έρευνες ακριβώς. Αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε στην αλήθεια. Έτσι, εγώ υποστηρίζω πολύ ότι ο Μανουήλ Κατακουζινός έχτισε μια απλή εκκλησία στον χώρο που είναι γνωστός ως Παντάνασα σήμερα. Ένας σταυροειδής εγγεγραμμένος, και εκείνος ονομάστηκε Εκκλησία του Χριστού Ζωδότη. Η μία είναι η Αγία Σοφία και η άλλη είναι ο Χριστός Ζωδότης. Ο Μανουήλ το 1355 νυμφεύεται, και εδώ είναι άλλος ένας μεγάλος σταθμός για την οικοδομική εξέλιξη του Μιστρά, την περίφημη Ιζαμπέλ ντε Λουζινιόν. Γι' αυτήν ξέραμε ελάχιστα πράγματα και πρέπει να σας πω ότι μέσα από τις σπουδές μου στη Σορβόνη, αλλά και μια επιγραφή που βρισκόταν πάντοτε με το όνομά της εξελινισμένο στο Μουσείο του Μιστρά και έγραφε Ζαμπέα ντε Λεζινάο. Και αυτή η επιγραφή με οδήγησε σε μια, θα σας έλεγα, 40ετή έρευνα. Βρέθηκαν παπικές επιστολές των γονιών της προς τον Πάπα, δικές της προς τον Πάπα, ακόμη και του συζύγου της Μανουήλ Κατακουζινού, αφού πλέον ήταν παντρεμένη πολλά χρόνια. Με το που φτάνει η Ισαβέλ εκεί, χτίζει το πρώτο παλάτι του Μιστρά. Είναι η πρώτη τους κατοικία και θα σας μιλήσω γι' αυτό τώρα.
1: Μια μικρή διακοπή.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Έρχεται λοιπόν η Ισαβέλα, παρεύεται τον Μανουήλ
0: Κατακουζινό
1: και φτιάχνουν το σπιτικό
0: του. Στην αναφέρεια, έτσι όπως το λέτε. Αυτή η πτέρυγα καταλαμβάνει όλο το ανατολικό πρόσωπο προς την, έχει μια εξαιρετική θέα από εκεί, προς την κοιλάδα της Λακεδαίμονας. Η Ισαβέλα είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός άνθρωπος, η οποία φτάνει πια ως πολύφερνη νύφη, γιατί έχει διεκδικήσει όλη την περιουσία της, είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και η ιστορία της είναι εξαιρετικά γοητευτική και ιστορικά απολύτως τεκμηριωμένη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο κτίζονται ανάκτορα. Ταυτοχρόνως όμως η Ισαβέλα επεμβαίνει στο οικοδομικό έργο το ήδη υπάρχον και εκεί που υπήρχε η σταυροειδής εγγεγραμμένη εκκλησία, τι κάνει? Προσθέτει έναν πύργο ο οποίος έχει καθαρά δυτική μορφολογία. Θα σας έλεγα ότι το πρότυπο βρίσκεται στην Κύπρο από την οποία κατάγεται. Και ταυτοχρόνως δημιουργεί μαζί με τον Μανουήλ Κατακουζινό έξω από την νότια πλευρά του τείχους του Μιστρά την εκκλησία της Περιβλέπτου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η εκκλησία έχει το ίδιο πλάνο με την εκκλησία που είχε φτιάξει πρώτα-πρώτα, δηλαδή την Αγία Σοφία, μόνος του, αλλά την ξομπλιάζει επίσης με ένα πύργο που είναι ο πύργος της εισόδου, και αυτός ο πύργος έχει πολλά μορφολογικά στοιχεία τα οποία ακόμα ο Χατζηδάκης στη δεκαετία του 50 και νωρίτερα που είχε γράψει τον οδηγό του τα έχει επισημάνει, λέει κοιτάξτε αυτοί οι δύο πύργοι μορφολογικά μοιάζουν, έχουν απ' έξω λινθοπερίκλειστη τυχοποιία και όλα τα κοσμήματα, όλα τα ανοίγματα, όλοι οι φεγγίτες είναι τρίφυλλα, στρογγυλοί φεγγίτες, επάλξεις κλπ. Είναι μια ιστορία καταπληκτική και πάλι μένουμε με την απορία το πώς αυτά τα δύο μνημεία. Εκείνο όμως που έχουμε ανακαλύψει και εγώ δεν το πίστευα στα μάτια μου όταν το πρώτο είδα, είναι ότι ο Κατακουζινός που υπέγραφε με το συμπίλημα το Βυζαντινό τώρα υπογράφει με οικόσιμο. Το δικό του το οικόσιμο είναι ένα λιοντάρι στραμμένο προς τα αριστερά που κρατάει ένα σπαθί και τύχη αγαθή στο πάνω μέρος της πλακέτας του δικού του οικοσύμου που βρίσκεται στην Περιβλέπτο, ενώ έχει απολαξευθεί το μονόγραμμά του, έχει μείνει το ζητανί του Κατακουζινού και όλο αυτό αποδεικνύει ότι αυτό είναι δικό του.
1: Επηρεασμένος προσφανώς από την Ισαβέλα.
0: Εντελώς επηρεασμένος από την Ισαβέλα και εντελώς επηρεασμένος από το όραμα ότι πλέον, γιατί έχει εξασφαλίσει και ειρήνη με ο Κατακουζινός με την Ισαβέλα, με το δυτικό πριντικιπάτο της Αχαΐας που βρίσκεται δίπλα.
1: Ρωτάνε τι εθνικότητα ήταν η Ισαβέλα.
0: Λοιπόν, η Ισαβέλα
1: είναι
0: το σόι της είναι εντελώς γαλλικό, αλλά έχουν φύγει από τη Γαλλία αμέσως μετά την παράδοση της Ιερουσαλήμ από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο που έφυγε. Την Ιερουσαλήμ παρέλαβαν οι Λουζινιανοί. Mm. Και θα σας έλεγα ότι αυτό το μεγάλο σόι επεκτάθηκε μετά προς την Κύπρο και επειδή ακριβώς υπάρχει μία όσμωση στην Κύπρο και Μικρά Ασία λόγω των σταυροφοριών, δεν μπορεί να βρει κανείς καθαρά δυτικά φράγκικα στοιχεία. Το ψάχνανε επί αιώνες. Έχουμε βιβλιογραφία μεγάλη. Προσπαθούσαν να βρουν το πρότυπο. Το πρότυπο πέρασε μια τεράστια όσμωση μέσω Μικράς Ασίας και Κύπρου και έφτασε στο Μιστρά και ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της έρευνας που έκανα εγώ να τις εντοπίσω στην Κύπρο. Οπότε είναι δύσκολο να πω ότι είναι η Γάλλη κατευθείαν.
1: Η μητέρα της ήταν Βυζαντινή.
0: Η μητέρα της.
1: Και η πεθερά της.
0: Εδώ να δείτε φοβερές ιστορίες.
1: Είναι η γάμη μικτή.
0: Είναι η μικτή γάμη. Ο πατέρας της, τώρα θα φύγουμε και δεν θα μιλήσουμε.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν,
0: ο πατέρας ήταν μια προσωπικότητα που... και πολύ, πολύ ρηξικέλευθος σε πάρα πολλά πράγματα, καθόλου καθαρός.
1: Λοιπόν, ακροατής ρωτάει, στην Κωνσταντινούπολη έχουμε Ιερά Μονή Περιβλέπτου,
0: ναι,
1: αλλά και σε άλλες περιοχές στην πατρίδα μας, αν έχουν σχέση,
0: ναι,
1: μεταξύ,
0: ναι,
1: τους.
0: Νομίζω ότι αυτή που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη σίγουρα έχει σχέση
1: με το Μιστρά.
0: Γιατί η Κωνσταντινούπολη παραμένει το πρότυπο. Νομίζω σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, αλλά και έξω από την πατρίδα μας, στην Αχρίδα ας πούμε, υπάρχει περιβλέπτος, η οποία όμως πλέον είναι μια πάρα πολύ συχνή ονομασία της Περιβλέπτου.
1: Μάλιστα.
0: Της Παναγίας, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Αλλά ο Μιστράς, καθότι έχει άμεση σχέση με την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ναι, φυσικά, και φυσικά σχέση. Και γυρίζουμε ως προς αυτό.
1: Ο χρόνος τρέχει, συνεχίζουμε.
0: Ο χρόνος λοιπόν τρέχει για να φτάσουμε, να ξαναγυρίσουμε στα παλάτια, γιατί κάποια στιγμή τελειώνει η ιστορία της Ισαβέλας και του
1: Πεθαίνει ο Μανουήλ,
0: πεθαίνει πεθαίνει ο Μανουήλ και η Ισαβέλα φεύγει. Η Ισαβέλα ουσιαστικά δεν ξέρουμε καθόλου που πεθαίνει εν τέλει. Αλλά αυτό σας λέω είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για την Ισαβέλα.
1: Μπορεί έρευνα αργότερα να μας φέρει
0: όχι, υπάρχει, αλλά δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης. Άμα θέλετε να μιλήσουμε με την Ισαβέλα, μπορώ να σας πω πολλά. Λοιπόν, όμως να δούμε τι συμβαίνει μετά.
1: Φεύγουν οι κατακοζινοί και έρχονται οι παλαιολόγοι.
0: Οι παλαιολόγοι λοιπόν που έρχονται, πρώτα απ' όλα συνεχίζει να είναι αυτοκράτορας ο Ιωάννης ο Πέμπτος που είπαμε, είναι αυτός που επιλέγει να έρθει στο Μυστρά ως δεσπότης, ο Θεόδωρος ο Πρώτος, ο οποίος είναι ουσιαστικά αδερφός του, είναι ο τριτότοκος γιος της οικογένειας. Αυτός έχει παντρευτεί μία δυτική πριγκίπισσα, όλοι έχουν παντρευτεί δυτικές πριγκίπισσες στο Μυστρά, όμως περνάει όλη του τη ζωή πολεμώντας, διεκδικώντας κλπ. Και προσφάτως η έρευνα, επίσης είναι πολύ γνωστό ότι κάποια στιγμή παραλίγο να πουλήσει στους Ιωαννίτες υπότες στο Μυστρά και τους έδιωξε ο Μητροπολίτης και ο κόσμος από εκεί. Αυτό όμως που συμβαίνει περισσότερο απ' όλα και που τώρα έχει μπει στην έρευνα τα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι ο Μανουήλ ο δεύτερος έχει και δεύτερη γυναίκα για την οποία δεν ξέρουμε τίποτε. Πάντως από τη στιγμή που πεθαίνει γίνεται δεσπότης ο Μανουήλ ο δεύτερος που είναι γιος του αυτοκράτορα που έχει διαδεχτεί τον Ιωάννη τον Πέμπτο, έτσι. Αυτός ο Μανουήλ ο δεύτερος είναι ένας καταπληκτικός αυτοκράτορας, είναι παντρεμένος με μια καταπληκτική γυναίκα και μάνα, γιατί έχει 6 παιδιά, 7 παιδιά, αλλά ο ένας έχει πεθάνει, και όλοι αυτοί παίζουν ένα τεράστιο ρόλο και στη διαδοχή της αυτοκρατορίας αλλά και στην υπόθεση του Μυστρά. Το πρώτο είναι ότι ο Θεόδωρος ο δεύτερος επίσης κυβερνάει.
1: Παλαιολόγος, όχι παλαιολόγος.
0: Όχι, όχι, πλέον έχουμε φύγει. Μιλάμε μόνο για παλαιολόγους. Ο Θεόδωρος ο δεύτερος παντρεύεται μια αρχόντισσα από το Ρίμινι, την Κλεόπη Μαλατέστα, και εδώ οι λεπτομέρειες της ζωής τους είναι συγκλονιστικές, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναφερθούμε σε όλα αυτά. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ο Θεόδωρος, ενώ στην αρχή έμοιαζε ότι είναι ένας άνθρωπος αποτραβηγμένος, ότι καταπίζει φοβερά τη γυναίκα του να γίνει ορθόδοξη, ενώ είχε υπογράψει Αργυρόβουλο ότι θα την αφήνει ελεύθερη να ασκήσει το δικό της θρήσκευμα, μετά το θάνατο της γυναίκας του αρχίζει να σκέφτεται κάπως διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά του Μανουήλ του δεύτερου και της Ειρήνης που ονομάστηκε Αγία Υπομονή ήταν τα εξής. Ο πρώτος ήταν ο Ιωάννης ο Όγδος, αυτός που πήγε στη Φεράρα, Φλωρεντία κλπ. Και μετά στη διαδοχή ήταν ο Θεόδωρος ο δεύτερος που πήρε την Κλεόπα Μαλατέστα, τρίτος ο Κωνσταντίνος ο δικός μας ο παλαιολόγος, τέταρτος ήταν ένας Ανδρόνικος που ο καημένος πέθανε πάρα πολύ νέος, και πέμπτος και έκτος ήταν οι εξολέστατοι αδερφοί Δημήτριος και Θωμάς. Αυτοί οι δύο πράγματι, επειδή η κεντρική εξουσία πια είχε τεράστια προβλήματα, ουσιαστικά από το βόρειο τμήμα της πόλης ήταν ότι είχε μείνει μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης Και το άλλο κέντρο ήταν η Πελοπόννησος, στην οποία πράγματα είχαν, ναι, και είχαν και κτίσεις αυτά τα αδέρφια των παλαιολόγων. Δεν μας παίρνει να σας πω πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει όμως να σας πω ότι τότε ο Θεόδωρος, γύρω στο 1440-42, έρχεται σε επαφή με τον αδερφό, το 42 τελειώνει η διαδικασία, έρχεται σε επαφή με τον αδερφό του τον Αυτοκράτορα και συμφωνούν να κάνουν την να προετοιμάσουν το Μυστρά. Να το προετοιμάσουν γιατί βρισκόμαστε σε μία περίοδο που έχει τελειώσει η ευμάρεια. Τα χρόνια, τη δεκαετία 61 με 71 των κατακουζινών, ναι, υπήρχαν και χρήματα και υπήρχαν και τεράστιες φιλοδοξίες. Τώρα η Ελλάδα, συγγνώμη για τον όρο, αυτή είχε ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει
0: και δεν υπάρχουν και χρήματα. Παρόλα αυτά βρίσκεται ο πρωτοστράτορ Ιωάννης Φραγκόπουλος, ο οποίος γκρεμίζει τον πάνω όροφο της εκκλησίας, στην οποία έχει επέμβει, αν θυμόσαστε, η Σαβέλα για να φτιάξει το καμπαναριό, για να αποκτήσει η εκκλησία τι? Δεύτερο όροφο και
1: για
0: υπερώα.
1: Για τους αυτοκράτες.
0: Και είναι αυτή η εκκλησία την οποία το 1365 ο Μανουήλ Κατακουζινός την είχε καταστήσει σταυροπηγιακή, διότι ήξερε πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να είναι σε επαφή με το Πατριαρχείο. Και ταυτοχρόνως, πάλι καινούρια ανακάλυψη που μας έφερε, δεν καθόλου δική μου αυτή, μας έφερε πριν από 15-18 χρόνια ένας Σέρβος, Παλβλικιάνοφ λέγεται ερευνητής, ο οποίος μέσα στη στάχωση ενός Ευαγγελίου βρήκε ποιος είναι ο περίφημος Μητροπολίτης Ματθαίος, ο οποίος μέσα στη Μητρόπολη έχει βάλει μια τεράστια υπογραφή γύρω-γύρω και λέει «Ο κτήτορ της Μητρόπολης». Λες και η Μητρόπολη χτίστηκε το 1442 που ο Ματθαίος ήταν Μητροπολίτης. Όχι, αυτό είναι ακριβώς αυτό που ασκείται συνεχώς το Μυστρά και ονομάζεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία «Damnatio Memoriae», δηλαδή σβήνουμε τη μνήμη του προϋπάρχοντα. Έχει συμβεί στη Μητρόπολη και από τα πρώτα χρόνια έχει συμβεί σε τραγικό βαθμό με την Ισαβέλα, εξαφάνισαν εντελώς. Και βεβαίως το ίδιο κάνει και ο Φραγκόπουλος επάνω, υπογράφει ως κτήτορ. Και από όλη αυτή την ιστορία τι μένει? Ότι σε μας που έχουμε επαφές οικογενειακές από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, κληρονομούμε ένα μοναστήρι που λέγεται Παντάνασα και όλες οι ηγούμενες εκεί με μεγάλη περηφάνεια μιλάνε για την Παντάνασα και Μονή Ζωοδότου. Γιατί πραγματικά είναι το ίδιο μνημείο. Σας είπα, είναι αυτό το οποίο ακόμα η έρευνα θα συνεχιστεί κλπ. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή είναι γιατί γίνεται, γιατί πετάνε λεφτά εκείνη την ώρα στο Μυστρά για να βάλουν δεύτερους ορόφους. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, τα εξολέστατα δύο μικρά αδέρφια που ένας καταλήγει δίνει την κόρη του στο χαρέμι, ο Δημήτριος, κατά την ώρα της κατάληψης του Μυστρά το 1460, και ο άλλος φεύγει γονιπετής στον Πάπα για να επιβιώσει στη Δύση. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί έχουν πολεμήσει ανελαίητα και τον αδερφό τους και, αν θέλετε, προσπαθήσει οι ίστατοι να γίνουν πρώτοι για να κυβερνήσουν ποιο? εκείνο το Βυζάντιο που δεν υπάρχει.
1: Κωνσταντινούπολη μόνο και μισθές.
0: Έχουν
1: πέσει όλα τα άλλα.
0: Τότε γίνεται κάτι εξαιρετικό. Καταφέρνει ο Θεόδωρος ο δεύτερος, το οποίο ο βίος δεν μπορεί να μας πει ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά έντιμο άνθρωπο, από αυτά που παραδίδει η ιστορία, καταφέρνει να ανταλλάξει τη θέση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που βρίσκεται στη Σιλιβρία, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, είναι 30 χιλιόμετρα τώρα η Σιλιβρία από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός καταφέρνει να πείσει τον μεγάλο αδερφό που είναι αυτοκράτορας να στείλει τον Κωνσταντίνο στην Πελοπόννησο και να πάει ο Θεόδωρος στη θέση του Κωνσταντίνου.
1: Στη Σιλιβρία κοντά στην πόλη.
0: Ακριβώς, στη Σιλιβρία κοντά στην πόλη. Και έρχεται. Τώρα δεν θα μας πάρει. Και έρχεται ο Κωνσταντίνος εδώ, αλλά έρχεται ταυτοχρόνως και βρίσκει. Τι βρίσκει? Βρίσκει μία Μητρόπολη και ένα. Και μία Παντάνασα με υπερώα, αλλά βρίσκει και την αίθουσα του θρόνου. Την αίθουσα του θρόνου που έχει προσθεθεί εγκαρσίως της Ανατολικής Πτέρυγας, που είναι η μεγάλη αίθουσα, η οποία έχει σαφώς ένα κουβούκλιο, μια κόχη στην οποία τοποθετείται η θέση του αυτοκράτορα.
1: Αυτό το έκανε ο ποιος
0: την έφτιαξε? Αυτό το έκανε πιθανότατα
1: ο
0: Θεόδωρος ο δεύτερος, ενώ ο Φραγκόπουλος και ο Ματθαίος έφτιαχναν τους δεύτερους ορόφους. Τι σημαίνει όλο αυτό? Φτιάχνουμε τη θέση του αυτοκράτορα.
1: Γιατί περιμένουμε ότι θα πέσει η πόλη και θα μεταφερθεί ο αυτοκράτορας.
0: Το λέτε μόνοι σας. Είναι η απλή λογική.
1: Ο κύριος Χρυσός μου το είπε.
0: Σας το είπε ο κύριος Χρυσός. Λοιπόν, όχι μόνο το περιμένουν και το μεθοδεύουν. Αλλά έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η εκδίκηση της ιστορίας. Γυρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο καημένος, φτάνοντας εκεί, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να προσπαθεί να ανακτήσει εδάφη, πολεμάει συνεχώς προς την Αττική, τη Θεσσαλία και λοιπά, για να έχει άμυνες σε περίπτωση που θα κατέβουν από πάνω. Ανάκτορα είναι και τα πρώτα, αλλά προσέξτε.
1: Τώρα έχουμε και αίθουσα του θρόνου.
0: Έχουμε τώρα και αίθουσα του θρόνου, άρα περιμένουμε και τον αυτοκράτορα. Και κάτι άλλο. Στα δύο μνημεία που φτιάξανε οι κατακουζινοί, πράγματι δεν συμφύρονται με τους άλλους, αλλά με τους άλλους στο ισόγειο του ναού, αλλά φροντίζουν να έχουν κάποια κουβούκλια που βρίσκονται συνήθως κοντά στον Άρθικα, να βλέπουν από πάνω. Ξεχωρίζουν μεν, αλλά ποτέ δεν διεκδικούν θέση αυτοκράτορα. Η θέση του αυτοκράτορα έχει γίνει για τους αυτοκράτορες. Και η εκδίκηση της ιστορίας έρχεται ως εξής. Ο μεν, όταν φτάνει στη Σιλιβρία, ο Θεόδωρος πεθαίνει πριν από τον Ιωάννη. Και πλέον τίθεται θέμα διαδοχής. Ο τρίτος είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Και άρα ο τρίτος γίνεται αυτοκράτορας. Και όταν πεθαίνει ο
0: άρα πρώτος. Ο τρίτος θα έπρεπε να γίνει αυτοκράτορας. Τα Παλικαρόπουλα όμως, και ο Δημήτριος και ο Θωμάς, σπέβδουν στην Κωνσταντινούπολη, ασκούν τεράστιες πιέσεις και τότε βγαίνει η Αγία Υπομονή και τους βάζει στη θέση τους. Και τους λέει ότι ο τρίτος στη διαδοχή είναι ο Κωνσταντίνος και ο τρίτος θα έρθει εδώ. Φτάνουν σε μία συμβιβαστική λύση και τους γυρίζει πίσω. Ο ένας μένει στο Μιστρά, ο άλλος πηγαίνει στο Λεοντάρι για να κρατήσουν κάπως τις ισορροπίες των εδαφών. Βλακίες βέβαια. Διότι μετά από λίγο ξεκινάει, αφήνοντας αυτά τα κτίσματα και στα ανάκτορα και στις εκκλησίες πίσω του, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω δύο πράγματα ακόμα. ότι μέχρι το 1453 η Κωνσταντινούπολη έχει τρεις φορές πολιορκηθεί. Το 1396, το 1402 που ο Ταμερλάνος σώζει λίγο γιατί κάνει επίθεση από την Ανατολή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και η φρικοδέστερη πολιορκία είναι αυτή του 1422 που παραλίγο να πέσει η Κωνσταντινούπολη και ξαναβγήκαν έξω στα τείχη οι χριστιανοί ψάλλοντας τον ακάθιστο ύμνο με την εικόνα της Παναγίας. Αν αναρωτιέστε γιατί έγινε παντάνασα τις τελευταίες ώρες του Βυζαντίου η μονή ζωοδό του, έγινε διότι όλοι ξέρανε ότι μετά από την Κωνσταντινούπολη θα αντιμετωπίσουν τον εχθρό εάν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη. Ο Θεόδωρος ήταν έτοιμος να μπει σε διαπραγμάτευση. Ο Δούκας μαρτυρεί ότι την διαπραγμάτευση δεν τη δέχτηκε ο Κωνσταντίνος. Ό,τι και αν έχει γραφτεί, διότι ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά χειρόγραφα που μιλούν για τη ζωή του Κωνσταντίνου, θα σας έλεγα ότι η πρόσφατη βιβλιογραφία και κυρίως που προέρχεται από την Αμερική, μερικές φορές τα δεδομένα των χρονικογράφων αντιμετωπίζονται σαν να είναι όχι ιστορικοί αλλά δημοσιογράφοι. Παίρνουν ο ένας το μέρος του Κωνσταντίνου, άρα δεν ήταν καλός όταν έκανε αυτό, άρα ήταν καλός όταν έκανε το άλλο. Κάτι που δεν πρέπει και δεν μπορεί ποτέ να αμφισβητηθεί είναι ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έσωσε την τιμή του γένους αμυνόμενος στην Κωνσταντινούπολη. Δεν την παρέδωσε. Και θα πρόσθετα και κάτι πολύ πιο σοβαρό για την προσωπικότητά του. Ότι είχε την απόλυτη συνέστηση ότι εάν παρέδιδε την πόλη και εξεφτέλιζε το γένος των Ελλήνων και των Παλαιολόγων μαζί, θα πήγαινε πίσω όταν μέχρι εκείνη τη στιγμή τρεις φορές είχαν φτιάξει το εξαμήλιο, που ήταν το τείχος που χώριζε την στερεά Ελλάδα από την Πελοπόννησο, και τρεις φορές οι Τούρκοι το είχαν εγκρεμίσει. Άρα δεν είχε ούτε από εκεί κάποια υπεράσπιση. Θα έφτανε στο Μιστρά αφού ο ντροπιασμένος, επιτρέψτε μου τον όρο, ελληνισμό, γιατί ο πλήθωνο γεμιστός το έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με το Έλληνες εσμένο, η φωνή και η γλώσσα μαρτυρεί και όλα αυτά.
1: Άρα στα ανάκτορα, στο Μιστρά έχουμε αίθουσα του θρόνου, ποτέ όμως δεν πήγε αυτοκράτορας.
0: Δεν πήγε ποτέ αυτοκράτορας και ο Κωνσταντίνος δεν εστέφθη ποτέ, διότι ένας Μητροπολίτης δεν μπορούσε να το στέψει, και όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη δεν υπήρχε Μητροπολίτης.
1: Μας το είπε ο κύριος Ισός εχθές
0: αυτό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ότι τα ανάκτορα, τα παλάτια του Βυζαντίου ουσιαστικά αντανακλούν την έγκλη του Δεσποτάτου του Μωρέα.
1: Γιατί είναι στο τέλος.
0: Αντανακλούν όμως την φθήνουσα πορεία της αυτοκρατορίας μέσα από έναν απολύτως αξιοπρεπή αγώνα για να μπορέσουν να σταθούν ως το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού.
1: Ακροατής ρωτάει, τελικά ο Σέρβος ερευνητής τι καινούριο μας είπε για τον Μανθαίο.
0: Λοιπόν, ο Σέρβος ερευνητής άνοιξε τη στάχωση ενός Ευαγγελίου, και ανοίγοντας τη στάχωση βρήκε, το έχω στο βιβλίο μου, δεν το θυμάμαι εντελώς απ' έξω, αλλά στο βιβλίο μου το έχω γράψει, βρήκε Μητροπολίτης, έχουν χαθεί τα πρώτα γράμματα, Μονίας γράφει μετά από τη Λακεδαιμονία, και μετά λέει ποιες είναι οι περιοχές που ο Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας ελέγχει και αναφέρει Βρέσθενα, πολλά χωριά που κρατάνε την ίδια ονομασία ακόμα στη Λακωνία. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω, αλλά ναι, είναι όλα αυτά. Και κάτω, αυτό είναι το φοβερό, σώζεται το όνομά του Ματθαίος, Μητροπολίτης Ματθαίος, 1442. Είναι και χρονολογημένη, και αυτή η ιστορία πέφτει ακριβώς την ώρα που ο Φραγκόπουλος και ο Ματθαίος φτιάχνουν ταυτοχρόνως τον τρίτο όροφο. Πού το ξέρουμε αυτό? Άσχετοι με την ιστορία αυτή ερευνητές που έκαναν την αναστήλωση των παλατιών, ο κύριος Σύνος και η κυρία Μαρίνου, αναφέρουν και οι δύο ότι σε αυτές τις στέγες που είναι ο δεύτερος όροφος έχει κατασκευάσει τις στέγες στο ίδιο εργαστήριο. Είναι ταυτόχρονη η κατασκευή των δύο. Επίσης να πω κάτι άλλο, ότι έχει περάσει μέχρι τώρα ότι ο Φραγκόπουλος το έκανε, έχτισε εξ υπαρχής την Παντάνασα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Προϋπήρχε.
1: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η Ασπασία Λουβικίζη, αρχαιολόγος ζετονολόγος, μας μίλησε για τα μεγαλοπρεπή κτίσματα, για τα ανάκτορα στον Μιστρά, σαν μάρτυρες της φθήνουσας πορείας της Κωνσταντινούπολης μέχρι την άλωση. Ακούσατε την εκπομπή «Παλάτια Νάκτορα» στο Μιστρά, μνημειώδη κτίρια που καθρεφτίζουν την έγκλη του δεσποτάτου του Μοραίος, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και τη Βίκη Τριβεϊζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε!

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Όριον έθω παρελεύσον και ουδέ επιστρέψω και καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξε αμέσως τον ωραίο διελεύσον τη ύδατα. Ο Διούς η πάντα θερία του αγρού προσέξον τη όνα κρίς δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του νανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ο Δίζων όρε εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο του χορταστή σε τη γη. Ο εξανατέλει ο χώρο τη κτίνε και εκλογή την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαναγκίν άρθρον εκ τη γη και ήλιο σε φρέν καρδιά ανθρώπου. Το ελαρίνε πρόσωπο ελαίο και άρθρο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του Λιβάνου συμπίδευσε. Εκεί στρουθία νοσεύσουση του ερωδίου η κατοικία γίνεται αυτόν. Όρη διαξελά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίγε καιρού ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού του κόντου και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισα και στι μάντρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο με το έργο αυτού και με την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσοι μεγαλύθουν τα έργα σου, κύριε, πάντα σοφία ποιήσα. Επληρώθηκε η θέση σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί επετάγουν και έστειλε αριθμό ζώα μικρά μου τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπρο ζωκώσει, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρο δόντο σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται πιστότητο, αποστρέψαν το ζέστο πρόσωπο, τερακτίζονται. Ανταλληλεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και ει τον χούν αυτών επιστρέψουση. Ξαποστελεί το πνεύμα σου, εκτιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή του η δόξα κυρίω του αιώνα, φρανθίσει κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμε, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με ω υπάρχον. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσουμε με τον κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγηση και με τον κύριο. Ο ήλιο έρχεται τη δύση αυτού έτου κόντρου και έγινε τον ύξ. Όσο μεγαλύθηκε έργα σου, κύριε, πάντα σοφία ποιή σα. Δόξα πατρίκια, ιό και ιό πνεύματι, και νυν και έγινε σε όλο τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου του

Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχριστημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Περιθρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερπλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαρητής. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

λείψαν αγιθόμενοι, περηφανώς ασπαζόμεθα και αριόμενοι. Χαρήν η αμάτων, πόθος εγερέρομαι και πίστη εκτενώς δισοπούμεσαι, Χριστόν

Καλών Αγίας Δόξης του Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση ειδώντες φως εσπερινών μνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιος σε πάση καιρής ημνήστε φωνές Ισίες.

Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτίου σου φιλαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιό σου εφημάς κατά αύριο ελπίσαμε νεμισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου μη παρήδη. Συ πρέπει έρω, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: ημερών τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και

Περιμένουν τέσσερις επεκτεχόμενους ότι παίξουν πάτη και ρόλο και πέραν και την προσοχή να προσθέσουν τις διαβολικές ή διαλέξουν ματέων ενθυμίσεων. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένου.

0: πυραγωγή στον γλώσσο δέσποτα. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι η δολιοθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμαζες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσης αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ημτής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματο ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι Χριστίνη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεώς ιδεώμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Πατρός και καθηγουμένη ημών Ιακώβ αρχιερέως.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών το δούλο του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μόνης Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευαλαβών, προσκυνητών, δαρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι ζώμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μόνης Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσιμων ομοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι ζώμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και λεϊσάντων εν τη Αγία Μόνη Ταύτη, υπέρ των περιστώτων αδελφών ημών, των επεκδεχομένων του παρασού, μέγα και πλούσιον ελεό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

0: εκτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος όνος των αιών.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγία και ράμονη ταύτη, την πόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντής αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγιέθετο και σώσον ημά.
2: Την τιμιωτέρα του Κερουβήμ και ενδοξωτέρα με συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρας των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και την ίδια ήκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξας. Ο ενδόξα αληθής αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Θεές πρεσβείες Παναχράντου και Παναώ Μαγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες Δημίων Απαρανίων Θείων Δυνάμων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Άγιων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων. Των Άγιων Δόξων και Καλλίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακύπ και Άνης. Και του Αγίου Ενδόξου και Καλλίκου Ερμάρτυρος Ευτικούς Επισκόπου Μελιτινής και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι αύριο βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Λυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μνημονής από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών υπομονής της Παλαιολογίνης.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

παράκληση για συγγνώμη. Κύριε, γείτονα, άνοιξε γείτονα. Αν τυχόν και παραπονέθηκα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Αν είπα, αν έκλαψα, αν ζήτησα αγάπη, αν χάιδεψα των παιδιών μου τα χέρια σαν κάτι δικό μου, αν δεν στάθηκα όσο περήφανος θα έπρεπε μέσα στη γύμνια μου, αν είπα στον ήλιο πως τίποτα δεν του χρωστάω, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Κι αν θαρρείς πως δεν τ' άξιζα, ξέχασέ με ως τ' απόβραδο, σαν τα πουλιά που περνάνε, σαν τα σύννεφα του ουρανού που δεν τα βρίσκει τ' απόγευμα, σαν τη Χλώη που μαραίνεται και δεν τη θυμάται κανείς πια την ίδια. Σβήσε τα ίχνη μου, σβήσε τους στίχους μου που σημαδεύουν το πέρασμά μου. Δεν το ήθελα. Η ψυχή μου φουρτούνιαζε και τότες δεν όριζα το χέρι μου, κύριε. Κι αν τυχόν και δεν κράτησα τον πόνο σου όμορφα πάνω στον νόμο μου, αν τρέκλυσα κάτω από το βάρος του, αν λύγησα, αν έφυγα γείτονα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις.

Ρόδων το αμάραντον. Να περιμένεις την άνοιξη στο παράθυρο. Η ποίησή μου, ένα κλονάρι ανθισμένης ροδακινιάς. Θα γέρνεις το τζάμι σου, αυγάζοντας με τα διάφανα χρώματά της το πρόσωπό σου, το στήθος, τα χέρια σου. Θα ζωγραφιστείς σε τζάμια και σε χαρτιά. Δεν είναι η στίχη μου λέξεις καθημερινές που σιωπούν. Χτίζονται οι λέξεις μου. Ποτέ δεν θα πάψω να κοιτάζω τον ουρανό με λάσπες στα δάχτυλα. Χτίζω την πολιτεία με το χαμόγελο. Χτίζω την πολιτεία με την καρδιά. Χτίζω την πολιτεία με τα παιδιά που θα είναι όλα δικά σου. Που όταν νυχτώνει θα τους πιάνεις το σφιγμό και θα τα νοιάζεσαι. Που την αυγή θα τους φορείς τα τριανταφυλλένια τους και βγάζοντάς τα στη σειρά κάτω από τα χελιδόνια θα τα πηγαίνεις στο ποτάμι που θα τρέχει ο ήλιος. Χτίζω την πολιτεία, τα σπίτια της και τη Μητρόπολη της που θα είσαι μέσα της εσύ, μόνη, περιβλημένη με ένα χαμόγελο που θα θυμίζει τη διάβγεια του νερού. Άσπηλη και περίβλεπτη θα σ' ακτινοβολούν τα αστέρια, ο ήλιος, το φεγγάρι μέσα από όλα τα τζάμια της. Και θα είσαι μέσα της εσύ, μόνη. Και θα κρατάς ένα κλονάρι έγχρωμο φως στο σταυρωμένο χέρι σου. Μόνο πως θα έχω συνάξει το σύμπαν σαν ένα πολύχρωμο τοπίο στα πόδια σου, με τον έσπερο κρεμασμένο στο γαλάζιο σου διάδημα. Θα σε κλείσω μαζί με όλον τον κόσμο λοιπόν σε έναν πίνακα ή σε ένα τραγούδι που να μπορούν να τον μπάζουν στα σπίτια, να χωράει στις καρδιές, που να λέγεται όπως το Αλληλούια απ' τις μικρές μοναχές με τα ρόδα στα μάγουλα. Γύρω σου χτίζω, πάνω σου ζυγίζω και εναρμονίζω την πολιτεία με το χαμόγελο. Όλα βαλμένα με τάξη και στη μέση εσύ, με την όψη σου να διαγράφεται διάφανη σαν οπτασία στον ορίζοντα. Μακουμπισμένα τα χέρια σου ανάλαφρα στις κορυφογραμμές με το χιόνι, με τα δάχτυλά σου να πλέουν στο λικαβιές, στο γαλαξία ή στο λικόφως, καθισμένη ανάμεσα στα στοιχεία και στα θαύματα, με το γύρο του φουστανιού σου πεσμένον πάνω σ' όλο τον κόσμο σαν νερό που ξεχύλισε, με μια απόχρωση μαρμαριγή στη νύχτα, πλατητέρα των ουρανών, ασύνορο σύμπαν, αγάπη.

Ο χορός του Κορυδαλού. Μου βάσταξες τις καλωσιές του ήλιου, ώσπου αναλήφθηκα. Είδα τον κόσμο από το ύψος του τελευταίου φωτός. Είσαι εσύ που με βοήθησες να ανακαλύψω, λοιπόν, πως ο κόσμος γυρίζει έξω από τη νύχτα, πως ο άνθρωπος είναι ένα σύστημα ήλιου, πως όλα τα κύτταρά μου είναι λίμνες που αναδίνουνε φως. Κι είσαι εσύ που με βοήθησες να ανακαλύψω πως τα αστέρια είναι πεντάγραμμα, πως τα αυτιά δεν ακούν, πως δεν νιώθουν τα δάχτυλα τη μόβ απόχρωση της πέτρας όταν δει ο ήλιος, και πως ο ήλιος αυτός είναι ο μέγας εξουσιοδοτημένος του στερεώματος, να είναι ο πανταχού παρών σ' όλα τα βάθη του, να βρίσκει χιλιάδες φλεβίτσες και να διακλαδίζεται μες στο γρανίτι, να φορεί στέφανο χρυσό στο κεφαλάκι του βρέφους που περιμένει το πλήρωμά του στο σκοτάδι της μήτρας, να αναβλύζει από τα βάθη των θαλασσών, να κυκλοφορεί μες τα χρώματα των ζωγράφων και μες τους τοίχους των ποιητών και μες τα πόδια που χορεύουν και μες στους ήχους του Αλληλούια.

Και η σιωπηλή παρουσία σου με έμαθε πως σιωπή δεν υπάρχει. Άκουσα να θροίζει η ψυχή σου όπως ένα σπευκόνα στο καλοκαίρι. Τα δάχτυλά σου μ' αγγίξαν σαν ένας μήνος πουλιών. Και όταν χαμογελάς, ακούω μια νάρπα. Και όταν σκέφτεσαι, ακούω που σκέφτεσαι. Και όταν αγαπάς τα παιδιά που ευλόγησε ο Ιησούς, πάλι ακούω. Και ακούω το ρόδινο σύννεφο όταν ακουμπάει στο βουνό. Και ακούω το στάχι όταν πίνει μια σταγόνα νερού. Και όταν τη νύχτα κοιτάζει τον ουρανό, ακούω τα αστέρι που πλέει μες στο βλέμμα σου. Κι είναι αυτό που ακούω πολύ δυνατότερο από αυτό που γράφω και από αυτό που μπορώ να σου υπώ. Όλα είναι γραμμένα, αρκεί να μπορεί να διαβάζει η καρδιά τα ψηφία της κτήσεως. Οι στίχοι είναι αντίλαλοι. Απόψε τελειώσαν όλες οι λέξεις μου. Ακούω το ποτάμι ζητώντας να ξεκλέψω τα λόγια του. Αφουγκράζομαι στο άπειρο το χαίρε των κόσμων που παραπλέουν ο ένας τον άλλο, χαιρετιώνται και αποχωρίζονται. Αλλά η γλώσσα του σύμπαντος έχει μια μόνο λέξη. Όλα λένε αγάπη. Κι όταν γράφω αγάπη, δεν έχω πια άλλο. Αλλά εγώ σ' αγαπώ.

Και γι' αυτό κομματιάζω τη λέξη αγάπη σε χιλιάδες ρινίσματα και ζυμώνω τα χρώματα. Όχι σαν να είναι να υπώ ή να γράψω, αλλά σαν να είμαι ο παντοκράτορας ενός μεγάλου περβολιού και να θέλουν τα χέρια μου να υφάνουνε κρίνα. Είσαι εσύ που με φύσηξες σαν ένας αγέρας απ' τα νυχτά του Θεού. Το νερό σου περίσεψε κάτω στις ρίζες μου και έκαμε να ανοίξει η ψυχή μου σαν μια φωτεινή φιλοσιά. Κι είμαι εγώ που σου ετοίμασα στέγη. Το Μάρτι σε στεφάνωσα με χελιδόνια και έκαμα να φυτρώσουνε κάτω στο γύρο του φουστανιού σου αγριολούλουδα που κυνηγούνται σαν φώτα πολύχρωμα όταν χορεύεις ή όταν ονειρεύεσαι πως χορεύεις και τεινάζεσαι ανάλαφρα σαν να ζητάς να πιαστείς από το υπέρτατο φως. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να σου γράψω, τι να σου υπώ. Πρέπει να είναι μεγάλος ο κήπος που θα σε περπατήσω και ευτυχώς που είναι ο κόσμος απέραντος και τον έχουμε όλοι μαζί και μπορεί να διαλέξει κανείς ό,τι θέλει. Θα τυλίξω στα δάχτυλά μου τα νήματα του νερού, θα ξεδιαλέξω το μετάξι του ήλιου απλώνοντάς τον πάνω σε άνθια χλαδιάς. Θα βγάλω τον πυρσίμι από το ζέφυρο να σου φτιάξω ένα ένδυμα γάμου. Απόψε σε παντρεύω με την αιωνιότητα.

Περνώ το χρυσό δαχτυλίδι της ποίησής μου στο δάχτυλό σου. Περνώ στα μαλλιά σου ένα στέφανο λεμονιάς που στάζει χαραυγή και δροσιά, που στάζει αγάπη. Το έχω κομμένο απ' την παιδική αστροφενιά της καρδιάς μου. Ο ουρανός μοναχά το έχει αγγίξει στο πρόσφερα σήμερα. Περπάτησα όλο το Μάη μ' ανοιγμένα τα χέρια μου. Η ψυχή μου ξεχύλιζε και τη μάζευα, όπως ξεχυλίζει μια κούπα νερό, όπως ξεχυλίζει το φως σε έναν κόρφο ξεκούμποτο. Δίπλωσα στην παλέτα μου το ουράνιο τόξο. Ανάλυσα τις δύσεις το βυσσινί μέσα στη φούχτα μου, να σε φτιάξω για να ταιριάζεις με τη δημιουργία του Θεού. Κι όχι όπως μοιάζει το ένα στέρι με το άλλο, να ξεχωρίζεις την παγκόσμια τάξη και πάντοτε να χορεύεις με ένα φουστάνι ουρανό, με ένα θύσανο ήλιου ολόγυρα στα μαλλιά σου, με τα χέρια σου να ανεβαίνουν ανάλαφρα, όμοια με δυο κρίνους που προσφέρονται στην Παναγία την Άνοιξη.

Ύπνος. Πάνω στο λόφο σούστρωσα πευκοβελόνες και έριξα πάνω τους αχτίδες ήλιου και από πάνω σούστρωσα ένα χαμόγελο να μην κόβεται το κορμί σου και είπα στο χρόνο να μην σε ξυπνήσει ή πιο καλά να σε ξυπνήσει όσο μπορούσε αργότερα, γιατί πολλές φορές τα πράγματα γίνονται μια φορά κι ας είναι οι μέρες όλες ίδιες και ο ήλιος αιώνιος.

Μεσημέρι. Ξερή, καλοκαιριάτικη υγιής. Και μόνο εκεί που εσύ κοιμόσουν άλλαζε. Θα νόμιζε κανείς πως είχε μόλις η άνοιξη γεννήσει, πως ήσουν το πιο φρέσκο φως της γης και το πιο νέο. Το πεύκο, τυφλωμένο από τον ήλιο, έγερνε κάτω και καθώς κοιμόσουνα καθρέφτιζε τις φιλοσχές του μέσα στην παλάμη σου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων, του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Στην Λεμεσό θα βρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Το πρωί ο κύριος Γέρα Πετρίτη συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου για γεωπολιτικές εξελίξεις και ασφάλεια. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία στην δίκη για τα Τέμπη. Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε περιοχή της Κηφισιάς στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Αυξημένα μέτρα της τροχέας σε όλη την επικράτεια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Κηφισίας και την Συγκρού. Βαριές κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Απήγγειλαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ζαλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περίχωρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ελπίδα στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Άλλωστε, εμείς οι ίδιοι απευθυνόμενοι στην Παναγία ψέλνουμε την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, και είναι καταφυγή για τους χριστιανούς η Παναγία, είναι όμως και μεσήτρια και βοηθός των ανθρώπων. Για αυτή την ελπίδα λοιπόν, την αληθινή, την βέβαιη, θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή, έχοντας τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε και γάλεστε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, και πραγματικά η ελπίδα είναι πάντοτε το ζητούμενο. Είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά είτε σκεφτόμαστε γι' αυτό, είτε γράφουμε γι' αυτό, είτε συζητάμε γι' αυτό. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση.
1: Σας ευχαριστώ. Η ελπίδα είναι πάντα ένα επιτακτικό αίτημα, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε εν πορεία. Θεολογικά μιλώντας, αλλά και υπαρξιακά, η περιπέτεια αυτή του ανθρώπου στη γη, όσο διαρκεί δηλαδή η διαδρομή του στον παρόντα αιώνα, χρήζει πάντοτε και απαιτεί ελπίδα. Γιατί? Διότι κάθε βήμα του ανθρώπου συνοδεύεται από την ατέλειά του, από τα λάθη του, από τις αστοχίες του. Πολύ συχνά βαραίνει και από γεγονότα, δυσάρεστα, συμφορές που ο ίδιος δεν μπορεί να τις ελέγξει, και γι' αυτό πάντα επικαλείται την ελπίδα, που συχνά του φεύγει μέσα από τα χέρια, δηλαδή νιώθει ακριβώς αυτό που λέμε απόγνωση, απελπισία. Και για να έρθουμε και στα θεολογικά, ας μην ξεχνάμε ότι η απόγνωση και η απελπισία κατά τους πατέρες, σύμφωνα με την ασκητική τους εμπειρία και σοφία, είναι ό,τι χειρότερο πραγματικά μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που πορεύεται πνευματικά προς την τελείωσή του. Γιατί στην πραγματικότητα η απουσία της ελπίδας ή η ανεπάρκεια της ελπίδας στην πραγματικότητα ισοδυναμεί ή αποκρύπτει ένα είδος έλλειψης εμπιστοσύνης στον ίδιο το Θεό.
0: Το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια και αναφερθούμε στο πρόσωπο της Θεοτόκου και στην απόλυτη σχέση που υπάρχει με την ελπίδα, είναι για ποια ελπίδα αλήθεια μιλάμε σήμερα, σε μια εποχή που η φράση εμπόριο ελπίδας μοιάζει να επισκιάζει τα πάντα. Από την ελπίδα ότι μπορώ να διατηρηθώ νέος, από την ελπίδα ότι μπορώ με εύκολο τρόπο να έχω πλουτισμό, από την ελπίδα ότι καινούργια φάρμακα έρχονται και μπορούν να με κάνουν να αισθάνομαι καλύτερα αν έχω ένα πρόβλημα υγείας ή να ζω περισσότερο. Για αυτή την ελπίδα μιλάμε.
1: Όχι, όταν εμείς αναφερόμαστε στην ελπίδα,

0: να αναρωτιέστε ποιο είναι το περιεχόμενο της ελπίδας στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου ο άνθρωπος στην πραγματικότητα επιδιώκει, φιλοδοξεί, δεν ελπίζει τόσο όσο φιλοδοξεί και επιδιώκει να κυριαρχήσει, να παραμείνει ή δυνατόν νέος όπως λέτε, ή να γίνει πιο πλούσιος, πιο ισχυρός, να έχει πιο μεγάλο κοινωνικό εκτόπισμα όπως λέμε στην κοσμική γλώσσα, έτσι, ή να γίνει πλουσιότερος και τα λοιπά, ή να έχει θέσεις εξουσίας, γιατί αυτό είναι επίσης ένα ζητούμενο του σύγχρονου ανθρώπου. Και η εξουσία βέβαια μεταφράζεται σε πάρα πολλά επίπεδα, από τα πιο ταπεινά έως και τα πιο υψηλά και εξίσου επικίνδυνα, έτσι. Στην Εκκλησία εμείς μιλάμε για την ελπίδα, η οποία έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου, έχει να κάνει με την επανασύνδεσή του με το Θεό, έχει να κάνει δηλαδή με την αποκατάσταση της σχέσης του με την πηγή της ζωής, που είναι ο Θεός. Γιατί, διότι απλούστατα ένας χριστιανός πρώτα απ' όλα δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά είναι μέλος ενός σώματος, και ως σώμα, ως λαός του Θεού, βλέπουμε να απευθύνει ακριβώς αυτή την κραυγή της βοήθειας, που ταυτόχρονα είναι και μια ελπίδα, σε ποιον, σε αυτόν που μπορεί να του τη δώσει, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι η σωτηρία μας και ατομικά και συλλογικά δεν εξαρτάται από τα έργα μας, εξαρτάται πρώτα από τη χάρη την οποία δωρίζει ο ίδιος ο Θεός, κυρίως μέσω της θυσίας και της Ανάστασης του Υιού του, του ενσαρκωθέντος Υιού του. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, η ελπίδα, με τα λόγια του ποιητή, ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθεί να υπερβεί την θνητότητά του, επικαλούμενος ακριβώς τη βοήθεια εκείνου που μπορεί να το χαρίσει αθανασία. Γιατί οντολογικά ο άνθρωπος ως κτιστόν, έτσι, δεν έχει δικαιοδοσία πάνω σε αυτό, δεν μπορεί να διεκδικήσει αθανασία, αλλά είναι μια δωρεά του Θεού αυτού, αυτή η αθανασία απέναντι στο αγαπημένο του δημιούργημα.
1: Και τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, όταν αυτή η ελπίδα φαίνεται να αφορά αποκλειστικά και μόνον εμάς τους ίδιους, εμείς να σωθούμε και άσε τους άλλους?
0: Άκουγα προηγουμένως κάποια αποσπάσματα από το πολύ ωραίο αυτό εξαιρετικό και κλασικό δοκίμιο του Ζαν Ντανιελού που διαβάζεται, ο οποίος υπενήχθηκε ακριβώς αυτού του είδους την ατομική πρόσληψη της αλήθειας ή την απέτηση του ανθρώπου να σωθεί ατομικά. Είναι και αυτό νομίζω ένα σύμπτωμα όχι μόνο της δυτικής χριστιανοσύνης πια, αλλά όλης της χριστιανοσύνης. Έχει εισέλθει και στα καθημάς ενώ τα ορθόδοξα περιβάλλοντα, μέσα από ενδεχομένως μια πολύ έτσι έντονη κρούστα ή προσωπείο, αν θέλετε να το πείτε, ευσέβειας, κάθε ένας να ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του σωτηρία, αγνοώντας πραγματικά και τη συλλογική διάσταση του εκκλησιαστικού γεγονότος. Η εκκλησία από μόνη της είναι μια συγκέντρωση ανθρώπων, μια σύναξη προσώπων, έτσι, που συνδέονται με σχέσεις μεταξύ τους και με τον ίδιο το Θεό, αλλά να εκλαμβάνουν ακριβώς την πορεία τους προς την εν Χριστώ τελείωση ως έναν ατομικό αγώνα δρόμου που αγνοεί τους άλλους. Δυστυχώς αυτό υπάρχει, αλλά δόξα τω Θεώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ήδη από το Ευαγγέλιο, ήδη από την πρώτη προσευχή που μας χάρισε ο ίδιος ο Χριστός, κυριαρχεί ο πληθυντικός. Πάτερ ημών, δώσ' ημίν, μη συνέγγιση μας κτλ. Το έχουμε αυτό και το διατηρούμε μέσα στη λειτουργική μας πράξη, ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας η λειτουργική, όλες οι ανάσες δηλαδή, οι λειτουργικές και οι πνευματικές του σώματος της Εκκλησίας, είναι στο πληθυντικό αριθμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πρώτο πληθυντικό είναι όλες. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Ξέρω ότι πολύ συχνά και λόγω συνήθειας, δεν λέω ότι φταίει η γλώσσα, αλλά λόγω συνήθειας ακούμε πράγματα μέσα στην Εκκλησία ή ψέλνουμε κι εμείς, ήσυχο ψιθυρίζουμε μαζί με τον ιερέα πολλές φορές κάποιες ευχές και τους ψάλτες, αλλά όλα αυτά σαν να

0: τράνε από το να, να φεύγουν έτσι, να περνάνε από την ακοή μας και να μην μπαίνουν μέσα. Αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί θα καταλάβουμε ότι τόσο η σωτηρία όπως και η ελπίδα για τη σωτηρία είναι ένα συλλογικό γεγονός. Δεν μπορώ εγώ να ελπίζω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά θα πρέπει να ελπίζω για όλη την κοινότητα. Και βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν και περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερες που ένας άνθρωπος προσεύχεται για το παιδί του σε μια ώρα κινδύνου, προσεύχεται και για τον εαυτό του σε μια αρρώστια, οτιδήποτε. Ναι, το ακουμπάει αυτό το πρόβλημά του πραγματικά με ελπίδα σε αυτόν που μπορεί να του την προσφέρει την ανταπόκριση, τη βοήθεια. Δεν ξέρουμε ποια είναι η βοήθεια πάντοτε, έτσι. Αλλά εμείς ανάλογα με τις ανάγκες μας ζητάμε βοήθεια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα αυτή η επίκληση, αυτή η επίκληση της μεσητείας και της σωτηρίας, αυτή η ελπίδα η οποία πρέπει να είναι μια σκιά, θα λέγαμε, στα πνευματικά μας βήματα, να μην λείπει ποτέ, έτσι, πρέπει να είναι συλλογική. Πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους άλλους. Και δεν είναι τυχαίο ότι, αν μου επιτρέπετε έτσι μια μικρή, ας το πούμε, προέκταση αυτής της σκέψης, ας μην λησμονούμε ότι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε τόπο και αν συγκροτείται η Εκκλησία, έτσι, πάντα προϋποθέτει και όλους τους άλλους τόπους και όλες τις προηγούμενες, τις προγενέστερες στιγμές, οι οποίες συσσωρεύονται ως μνήμη συλλογική κάθε πιστεύουσας κοινότητας. Είτε αυτό λέγεται βιβλική εμπειρία, είτε λέγεται η μνήμη ενός Αγίου ή ενός γεγονότος, έτσι. Όλα αυτά συμποσούνται, συναθρίζονται και βρίσκουν τη θέση τους μέσα στη δεξαμενή αυτής της συλλογικής μνήμης που λέγεται Εκκλησία.
1: Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, κύριε καθηγητά, μα μετά την Ανάσταση δεν υπάρχει πλέον βεβαιότητα? Και εφόσον υπάρχει βεβαιότητα, τι να την κάνουμε την ελπίδα?
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και σχεδόν προκλητικό, και γι' αυτό θα σας δώσω μια απάντηση που ελπίζω να ανταποκρίνεται σε αυτή την προκλητικότητα, μέσα σε εισαγωγικά ενώ κυρίως γονιμότητα, έτσι. Δεν πρέπει να λησμονούμε εμείς οι χριστιανοί το εξής, ότι ναι μεν γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, του Κυρίου μας, αλλά εξακολουθούμε να πεθαίνουμε. Γιατί? Διότι ο Χριστός δεν ήρθε για να μας απαλλάξει από αυτό το αδυσόπιτο βιολογικό δεδομένο, αλλά για να το αποδυναμώσει, για να το απομαγεύσει, αν μου επιτρέπετε, να το απομυθοποιήσει. Γιατί μέχρι τότε ο άνθρωπος ζούσε υπό το φόβο του θανάτου, τον τρόμο του θανάτου, ο οποίος ήταν κάτι δεδομένο και το έβλεπε, αποκτούσε εμπειρία αυτού του θανάτου βλέποντας τους συνανθρώπους του να πεθαίνουν, τους συγγενείς του, τα ζώα του, την εναλλαγή της φύσης κτλ. Και βέβαια τρομοκρατούνταν στην ιδέα ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η δική του η σειρά. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται και στην πραγματικότητα ξεδοντιάζει το θάνατο. Δηλαδή τον απογυμνώνει από κάθε φρικώδη φόβο που ασκούσε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι λοιπόν εξακολουθούμε να πεθαίνουμε. Ο Χριστός μας δίδαξε πώς να αντιμετωπίζουμε το θάνατο, αλλά εμείς δυστυχώς, και εδώ έρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματος, εξακολουθούμε να φοβόμαστε, εξακολουθούμε να χάνουμε την ελπίδα μας ενώπιον του θανάτου, και γι' αυτό και έχουμε ανάγκη την ελπίδα. Η ελπίδα, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι επιτακτική σε κάθε μας βήμα. Γιατί? Διότι σε κάθε μας βήμα, όσο ζούμε οι άνθρωποι, ερχόμαστε πιο κοντά στο θάνατό μας, ο οποίος στην πραγματικότητα, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία, είναι ο έσχατος εχθρός μας. Ναι, είναι ο έσχατος εχθρός μας, ο οποίος όμως έχει ήδη παροπλιστεί. Είναι εχθρός μας μέσα στο μυαλό μας και μέσα στο φόβο μας, μέσα στο ψυχισμό μας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο παραμένει ως ένα βαθμό αβάπτιστος. Δηλαδή δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήρως και να αλλάξει τη στάση του απέναντι σε αυτό το άγνωστο, το οποίο όμως δεν έχει λόγο να μας τρομάζει πια μετά από την συντριβή που υπέστη από τον θεάνθρωπο. Γι' αυτό και εξακολουθούμε να έχουμε λοιπόν ανάγκη την ελπίδα, παρότι ο Χριστός μας έχει νικήσει το θάνατο και παρότι βέβαια μας βεβαίωσε τους μαθητές του και όλους τους μαθητές που επρόκειτο να έρθουν στην πορεία έτσι μέχρι σήμερα και όσους θα ακολουθήσουν, ότι αυτός θα είναι πάντα μαζί μας και ότι θα μας χαρίσει ζωή αιώνια.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων. Για το θέμα αυτό αλλά και συνολικότερα το θέμα της ελπίδας συζητάμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε τώρα για τη Θεοτόκο.
1: Ναι, να μιλήσουμε. Μόνο μία έστω καταληκτήρια σκέψη για την προηγούμενη ενότητά μας, την προηγούμενη συζήτηση. Θα ήθελα απλώς να θυμίσω στους ακροατές μας πόσο συνδεδεμένη είναι η πίστη με την ελπίδα. Mm-hmm. Το βλέπουμε και στη βίβλο. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτό το τρίπτυχο των, όχι των αρετών τόσο, όσο των στάσεων ζωής ή των μεθυλικιώσεων των πνευματικών, όταν μιλάει για την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Mm-hmm. Και επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για το φόβο του σύγχρονου ανθρώπου και την ανάγκη για ελπίδα που έχει, ή τις στιγμές που βιώνει απόγνωση, έτσι, απέναντι κυρίως στο θάνατο παρά την Ανάσταση του Χριστού, βλέπουμε πως πραγματικά μία πίστη που αδυνατίζει, ξεθοριάζει, στην πραγματικότητα οδηγεί και στο μαράσμα της ελπίδας και οδηγεί και στην απόγνωση και το αντίστροφο. Έτσι, στην προσεβραίους επιστολή διαβάζουμε «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Όταν κάποιος έχει τόση πίστη να βλέπει πράγματα, μάλλον να τα αντιλαμβάνεται και να τα νιώθει και να είναι βέβαιος για αυτά που δεν τα βλέπει, πραγματικά εκεί αυτός είναι θωρακισμένος και από ελπίδα. Και το αντίστροφο. Να έρθουμε τώρα στη Θεοτόκο όμως, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Η Θεοτόκος είναι ελπής απελπισμένων, όπως πολύ ωραία τιτλοφορήσατε τη σημερινή μας συνάντηση. Γιατί, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, ή το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο, η ένσαρκη ελπίδα όλης της ανθρωπότητας και η πηγή της σωτηρίας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό γίνεται μάλιστα με έναν τρόπο ιστορικά βεβαιωμένο και με έναν τρόπο βιολογικά τεκμηριωμένο επίσης. Δηλαδή πρόκειται για τον απαραίτητο όρο, την προϋπόθεση δηλαδή, για να ενσαρκωθεί ο Χριστός. Δεν είναι δηλαδή μια ευσεβής σκέψη αυτή που κάνουμε τώρα, αλλά στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, σε ένα βιβλικό δεδομένο. Και να θυμίσουμε επίσης ότι αν η θεολογία μας η ορθόδοξη αξίζει να λέγεται και να φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου και τη ζωή του, είναι ακριβώς γιατί ακριβώς αναφέρεται στη ζωή, έτσι, και πηγάζει από τη ζωή. Δηλαδή αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και μάλιστα γεγονότα τα οποία αφορούν ολόκληρο τον άνθρωπο. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μία κοπέλα, η Μαρία, έτσι, η θυγατέρα της Ιών, η οποία δέχεται να συνεργαστεί με τον Θεό. Γιατί? Για να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Έχουμε το Θεό Πατέρα Νυμφαγωγό και το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος παίρνει τη θέση του άνδρα, έτσι, γι' αυτό και δεν διαρριγνύει, όπως λέμε, τη Θεοτόκο, εκείνη παραμένει παρθένος. Παρόλα αυτά κυοφορεί μέσα στο δικό της σώμα τον Χριστό, γιατί για να εξασφαλίσει σε αυτόν την πλήρη ανθρωπότητα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη σωτηρία μας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ίσως και να το είπα έτσι βιαστικά στην αρχή, ότι ο Χριστός μπορεί να μας σώσει, δεν μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, δεν μπορούμε να την παραγγείλουμε από κανέναν, ακόμη και τα πιο αγαθά έργα να κάνουμε, τα περισσότερα, τα πιο εντυπωσιακά, και πάλι εμείς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας. Η σωτηρία πρέπει να έρθει από κάποιον άλλον. Λοιπόν, η Θεοτόκος γίνεται ακριβώς η γέφυρα, αν μου επιτρέπετε, για να εισέλθει στον κόσμο αυτός ο άλλος, ο οποίος είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο και στα έγκατα της ύπαρξής μας, γιατί αυτός Δηλαδή ο θεάνθρωπος ήταν το πρότυπο για τη δημιουργία του ανθρώπου, έτσι, εφόσον επρόκειτο να ενσαρκωθεί. Έρχεται λοιπόν αυτό στον κόσμο και ανακαινίζει την φύση μας. Και ο τόκος λοιπόν ήδη από τον Ευαγγελισμό, έτσι, κατά κάποιο τρόπο αισθητοποιεί ολόκληρη την ανθρωπότητα για να συνεργαστεί με το Θεό για ποιο πράγμα. Για την προαγωγή, αυτό που λέμε θεολογικά, της θείας οικονομίας. Τι είναι αυτό? Για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη, έτσι, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό έχει σημαντικές, αν με επιτρέπετε την έκφραση, σημαντικές διαστάσεις η φιγούρα, η φυσιογνωμία της Θεοτόκου. Και γι' αυτό το λόγο, πρώτο απ' όλα, η Εκκλησία την ανοίγαγε σε ένα αξεπέραστο πρότυπο αγιότητας, έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την αγνότητα, με τις αρετές της και τα λοιπά, όχι, αλλά και με την ίδια της την ύπαρξη, την οποία διέθεσε θυσιαστικά, θα λέγαμε, με τόλμη, έτσι, με πλήρη επίγνωση του κινδύνου, με θάρρος και με ταπείνωση στη διάθεση του Θεού. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Δηλαδή η σχέση της, η απάντηση της Θεοτόκου στην πρόσκληση, τη Θεία πρόσκληση να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού, παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την αρμονική, ιδεώδη, παραδειγματική σχέση που πρέπει να έχει το θέλημα του ανθρώπου με το Θείο θέλημα. Έτσι, δηλαδή να το αποδέχεται ελεύθερα και να συνεργάζεται μαζί του. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό, γιατί διότι στο πρόσωπο της Θεοτόκου παίρνει το σχήμα μιας ισόβιας αφοσίωσης, μιας ισόβιας αφιέρωσης. Είναι συγκλονιστικό, γιατί Μαρία, δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όμως η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την παρουσία της, τη βιώνει ως κεντρική μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια του Χριστού μέσα στην ιστορία, που ήταν σωτηριώδης και με αυτή την κατάληξη τη δραματική. Πόσο πιο δραματική για μια μητέρα, έτσι, να φέρνει στο γιο της, το γιο της στον κόσμο και πολύ σύντομα να τον βλέπει καταδιωκόμενο, να τον βλέπει συκοφαντούμενο, να βλέπει την αγνωμοσύνη του κόσμου απέναντί του και στο τέλος την καταδίκη του, έτσι, τη σταύρωσή του με την πιο επέσχυτη, έτσι, μορφή εκτέλεσης που προέβλεπε ο ρωμαϊκός νόμος τότε. Είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό ο κόσμος και η Εκκλησία μας, πραγματικά οι πιστοί, βλέπουν στο πρόσωπό της ακριβώς το πιο κοντινό άνθρωπο, και να μιλήσουμε ακόμη πιο ρεαλιστικά. Είναι το πρόσωπο το οποίο έμαθε στον Χριστό να μιλά. Το ότι μιλάμε το οφείλουμε σε τι? Στα λόγια, στα ταχταρίσματα, στα νανουρίσματα των μητέρων μας. Έτσι. Έτσι μαθαίνουμε να μιλάμε. Μα και ο Χριστός, σαν άνθρωπο, σαν παιδάκι, σαν βρέφος, αν θέλετε, άρχισε να μιλάει ακούγοντας ή μιμούμενος αυτά που του έλεγε η μητέρα του. Mm-hmm. Θεοτόκος. Είναι αυτός που του έμαθε να περπατάει. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στη ζωή του Χριστού τα οποία βέβαια δεν αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί δεν έχουν να κάνουν με τη σωτηρία μας. Ναι, οι Ευαγγελιστές, έτσι, επισημαίνουν ή κρατούν στη μνήμη και αφηγούνται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μεσιανική ταυτότητα του Χριστού, έτσι, και την πίστη σε Αυτόν και όλα αυτά. Σύμφωνοι, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ένα άλλο κομμάτι τεράστιο, έτσι, το οποίο έχει να κάνει με την ανθρωπότητα του Χριστού, και δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία πάντα προσπάθησε να υπερασπιστεί αυτή την πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού, η οποία προσελήφθη και ανακαινίστηκε μέσα από την Θεία του Φύση. Δηλαδή έχουμε μια συνάντηση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Mm. Γι' αυτό και ο Χριστός γίνεται αυτός που σπάει το παραβάν, θα λέγαμε, το παραπέτασμα που χωρίζει τον ουρανό από τη γη, ή την αιωνιότητα από τη χρονικότητα, την ιστορία και όλα αυτά. Όλα αυτά, γιατί, πώς γίνονται όμως, τι προϋπόθεση υπάρχει ο Χριστός να γεννηθεί ως άνθρωπος πλήρης, αυτή την πλήρη ανθρωπότητα, την τέλεια ανθρωπότητα όπως λέμε, την οφείλει στην προσφορά, στην αυτοθυσία, στη συνεργασία της Μαρίας με το Θεό. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τη Θεοτόκο, υπάρχουν όλες οι γυναίκες του κόσμου, θα έλεγα, ανεξάρτητα από το αν είναι χριστιανές ή όχι, δείχνουν έναν απέραντο σεβασμό απέναντι σε αυτό το πρόσωπο. Και είναι εύλογο όταν τη βλέπουν να κρατάει το θείο βρέφος στην αγκαλιά της και μετά από 33 χρόνια να τον βλέπει έτσι να πνίγεται πάνω στο σταυρό. Είναι τρομακτικό αυτό, ναι, σαν εικόνα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Βέβαια. Αλλά και θεολογικά πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, το πώς
2: να μας επιτρέψετε να κάνουμε τη θεολογική, ναι, αναφορά αμέσως μετά τη μικρή Σύμφωνη. Διακοπή που πρέπει να κάνουμε τώρα για την ώρα και το σήμα του σταθμού.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου αφιερώματος του 89,5 την εβδομάδα της διακίνησής μου στην Ελπίδα. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Παναγιώτης Υφαντής, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πριν συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, συζήτηση σήμερα με τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε καθηγητά, σας διακόψαμε όταν κάνατε μια αναφορά στο θεολογικό μέρος αυτής της ιστορίας.
1: Έτσι, ναι. Γιατί η Θεοτόκος, όλα αυτά που η Εκκλησία και ο λαός του Θεού έτσι βιώνει και πιστεύει, χτίζει ας πούμε κάποιες πεποιθήσεις και πλαισιώνει αυτή τη φιγούρα που είπαμε ότι είναι αξεπέραστη, έτσι το κάνει γιατί, διότι απλούστατα η Θεοτόκος συνδέεται με τον Υιό της. Δηλαδή εάν υπάρχει ένα πρόβλημα στις πεποιθήσεις ή στις αντιλήψεις που μπορεί κάποιος να αναπτύσσει γύρω από τον Χριστό και αυτές δεν εκφράζουν την πίστη της Εκκλησίας, αναγκαστικά αυτό θα ισχύει και για την και αντιστρόφως με αφορμή τη μητέρα του. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να αναφερθώ τώρα, όπως είπαμε, σε κάποια θεολογικά δεδομένα τα οποία τεκμηριώνονται και συνοδικά και μέσα από τα κείμενα των πατέρων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι διαφορετικές αντιλήψεις, θα πω για να μην χρησιμοποιήσω το βαρύ όρο αιρέσεις, έτσι τις κατανόησαν βέβαια εκείνη την εποχή οι εκκλησιαστικοί άνδρες. Όλες λοιπόν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις του γεγονότος Χριστός, τι είναι ο Χριστός, ποια είναι η σχέση του με τον κόσμο, ποια είναι η σχέση του με τον Θεό κτλ. Αυτές προκαλούσαν πάντα ένα είδος ρογμής μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γιατί, διότι ενώ η κοινότητα πίστευε κάποια πράγματα για τον Χριστό χωρίς να τα έχει διατυπώσει, προσέξτε, τα πίστευε. Όταν άκουγε κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με αυτά που πίστευε, τότε έπρεπε τι να κάνει, να απαντήσει, έπρεπε να συσκεφθεί, έπρεπε αν θέλετε να καλέσει αυτόν που διατυπώνει μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν που πιστεύει η κοινότητα, έτσι εκκλησιαστική, και να εξηγήσει. Και το κυριότερο, να προστατέψει τον λαό του Θεού ώστε να μην παρασυρθεί. Δηλαδή για λόγους προστασίας γίνονταν οικουμενικές σύνοδοι και άλλες τοπικές σύνοδοι, γι' αυτό γίνονταν και για την επίλυση κάποιων έτσι πρακτικών ζητημάτων πνευματικών και τα λοιπά ή διοικητικών, αλλά κυρίως για ζητήματα τα οποία αφορούν την πίστη. Γιατί, διότι αν το περιεχόμενο της πίστης, ο πυρήνας, έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν μπορεί κάποιος να είναι ελαστικός έτσι, ή να είναι πολύ ανεκτικός σε αυτό το θέμα. Έτσι. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Γι' αυτό και οι όροι, τα δόγματα της Εκκλησίας, ονομάζονται όροι. Ορίζουν μια περιοχή αλήθειας και τη διαχωρίζουν από μια άλλη περιοχή, τη λέμε πλάνη, ψεύδος κτλ. Στην περίπτωση λοιπόν της Θεοτόκου, ξέρουμε ότι αφού ορισμένοι κύκλοι εκκλησιαστικοί προσπάθησαν να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες για τον Χριστό, θεωρώντας τον κτίσμα ή θεωρώντας τον μόνο Θεό, κάποια στιγμή, αφού πήραν τις απαντήσεις τους μέσα από τις συνόδους, άρχισαν να χτυπούν μέσα σε εισαγωγικά τον Χριστό μέσα από την μητέρα του. Γι' αυτό και στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο υπήρξε τεράστιο θέμα με τον όρο Θεοτόκος. Δηλαδή κάποιοι δεν ήθελαν να ακούγεται αυτός ο όρος. Γιατί? Διότι αυτός ο όρος τεκμηρίωνε την πλήρη θεότητα του Χριστού. και από τότε πραγματικά έχουμε κείμενα τα οποία αναφέρονται στη Θεοτόκο, θεολογικά κείμενα εννοώ. Η Θεοτόκος πάντα, όπως είπαμε, βρισκόταν στην καρδιά της πιστεύουσας κοινότητας, έτσι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο, θα λέγαμε, στην ιστορία της Θείας Οικονομίας της Σωτηρίας. Όμως η πιστεύουσα ευφυΐα, η θεολογική σκέψη, άρχισε να ασχολείται με το πρόσωπό της και να γράφει πότε. Όταν πραγματικά απειλήθηκε αυτή η πίστη που είχε η κοινότητα για, για την Θεοτόκο. Δηλαδή κάποιοι ήθελαν να το ονομάσουν Χριστοτόκο. Και πράγματι, επειδή τότε βέβαια τα ζητήματα αυτά ήταν πάρα πολύ, έτσι, όχι αγαπητά στους ανθρώπους, αλλά τους απασχολούσαν. Υπήρχαν ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι λαϊκοί όντες, οι οποίοι κήρυταν, ας πούμε, έλεγαν τις απόψεις τους κτλ. Αλλά και τσακώνονταν και μεταξύ τους, δηλαδή έρχονταν στα χέρια γι' αυτό. Ωραία, δείχνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, έτσι, για αυτό το ζήτημα, αλλά από θεολογική άποψη, εμείς εκεί τοποθετούμε πραγματικά μια θεοτοκολογία, γιατί η μαριολογία μας παραπέμπει σε άλλες, σε άλλα περιβάλλοντα δυτικά, έτσι, μια θεομητρολογία, μια θεοτοκολογία, η οποία πάντα πραγματεύεται το πρόσωπο της Θεοτόκου, τη θέση της, την αξία της και το σωτηριολογικό της ρόλο, πάντα σε σχέση με τον Υιό. Σε αυτό διαφέρει εξάλλου παρενθετικά η θεολογία για την Θεοτόκο από την μαριολογία. Η μαριολογία είναι ένας κλάδος συνταγματικής της Δυτικής, η οποία αυτοτελώς πραγματεύεται το πρόσωπο της Θεοτόκου. Εδώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στα δικά μας. Δηλαδή η Θεοτόκος είναι πάντα η μητέρα του Χριστού και επειδή ακριβώς έχει αυτή τη θέση πλάι του, γι' αυτό και ο ρόλος της είναι τόσο πολύ μεγάλος και τόσο σπουδαίος και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και ως πρότυπο ζωής για όλους τους πιστούς. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά να αναπτύσσεται μια τεράστια θεολογία γύρω από το πρόσωπό της, τεκμηριώνεται η παρθενία, έτσι, ως ένα απαραίτητο συστατικό για τη διαφύλαξη της πλήρους άσπηλης τέλειας ανθρωπότητας του Χριστού, και φτάνουν μάλιστα κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας εκείνης της εποχής να θεωρήσουν το εξής. Τώρα λέω κάτι, ας πούμε, από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο οποίος γράφει κάποια στιγμή: «Ή της ου Θεοτόκον την Αγίαν Παρθένων Μαρίαν υπολαμβάνει χωρίς εστίν της θεότητος». Δηλαδή, αν κάποιος δεν ομολογεί την Αγία Παρθένο Μαρία Θεοτόκο, δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, δεν ξέρει από θεότητα, δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Χριστό. Είναι τρομακτικό αυτό, δηλαδή δεν σώζεται. Αυτό λέει.
0: Είναι βλέπετε, συγκλονιστική η σύνδεση που κάνει.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι χωρίς, προσέξτε, να ανάγεται η Θεοτόκος σε ένα επίπεδο θείο, γιατί αυτό θα ήταν επίσης πολύ προβληματικό θεολογικά, έτσι, δηλαδή θα διακύβευε την τριαδικότητα και όλα αυτά. Παρόλα αυτά, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την αναγνώριση της θεότητας του Υιού, του Υιού της. Γι' αυτό και οι πατέρες επιμένουν πάρα πολύ σε αυτό. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς αργότερα σε κείμενα που γράφει για τη Θεοτόκο και τα λοιπά, τονίζει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αποδέχεται την Θεοτόκο ως Θεοτόκο, την Παναγία, έτσι, δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Δεν μπορεί παρά η πίστη του στο Χριστό να είναι όχι εκκλησιαστική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ορθοδόξους. Και βέβαια, εδώ πράγματι, με αυτά που είπαμε τα θεολογικά, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κεντρικό ρόλο που έχει η Θεοτόκος ως ελπής απελπισμένων και γιατί πραγματικά είναι στο επίκεντρο των επικλήσεων, των παρακλήσεων, της ανάγκης που εκφράζουν οι πιστοί για βοήθεια. Μα ξέρετε, και εμπειρικά να το δει κανείς, Εγώ το συζητώ και με συναδέλφους αλλά και με φοιτητές, πολλούς κληρικούς, λαϊκούς κτλ. Όλοι ομολογούν ότι νιώθουν περισσότερο να απευθύνονται στην μητέρα του Θεού η πιστή παρά στον ίδιο τον Χριστό. Και πράγματι το συζητάμε αυτό και έχω την αίσθηση ότι είναι ευεξήγητο αυτό και ανθρωπίνος. Δηλαδή ο Χριστός, επειδή πραγματικά είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, στον άνθρωπο μοιάζει πιο βολετό και πιο, αν θέλετε, προσιτό το πρόσωπο της Θεοτόκου για να μεσολαβήσει στον Υιό της. Είναι αυτό, αυτός δείχνει ακριβώς και τη ζωντανή σχέση που έχουν οι άνθρωποι με αυτό το πρόσωπο, οι πιστοί. Δηλαδή ζητάνε από τη Θεοτόκο τι να κάνει, να τους να συμπαρασταθεί σε αυτούς. Ναι. Γιατί, διότι οι πιστοί γνωρίζουν την εγκύτητα που έχει με τον Χριστό. Γι' αυτό και ζητούν από αυτήν τη μεσητεία, την πρεσβεία, την παράκληση. Έτσι.
0: Ίσως λειτουργεί εδώ, κύριε καθηγητά, και το αρχέτυπο, ναι, ότι ένας άνθρωπος, ένα μικρό παιδί, στη μητέρα του ζητάει
1: πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι προσλαμβάνει συμπαντικές διαστάσεις η Θεοτόκος. Δηλαδή είναι μητέρα όλου του κόσμου. Γι' αυτό και είναι περισσότερο των θλιβωμένων η χαρά. Γιατί οι θλιβόμενοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκη και τη φροντίδα, είναι αυτοί που, όπως ένα παιδί, πέφτει σκοντάφτη και θα φωνάξει τη μητέρα του χωρίς να το καταλάβει, αθόρμητα θα βγει από το στόμα του αυτό. Έτσι. Γιατί ακριβώς έχει μία σχέση εντελώς διαφορετική με αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, το ίδιο και ο πιστός είναι το ίδιο πράγμα. Την Παναγία θα επικαλεστεί, γιατί η Παναγία είναι το μητρικό πνευματικό πρότυπο, όπως είναι η βιολογική μητέρα για κάθε άνθρωπο, έτσι. Αυτή είναι σε ένα επίπεδο πνευματικό και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι και στην πατερική, έτσι, σκέψη η Θεοτόκος έχει θα λέγαμε προσφέρει ένα, μάλλον κατανοείται από διάφορους πατέρες, να το πω διαφορετικά, ως σχήμα της Εκκλησίας, ως μορφή της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο σώμα του Χριστού, κάποιοι τη βλέπουν ακριβώς ως ένα πρότυπο για την Εκκλησία. Γιατί, διότι είναι, η Εκκλησία πρέπει να είναι ένα σώμα σαν και αυτήν που να παράγει Αγίους, όπως η Θεοτόκος γέννησε τον Χριστό, έτεξε τον Χριστό, έτσι. Έτσι και η Εκκλησία ως μητέρα θα πρέπει τι να κάνει, να γεννά Αγίους, να τους τρέφει με τα μυστήρια. Και είναι επίσης η Θεοτόκος εκείνη η οποία, η Εκκλησία σαν τη Θεοτόκο, θα πρέπει να λέει στους ανθρώπους να κάνουν αυτό που λέει ο Χριστός, όπως η ίδια έκανε στο γεγονός της Κανά. Θυμάστε πολύ καλά όταν ζητήθηκε από τους υπεύθυνους εκεί για το κρασί και τα λοιπά να βοηθήσει ο Χριστός να μετατραπεί. Τέλειωσε το κρασί, ήταν πολύ απλό, έτσι. Και δεν μπορεί να γίνει γλέντι χωρίς κρασί. Λοιπόν, ζήτησαν τη βοήθεια του Χριστού και ενώ εκείνος ήταν μάλλον απρόθυμος ή φάνηκε απρόθυμος, η Θεοτόκος με την βεβαιότητα της μητέρας τους λέει «κάνετε ό,τι σας πει». Είναι συγκλονιστική αυτή η φράση. Αυτή η φράση που εξτόμησε σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές η Μαρία, η Θεοτόκος, για να γίνει το πρώτο θαύμα. Έτσι. Αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται ή καλείται η Εκκλησία να το επαναλαμβάνει σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο. Δηλαδή να παραπέμπει σε ποιον, στο Χριστό, που είναι κεφαλή της, λέμε εμείς οι θεολόγοι. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Βλέπετε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό το πρόσωπο που τόσα λίγα λέει μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι, αλλά τόσο σημαντικό είναι και τόσο κεντρική θέση έχει στις πρεσβείες των ανθρώπων και στην καρδιά των ανθρώπων.
0: Αυτό το κάνετε ό,τι σας πει, μαζί με την αγάπη, πιθανότατα να αποτελούν δύο πολύ σημαντικά σημεία αναφοράς κάθε φορά όταν αναφερόμαστε έτσι και στον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε. Κύριε καθηγητά, μικρή διακοπή για την τελευταία μας μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων είναι ο τίτλος και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, μιας εκπομπής που επαναλαμβάνουμε εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην Ελπίδα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να αποδέχεται την πρόσκλησή μας ο κ. Παναγιώτης Ιφαντής, καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και να συζητάμε μαζί του όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν, ίσως πολλές φορές, κύριε καθηγητά, και εμείς οι πιστοί να μην έχουμε τη γλώσσα, και εννοώ την θεολογική γλώσσα, για να τα προσεγγίσουμε. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν, μιας και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της σημερινής εκπομπής, να σας ακούσουμε επιλογικά για το θέμα.
1: Ναι, αυτό που λέτε τώρα, ναι, με κάνει να σκεφτώ ότι η ίδια η ζωή της Θεοτόκου, σε σχέση με τον γιο της βέβαια, τον Χριστό, εικονοποιεί μια θεολογία, η οποία δηλαδή κάνει εικόνα, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εικόνες της Θεοτόκου με τον ιό της είναι από τις πρώτες, όπως και ο Ευαγγελισμός, δηλαδή κομβικές στιγμές της ζωής της Θεοτόκου και του Χριστού βέβαια, είναι από τις πρώτες παραστάσεις που χριστιανοί ζωγράφοι τολμούν να ιστορήσουν πάνω σε τείχους, κυρίως στις κατακόμβες. Και αργότερα αρχίζουμε, έτσι, έχουμε μια τεράστια ποικιλία εικόνων. Μέσα στον παρακλητικό κανόνα υπάρχει κάτι εξαιρετικό για αυτή την εικονοποίηση που λέμε, και για το πώς, ας πούμε, ο άνθρωπος μπορεί να αδυνατεί να χρησιμοποιεί λέξεις, να επινοεί λέξεις αντάξιες με το γεγονός, γιατί είναι και γεγονός η Θεοτόκος, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Αλλά διαβάζουμε στον παρακλητικό κανόνα το εξής: πώς ο ποιητής, που έχει άλλου είδους βέβαια σχέση με τα φιλολογικά μέσα, έτσι, τα εκφραστικά, γράφει τη Θεοτόκο και την παρουσιάζει ως χρυσοπλοκότατο πύργο και πόλη που έχει 12 τείχη, δηλαδή άπαρτο κάστρο, έτσι. Ναι. Ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως. Και μετά προσθέτει, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχεί στον δεσπότη. Κοιτάξτε, η γαλουχία είναι μία πράξη, συνδεδεμένη βέβαια με τη μητρότητα, άρρηκτα, αλλά θα λέγαμε σχεδόν αυτονόητη. Και όμως, στην περίπτωση της Θεοτόκου, αυτό το αυτονόητο δεδομένο, έτσι, για μία μητέρα, προσλαμβάνει διαστάσεις θαύματος. Γιατί? Διότι μέσα από τη γαλουχία αυτή ο πιστός σκέφτεται ονήλικο, έτσι, ότι αυτή η μητέρα δίνει γάλα σε ποιον? Σε αυτόν που τη δημιούργησε, όπως δημιούργησε και όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε πόσο απλή εικόνα είναι αυτή, και όμως πόση θεολογία, και επιμένω ηλικιώδη, έτσι, μπορεί να κουβαλάει. Έπειτα θα ήθελα να τονίσω και το εξής, και πάλι η λειτουργική γλώσσα σώζει πάρα πολλά από αυτά που αποτελούν τις ψηφίδες, θα λέγαμε, αυτού του τεράστιας τοιχογραφίας της ψηφιδωτής, που έχει να κάνει με την σχέση, με την θέση της Θεοτόκου μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει πάλι τη σχέση πάντα και με το Χριστό, έτσι. Πάλι στον παρακλητικό κανόνα διαβάζουμε ένα δόξα. Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μην οργιστείς ημίν σφόρ. Δηλαδή, Κύριε ελέησέ μας, πιστεύουμε σε σένα, μην οργιστείς με εμάς πάρα πολύ, μήτε να θυμάσαι τα λάθη που κάναμε, αλλά επίβλεψον και νυν ως εύσπλαχνος. Δηλαδή, δες μας και πάλι ως εύσπλαχνος και σώσε μας από τους εχθρούς μας. Προσέξτε, στο κενήν που ακολουθεί, εδώ ο έσπλαχνος είναι ο Χριστός, έτσι. Και στο κενήν τι διαβάζουμε, που είναι θεομητορικό? Της εσπλαχνίας την πύλη άνοιξέ μας, ευλογημένη Θεοτόκε, που ελπίζουμε σε σένα να μην κάνουμε λάθος και να σωθούμε μέσω εσού από τις δύσκολες περιστάσεις. Σίγαρη, γιατί εσύ είσαι η σωτηρία του γέννης των χριστιανών. Βλέπετε πόσο πολύ ωραία ο ποιητικός λόγος, ο λειτουργικός, τον οποίο ακούει κάθε άνθρωπος έτσι, πιστός, που συμμετέχει σε αυτή την προσευχή, τη συλλογική, βλέπετε τη σύνδεση. Η ευσπλαχνία δεν οφείλεται στη Θεοτόκο. Η ευσπλαχνία είναι του Χριστού. Απλώς εκείνη τι κάνει. Συμμετέχει στο άνοιγμα της πύλης της ευσπλαχνίας. Γιατί? Διότι εκεί είναι πιο κοντά. Εκείνη είναι πιο κοντά σε αυτό. Ναι. Όπως έκανε και στο θαύμα της Κανά, ήταν πιο κοντά και μεσολάβησε. Μεσολάβησε ανάμεσα στο Χριστό και στους ανθρώπους που δεν είχαν να συνεχίσουν κρασί, να συνεχίσουν τη γιορτή. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και τώρα σε ένα άλλο επίπεδο, σωτηριολογικό. Είναι αυτή που μεσολαβεί για να ανοίξει η πόρτα της ευσπλαχνίας. Είναι συγκλονιστικό. Εμείς ξέρουμε βέβαια ότι η πόρτα της ευσπλαχνίας του Χριστού είναι ορθάνυχτη. Όμως και πάλι ζητάμε από τη Θεοτόκο, που τη νιώθουμε, αν μου επιτρέπετε, πιο κοντά μας, γιατί είναι πλήρης και αμυγής άνθρωπος, έτσι, ζητάμε από αυτήν να μεσολαβήσει. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω, θα πρέπει να δούμε και πάλι μέσα στη λειτουργική μας ζωή, το διαπιστώνουμε αυτό, πόσο η Θεοτόκος είναι παρούσα και έχει συνδεθεί με γεγονότα μεγάλου κινδύνου. Ξέρουμε ότι υπέροχα ποίηματα, λειτουργικά κείμενα, εικόνες καταπληκτικές με πάρα πολλά ονόματα της Θεοτόκου έχουν φιλοτεχνηθεί και προσκυνούνται βέβαια ως θαυματουργές και τα λοιπά, οι οποίες προέκυψαν μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα. Δηλαδή η παρουσία της Θεοτόκου είναι ζυμωμένη με την ίδια την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας, με συγκεκριμένα προβλήματα ζωτικά, ρεαλιστικά, λαών, πόλεων, αλλά και μεμονωμένων πιστών.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικά τα όσα ακούμε από εσάς αυτή την ώρα που πέρασε, αλλά πέρασε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή τώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Φαντή, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Ήταν πραγματική χαρά για εμάς η σημερινή ραδιοφωνική συνάντηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ακούσατε την εκπομπή «Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημίσιμον, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιον. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πάντα του παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριός σου. Ερθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάει σκυλίδος και σώσον αγαθέτας πιχάσιμον.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία διάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς με διέ ημών. Δέσποτα συγχώσου μία σημείν Άγιε, ποιήσε ψυχίες μία σημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εις ουρανής, αγίας το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, θερημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον μου τρεπιούσιο δώσ' μη σήμερα και άφεσι μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή εμείς παιδες ημών και μη εις νίκης ημάς παιδεσμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ο άρτης σου εστί τη βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και και σώνας τον όλο.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλιμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλιμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των τυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ονομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ονομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήματον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κνεσθέσαι. Ιδού γαρλονομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισέ με μήτρη μου. Ιδού γαρλήθεν η γάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου γλωσσάς μη. Ραντιείς μη σώπα και καθαριστήσω με πλυνείς μη και υπερχαιών αλεπαρδίσω με. Ακτιείς μη εγαλίες εν και ευρωσύνη, αγαλιάς του εωστέα τεπνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία εν το θαράνο πίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντενέλησε δε μου. Απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάδων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την αίρεσήν σου. Ό,τι θέλεις εσύ για να έδωκαν, ολοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένο Θεός σου που ξενώσει. Αγάθνον Κύριε τη ευδοκίες του Σιών και οικοδομηθεί του τη Χιρουσαλήμ, τότε ευδοκίες της ειδικές σύν σαραφαρά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου της εστηριός σου Μόσχος. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχες, Κυρίες το βοήθησε μη σπέψω, εσκυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζήτω της ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οποίη σου και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες ο Θεός και ελεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώς ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Ο ηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον τους ευχής μου, ενώτσι δε εισή με την αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσεις με τον δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείς την όποιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξε με εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασε με μέτω πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάστης έργης εν δήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα σκύρες μου, η ψυχή μου ως γη ενηδρώσει. Τα ηχή άξου μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγείς με υγεία ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκτύψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξωθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου τίποτα ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλος ημίν.
4: Δόξα εν ύψεις της Θεού και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, ειμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αιώνοντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημάς Άγιος, σύ

Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν το φωτίσω οψόμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινός κους είσαι, καταξίωσον, Κύριε,

0: καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σαν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, τον επειδή ρολογήσω τον πάντων και οράτων, και σαν Κύριο Ιησού Χριστό τον Υιό του Θεού τον μονογενή, κατά του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιώνων, φως ο φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού ληφθήν, θέντα ποιηθέντα, ομοούσον πατήτων το πάντα γέννητο, δοδιμάσον ανθρώπους και την πατρίδα σωτηρία κατεθώ.

0: Του γάμου κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρί τα αλλιώτου όλου εν σύων και βλέπον εμήτρε σου λαβόντα δούλου μορφή, εξίστα με καβγάζουν σι χαίρε νύμφια νύφευτε. Η υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ω λυτρωθήσα το δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλού έξω το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσου, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη επί τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Ελία τα δόκια σου άσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη επί τη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία τα δόκια σου άσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη επί τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Και εσύ διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίσατο και είσαι το κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόδους Αδάμ η ανάπτυση, χαίρε του δακρύου της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζουν το βαστάζουν τα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνουν τον ήλιον, χαίρε γαστήρεν θεούς αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θερσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παραδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωσον γνώνε η παρθένος ζητούσα εγώ εισε προς τον λειτουργούντα, εκλαβώνων αγνώνιον πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έψενε φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίσης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευγείς προς ουρανών. Χαίρετε τον αγγέλο πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρετε τον δαιμόνο πολυθρύλιτον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλους υφερίζει σωτηρίεν το ψάλι μου το ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένους τη μήτρα να νέδρα με προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεγώ προς τη Θεοτόπορ. Χαίρε βλαστού αμαράτου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών θείουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βλαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν έμπροθεν έχων λογισμών, αμφιβόλων ως όφρον ιος είπε τα ράχη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίδα μον υπονοών άμεπτε, μαθώντες σου τη σύλληψη νε πνεύμα του Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Δίκουσαν οι μημένες των αγγέλων ημνού του ότι μένες από Χριστού παρουσία, έδρανόντας ως προσπημένα θεωρούσιν τούτον ως αγρόν άμαμο, εν τη γαστρή Μαρίας μας και δέντα είναι νούντες ύπο. Χαίρε αμήν και μημένος μύτη, χαίρε αμήν ο γηπόρ προβάτων, χαίρε αοράτων εκρών ομιτήριο, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριο, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων τα σύγη των στόμα, χαίρε των Αθροφόρων τα νύχη των θάσος, χαίρε στερό της πίστεως έλυμα, χαίρε λαμπρών της χάρη των γνώριων, χαίρε δίσε γημώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίτη με δόξα, χαίρε νύμφια νύφεκε, και ο δρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, και του πικολού της αλέγη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύουν κατ' αιώνα άνακτα, και φτάσαντε στον άθαστο να χάρισαν αυτοβοώντες, αλληλούια. Οι δορπέδες χαλδαίων είχε εσύ της Παρθένου, τον βάσαν τα χειρή τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δουλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε,

0: Εγώ είσαι διευλογημένη, χαίρε αστέρος αδειτουμήτη, χαίρε αυγή μυστικής σημαίρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκπαμπούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστό μου, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη της θείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές ευφροσύνης, χαίρε πασών γελιών ευφροσύνης, χαίρε νύμφια νύμφετε. Ήρχες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνη, τελέσαν δέσου των χρησμών και κήρυξαν δέσου των Χριστών άπαση, αφέντες τον Ηρώδη, νος Ηρώδη, μη δότα ψάλλει, αλληλούια. Λάμψας εν τύχη πιο φωτισμόν αλητείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότους, Παγάρι είδωρα ταύτης ότι με εγκατάσω την ισχύν πέπτωκε, η τούτου δεριστέντε σε όγκος Θεοτόκο. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε τον ειδόλων που δώρον έξασα, χαίρε θάλασσα ποντήσασα θαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλια οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκομαι, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλη τεγάλα, χαίρε νύμφη ανήφεθε. Νέροντος είμαι όνος του παρόντος αιώνος, μεθύσαστε το απατεώνος, επεγόντος ως βρέχος αυτό, αλεγλώσεις του το και Θεός τέλειος, διότερε ξεπλάγη σου την άκρη σοφία κράζουν, αλληλούια.
1: Νέα να ειδεξεκτήσει εμφανίσει ο κτίστη ημίν τη υπαρτού γενομένη, εξαστούρ βλαστή σα γαστρού και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων, ή να το θαύμα βλέπουν δε συμνήσουν εν αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφρο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στοργή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξένων των κονιδόντες ξενοθαμέν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας, αλληλούια. Όλος είναι εντις κάτω και τον άνω ο δόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθη εκεί, που μετάβασης δε τοπική γεύομαι, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστήριου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπείς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσαν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση πρόσιτων άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τα κινήσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δυνήσιτε, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, πρόσφου τον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός δι' ημάς, εφάνη και θυμάς άνθρωπος, ομοίων καρτώμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Ήχος ή τον Παρθέναν, Θεοτό και Παρθένη και πάντων σε επιστοκόντων, ο γάρτου ουρανού και της γης κατασκεύασε σε επιλής άρχαντε, οικείς αθήν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή τη δάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ετής εναπλάσιος, χαίρε χορηγέθη ετής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα με γέννησα σου ληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα με θέτησα σου ληφθέντα στο νου. Χαίρε το φθορέαν των φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέαν της αγνίας στεγούσα. Χαίρε παστά σα χώρου μη φεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου ορμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών υφο στόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ήμνο άπα ητάδε συνεκτίνε εσπέβδεν το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμνο δά, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δουκασιμήν, ει σύμβοση, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα τη εσκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άρτο σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή των ουφωτίζου ακραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε αυτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδίδου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντίδου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ό των πολύφωτων ανατέλει σκοτισμών, χαίρε τον πολύρη των αναβλύζει σπουδαμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατή εκτυρνών αγαλίαση. Χαίρε ω μύτη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία, χαίρε νύμφη ανήφευτη. Χάρη νουνε θελήσα ω φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επεδίμησε δι' αυτού προ τι αποδήμωση αυτού χάριτο και σχίσα στο χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια. Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούμε σε πάντε ω έψυχο να ο Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρή, ω συνέχουν πάντα τυχεροί κύριο, υγείασε, εδόξασε, εδίδαξε, βοάσει πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίου μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδημα βασιλέων ευσεγών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητου τείχου. Χαίρε διείσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύφη ανήφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία τα δόκια σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ,

0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες εφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εφολάσεως του σύμβοντας. Αλληλούια. Η υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα του δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος αποσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι δες ασθενίας ημών.

0: αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και ίδιος όνας των όλων.
2: Αρχιστράτηγη Θεού, λειτουργή Θείας Δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν ετήσαστε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Ο Αρπαντή Κύριε και Πάση, ο Ρενό και Πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο Μακόθυμος, ο Πολιέρης, ο Πολιέσπαιχνος, ο Τσικίος ο Καπών και του Σαμοδρούς Ελαιών, ο Πάντας ο Λόγος Σωτηρίας Ευαγγελίας των Πρώτων Αγαθών. Αυτός Κύριε Πρόεδρος, εξεκίμων επιρατώ αυτές τις αντέψεις και ήθελαν τη ζωή ημών πρόσθεσαν τον Άσο. Τα ψυχά σήμων Αγίας σου, το σώμα το άγνησον, λογισμούς διόχουσον σε μία σκάφραν και είσαι ημάς, από πάσης ρήψης οχών και οδύνης. Δείχνεις μας εκεί σου αγγέλη στην εμπολιαγωρή, αυτό βρούμε και οδηγούμενη, καταδύσουμε μην ισχυρά της πίστης και στην επίγνωση της απροδοσή της σου δόξης,

0: Υιοτέρευε το σωτέρα συγκεί το σεραφείμ. Διαφόρος ο λόγος του εκούσαν, την όδος ο τόκος έμεγα. Είναι μεν ένα με την Κυρία λόγησον πάτε.
1: Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Εφάνε το πρόσωπο να φταίθει ημάς και λύσσε ημάς.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπλε αμόλυντε άφθορα άφθορε, αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης παραδόξου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη η ελπίς και του προστρεχομένου και των πολεμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των προστρεχόντων και πάντων χριστιανών των καταφύγιων, ή ούτε λήξη με των μαρτωρών, των αναγή, των αισχρής λογισμής και λόγης και πράξης όλων με αυτό αχθιώσοντα και την τοδιδονών του βίου ραχνία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώστου φιλανθρώπου θεομήτη, φιλανθρώπου φλαχνή στην ποιμή των μαρτωρών και ασώτων, και δέξε μου την εκλυπαρών χειλαίων προσπερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, η μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδώνουν τα ρεύματα τέσματα, επιστρέψουμε προ μετάνοιαν και τον αφού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξουμε, και πάρε σώμα αίο ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εμέν το παρόν τη βίω θεμή προστάτη και βοηθό, θα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σου όψει των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβουσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απολύτου δόξη του σου ιού και θεοημών πληρωνόμενο αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσμη να μου περαιγεί εδώ και δια τη σύσμε ηθία και αντιλήψεω, χάρ και φιλανθρωπία του μονογενού σου του κυρίου και θεού και σου τύρω σου Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στην τον άρθρο του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό του πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να πλήρωσε ανάπλωση εν σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του σοφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάλσον τα σουρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις αρκούσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και ηλικόνιμων φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον ολογισμών, καρδία νύμφουσαν, ύπνων ελαφρών και από παστενικής φαντασίας απειλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τας εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το

0: ευλογημένη Θεοτό και προσάγω γιατί μετά προσευχή το Υιός και εκδοημών και αίτηση να σώσει Διέσου Χριστούς χάσιμον.
1: Η ελπίσμο Πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπιμο το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Σε.
0: Την πάσα να ελπίδα μου Εσένα τη θυμίδια του Θεού φύλαξον υπό τη σκέπη Σου.
2: Επισήχια η αγαπημένη πάσα χτής ανιέτος σύστημα και ανθρώπωτο γένος, υγείας βένα και πάρες λογή και παθηνών κάπτυμα, επίσης όσο ακώθηκε παιδί ο γέρον πρώην υπάρχουν Θεός ημών. Η γάση μήτε οθόν επίηση της ηγαστέρα πληκτέρα, ουρανόν απειργάσω το επισήχια και χαρτωμένη πάσα εκτής εις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μου, ιδέα που στήσα ποιμού την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα του πονηρό δαίμονα. Κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρμένης καιρός μου και οδήγησον με εισοδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον σας η έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήδη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Είναι αμιέντινη αμαρτήματι παροργήσω του Θεού και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριο. Το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξονα να δείξε με δούλο εις αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σωτήρα έτεκε στο ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σωτήρα έτεκε στο ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου. Ό,τι σου τηρέτη και στον ψυχόνιμο.
6: Δόξα Πατρί, Κυρίω και για πνεύματι και νύν και αίτιος ονός την όμνα νύν. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Πατερά Αγία Ευλόγησον.
7: Δόξας ο Θεός, επίσημον, δόξας Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Εσπιδείς Παναφράδου και Παρολόγου Αγίας Αυτομητρός, προστασίες των υπομελίστων δαξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, και πασόδων επωρενείων διοδυνάμεων σωμάτων, και εσείς που τιμή ενδόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, των Πατώρων, Ιακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευσώματα υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου. Επ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Επ' αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και κατηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως. Και πάση Χριστώ ημών αδερφότητος. Επ' ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Ερευοδόσεως και ενισχύσεως του γλωφίσου ημών στρατού. Αναμονηθέντων πατέρων και αδερφών ημών. Επ' ομισούντων και αγαπών.

0: περαφορία των καρπών τη γη, υπερμά ψυχή χριστιανών Ορθοδόξου.
1: Κύριε Λέω.
0: Μακαρίσομαι τη ευσεβίδαση
1: τη Ορθοδόξου
0: Αγίε. Αιωνία τη Αγία Μονή Πάτρου.
1: Αιωνία τη
0: Αγία Σιμών και διδασκάλου. Και πάντα στου παραπελθόντα πατέρα και αδελφού Σιμών.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.

και τα στολίζουν καλέσθητα στα σινιά με τη μορφή του προδρόμου, αγιογραφημένη με χρωματιστές ζάχαρες. Άλλη πανήγυρη τελείται στις 7 Ιανουαρίου, σύναξη τιμίου προδρόμου, στις 26 Ιουνίου, Οσίου Διονυσίου, στις 11 Αυγούστου του Αγίου Νύφωνος και το 5ο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Ακαθίστου Ύμνου.

Ιστορία. Ιδρυτής της Μονής είναι ο Όσιος Διονύσιος που καταγόταν από την Κορισσό της Καστοριάς. Ο αδελφός του Θεοδόσιος ήταν ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου και κατόπιν Μητροπολίτης Τραπεζούντος. Ο Όσιος έμεινε για ένα διάστημα στη Μονή Φιλοθέου και κατόπιν μετακινήθηκε στην αντίθετη πλευρά του Άθωνα. Δημιούργησε διάφορες καλύβες και τελικά ίδρυσε την Κοινοβιακή Μονή στη θέση που είναι σήμερα, μετά από ένα όραμα, μια φωτεινή στήλη. Να εμφανίζεται στο σημείο αυτό ακριβώς, υποδεικνύοντάς του τη Θεία Βουλή για τη θέση της Νέας Μονής. Ως Μητροπολίτης Τραπεζούντος, ο Θεοδόσιος μεσολάβησε στον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Τρίτο της Τραπεζούντας, που βοήθησε αποφασιστικά στην οικοδόμηση της Μονής σε εποχή που οι πειρατικές επιδρομές προκαλούσαν μεγάλες καταστροφές στις αθωνικές μονές. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο Όσιος Διονύσιος πήγε για δεύτερη φορά στην Τραπεζούντα για οικονομική ενίσχυση, βρήκε επιστρέφοντας τη μονή κατεστραμμένη και τους μοναχούς να έχουν πάρει κυριολεκτικά τα βουνά για να σωθούν από τους πειρατές. Είναι χαρακτηριστικά της εκτίμησης που έτρεφε ο Αλέξιος για τον Όσιο και τη Μονή τα όσα γράφονται στο Χρυσό Βουλό του που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 1375. Σε κάποιο σημείο αναφέρει: «Όθεν και προστάσει το γαλήνιον κράτος της βασιλείας μου δια του παρόντος Χρυσοβούλου αυτής και παραλαμβάνει την καθόλου οικοδομήν της ηρημένης του τιμίου προδρόμου Μονής και επισχνείται και στοιχεί ή να ανεγείρει και απαρτήσει των ναών εξοικείων αναλωμάτων αυτής και περιτυχήσει πέριξ ως εφικτών και κελία της μοναχής αποτάξει ανάλογα και την διεξαγωγήν εις σφαίρη του ύδατος και μονήν ολόκληρον απεργάσεται και έχει εν αυτήν το ταύτις μνημόσυνον και την αναφοράν ανεξάλληπτον». Δηλαδή, προσέφερε πλούσια χορηγία με αντάλλαγμα την αδιάκοπη μνημόνευση του ίδιου και της οικογένειάς του. Από αυτό ερμηνεύεται και η ονομασία της Μονής ως «Μεγάλου Κομνηνού», που ίσως να ήταν και επιθυμία του αυτοκράτορα. Το 1389, με συγκύλιο του Πατριάρχη Αντωνίου του Τέταρτου, η Μονή Διονυσίου ανακηρύχθηκε πατριαρχική και επωνομάστηκε του Τιμίου Προδρόμου. Τον επόμενο χρόνο ο Όσιος Διονύσιος κοιμήθηκε και τον διαδέχτηκε ο Όσιος Δομέτιος. Το 1394 η Μονή κατήχε

και την 19η θέση ανάμεσα σε 25 μονές. Το 1574 εξαγόρασε τα δικαιώματα της μονής Ξηροποτάμου και ανέβηκε στην 5η θέση της αγιορείτικης ιεραρχίας, αποκτώντας και το δικαίωμα να διορίζει και πρωτοεπιστάτη. Μεγάλη ακμή γνώρισε η μονή κατά τον 16ο αιώνα. Σε αυτό θα συμβάλλουν οι ευεργεσίες των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τότε προσέδωσαν στη μονή σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που διατήρησε έως σήμερα. Με έξοδα του Νεαγκόε Μπασαράμπ οικοδομήθηκε ο πύργος κοντά στο Καθολικό. Το επίγειο υδραγωγείο, σκεπασμένο με πλάκες, είναι πιθανώς δωρεά του Μπασαράμπ. Αυτός προσέφερε και την κάρα του Τιμίου Προδρόμου και την αόσχημη λειψανοθήκη του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά και οι διάδοχοι του Νεαγκόε συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανακαίνιση και άλλων κτηρίων. Με χορηγία του ηγεμόνα της Μολδαβίας Πέτρου Ράρες οικοδομήθηκε η Ανατολική Πτέρυγα και το Καθολικό. Η κόρη του Πέτρου Ροξάνδρα και ο σύζυγός της Αλέξανδρος Λαπουσνεάνου χρηματοδότησε την οικοδόμηση της ανέγερσης της εξαόρροφης προς τη θάλασσα Πτέρυγας. Στεγάζονται εκεί το Ηγουμενείο, η επέκταση της τράπεζας, το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κελιά, το νοσοκομείο και το γυροκομείο. Ο Αλέξανδρος έγινε αργότερα μοναχός στη Διονυσίου με το όνομα Παχώμιος. Με συγκύλιο που εκδόθηκε το 1617 από τον Πατριάρχη Τιμόθεο τον Δεύτερο, που συνυπέγραψαν και οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων και Αντιοχίας, επανεβεβαιώθηκαν τα παλαιά προνόμια και μάλιστα επεκτάθηκαν. Η περίοδος των γεγονότων της Επανάστασης του 1821 υπήρξε, όπως για όλο το Άγιον Όρος, πολύ δύσκολη. Στη Μονή είχαν εγκατασταθεί κατακτητές που καταπίεζαν φρικτά τους μοναχούς. Αρκετοί υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το μοναστήρι και να περιπλανηθούν με μεγάλες ταλαιπωρίες σε διάφορα μέρη του ελλαδικού χώρου. Στη διάρκεια των περιπετειών τους πέθαναν 30 από αυτούς σε διάφορα μέρη και το 1822 στο Λευκό Πύργο φυλακισμένοι ως συνεργάτες των επαναστατών. Το 1567 ήταν κοινόβιο. Αργότερα πέρασε στην ιδιορυθμία. Έγινε πάλι κοινόβιο το 1617 για να μετατραπεί σε ιδιόρυθμο σε λίγο καιρό εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Από το 1805, με συγκύλιο του Πατριάρχη Καλίνικου του Πέμπτου, επανήλθε στο κανονικό κοινοβιακό σύστημα. Το αντιπροσωπείο της Μονής της Καριές στεγάζεται στο κελί του Αγίου Στεφάνου.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάνου, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Πέμπτη, 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Στείλεμες ο Υπουργός Εξωτερικών για το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου για γεωπολιτικές εξελίξεις και ασφάλεια. Συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την έναρξη εφαρμογής του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η τροχέα σε όλη την επικράτεια εν ώψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αποφασίστηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην Κηφισία στο Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθαρίζει πως καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μέρος εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενή και που ακολουθείται από τη Μεγάλη Είσοδο. Ο διάκονος θα σταθεί πρώτου ιερού βήματος και θα πει την εκτενή, έτσι μας λέει το τυπικό. Η εκτενής είναι σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά με τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και στο δεύτερο που έρχεται. Οι κατηχούμενοι που είναι ακόμα παρόντες θα υποψιαστούν με την εκτενή ότι κάτι έρχεται, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται, δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Και αν νοητός μόνο θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε. Μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Ξεκινάει με τη φράση «Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν». Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί, το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Ο λαός τώρα σε κάθε αίτηση θα απαντήσει με το Κύριε Ελέησον. Στα ειρηνικά, στο πρώτο μέρος που το είχαμε εξετάσει, έχουμε κατά βάση 7 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 7 αιτήματα γενικά, αλλά έχουμε και άλλα 7 αιτήματα ειδικά για τους κατηχούμενους, που τα λέμε κατηχούμενα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια συγκυρία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο μπορούμε να πούμε, μην αρχίσουμε να βατολογούμε και να λέμε πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από τα ειρηνικά που είχαμε κάνει στην αρχή της λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη, μας ενδιαφέρει η σύναξη, μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τις συγχώρες των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Θα συνεχίσει ο διάκονος και θα πει «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό Σου, δεόμεθά Σου, επάκουσον και ελέησον». Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλες οι δεήσεις της εκτενούς είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτό μας το έχει παραχωρήσει ο ίδιος ο Θεός. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει κατά το μέγα Σου έλεος, σημειώνουμε εμείς μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Υπάρχει ένα αίτημα στην εκτενή που αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο. «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Δίνα». Αμέσως λοιπόν μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από τη Σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Όπως είπα και άλλη φορά, δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου, αλλά είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Συνεχίζει ο διάκονος. «Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Δηλαδή, συγχρόνως, δεν παρακαλούμε μόνο για εμάς, αλλά παρακαλούμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού,
όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και γιατί δεόμεθα για όλους αυτούς? Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Υπέρ για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλούμε για τους υπηρέτες του ναού ιδιαίτερα, τους επιτρόπους, τους συνδρομητές και αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλούμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Με επόμενο αίτημα θα παρακαλέσουμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Και ακόμα πιο ιδιαίτερα θα παρακαλέσουμε για αυτούς που κοπιάζουν για μας. Είναι οι καρποφορούντες και καλλιεργούντες, όπως λέει το αίτημα, στον Άγιο και Πάσεμπτο αυτό ναό. Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που ψάλουν για μας, το λαό που είναι, που στέκεται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Παρακαλούμε για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες. Αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Είναι αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλούμε και για όλο το λαό που είναι γύρω γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος του Κυρίου. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων ένα ναό. Σήμερα είναι αλήθεια, έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, έχει και συνδικαλιστικό φορέα. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται. Μερικές Κυριακές μάλιστα, αν παρίσταται και αρχιερέας, τα αντιλαμβανόμαστε να λέγονται. Κατά τα άλλα εννοείται ότι τα λέει ο ιερέας μυστικός. Το γιατί παραλείπονται δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος στην ερμηνεία του για τη Θεία Λειτουργία σημειώνει ότι παραλείπονται γιατί σήμερα δεν υπάρχουν κατηχούμενοι. Και όμως, αν η κάθε Θεία Λειτουργία είναι όλη η ανά την Οικουμένη Εκκλησία, αν στην κάθε Θεία Λειτουργία ενυπάρχουν όλες οι Θείες Λειτουργίες που τελούνται ανά την Οικουμένη, τότε πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν κατηχούμενοι. Τα κατηχούμενα τα λέγονται εκφόνος στις προηγιασμένες λειτουργίες. Τα κατηχούμενα λοιπόν είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μοιήσεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί.

Ας δούμε μερικές από τις αιτήσεις αυτές για τους κατηχούμενους, για να καταλάβουμε ποιο είναι και το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Αυτά είναι λόγια του Διακόνου. Σε κάθε αίτημα ο λαός απαντάει Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτοί το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάβαση των κατηχούμενων από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο της βασιλείας και η ένταξή τους στο σώμα του Χριστού δεν μπορούν να ενεργηθούν χωρίς την παρουσία της χάρης. Το έλεος του Κυρίου, το φωτισμό του Κυρίου, δεν μπορούν να κατανοήσουν δηλαδή τις αλήθειες της πίστεως χωρίς να έχουν αυτόν τον φωτισμό. Θα ακολουθήσει μία ευχή του ιερέα υπέρ των κατηχουμένων, για να ακούσουμε το διάκονο να λέει «Τώρα φύγετε, μετά από αυτά που ζητήσαμε για σας, προέλθετε οι κατηχούμενοι, μήτης των κατηχουμένων». Κανείς από τους κατηχούμενους να μην παραμείνει μέσα στον ναό. Απευθυνόμαστε στον ουράνιο πατέρα δηλαδή και ζητάμε να αξιώσει τους κατηχούμενους να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ όδευαν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να οδεύουν προς την επιτυχία και να φορέσουν την αυθαρσία. Μέχρι τώρα φορούν τον θάνατο, τη φθορά. Σε λίγο θα φορέσουν την αυθαρσία. Ένωσέ τους, ζητάμε, με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισέ τους με την εκλεκτή σου πίμνη. Κάνε τους και αυτούς λογικά πρόβατα της πίμνης του Υιού σου. Εις ποιμήν πολλά πρόβατα, μας λέει το Ευαγγέλιο. Στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, όταν ένας κατηχούμενος βαπτιζόταν, εγγραφόταν στο λεγόμενο βιβλίο της ζωής, ένα είδος αρχείου εγγραφής των πιστών. Εάν ένας πιστός ταξίδευε και πήγαινε σε άλλη πόλη για να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία που ετελεί το εκεί, έπρεπε να έχει συστατική επιστολή του επισκόπου του, που να βεβαίωνε ότι είναι βαπτισμένος, ότι είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Επομένως μπορεί να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει μυσταγωγία, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Μπαίνουμε δηλαδή στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Το μέρος αυτό ξεκινάει με την ύψωση μέσα στο Άγιο Βήμα του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο λαμβάνει ο ιερέας στα χέρια του, ποιεί σταυρών επάνω στο Άγιο Αντιμήνσιο και ο διάκονος αρχίζει να δέεται υπέρ των κατηχουμένων. Σε λίγο θα αρχίσει όμως να δέεται υπέρ των πιστών. Έχει εξαγγείλει όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουμε μιλήσει για τις βιωτικές μέρημνες προηγουμένως σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι ισοδιά καλή κλπ. Εισερχόμαστε σε άλλη σφαίρα, ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στην αρχή της λειτουργίας,
Τώρα παραδιδόμαστε, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη νομίζω, στην επιφάνεια του λόγου. Ο ιερέας διαβάζει μυστικά βέβαια την πρώτη ευχή των πιστών. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας καταξίωσας να είμαστε παρόντες γύρω από το Άγιό Σου θυσιαστήριο. Σε παρακαλούμε Κύριε να προσδεχθείς την δέησή μας. Σε παρακαλούμε να μας κάνεις άξιους να μπορέσουμε να προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες και θυσίες ανέμακτης. Ο ιερέας στρέφει αυτή την ευχή λίγο στον εαυτό του. «Ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονία σου ταύτην». Κάνε μας ικανούς εμάς, τους ιερείς, τους κληρικούς, που μας έβαλες, μας εξέλεξες σε αυτή τη διαφωνία, με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη Θεία Μυσταγωγία. Υπάρχει και μια δεύτερη ευχή των πιστών, που πάλι διαβάζεται μυστικός, και που ξεκινάει με τη φράση «Πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σύ ουδεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε», που πάλι έχει να κάνει με την αξίωση που ζητάει ο ιερέας να τελέσει αυτή τη λατρεία, αυτή την πράξη της λειτουργίας. Μετά εισέρχεται στο ιερό ο διάκονος και ο ιερέας λέγει εκφώνος όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σι δόξαν αναπέμπομεν. Και αρχίζουμε τον χερουβικό ύμνο. Ποιος είναι ο χερουβικός ύμνος? Είναι αυτός που εκφράζει ακριβώς εξαγγελία αυτής της παράδοσης για την οποία μίλησα παραπάνω. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι δηλαδή εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταθέτουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας. Συγχρόνως ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στον Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής, λένε τα αρχαία κείμενα. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού.

Ας κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρένθεση στο σημείο αυτό για να ξαναδούμε μερικά βασικά στοιχεία. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης ενδιαφέρεται η Εκκλησία και επιθυμεί να αποτελέσουν και αυτοί οι μέλη του σώματος του Χριστού, έχει άλλες ακολουθίες. Να φροντίζει για αυτούς, να δέεται για αυτούς, να προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, την οποία θα επιτελέσουν μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού δια του βαπτίσματος. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Έχουν μία χάρη που τη λαμβάνουν με το βάπτισμά τους, δηλαδή με την ελευθερία τους να ενταχθούν σε αυτό το σώμα. Στη Θεία Λειτουργία επίσης εκτιλήσεται μία δραματουργία που ανοίγεται προς τα έσχατα. Αν και καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι πρόκειται για μια δραματουργία που έρχεται από τα έσχατα. Δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά συγχρόνως είναι οι πράξεις, κινήσεις, χειρονομίες, στάση του σώματος, διευθέτηση των πραγμάτων, η μουσική, το θυμίαμα. Είναι όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά και αυτά που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε, όπως είναι οι μυστικές ευχές ή τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα. Μάλιστα, τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα, για όσους εκτός των ιερέων τα έχουν παρακολουθήσει, είτε μικρά παιδιά ως παπαδάκια, είτε όριμοι άνδρες, κάθε φορά που προκύπτει να βρισκόμαστε εκεί, προσφέρουν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιερέας που δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία μέσα στο Ιερό Βήμα τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως κύρια πράξη τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την λέμε Μικρή Είσοδο. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι αξιολογικός, ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη, η Μεγάλη Είσοδος, είναι πιο πανηγυρική και επιτέλους με αυτή την είσοδο εισάγονται τα δώρα για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε τον 6ο αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά του άρτου και του ίνου από την είσοδο του ναού στην Αγία Τράπεζα. Προσκομίζαμε, δηλαδή φέρναμε τα δώρα μας στο Ιερό Θυσιαστήριο με μία θριαμβευτική πομπή. Είχαμε καταρχήν την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά είχαμε την είσοδο των δώρων. Ο επίσκοπος δεν λάμβανε μέρος στην πομπή αυτή. Ο επίσκοπος είχε εισέλθει μέσα στο ναό, είχε φτάσει στην ωραία πύλη, στεκόταν όπως και σήμερα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδεχόταν τα δώρα που του τα έφερνε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού. Είτε λοιπόν αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, από την τράπεζα της Προθέσεως. Σε αυτή την τράπεζα της Προθέσεως, την πρόθεση όπως την ονομάζουμε σήμερα, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Τελείται προς το τέλος του όρθρου σήμερα, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Λέγεται προσκομιδή, γιατί ο ιερέας προσκομίζει τα δώρα, ετοιμάζοντάς τα για να τελεστεί το δείπνο της Βασιλείας. Θα παρακολουθήσουμε νοερά μια προσκομιδή.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε νοερά μία προσκομιδή. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσφορα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη γνωστή σφραγίδα. Σε αυτή τη σφραγίδα είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά, με ανάγλυφο τρόπο, τρία τετράγωνα που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα τέσσερα μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Είναι τρία τα τεμάχια, γιατί το πρόσφορο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο προηγιασμένες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χρειάζονται τρεις μερίδες. Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη και θήτα, αρχικά των λέξεων μήτυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει ένα άλλο με εννέα τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει το σχήμα λόγχης και το ονομάζουμε Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί για να γίνει σώμα Χριστού, και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου, του Αγίου Δισκαρίου όπως το ονομάζουμε. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρατος, συμπυκνωμένος δηλαδή, γι' αυτό και προσθέτουν νερό για να γίνει και κραμένος, κρασί δηλαδή. Ξαναπαίρνει ο ιερέας το πρόσφορο στα χέρια του, από το οποίο έχει βγάλει τον λεγόμενο αμνό, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα εννέα τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας στο καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων, και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Παραδείγματος χάρη, εις τιμήν και μνήμην των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων, ή άλλη μερίδα, του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, μετά τον άλλον με άλλους προφήτες μαζί, ή των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων κλπ. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα τεθνεώτων και ονόματα ζώντων. Κάθε μερίδα και κάθε ψίχουλο τα ονομάζουμε Μαργαρίτη. Οι Μαργαρίτες λοιπόν τοποθετούνται κάτω από τον αμνό ή επάνω από τον αμνό. Αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει ένς μικρογραφία, η εικόνα της Εκκλησίας, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της, η εικόνα της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα γίνει Χριστός. Και με τον Χριστό εν το μέσο θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Στην ακολουθία της προθέσεως, κάθε κίνηση και κάθε πράξη του ιερέα συνοδεύεται από έναν βιβλικό στίχο, συνήθως ψαλμικό, ώστε η πράξη να ανάγεται στον τόπο της Βασιλείας του Θεού, εκδιπλώνοντας συγχρόνως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, όταν βυθίζει τη λόγχη στο δεξιό μέρος της μερίδας του αμνού, λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Όταν την βυθίζει στο αριστερό, λέει τη συνέχεια της προφητείας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Όταν τη βυθίζει στο άνω μέρος, λέει «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη». Και στο κάτω μέρος «την γενεάν αυτού της διηγήσεται». Ή όταν τοποθετεί τη μερίδα της Παναγίας, συνοδεύει την πράξη με τον στίχο «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αφού λοιπόν τα τελειώσει όλα, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο που ονομάζεται αστερίσκος, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και συμβολίζει τον αστέρα που φάνηκε πάνω από τη φάτνη του Ιησού, και τον τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Ακολούθως θα σκεπάσει τα τίμια δώρα με καλύματα και όλα μαζί με ένα μεγάλο ύφασμα ως κάλυμα και του Ιερού Ποτηρίου και του Ιερού Δισκαρίου που το ονομάζουμε αέρα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα πάλι στην προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο με τον χερουβικό ύμνο.

Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προς άδοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξεση. Αλληλούια. Εξαιρετικός ύμνος. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας, χρειάζεται να απεκδηθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται στο όραμα του προφήτη Ισαΐα και στο όραμα της Αποκάλυψης. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας, έχοντας αφήσει απ' έξω τις αποσκευές μας, τις λεγόμενες βιωτικές μέρημνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε, γιατί ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα. Υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κέδρινο που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον αυτοκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού, δηλαδή γύρω στο 580. Ενώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικώς μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ή μάλλον ο επίσκοπος και κατ' εντολήν του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, το 160 περίπου μετά Χριστόν, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και εις τύπον Χριστού, ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για τον καθέναν μας, εάν δεχθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Ξεκινάει ο ύμνος «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεση». Καταθέτουμε λοιπόν μία γνώση. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να τελεσιουργήσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της βασιλείας. Αλλά, λέει, αλόμως, αυτό το αλλά, αλόμως, εσύ μας προσφέρεις τη δυνατότητα, μας χαρίζεις τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και μας τη χαρίζεις δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν. Και μας το αποδεικνύεις μέσα στην ιστορία, διότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της άφατης που δεν μπορεί να λεχθεί και της αμέτρητης φιλανθρωπίας σου, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας. Κάποια στιγμή, αφού ο ιερέας περιγράψει όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, θα αναφερθεί στον εαυτό του. «Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλο σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν, γιατί για να ιερουργήσω το Άγιον και άχραντό σου σώμα».
Στην ευχή ο ιερέας αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή η παρέμβαση του Θεού που οφείλεται στην αγάπη του τον ενθαρρύνει να ζητήσει τη χάρη του Θεού. Γιατί λαμβάνουμε θάρρος και παρησία να κάνουμε αυτά που δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να κάνουν? Γιατί αυτός ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, μας χαρίζει αυτό το δικαίωμα. Γιατί αυτός ο Υιός του Θεού, λόγω της φιλανθρωπίας του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να μετρηθεί, κατά έναν άτρεπτο και αναλύωτο τρόπο έγινε άνθρωπος. Γιατί επίσης αυτός είναι ο αρχιερέας μας, δηλαδή είναι ο επικεφαλής της λατρείας μας. Πώς έγινε αρχιερέας ο Χριστός? Τελώντας τη θυσία επί του Σταυρού και μας παρέδωσε αυτή τη λειτουργική ανέμακτη θυσία και ιερουργία. Πότε το έκανε αυτό? Στο μυστικό δείπνο, λέει ο ιερέας, εσύ δεσπόζεις όλης της οικουμένης επουράνιων και επίγειων. Εσύ κάθεσαι πάνω σε θρόνο χερουβικό. Είσαι ο Κύριος των του Σεραφείμ και βασιλεύς του Ισραήλ. Η λέξη Ισραήλ, θέλω να επισημάνω, δεν σημαίνει το Ιουδαϊκό έθνος. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήδη στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, Ισραήλ ονομάζεται ο λαός του Χριστού. Η λέξη Ισραήλ σημαίνει δυνατός, ισχυρός. Ο ισχυρός λαός και ο δυνατός λαός είμαστε εμείς, ο λαός της Εκκλησίας. Και όπως έλεγα προηγουμένως, η ευχή συνεχίζει: «Επίτρεψέ μου, Χριστέ, παρά την αναξιότητά μου, ικάνωσέ με, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μια που έχω ενδυθεί τη χάρη της ιεροσύνης, να ιερουργήσω το Άγιο Σώμα Σου και το Άγιο Αίμα Σου, γνωρίζοντας ότι Εσύ τα ιερουργείς, αφού Εσύ είσαι που τα προσφέρεις, Εσύ είσαι που προσφέρεσαι. Προσφέρεις, προσφέρεσαι, αποδέχεσαι, διαδίδεσαι, μοιράζεσαι. Γι' αυτό σε δοξάζουμε». Μετά από αυτή την ευχή, και ενώ ο λαός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, αρχίζει ο ιερέας να θυμιά την Αγία Τράπεζα,

Όπως γράφει η λειτουργική φυλάδα, ο ιερέας και ο διάκονος, αφού προσκυνήσουν τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αφού ασπαστούν το αντιμήνσιο που το έχουν ήδη ξετυλίξει, λένε μερικά κατανυκτικά τροπάρια. Παραδείγματος χάρη, «Ήμαρτον εις σε σωτήρ, όσο άσωτος Υιός, δέξε με Πάτερ, μετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός», ή «Κράζος η Χριστέ σωτήρ, του τελώνου την φωνή, η λάστη τίμη ως περεκείνο και ελέησόν με ο Θεός». Θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό. Αυτά τα δύο τροπάρια που σας διάβασα τώρα είναι πρωτοπρόσωπα, δηλαδή μιλάνε σε ενικό αριθμό. Όμως στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει καμία ευχή σε ενικό αριθμό. Όλες οι ευχές, επειδή εκπροσωπούν συναγμένο λαό, είναι σε πληθυντικό. Είχα πει προηγουμένως ότι η μόνη ευχή που είναι σε ενικό αριθμό είναι η ευχή του χερουβικού ύμνου που ο ιερέας ζητάει από το Χριστό να τον ικανώσει, να τον αξιώσει, να ιερουργήσει παρά την αναξιότητά του. Πώς παρισέφρισαν αυτές οι ατομικές προσευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Είναι φανερό ότι παρισέφρισαν από μία τάση ευσέβειας που υπήρξε. Στα παλαιά χειρόγραφα, και μάλιστα στα χειρόγραφα πριν από την ανακάλυψη της τυπογραφίας, όπου εκεί έχουμε μία κατάθεση ομοιομορφίας πλέον, δεν υπάρχουν αυτές οι ατομικές προσευχές. Ενδεχομένως η ευσέβεια των ανθρώπων, το αίσθημα της αναξιότητας, να τους οδηγούσε στο να εκφράζουν τέτοιες ατομικές προσευχές. Κατ' ουσίαν θέλω να πω, στη Θεία Λειτουργία δεν προσερχόμαστε για να προσευχηθούμε ως άτομα. Απεναντίας προσερχόμαστε για να εξαφανίσουμε την ατομικότητά μας ή όποια ατομική αντίληψη έχουμε περί της ζωής μας και να ενταχθούμε στην κοινωνία των προσώπων. Ως κοινωνία προσώπων λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία. Ως άτομα υπάρχουν άλλες ακολουθίες, ακολουθίες μετανοίας, προσευχητικές ακολουθίες που θα

ασκήσουμε την άσκηση της μετανοίας σε αυτές τις ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία είμαστε δυνάμει, τέκνα και υγιή του Θεού. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο τυπικό ξανά της μεγάλης εισόδου. Αφού υποκληθεί ο ιερέας και ο διάκονος ενώπιον του λαού και ζητήσουν συγγνώμη, θυμηθείτε τη φράση του Ευαγγελίου που λέει ότι δεν μπορείς να προσέλθεις στο θυσιαστήριο εάν έχεις κάτι κατά του αδελφού σου, πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις στο θυσιαστήριο. Αφού λοιπόν ζητήσουν συγγνώμη και αφού εμείς απαντήσουμε επίσης με μία κλίση της κεφαλής ότι είμαστε σε μία κατάσταση ειρήνης μαζί με τον ιερέα μας και με τον διάκονό μας, ο ιερέας τοποθετεί τον αέρα, το μεγάλο τεμάχι όπως είπαμε που καλύπτει τα τίμια δώρα, στους ώμους του διακόνου, λαμβάνουν το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο και τελούν τη μεγάλη πομπή από τη βόρεια θύρα του ναού προς την Αγία Τράπεζα. Εάν λειτουργεί επίσκοπος, ο επίσκοπος στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη του Ιερού Βήματος ως εικόνα του Χριστού και υποδέχεται τα δώρα που του φέρνουν ο διάκονος και ο ιερέας. Αυτή είναι η μεγάλη είσοδος. Και μετά τα δώρα θα αποτεθούν στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι οι παλαιότερες φυλάδες δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο τη φράση «Πάντων ημών και νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό μόνο. Σήμερα στην πράξη βλέπουμε ότι ακολουθεί μιας μεγάλος κατάλογος ή και μικρός, δεν έχει σημασία, ένας κατάλογος πάντως από αναφορές σε ονόματα αξιωματούχων της Εκκλησίας, αξιωματούχων της πολιτείας, ονόματα ευσεβών χριστιανών, ζώντων τεθνεώτων. Το 18ο αιώνα και πάλι από τους Ρώσους πρώτα σιγά σιγά επικράτησε και γενικεύθηκε πλέον αυτό το φαινόμενο. Εκείνη την ώρα να γίνεται μια μνημόνευση. Στέκεται ο ιερέας ή ο επίσκοπος ενώπιον της ωραίας πύλης και μνημονεύει των παρόντων μελών του ιερού κλήρου ή και μερικών εκπροσώπων λοιπόν αρχών και εξουσιών, όπως είπα, καθώς και ονόματα ζώντων και τεθνεώτων κατ' επιλογή. Είναι μια πράξη περισσότερο κοινωνικής ευπρέπειας, αλλά και μια περιττή πράξη, γιατί ανάλογη μνημόνευση υπάρχει σε άλλα σημεία της λειτουργίας. Δεν χρειάζονται εδώ τέτοιες μνημονεύσεις. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο έχει γενικευθεί και σήμερα μάλιστα διάφοροι ιερείς αυτοσχεδιάζουν σε αυτό το σημείο. Μάλιστα αυτή η μνημόνευση έχει κατά κάποιο τρόπο επισημοποιηθεί αφού έχει ενταχθεί σε σύγχρονες λειτουργικές φυλάδες, όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στον ιστοχώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα συμπληρώσει το χερουβικό ύμνο ο ιερέας όταν θα τοποθετήσει τα δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Ενδιαφέρον είναι που δεν το προσέχουμε το εξής σημείο. Όταν ο ιερέας πριν από τη μεγάλη είσοδο βγαίνει και θυμιά εικόνες, το δεσποτικό, το λαό, λέει τον 50ο ψαλμό, αλλά σταματάει σε κάποια φράση. Στην πρώτη τελευταία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεσαι εσύ αιματηρές θυσίες. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Όταν τελειώνει η μεγάλη είσοδος και αποθέτει τα δώρα, θα συμπληρώσει με την τελευταία φράση του ψαλμού. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Τότε θα φέρουνε, λέει ο ψαλμός, και ζώας. Εδώ όμως ο μόσχος δεν είναι το ζώο. Ο μόσχος αυτός είναι ο Χριστός. Ο μόσχος είναι ο άρτος και ο ίνος που προσφέρεται ως θυσία.
Και έτσι τελειώνει η μεγάλη είσοδος. Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις προς το τέλος της μεγάλης εισόδου. Είναι ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε από το τυπικό της εκκλησίας. Ο διάκονος της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ήτα ο διάκονος υποκλίνα στην κεφαλή κρατών άμα και το ωράριο λέγει εύξε υπέρε μου δέσποτα. Ο ιερεύς πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Ο διάκονος αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Μνήσθητή μου δέσποτα Άγιε. Ο ιερέας μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ο διάκονος αμήν και ασπασάμενος την χείρα του ιερέως εξέρχεται εν το συνήθι τόπο και άμα τη λήξη του χερουβικού ύμνου λέγει την εκτενή. Πρόκειται για την μεγάλη εκτενή μετά τον χερουβικό ύμνο για την οποία θα ασχοληθούμε στην ερχόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με το τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα οι πρώτοι πατέρες για το Άγιο Πνεύμα. Κοντά μας είναι ο πλέον επαείο να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Κωνσταντίνος Λιάκουρας, ομότιμος καθηγητής πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Λιάκουρα, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Καράγιοργα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ τιμητική πρόσκληση που κάνατε στο πρόσωπό μου και θεωρώ ιδιαίτερη χαρά για μένα το ότι βρίσκομαι στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί σας και μαζί με τους ακροατές, τους φίλους, αγαπητούς ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού, και θα ήθελα να σας εκφράσω και προσωπικά και προς τη διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχή, θα λέγαμε, επιλογή αυτής της θεματολογίας της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο Πνεύμα το Άγιον.
0: Το οποίο είναι και δύσκολο.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζει
1: βεβαίως κάποιες δυσκολίες, αλλά αυτές ακριβώς τις δυσκολίες, οι οποίες είναι καθαρά ερμηνευτικού χαρακτήρα, κατόρθωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως του 4ου αιώνα και μετά, κατόρθωσαν, τις αποσαφήνισαν αυτές τις έννοιες, τις δύσκολες περί του Αγίου Πνεύματος, τις ερμήνευσαν, διατύπωσαν την ερμηνευτική διδασκαλία πάνω στο δόγμα της ανάδειξης της θεότητας και της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος.
0: Ποιος πατέρας ασχολήθηκε πρώτος με αυτό?
1: Ο πρώτος πατέρας της Εκκλησίας που ασχολήθηκε με το θέμα, θα λέγαμε, της ανάδειξης της θεότητας του Αγίου Πνεύματος είναι ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος τον 4ο αιώνα, θα λέγαμε, μαζί με αμέσως μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, στέλνει 4 επιστολές προς τον μαθητή του και φίλο του πλέον Σεραπίωνα, επίσκοπο Θμούεως, 4 επιστολές στις οποίες επεξεργάζεται ερμηνευτικά, θα λέγαμε, το δόγμα της θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Αν μου επιτρέπετε να πω ορισμένα πραγματάκια γύρω από το πώς φτάσαμε στον 4ο αιώνα, είναι ο αιώνας ο οποίος έχει, θα λέγαμε, λαμβάνουν χώρα, έλαβαν χώρα οι πρώτες δύο μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι, η πρώτη στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 και η δεύτερη οικουμενική σύνοδος που ασχολήθηκε με το θέμα της ανάδειξης της θεότητας και ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη το 381. Να τονίσω βέβαια ότι μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιον ως πρόσωπο που είναι διακρινόμενο, διακεκριμένο, διακρίνεται από τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού, έχει όμως την αυτήν ουσία, την ίδια δηλαδή ουσία, αυτό που λέμε η ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος. Θα πρέπει όμως να πω ότι ήδη από τον 3ο αιώνα και κυρίως κατά την έχουμε μια προσπάθεια των μοναρχιανών, των τροπικών μοναρχιανών, θα εξηγήσω μετά τι σημαίνει τροπικός μοναρχιανισμός, και τους δυναμικούς μοναρχιανούς, οι οποίοι αμφισβητούσαν την υποστατική ύπαρξη, δηλαδή την ύπαρξη των προσώπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αμφισβητούσαν ως προσώπων, δηλαδή δεν θεωρούσαν ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπα που διακρίνονται από το πρόσωπο του Πατρός. Μοναρχιανισμός σημαίνει αυτός ο οποίος πιστεύει, μοναρχιανός σημαίνει αυτός ο οποίος πιστεύει σε ένα μόνο Θεό, δηλαδή σε ένα «ον», σε μία οντότητα που σημαίνει για αυτούς ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και ο κύριος εκπρόσωπος του τροπικού μοναρχιανισμού, ο Παύλος, ο Σαβέλιος, με συγχωρείτε, ο Σαβέλιος, ο οποίος είναι του τροπικού μοναρχιανισμού, δέχεται τον όρο πρόσωπο με την έννοια του όρου προσωπείο, μάσκα. Γιατί, διότι η έννοια της λέξης πρόσωπο στην αρχαία γραμματεία, καθώς και στην αρχαία εκκλησιαστική γραμματεία, σήμαινε εκτός από την προσωπικότητα, εκτός από το πρόσωπο σαν εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, σήμαινε και το προσωπείο, τη μάσκα, την οποία χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί του αρχαίου δράματος, των αρχαίων τραγωδιών, προκειμένου να υποδίονται διαφορετικούς ρόλους. Άρα λοιπόν, τροπικός μοναρχιανισμός σήμαινε ότι έχουμε ένα μόνο Θεό, δηλαδή ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο ανάλογα με τις διαμορφούμενες καταστάσεις και συνθήκες παρουσιάζεται άλλοτε μεν ως πατήρ, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, άλλοτε ως Υιός στην Καινή Διαθήκη και άλλοτε ως Άγιο Πνεύμα στην περίοδο της ζωής της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο τροπικός μοναρχιανισμός. Τρέπεται, έτσι, παίρνει το, θα λέγαμε, το προσωπείον, τρέπεται σε πρόσωπο. Ο άλλος είναι ο δυναμικός μοναρχιανισμός με επικεφαλής τον Παύλο τον Σαμοσατέα, ο οποίος πίστευε ότι ο Υιός καθώς και το Πνεύμα είναι τι, απλές, απρόσωπες ή προσωπικές δυνάμεις του Πατρός, εσωτερικές δυνάμεις του Πατρός και όχι πρόσωπα διακρινόμενα. Αυτός είναι ο μοναρχιανισμός. Αργότερα την μεγάλη αμφισβήτηση την δημιουργεί ο Άριος, καθώς και οι διάδοχοι του Αρίου, όπως είναι ο Ευνόμιος, ο Αέτιος. Αυτοί οι δύο είναι, θα λέγαμε, οι κύριοι εκπρόσωποι των ανομίων. Ο αριανισμός διακρίνεται μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο σε τρεις, θα λέγαμε, κατηγορίες: στους ανόμιους, με επικεφαλής τον Ευνόμιο και τον Αέτιο, τον Σοφιστή, που πίστευαν ότι ο Υιός, γιατί περί του Αγίου Πνεύματος δεν έκαναν κανένα απολύτως λόγο, απολύτως κανένα λόγο, θεωρούσαν το Πνεύμα το Άγιο σαν μία, σαν ένα λειτουργικό πνεύμα, σαν δηλαδή άγγελο που αποστέλλεται σε μία διακονία. Θεωρούσαν λοιπόν ότι ο Υιός έχει άλλη ουσία, γιατί είναι γέννητος σε σχέση με τον αγέννητο πατέρα, έχει άλλη ουσία, και αφού έχει άλλη ουσία, άρα είναι ανώμιος. Η δεύτερη κατηγορία ήταν οι όμοιοι, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Υιός και φυσικά και το Πνεύμα το Άγιο έχουν ουσία όμοια που μοιάζει, αλλά αυτήν την ομοιότητα την, θα λέγαμε, την ανέφεραν, την ανοίγαγαν, θα λέγαμε, σε ηθικό επίπεδο, σε βουλητικό, σε βουλητικό. Και η τρίτη κατηγορία, η πιο μετριοπαθής, ήταν οι ομοιουσιανοί, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πίστευαν ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, εμπροκειμένο ο Υιός, είναι όμοιος κατά την ουσία, αλλά όχι ο αυτός, όχι ο ίδιος κατά την ουσία, όπως πίστευαν ο Αθανάσιος και οι μεγάλοι καπαδόκες, πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή ο Βασίλειος, ο Μέγας, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Νήσις.
0: Άρα ναι, έχουμε αιρέσεις, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτή την περίοδο, γι' αυτό γίνονται, το γνωρίζουμε και όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
1: Βέβαια.
0: Για να απαντήσουν, και ένα από τα θέματα τα βασικά έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Η αναφορά. Και από εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνουν υλικό πλέον οι πατέρες, είναι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ κοντά σε αυτά. Ακόμα υπάρχουν οι αιρετικοί, δεν έχουν εξαλειφθεί.
1: Έτσι,
0: για να αναπτύξουν τη θεωρία του σχετικά με το Άγιο Πνεύμα.
1: Ακριβώς, πολύ ωραία τα λέτε, κυρία Καράγιωργα, και θα πρέπει να πω ότι εκτός από την άρνηση της θεότητας του Υιού, οι αριανοί αμφισβητούσαν και την θεότητα, πολύ περισσότερο αμφισβητούσαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή κατά τους αριανούς, και μιλάμε και για τις τρεις κατηγορίες διαβαθμιστικά, θα λέγαμε, ο Υιός είναι, δεν μπορεί να θεωρηθεί άκτιστος, άρα συναίδιος και ομοούσιος με τον Πατέρα, γιατί έχει άλλη ουσία, διαφορετική, και είναι κατώτερος του Πατρός. Αφού λοιπόν είναι κατώτερος του Πατρός, και μάλιστα είναι, προέρχεται από την ενέργεια του Πατρός, άρα είναι κτίσμα. Για δε το Άγιο Πνεύμα είναι τα πράγματα ακόμα, θα λέγαμε, πιο επαχθή, πιο δύσκολα, γιατί, διότι εάν ο Υιός είναι προϊόν, προέρχεται από την ενέργεια του Πατρός, το Πνεύμα προέρχεται από την ενέργεια του Υιού. Δηλαδή, ο Υιός δημιουργεί το Πνεύμα κατά τους αριανούς. Συνεπώς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δεχθούν αυτοί οι αιρετικοί, οι αριανοί, οι οποίοι ταλαιπώρησαν βεβαίως την Εκκλησία, έτσι, από το 300 περίπου 28 μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325 αρχίζουν και υπερισχύουν και φτάνουμε στις παραμονές της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου που έχουμε μια υπερίσχυση και κατίσχυση θα λέγαμε του αριανικού στοιχείου. Έτσι, πολλοί λίγοι είναι οι Ορθόδοξοι, μεταξύ των οποίων ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Νής, οι οποίοι αναλαμβάνουν θα λέγαμε τον αγώνα για να προασπίσουν, για να καταβάλουν όλες αυτές τις προσπάθειες, για να επεξεργαστούν τα στοιχεία, τα θεολογικά, τα ερμηνευτικά στοιχεία και να καταφέρουν να αναδείξουν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι μας λένε λοιπόν οι πατέρες?
1: Ναι, μας λένε λοιπόν το εξής. Πριν πω βεβαίως αυτό, θα πρέπει να πω ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, αρχής γενομένης από τον Αθανάσιο, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος με τις τέσσερις επιστολές του προς τον Σεραπείωνα, Θμούεως, αναλύει διεξοδικά το ζήτημα της θεότητας, της ανάδειξης, δηλαδή αναδεικνύει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως λέει ότι το Πνεύμα του Άγιο αναμφισβήτητα είναι Θεός, αναμφισβήτητα είναι ομοούσιος. Θα πρέπει να πω ότι σε αυτήν την περίπτωση οι πατέρες της Εκκλησίας τι έκαναν? Πράγμα το οποίο είναι γνωστό. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι βιβλικοί θεολόγοι, δηλαδή ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αγωνιζόμενοι εναντίον των αιρετικών που χρησιμοποιούν και αυτοί την Αγία Γραφή, ουσιαστικά δογματίζουν και ερμηνεύουν το δόγμα, το τριαδικό, το χριστολογικό και τα άλλα δόγματα της Εκκλησίας. Ο πρώτος ο οποίος είναι θα λέγαμε αυτός ο οποίος συστηματικά κάνει μια συστηματική δογματική ερμηνευτική διατύπωση του δόγματος πλέον της ανάδειξης της θεότητας του Αγίου Πνεύματος είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος Μέγας Βασίλειος σε δύο περίφημα έργα του, πρώτα στους τρεις λόγους κατά ευνομίου, να υπενθυμίσω εδώ, κάνω μια μικρή παρέκβαση, ο ευνόμιος όπως είπαμε και στην αρχή ήταν ο άμεσος διάδοχος, ο άμεσος διάδοχος του Αρίου, του Αρίου. Έτσι, η αριανική κακοδοξία. Ο ευνόμιος λοιπόν ήταν θα λέγαμε ακόμα πιο οξύς στις εκφράσεις του και στην άρνηση της θεότητας όχι μόνον του Υιού αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Θεωρεί το Πνεύμα το Άγιο ότι είναι προϊόν της ενέργειας του Υιού, όπως και ο Υιός είναι προϊόν της ενέργειας του Πατρός. Δηλαδή ότι ο Πατήρ δημιουργεί τον Υιό. Προσέχω τις λέξεις, δημιουργεί και όχι γεννά τον Υιό, δημιουργεί τον Υιό όπως τα κτίσματα τα άλλα και ο Υιός δημιουργεί το Πνεύμα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Αθανάσιος καλείται να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση του ευνομίου, ο οποίος ευνόμιος ήταν θα λέγαμε
0: Μέγας Βασίλειος.
1: Ο Μέγας Βασίλειος, συγγνώμη για την μικρή αυτήν. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν αναλαμβάνει να ανασκευάσει και να αντικρούσει αυτήν τη διδασκαλία του ευνομίου, η οποία ήταν καθαρά σοφιστική. Γι' αυτό και πολλές φορές τον χαρακτηρίζει ως τεχνολόγο. Αυτός ο οποίος δηλαδή ασχολείται με την τέχνη του λόγου, όπως οι αρχαίοι σοφιστές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι με τα σοφίσματά τους, είναι οι σοφιστές οι οποίοι με τα σοφίσματά τους προσπαθούσαν να προκαλέσουν σύγχυση και να αποδείξουν ότι το μαύρο δεν είναι μαύρο αλλά είναι άσπρο και το αντίθετο. Έτσι, τον αποκαλεί λοιπόν τεχνολόγο, δηλαδή σοφιστή, ο οποίος μάλλον παραπλανά παρά θεολογεί, γι' αυτό και το σύστημα το θεολογικό του το αποκαλεί τεχνολογία. Ότι είναι τεχνολόγος και τεχνολογία, δεν είναι θεολογία λέει, είναι τεχνολογία. Θα πρέπει να πω ότι ένα από τα βασικά, θα λέγαμε από τις βασικές αντικρούσεις που κάνει ο Βασίλειος απέναντι στον ευνόμιο είναι η εξής. Πρώτα θεωρεί ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα όπως το θεωρεί ο ευνόμιος. Να τονίσω εδώ βεβαίως ότι το σπουδαιότερο πνευματολογικό σύγγραμμα, δηλαδή σύγγραμμα που ασχολείται με το θέμα της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, με το θέμα της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος, είναι μια επιστολή, μια επιστολή προς τον Αμφιλόχιον Ικονίου. Ο Αμφιλόχιος Ικονίου ήταν μαθητής του και φίλος του, από τους αγαπημένους φίλους του Μεγάλου Βασιλείου, στον οποίον απευθύνει μία επιστολή προς περί του Αγίου Πνεύματος, μια εκτενή επιστολή, είναι λόγος στην ουσία πραγματεία κατακρίβιαν, μια πραγματεία η οποία αποτελείται από 30 κεφάλαια και αυτά είναι, θα λέγαμε, διαιρεμένα σε 79 παραγράφους. Μέσα εκεί λοιπόν αναλύει όλους τους λόγους, όλα τα επιχειρήματά του αναφορικά με το ζήτημα της θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, προς αμφιλόχιον εικονίου, λόγος περί του Αγίου Πνεύματος. Και μόνο το γεγονός ότι δεν κάνει λόγο για ένα απλό πνεύμα, αλλά περί του Αγίου Πνεύματος, δείχνει από την αρχή ότι ο Βασίλειος θεωρεί ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι Θεός. Θεός και είναι ομότιμον με τον Πατέρα, το Πνεύμα του Άγιον, με τον Πατέρα και τον Υιό. Μάλιστα επικαλείται τους λόγους του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού στο κεφάλαιο Ματθαίου 12:31, εκεί που γράφει ότι, όπως είναι γνωστόν, που λέει ότι κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Όμως η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρηθεί στους ανθρώπους.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αναφορά για το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή, όχι, από τον λόγο του Ιησού ή όχι?
1: Ναι, στην Αγία Γραφή, ευχαριστώ για την ερώτηση. Η πρώτη αναφορά που γίνεται ρητά περί του Αγίου Πνεύματος είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Εκεί όπου λέει ότι, θυμάστε, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Η μία πρώτη, θα λέγαμε, ερμηνευτική, θα σας πω την ερμηνεία που δίνει κάποιος άλλος συγγραφέας και την ερμηνεία που δίνει ο Βασίλειος. Ότι το πνεύμα του Θεού, και αναφορικά τι σημαίνει πνεύμα Θεού, πρόκειται για το πνεύμα το Άγιο. Άρα, το πνεύμα του Θεού, λέει, έπνεε πάνω από το νερό, από τα ύδατα. Ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί μια νέα δυναμική ερμηνεία και λέει όχι απλώς έπνεε πάνω από το ίδωρ, αλλά ζωοποιούσε το ίδωρ, ζωογονούσε το ίδωρ. Επίσης,
0: σχέση με νερό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μου έρχεται, ναι, η βάφτιση.
1: Ναι, ναι, η βάφτιση, ναι.
0: Πάλι σε νερό.
1: Η τριτή κατάδυση και η ανάδυση. Οι τρεις καταδύσεις και οι τρεις αναδύσεις. Αναδύσεις από την κολυμβήθρα, οι οποίες πρέπει να γίνονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία, θα λέγαμε, άλλη επίσης μνήμα, μνημόνευση της ύπαρξης, της άχρονης. Αυτό που ονομάζουμε αίδια ύπαρξη, της αίδιας ύπαρξης, της άχρονης ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, είναι στο 33ο κεφάλαιο του Ιώβ, όπου εκεί τι λέει: «Πνεύμα Θεού, πνεύμα Θείον το ποιήσαν με». Το πνεύμα το Θείον το οποίο με έχει ποιήσει, με έχει κατασκευάσει. «Πνοείδε παντοκράτορος, η διδάσκουσά με». Η διδάσκουσά με, αυτή η οποία με διδάσκει, η πνοή του Παντοκράτορος. Έπειτα έχουμε εκπεφρασμένες μαρτυρίες, απαντώ δηλαδή στο ερώτημα που μου είπατε, ναι, ναι, ναι, που υπάρχει, η πρώτη είναι στη Γένεση, ενδεικτικά, πολύ ενδεικτικά, γιατί θα μας πάρει αρκετό χρόνο να έχουμε μια πλήρη καταγραφή όλων των χωρίων.
0: Και δεν χρειάζεται, γιατί, ναι, ενδεχομένως έχουν υποθεί σε άλλες εκπομπές.
1: Ακριβώς.
0: Το σημαντικό είναι επίσης ότι ο ίδιος ο Χριστός αναφέρεται
1: στο Ματθαίο 28:19, στο 28ο κεφάλαιο, στίχος 19, όταν συναντά τους μαθητές του στη Γαλιλαία και τους είπε ότι πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Ξεκάθαρο.
1: Σημειώνει λοιπόν το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο έχει ένα φιλολογικό ενδιαφέρον και πολύ περισσότερο θεολογικό. Δεν σας κάνει εντύπωση, λέει ο Βασίλειος, ότι δεν αναφέρει εις τα ονόματα του Πατρός, κόμμα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Χωρίς κόμματα.
1: Εις το όνομα, λέει, για να δηλώσει την ομοουσιότητα. Mm. Ότι είναι ομοούσια τα πρόσωπα.
0: Είδατε ένα ακόμα πόσο σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι.
1: Και αυτό το και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να διακρίνει υποστατικά τις υποστάσεις, τα πρόσωπα δηλαδή, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι, θα λέγαμε, η ομολογία της πίστεως και είναι ο πρώτος, θα λέγαμε, το πρώτο βαπτιστήριο σύμβολο, έτσι, πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν αργότερα τα βαπτιστήρια σύμβολα, πάνω σε αυτήν την διατύπωση του ίδιου του Ιησού Χριστού.
0: Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν,
1: λέει ότι και μόνον αυτή η διατύπωση ουσιαστικά δηλώνει την ομοουσιότητα εμπροκειμένου του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, καθώς επίσης και την διακεκριμένη υποστατική ύπαρξη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Πατήρ είναι ο Πατήρ, ο Υιός είναι ο Υιός, σαν μια διακρινόμενη από τον Πατέρα υπόσταση, και το Πνεύμα το Άγιον είναι το Πνεύμα το Άγιον, σε δική του διακρινόμενη υπόσταση. Και έτσι, η μόνη διάκριση η οποία υπάρχει μεταξύ των προσώπων είναι η υποστατική διάκριση ως προσώπων, και τα οποία βεβαίως αυτή η διάκριση αναδεικνύεται με τα υποστατικά ιδιώματα, δηλαδή με τις ιδιότητες οι οποίες ανήκουν στα πρόσωπα.
0: Μας δίνει ιδιότητες ο Μέγας Βασίλειος,
1: ναι,
0: για το Άγιο
1: δείχνει
0: Πνεύμα.
1: Δείχνει ότι η ιδιότητα του Πατρός είναι το αγέννητον, το ότι δεν γεννάται, και σημαίνει το αγέννητον ότι είναι το άναρχον, το ανέτιον αίτιον, δηλαδή ότι δεν έχει αιτία της υπάρξεώς του, αλλά είναι αιτία των υπάρξεων, των υποστατικών υπάρξεων, δηλαδή των υποστάσεων, των προσώπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Η αγεννησία λοιπόν είναι το προσωπικό ή όπως λέγεται πιο δογματικό, το υποστατικό ιδίωμα του Πατρός, η αγεννησία. Η γέννηση των γεννητών είναι του Υιού. Γιατί? Διότι μόνον ο Υιός ή μόνος ο Υιός γεννάται αηδίως, αχρόνος, στην Αγία Τριάδα. Η μόνη αγέννητη υπόσταση είναι ο Πατήρ, η μόνη γεννητή υπόσταση είναι ο Υιός. Έτσι, ο Υιός. Γι' αυτό και στην κατά σάρκα οικονομία, ο Υιός γεννάται κατά σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της Θεοτόκου. Έτσι. Το δε Πνεύμα το Άγιον
0: και εκ Πνεύματος
1: Αγίου και διαπνεύματος Αγίου.
0: Το κρατάμε αυτό για να...
1: Το κρατάμε αυτό ακριβώς. Και το Άγιο Πνεύμα έχει το εκπορευτόν, δηλαδή ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα. Γι' αυτό και στην ουσία η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος του 381, με τη συμπλήρωση του Συμβόλου της Νικαίας, εάν χρειαστεί θα πούμε 2-3 πράγματα, τι κάνει? Συμπληρώνει το σύμβολο της πίστεως και αναφορικά με το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποιεί τους όρους «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών». Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, εκφράσεις με τις οποίες εκφράσεις εκφράζεται το δόγμα της ομοουσιότητας. Έτσι, έτσι αυτές οι εκφράσεις δηλώνουν την ομοουσιότητα. Όταν είναι Κύριον και Ζωοποιόν, όταν συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό, όταν εκπορεύεται εκ του Πατρός, δηλαδή εκ της ουσίας του Πατρός, και ακόμα πιο συγκεκριμένα εκ της ουσίας, από την Θεία Ουσία κατά την πατρική υπόσταση, τι άλλο μπορεί να είναι παρά Θεός, και Θεός ομοούσιος, και είναι Θεός ομοούσιος, ομότιμος, δηλαδή απολαμβάνει την ίδια τιμή, έχει την ίδια τιμή, ομόδοξος,
0: την ίδια ουσία, την ίδια δόξα,
1: την ίδια δόξα, έτσι, και ομόθρονον με τον Πατέρα και τον Υιό. Θα μπορούσα βέβαια να σας απαριθμίσω αρκετά στοιχεία. Ένα από τα, θα λέγαμε, στοιχεία, ένα από τα σημεία τα οποία επικαλούνταν οι Αριανοί και εμπροκειμένο ο Ευνόμιος ήταν το χωρίο του Αμός, κεφάλαιος 4, στίχος 13, όπου εκεί γράφει ο προφήτης Αμός, «Ο στερεών βροντίν και κτίζων πνεύμα». Σημειώνω χαρακτηριστικά τις εκφράσεις «κτίζων πνεύμα». Ο Ευνόμιος θεώρησε ότι η φράση αυτή «κτίζων πνεύμα» σημαίνει δημιουργία του Αγίου Πνεύματος.
0: Κτιστό δηλαδή.
1: Ότι είναι κτιστό. Mm. Του απαντά ο Βασίλειος ότι φυσικά και δεν έχεις δίκιο σε αυτό το θέμα, Ευνόμιε, γιατί εδώ εμπροκειμένο μιλάει και μάλιστα σε ενεστώτα ο στερεών βροντίν, αυτός ο οποίος στερεώνει την βροντί σαν φυσικό φαινόμενο και αυτός ο οποίος κτίζει πνεύμα, τον άνεμο δηλαδή. Mm. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η λέξη πνεύμα, με μεγάλο πι βεβαίως, σημαίνει αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον και μάλιστα συγκεκριμένα ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άλλη μια κορυφαία θεολογική και πατερική προσωπικότητα, γράφει ότι επειδή ακριβώς υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον με μεγάλο π, υπάρχουν και τα πνεύματα με μικρό π. Δηλαδή, το πνεύμα που σημαίνει το χάρισμα, το πνεύμα που σημαίνει η νοητική διεργασία, η νοητική επεξεργασία, η νόηση γενικά, και πνεύμα σημαίνει επίσης και το χάρισμα. Πνεύμα, όπως λέμε, αυτός έχει πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, όπως θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος. Μάλλον προηγούμενα από τους πατέρες. Αλλά θέλω να πω μετά την... Άρα είναι το πνεύμα συνέσεως, πνεύμα σοφροσύνης, πνεύμα επίσης σημαίνει και τον άνεμο. Τον άνεμο, τον αέρα. Γι' αυτό και η επίμαχη φράση, η περίφημη φράση, το πνεύμα όπου θέλει πνεί, βεβαίως αναφέρεται στο πνεύμα το Άγιον, έτσι. Όπου θέλει πνέει το Άγιο Πνεύμα, είναι ελεύθερο. Βέβαια ελεύθερο, ανάλογα όμως με την δεκτικότητα της προσοικείωσης από τον πιστό, από τον άνθρωπο. Ποτέ δεν εκβιάζει ο Τριαδικός Θεός και εμπροκειμένο το Πνεύμα το Άγιον. Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν θα κατοικήσει μέσα του. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός γράφει, θα θυμάστε, στον 50ο ψαλμό, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Πνεύμα ευθές. Να σταθώ λιγάκι εδώ πώς ερμηνεύει το ευθές. Ευθές σημαίνει ευθές, ο ευθύς. Το ευθές είναι αυτό το οποίο είναι το αταλάντευτο, το απαρασάλευτο, το σταθερό. Είναι πνεύμα σταθερό που διακρίνεται από σταθερότητα. Το πνεύμα του ανθρώπου δεν διακρίνεται από σταθερότητα, μεταβάλλεται. Έτσι. Ενώ το πνεύμα του Άγιον είναι πάντοτε αηδίως σταθερό.
0: Μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες Εκκλησίας» με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Λιάκουρο, που τον έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας να μας μιλάει. Έχουμε ήδη πει αρκετά, έχουμε βάλει βάσεις, είπαμε δύσκολο το θέμα και έπρεπε να τα πείτε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, αλλά ας έρθουμε λιγάκι περισσότερο. Ο Βασίλειος τι άλλο μας λέει για το Άγιο Πνεύμα?
1: Ο Βασίλειος, εκτός από το ότι αντικρούει τις απόψεις των αριανών αιρετικών, οι οποίοι αμφισβητούσαν, όπως είπαμε, την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και έλεγαν ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ένα απλό λειτουργικό πνεύμα, τρόπον τεινάσαν ένας άγγελος ο οποίος μεταφέρει ή επιτελεί διάφορες διακονίες, έλεγαν ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι λειτουργικό πνεύμα και τίποτα παραπάνω. Στο συγκεκριμένο σημείο αναγκάζεται ο Βασίλειος να πει ότι στην πραγματικότητα, όπως την βλέπει, υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, καταστάσεις. Υπάρχει η θεότητα και η κτήση. Δηλαδή, η θεότητα η οποία είναι άκτιστη και η τριαδική θεότητα, και η κτήση, η δημιουργία, η οποία είναι κτιστή. Υπάρχει η δεσποτεία και η δουλεία. Τι σημαίνει δουλεία? Δεν σημαίνει εδώ εμπροκειμένο σκλαβιά, αλλά δούλος απέναντι στον Θεό. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υπήκοος, δηλαδή υποταγμένος στον Θεό, ο οποίος πράγματι είναι ο δεσπότης. Άρα έχουμε δεσποτεία και δουλεία, δηλαδή μία κυριαρχία και μία υποταγή του ανθρώπου. Και γιατί υποταγή? Διότι ο άνθρωπος είναι, όπως είπαμε, υποταγμένος ως κτιστός, ως κτιστόον στον άκτιστο Θεό. Και επίσης υπάρχει η αγιαστική δύναμη, η αγιαστική δύναμη και η αγιαζόμενη. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δέχεται τον αγιασμό, αλλά είναι εκείνο το οποίο αγιάζει την φύση. Έτσι, είναι εκείνο το οποίο αγιάζει την φύση. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την πρώτη προς Κορινθίους, την οποία εμπροκειμένο χρησιμοποιεί ο μεγάλος αυτός θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας, αναφέρεται στο ότι λέει, όπως θυμόμαστε, το Πνεύμα του Θεού τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Συνεπώς, λέει, το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Αναφέρεται στο μυστήριο της τριαδικής θεότητας. η κτήση είναι αυτή η οποία χρειάζεται τον αγιασμό. Ενώ απέναντίας το Άγιο Πνεύμα έχει τον αγιασμό, έχει την αγιότητα κατά φύσιν, εκ φύσεως. Δηλαδή δεν χρειάζεται την αγιότητα του Άγιο Πνεύμα. Αυτό που χρειάζεται την αγιότητα του Αγίου Πνεύματος είναι η κτήση.
0: Και κάπου αλλού ο Μέγας Βασίλειος μιλάει ότι το Άγιο Πνεύμα, θυμάμαι καλά, το λέω πολύ σε απόδοση, διατηρεί την τάξη.
1: Διατηρεί την τάξη.
0: Αυτό που μας είπατε τώρα.
1: Ακριβώς, και επειδή θα πρέπει να πούμε ότι η εορτή της Πεντηκοστής, την οποία μόλις προ 9 ημερών εορτάσαμε. Ναι, προ 9 ημερών εορτάσαμε. Θα πρέπει να πούμε ότι η υμνολογία αυτής της ημέρας, της Πεντηκοστής, είναι στην ουσία μία ερμηνεία, μία επανάληψη τόσο από τον Κοσμά τον Μελωδό, όσο και από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αυτών των καταπληκτικών, θα λέγαμε, ομιλιών που έκανε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μία άλλη μεγάλη θεολογική φυσιογνωμία.
0: Ο οποίος τι μας λέει για το Άγιο Πνεύμα.
1: Ο οποίος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα, γράφει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, διερωτάται με τον εαυτό του. Σας λέω λοιπόν, σας λέω πρώτα το πρωτότυπο κείμενο, για να έχουμε και μία εξοικείωση. Τίουν Θεός το Πνεύμα, δηλαδή λέει τι γίνεται, το Πνεύμα είναι Θεός? Και απαντά ο ίδιος, πάνιγε, βεβαιότατα είναι Θεός. Τι λοιπόν, είναι ομοούσιον, είναι ομοούσιο το Πνεύμα το Άγιο? Υπερθεός, αφού είναι Θεός είναι και ομοούσιον. Αυτή είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος για το τι σημαίνει ομοουσιότητα. Όπως είχαμε εξηγήσει και στην αρχή, η λέξη, ο όρος ομοούσιος, είναι όρος τον οποίον πήραν οι πατέρες της Εκκλησίας, αρχής γενομένης από τον Αθανάσιο. Να τονίσω εδώ ότι εισηγητής του όρου του ομοουσίου είναι κατά βάση ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος εισήγαγε τον όρο αυτόν, τον υπέβαλε στον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, και αυτός τον μετέφερε και τον επέβαλε μέσω των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, θα λέγαμε στο σύμβολο της πίστεως, ομοούσιον, ότι είναι ομοούσιος ο Υιός με τον Πατέρα, όταν αναφέρεται στον Υιό. Η λέξη ομοούσιος είναι καθαρά φιλοσοφικός όρος από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ομοούσιος σημαίνει αυτός ο οποίος προέρχεται από την αυτήν ουσίαν, από την ίδια ουσία. Βέβαια προτιμώ την έννοια των όρων την αυτήν, γιατί όταν λέμε ίδιος μπορεί να μην είναι ακριβώς ο ίδιος, να μοιάζει. Έτσι, άρα είναι, θα λέγαμε, πιο ακριβής η έκφραση, η αυτή ουσία. Η αυτή ουσία. Ο μεγάλος θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, κάνει μία μικρή αλλά σπουδαία, θα λέγαμε, θεολογική διευκρίνηση. Δεν είναι μόνον αυτός ομοούσιος που προέρχεται από την ίδια ουσία, από την αυτή ουσία, αλλά αυτός ο οποίος γενόμενος με δύο νη και ωμέγα από τον Πατέρα, από την ουσία, κατά την πατρική υπόσταση, παίρνει όλη και την αυτή ουσία αηδίως που έχει και ο Πατήρ, ομοίως και το Πνεύμα. Άρα λοιπόν ομοούσιος δεν σημαίνει αυτός που προέρχεται από την αυτή ουσία, αλλά αυτός ο οποίος έχει όλη και την αυτή ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό. Έτσι, άρα το Πνεύμα το Άγιον. Και θα πρέπει να πούμε ότι τα στοιχειρά του Εσπερινού της Πεντηκοστής, θυμάστε, Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίας επαγγελίαν και τα λοιπά, είναι, θα λέγαμε, παρμένα από τον λόγο, από τον περίφημο 41ο λόγο του Γρηγορίου του Θεολόγου στην Πεντηκοστήν, ο οποίος 41ος λόγος του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας, του Γρηγορίου του Θεολόγου, λέει, αμέσως σας...
0: Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν στους πατέρες, τώρα είμαστε στο Γρηγόριο του Θεολόγου, ο οποίος έχει γράψει αρκετά πράγματα και έχει πει αρκετά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ότι το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φως και ζωή, καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί. Άρα μπορούμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος σας ως νέος παράκλητος στη ζωή των ανθρώπων?
1: Να τονίσουμε λίγο προηγουμένως τι σημαίνει παράκλητος. Επειδή βέβαια εδώ έχουμε μία άλλη μαρτυρία από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό.
0: Και όταν λέμε παράκλητος με το επικεφαλαίο, εννοούμε το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, θα πρέπει βέβαια να περιγράψουμε μεταφραστικά, να μεταφράσουμε τι σημαίνει παράκλητος. Είναι ο λόγος του Ιησού Χριστού από το κεφάλαιο 15 του Ιωάννη, το 15ο κεφάλαιο, στίχος 26, που λέει ότι όταν έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ήμην παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ό παρά του πατρός εκπορεύεται. Θα πρέπει εδώ λίγο να σταθούμε και επικαλούμε την ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος γράφει ότι παράκλητος, βέβαια καλύτερη ερμηνεία δίνει και ο Γρηγόριος ο θεολόγος, καθώς και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Παράκλητος είναι αυτός ο οποίος δέχεται τις παρακλήσεις των άλλων, των πιστών εν προκειμένου, προκειμένου να βοηθηθούν, προκειμένου να στηριχθούν, προκειμένου να είναι συνήγορός τους το Πνεύμα του Άγιον. Άρα λοιπόν παράκλητος σημαίνει αυτός ο οποίος ενισχύει, αυτός ο οποίος καλείται προκειμένου να βοηθήσει, να ενισχύσει. Αυτό σημαίνει παράκλητος.
0: Άρα είναι ο νέος παράκλητος στη ζωή των ανθρώπων. Τι απαντάμε?
1: Νέος παράκλητος με ποια έννοια νέος παράκλητος? Γιατί ο παράκλητος με κεφαλαίο πει είναι μόνον ένας. Mm-hmm. Μόνον το Πνεύμα του Άγιον.
0: Μόνο το Πνεύμα του Άγιον. Άρα δεν εδώ υπάρχει νέος. Okay, εντάξει.
1: Ναι, εκτός αν εννοείται κάτι άλλο νέος παράκλητος.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτός είναι ο παράκλητος. Mm-hmm. Έτσι, είναι το Πνεύμα του Άγιον, γι' αυτό και το δοξαστικό Βασιλεύ Ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, μεταφερμένα υμνολογικά από τους λόγους των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Σας μεταφέρω εδώ αυτό που λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm, από τα στοιχειρά του Εσπερινού, που ακούστε πως ακριβώς το διατυπώνει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. Είναι ακριβώς το μεταφέρει ο ημνογράφος στο στοιχειρό, στο πρώτο στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Και το μυστήριον όσων λέει, θα το μεταφράσω αμέσως. Ως μέγατε και σεβάσμιον. Λέει λοιπόν, εορτάζουμε την Πεντηκοστή, την επιδημία, δηλαδή την έλευση, την κάθοδο, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και προθεσμίαν επαγγελίας. Επαγγελία είναι η υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός, ότι όταν θα έρθει ο παράκλητος θα σας στείλω τον παράκλητο, ούτως λαλήσει αυτός θα λαλήσει, θα σας πει για μέναν. Προθεσμία, τι σημαίνει? Ο χρόνος της εκπλήρωσης της υποσχέσεως, της υπόσχεσης, και επίσης συμπλήρωση της ελπίδος. Και πόσο είναι το μυστήριον? Είναι μέγα και σεβάσμιον. Λίγο παρακάτω θα γράψει ο μέγας αυτός κορυφαίος θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπως είπαμε, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει δύο ειδικά για την ανάδειξη της θεότητας και της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος. Γράφει δύο περίφημους λόγους, τον υπαριθμόν 31ο λόγο, ο οποίος είναι ο πέμπτος θεολογικός, αφιερωμένος στο Άγιο Πνεύμα. Να τονίσω εδώ ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει γράψει 45 λόγους. Από αυτούς τους 45 λόγους, ο 27ος, 28ος, 29ος, 30ος και 31ος είναι οι λεγόμενοι θεολογικοί λόγοι. Οι πέντε θεολογικοί λόγοι, τους οποίους εκφώνησε λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Ο τελευταίος θεολογικός του λόγος, ο 31ος, είναι ο περίφημος λόγος εις το Πνεύμα του Άγιον, που είναι ένας ύμνος, θα λέγαμε, στην ομοουσιότητα και θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως είδαμε όταν διερωτάτε τι ούν Θεός το Πνεύμα. Βεβαιότατα είναι Θεός. Τι είναι, λέει, ομοούσιο? Βεβαίως είναι ομοούσιο, αφού είναι Θεός. Έτσι. Εάν ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή να τονίσουμε κάποια άλλα ιδιαίτερα σημεία, γιατί επεδίωκε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος να δώσει μια νέα μεταφραστική, μια νέα ερμηνευτική διάσταση το ζήτημα της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος.
0: Και μας δίνει και ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος, πολλές ιδιότητες του.
1: Βέβαια, και εκτός από αυτό θα πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, εκτός από τον 31ο του λόγο, έχει και έναν άλλο λόγο, λόγος εις την Πεντηκοστήν,
0: ναι,
1: όπου εκεί
0: 41ος
1: εις την Πεντηκοστήν, δηλαδή θα λέγαμε ειδικά για την εορτή της Πεντηκοστής. Και γράφει το εξής: το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί. Σας το μεταφράζω αμέσως για να μην ταλαιπωρούνται και οι ακροατές, ναι, ναι, με το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο υπήρχε Πάντοτε. Όταν λέει πάντοτε, εννοεί αηδίως, αχρόνως. Δηλαδή, δεν έχει χρονική αρχή. Δεν έχει αρχή της υπάρξεώς του το Πνεύμα το Άγιον. Χρονική αρχή. Είναι άχρονη η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, όπως άχρονη, δηλαδή αίδια, προαιώνια, είναι και η ύπαρξη και του Πατρός και του Υιού. Και έστι, λέει, και υπάρχει, και έστε, και θα υπάρχει. Δεν έλαβε, λέει, ποτέ αρχή, ούτε θα παύσει να υπάρχει, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό στα στοιχειρά, θα λέγαμε, στα στοιχειρά των ένων, της ημέρας της Πεντηκοστής.
3: Παρμένα
1: το πνεύμα ακριβώς. Πιστή μεταφορά. Το πνεύμα του Άγιον είναι μεν αΐ. Και έστι και έστε. Ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον. Δεν είχε ποτέ αρχή της ύπαρξής του χρονική, ούτε θα σταματήσει, ούτε θα παύσει να υπάρχει. Και το σημαντικό, αλλά βρίσκεται πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Πάντοτε συνενωμένο με τον Πατέρα και τον Υιό. Και συντεταγμένο, δηλαδή συνυπάρχει με τον Πατέρα και τον Υιό. Επίσης, λίγο παρακάτω θα πει ότι in χρησιμοποιείται ο παρατατικός γιατί, για να δηλώσει την προαιωνιότητα, τον άχρονο χαρακτήρα της υπάρξεώς του. Δεν σημαίνει ότι τώρα βεβαίως δεν είναι, αλλά επειδή η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, όπως και των άλλων δύο υποστάσεων, είναι προαιώνια, γι' αυτό χρησιμοποιείται ο παρατατικός. Διορθώνω, υποτακτική είπα, ενώ παρατατικός είναι το σωστό,
3: ναι.
1: Με συγχωρείτε,
3: ναι.
1: Είναι lapsus linguae, έτσι. Άρα λοιπόν λέει in un αΐ μεταληπτών, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο δεν μεταλαμβάνει εκείνο της αγιότητας, αλλά δίνει, ναι, δεν είναι, λέει, μεταληπτό, αλλά μεταληπτικόν, δηλαδή... δεν μεταλαμβάνει την αγιότητα, αλλά δίνει την αγιότητα στους ανθρώπους κατά χάριν, έτσι, δίνει την αγιότητα. Και όχι, είναι τελειοποιούν, αυτό το οποίο τελειοποιεί τον άνθρωπο και δεν τελειοποιείται. Είναι αυτό το οποίο συμπληρώνει και δεν συμπληρώνεται. Είναι εκείνο το οποίο αγιάζει και δεν αγιάζεται. Αγιάζει γιατί είναι Άγιον κατά φύσιν και αγιάζει εκείνους τους οποίους καθιστά Αγίους κατά χάριν όμως, όχι κατά φύσιν, δεδομένου ότι μόνον η Τριαδική Θεότητα είναι κατά φύσιν Αγία, Άγια. Είναι εκείνο το οποίο θεοποιεί τους πιστούς, τους ανθρώπους, και δεν θεοποιείται αφού είναι Θεός.
3: Αφού είναι Θεός,
1: ακριβώς,
3: ναι.
1: Είναι το ίδιο πάντοτε με τον εαυτό του. Δηλαδή τι σημαίνει? Είναι πάντοτε το ίδιο που δεν μεταβάλλεται. Βρίσκεται μαζί με τα άλλα δύο πρόσωπα, συνυπάρχει με τα άλλα δύο πρόσωπα προαιωνίως. Είναι αόρατο, είναι άχρονο, είναι αχώρητο, δεν δηλαδή περιορίζεται από χώρο, είναι αναλύωτο, δεν αλλοιώνεται με την έννοια της μεταβολής. Οι άνθρωποι έχουν μέσα τους εκφύσεως την τροπή, την αλλοίωση, την μεταβολή. Χρονική, τροπική, τοπική. Το Πνεύμα το Άγιον και τα άλλα δύο πρόσωπα είναι άτρεπτα, είναι αναλύωτα, είναι αμετάβλητα. Να θυμηθούμε εδώ τη λειτουργική έκφραση «Αΐον ως αυτοσον» στην ευχή της αναφοράς. «Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον» κτλ. Να μην κουράσω περισσότερο τους αγαπητούς ακροατές. Να πω επίσης ότι το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στην ομολογία της πίστεως, είναι εκείνο το οποίο υπάρχει στο βάπτισμα, γι' αυτό και οι τρεις καταδύσεις και αναδύσεις, υπάρχει επίσης και στην δοξολογία. Πάντοτε λέμε δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Είναι, θα λέγαμε, μία μεταφορά που έχει γίνει από δύο δοξολογικές, θα λέγαμε, μορφές που έχει χρησιμοποιήσει ο Βασίλειος, δόξα το Πατρί μετά του Υιού, συν Αγίο Πνεύματι, ή δόξα το Πατρί συν Αγίο Πνεύματι, συν το Υιό εν Αγίο Πνεύματι. Χρησιμοποιεί τους όρους συν το Υιό ή δία του Υιού εν Αγίο Πνεύματι. Και επειδή χρησιμοποιεί τους όρους πολλές φορές στις προθέσεις εκ Πατρός, δία του Υιού εν Αγίο Πνεύματι, είναι επειδή χρησιμοποιεί αυτές τις τρεις προθέσεις για να δηλώσει τι? Τον ενιαίο χαρακτήρα της ενέργειας της Τριαδικής Θεότητας. όπως δηλαδή μία είναι η ουσία και η αυτή στα τρία πρόσωπα, άρα μία είναι και η ενέργεια μεταξύ των τριών προσώπων. Δεν υπάρχει δηλαδή θεία ενέργεια που έχει μόνο ένα πρόσωπο. Αυτήν την θεία ενέργεια, την ενέργεια της δημιουργίας, την ενέργεια της πρόνοιας, της συντήρησης του κόσμου, αυτή την ενέργεια την έχει και ο Πατήρ, την έχει και ο Υιός, την έχει και το Πνεύμα το Άγιο.

0: αυτή.
1: Και γι' αυτό και έχουμε και αυτή τη σειρά.
0: Ακριβώς έχουμε αυτή τη σειρά, την οποία βεβαίως αυτή τη σειρά δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν οι Αριανοί και έλεγαν ότι αφού έχουμε διαφορετικές προθέσεις, εκ πατρός διηού εν Αγίω Πνεύματι, άρα οι διαφορετικές προθέσεις σημαίνουν και διαφορετικότητα, αν το προσέχουμε, διαφορετικότητα στην ουσία. Mm. Δηλαδή οι ονομασίες εκ πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, αυτές οι προθέσεις δημιουργούν συνθήκες, θα λέγαμε, διαφορετικών ουσιών. Mm. Άρα άλλη ουσία του Υιού με τον Πατέρα και άλλη ουσία του Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, έλεγαν οι αιρετικοί Αριανοί. Πράγμα το οποίο βεβαίως το αντικρούει ο Μέγας Βασίλειος και λέει ότι οι προθέσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο ένας και τριαδικός Θεός, και εδώ πράγματι προκαταρκτική αιτία, πρώτη αιτία είναι ο Πατήρ σε σχέση με την δημιουργία, δημιουργική αιτία είναι ο Υιός και τελειωτική αιτία είναι το Πνεύμα του Άγιον, για να δηλωθεί, επαναλαμβάνω, ο ενιαίος χαρακτήρας της ενέργειας.
1: Που τελειοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Το αναφέρει, νομίζω, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτό.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε αργότερα με την περίπτωση της υποστατικής εκπόρευσης, του τρόπου της υποστατικής εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος, έγινε μια κατάχρηση από πλευράς της Λατινικής Εκκλησίας στο ζήτημα αυτών των προθέσεων και θεωρήθηκε ότι το εκ πατρός δια του Υιού αναφέρεται και στην υποστατική ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο βεβαίως είναι λανθασμένο, είναι το περίφημο φιλιόκουβε, το οποίο νομίζω κάποια στιγμή θα μας απασχολήσει και θα το αναλύσουμε και αυτό με την δέουσα προσοχή.
1: Γράφει κάπου εδώ, το έχω δω, ο Αγίος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρεται στις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος πολυμερές, ευκρινές,
0: ναι,
1: αυτεξούσιο, διεισδυτικό.
0: Ναι.
1: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό?
0: Ναι, είναι πάνω ακριβώς από τον 41ο λόγο του, λόγος εις την Πεντηκοστή. Όταν είναι αμερές σημαίνει ότι δεν μερίζεται, ότι είναι πολυμερές επειδή αναφέρεται σε πολλούς τομείς το Άγιο Πνεύμα και είναι η υπόθεση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πολυμέρεια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Θυμάστε ότι σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, το Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο πρώτον συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, είναι εκείνο το οποίο τους ασόφους αλίστους κατέστησε πανσόφους, είναι εκείνο το οποίο δίνει το χάρισμα της σύνεσης, της σοφροσύνης, της εγκράτειας, της πραότητας, της ειρήνης, όπως τα αναφέρει ακριβώς ο Απόστολος Παύλος. Και να τονίσω εδώ επίσης, αν έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, νομίζω έχουμε λίγο χρόνο, ναι. Θα πρέπει να πω επίσης ότι ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία, βέβαια αυτά που ελέγχθησαν είναι πάρα πολύ ενδεικτικά, ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία χρησιμοποιεί και ο άλλος Καπαδόκης θεολόγος, ο Γρηγόριος Ονήσης, κατασάρκα αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, μαζί με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο η ψυχή της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και στην ουσία προκρίθηκε, θα λέγαμε, η θεολογική θεώρηση και ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου σε αυτήν την ανάδειξη της διδασκαλίας των δύο αυτών κορυφαίων Καπαδοκών πατέρων και κυρίως του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Νήσης. Πέρασε, δηλαδή, θα λέγαμε, η θεολογία του Βασιλείου στην Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, στη διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία χρησιμοποιεί και ο Γρηγόριος Νήσης, ο οποίος γράφει τρεις λόγους με έντονο φιλοσοφικό θεολογικό περιεχόμενο, γιατί είναι, θα λέγαμε, γνώστης της αρχαίας φιλοσοφίας, είναι ο πιο φιλοσοφικός πατέρας της Εκκλησίας ο Γρηγόριος Ονήσης, ο οποίος, θα λέγαμε, καταφέρει τα τελευταία πλήγματα κατά του αριανισμού, όπως αυτός την εποχή εκείνη εκπροσωπείτο από τον Ευνόμιο. Δηλαδή και οι τρεις μεγάλοι θεολόγοι Καπαδόκες πατέρες, Βασίλειος και οι δύο Γρηγόριοι, θεολόγος και Νήσης, ουσιαστικά στρέφονται εναντίον του Ευνομίου.
1: Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει
0: μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα, αλλά από καθαρά θα λέγαμε πρακτικής άποψης, δηλαδή αναφέρεται στον χαρακτήρα της διανομής των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο αναφέραμε. Ένας άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, και αυτός στα περίφημα συγγράμματά του, στο υπόμνημα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο θησαυρό του, αναφέρει πολλά επιχειρήματα εναντίον

0: επιθετικών εκείνων Αριανών, έτσι επαναλαμβάνω, αναφορικά με το θέμα της ανάδειξης της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος, και τελικά έχουμε όλη αυτή την σύνοψη, όλη αυτή την σύνοψη της πατερικής θεολογίας, αναφορικά εμπροκειμένο πάντοτε με την ανάδειξη του δόγματος της θεότητας του Αγίου Πνεύματος και της ομοουσιότητας, στο πρόσωπο και το έργο του μεγάλου πατρός, κορυφαίου και αυτού θεολόγου και πατρός της Εκκλησίας, του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Mm-hmm. Ο οποίος Ιωάννης Δαμασκηνός βεβαίως έχει τμήματα του έργου του έκδοσης ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως, η πιο τέλεια θα λέγαμε δογματική αποτύπωση της δογματικής της Εκκλησίας μας, ο οποίος αναφέρει και αυτός τα ίδια ακριβώς με τους πατέρες που είπαμε. Και μάλιστα, για να τελειώσουμε, να τονίσω εδώ ότι στον Ιαμβικό Κανόνα του όρθρου της Πεντηκοστής, στην 8η οδή του Ιαμβικού Κανόνα, στο τρίτο τροπάριο, αποκαλεί το Πνεύμα το Άγιον, θα ήθελα να ακουστεί αυτό, αποκαλεί το Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιεί μια λέξη η οποία είναι η πιο μεγάλη λέξη σε όλη την εκκλησιαστική γραμματεία, ενδεχομένως δεν να είναι και η πιο μεγάλη λέξη σε έκταση της Βυζαντινής γραμματείας. Είναι μια λέξη με 29 γράμματα, άκτιστο συμπλαστουργοσύνθρονον.
1: Το είπε ο κύριος καθηγητής χωρίς να το διαβάζει από χαρτί.
0: Άκτιστο συμπλαστουργοσύνθρονον, άκτιστο συμπλαστουργοσύνθρονον, και σημαίνει ότι είναι άκτιστον, ότι είναι συμπλαστουργό, συνδημιουργός δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, και είναι σύνθρονο με τον Πατέρα και τον Υιό.
1: Όλα, έτσι, σε μία λέξη.
0: Άκτιστο συμπλαστουργοσύνθρονον.
1: Σήμερα μας υποψιάσατε με αυτά που είπατε για το θέμα για το Άγιο Πνεύμα και το τι λένε οι πατέρες. Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Και εννοείται θέμα ότι στην εκπομπή μιας ώρας και λιγότερο δεν μπορεί να υποθεί. Ψήγματα μας δώσατε.
0: Θα έλεγα ενδεικτικά ψήγματα, ενδεικτικά, αν ναι, μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς,
0: όσο βέβαια ο χρόνος μας έδινε αυτήν την.
1: Και για όχι όλους τους πατέρες, για τους πρώτους πατέρες, τους Καπαδόκες
0: ναι,
1: στην ουσία
0: ακριβώς,
1: σήμερα.
0: Έτσι, θα μπορούσαμε ναι, να μιλάμε για ώρες για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω δώσαμε μία πρόγευση, αν θεωρηθεί αυτό το. Αν θεωρηθεί.
1: Και κάνατε και αναφορές και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή. Και στους πατέρες μας δώσετε δηλαδή που μπορούν και οι κρατές να ψάξουν,
0: ακριβώς,
1: ίσως να διαβάσουν.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε αρκετά στοιχεία, αλλά βλέπετε η έλλειψη χρόνου και είναι, θα λέγαμε,
1: τα
0: συνθήκη.
1: Τα έχουν πει όλα πάντως οι Άγιοι Πατέρες.
0: Οι πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν ακριβώς με όλα.
1: Εξαντλήσει
0: ναι, ναι,
1: το θέμα και το ναι, Άγιο Πνεύμα, οπότε ό,τι ναι, απορίες μπορούν να λυθούν με το να διαβάσει κανείς. Και υπάρχουν
0: ακριβώς
1: και βιβλία και αποδόσεις των κειμένων
0: ακριβώς,
1: στην Ελληνική.
0: Για τους αρχαίους πατέρες, δηλαδή, αν διαβάσει κανείς τους τρεις κατά του Ευνομίου λόγους του Μεγάλου Βασιλείου και τον λόγο του είναι μια πραγματεία περί του Αγίου Πνεύματος προς τον Αμφιλόχιον Ικονίου, είναι η πληρέστερη πνευματολογία κατά την άποψή μου. Εάν διαβάσει τις τέσσερις επιστολές του Αθανασίου προς τον Σεραπίωνα, εάν διαβάσει επίσης κάποιος μόνο τον 31ο λόγο που είναι λόγος εις το Άγιο Πνεύμα και τον 41ο λόγο, λόγος εις την Πεντηκοστή, καθώς και τους τρεις λόγους κατά ευνομίου του Γρηγορίου του Νήσις, όπως επίσης και το έργο έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως του Δαμασκηνού, νομίζω θα έχει μία πλήρη και επαρκή εικόνα και γνώση του θέματος
1: περί Αγίου Πνεύματος, όπως
0: του δόγματος της θεότητας και της ομοουσιότητας του Αγίου Πνεύματος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά,
0: και
1: για την
0: εδώ
1: παρουσία σας.
0: Που μου δώσατε την χαρά να πω δύο πράγματα, δύο σημεία για αναφορικά με το θέμα του Αγίου Πνεύματος στους πατέρες της Εκκλησίας.
1: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λιάκουρας, ομότιμος καθηγητής Πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες της Εκκλησίας» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα. Χαίρετε!

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Iglesias.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρύνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω». Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας? Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε. Καθόλου δεν αγωνιζόμαστε. Καμιά εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το καταντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας. Κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία. Κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι, και περισσότερο μάλιστα, ο αντίθετος βίος σας? Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι? Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις ο τάδε είναι πανούργος ή μοχθηρός ή απατεώνας, εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου, στοχάσου τις αμαρτίες σου, και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος? Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε: «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε: «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας, με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου προσέ ορθίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσε ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους δράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε, αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό, τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου,

πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα. Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία.

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε. Όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγούνε έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

έρωτας προς το Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δει η διέστηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση, στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και οι γονείς άνθρωποι είναι. Ας μην τους θεοποιούμε για να τους ενοχοποιήσουμε απόλυτα. Αυτό όμως που ζητά το παιδί από τους γονείς είναι σοβαρότητα στο μέτρο του εφικτού, γιατί πρέπει να έχουμε καλά στο νου μας πως η συμπεριφορά των γονέων και στην υγιέστερη της έκδοση είναι πτωτική και σε καμιά περίπτωση αψεγάδιαστη και αναμάρτητη. Το σημαντικό είναι ο γονιός στο μέτρο του δυνατού να παραμένει άλλος. Να είναι φίλος και αδελφός και λυπάμαι το παιδί του επειδή είναι πατέρας και όχι επειδή νομίζει ότι είναι φίλος με το παιδί να νομίζει ότι είναι καλός πατέρας. Δηλαδή να υπάρχει ως ένα συνεχές οντολογικό όχι σε κάθε τάση εγωιστικής φαντασίωσης και θεοποίησής του. Σημαντικό είναι να μην ανταποκριθεί στην πρόκληση να είναι προέκταση του παιδιού, αλλά και ο γονιός να μην θεωρήσει το παιδί προέκτασή του. Να αναγνωρίσει ότι δεν του ανήκει. Να αναγνωρίσει ότι είναι διαχειριστής και όχι ιδιοκτήτης. Ότι δεν μπορεί να είναι το παιδί καρμπών του εαυτού του, γιατί τότε το παιδί θα πάψει να είναι ο εαυτός του. Η Εκκλησία και εδώ δεν θεωρεί τη γονική αγωγή απόλυτα. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Επειδή ο άνθρωπος είναι τόσο ένας μικρόκοσμος, όσο και ένας μεσίτης που ενοποιεί την κτήση και την προσφέρει πίσω στο Θεό εν ευχαριστία, επειδή πιο συγκεκριμένα εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα συνειδητά και με ελεύθερη επιλογή μας να τροποποιούμε και να αναδιαμορφώνουμε τον κόσμο, μας έχει επιβληθεί μια σοβαρή και τρομακτική υπευθυνότητα. Το γεγονός ότι είμαστε πλασμένοι κατά τη θεία εικόνα, άρα πρικισμένοι με την ελευθερία, δημιουργεί κατ' εικόνα του Δημιουργού Θεού, συνεπάγεται ένα τρομερό ρίσκο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργική μας δύναμη τόσο για το καλό όσο και για το κακό. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. Αυτός που στενάζει μία ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγματική πνευματική του κατάσταση είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Γιατί αυτός βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, ενώ εκείνος βλέπει με τους σωματικούς οφθαλμούς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική, να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε, όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, χτισήματα κλπ, ή να μην γίνονται καλά. Αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση. Γέροντας Παΐσιος.

Ο γέροντας Πορφύριος πάντοτε συνιστούσε στους ανθρώπους, ανάλογα και με την πνευματική τους πορεία, τη συχνότατη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η ανάλογη προετοιμασία, εξομολόγηση, μετάνοια, νηστεία, ταπείνωση, ήταν απαραίτητη και μας βοηθούσε να καταλάβουμε ότι όσο πληρέστερη είναι η ψυχική μας προετοιμασία, τόσο και αισθανόμαστε την επαύξηση της αμαρτωλότητός μας. Ποτέ ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται στις δυνάμεις του, αλλά στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Χριστού. Αυτό το δρόμο προς τον αγιασμό εμφυσούσε ο γέροντας στις ψυχές των ανθρώπων.

Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριο, ας τον πλησιάσουμε σαν διδάσκαλο που κάνει μάθημα, απλός και απλάστος και απικύλος και απονείρος και απεριέργος. Επειδή αυτός είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει και οι ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες. Και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς της συναναστροφής του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η παρούσα ζωή είναι αγώνας και γυμναστήριο και στάδιο, ενώ στη μέλουσα μας περιμένουν τα έπαθλα και τα στεφάνια και τα βραβεία. Όπως λοιπόν ακριβώς ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται στο γυμναστήριο και με τον υδρότα και με τη σκόνη και με την πολύ ζέστη και με κόπους και με ταλαιπωρία, έτσι και ο δίκαιος πρέπει να υποφέρει εδώ πολλά και να τα υπομένει όλα με γενναιότητα, αν βέβαια θέλει να απολαύσει τα λαμπρά στεφάνια στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

να επεξεργάζεσαι όλα σου τα έργα με ταπεινοφροσύνη και έτσι θα υψωθεί ο καρπός σου στον ουρανό, γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει πολύ με ψηλό δέντρο που είναι σαπισμένο από παντού και έχει τα κλαδιά του εύθραυστα, και όποιος ανεβαίνει σε αυτό τσακίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει στο πνευματικό του πατέρα μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στους οφθαλμούς του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Γιατί ποιο είναι το όφελος εάν ένας κτίζει, όπως λέγει η Αγία Γραφή, και ο άλλος γκρεμίζει? Τι καλό προκύπτει παρά μόνο κόπη χωρίς αντίκρισμα? Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Η μεγαλύτερη πλάνη που πρέπει να πολεμούμε σε όλη την επίγειο ζωή μας και αδιάκοπα, μέρα και νύχτα, είναι η ιδέα ότι μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς το Θεό. Πρέπει λοιπόν να στερεώσουμε την καρδιά μας στο Θεό και να μην αφήνουμε τους πονηρούς λογισμούς να την εχμαλωτίζουν. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

του συνετού δασκάλου η παιδαγωγική μέθοδος αυτή είναι. Να είναι προσιτός και να μιλά σύμφωνα με τις συνήθειες των μαθητών του, μέχρι να τους φέρει στο δρόμο της τελειότητος. Μέγας Αθανάσιος.

Για να αγαπήσει κανείς το Θεό και να υπομείνει τις θλίψεις υπέρ του Χριστού, θα πρέπει να ενώσει στην αγάπη την υπομονή και μάλλον να κλείσει την αγάπη στην υπομονή. Σαν να λέει, εάν αγαπάμε χωρίς να υπομένουμε, η αγάπη διαλύεται. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Να αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας με άγια αγάπη και φυλάξτε τη γλώσσα σας με το να μην βγάζετε από το στόμα σας μάταιο, άσκοπο και προσβλητικό λόγο για να μην τον στεναχωρήσετε. Αβάς Ισαΐας.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ελπίδα στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Άλλωστε, εμείς οι ίδιοι απευθυνόμενοι στην Παναγία ψέλνουμε την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, και είναι καταφυγή για τους χριστιανούς η Παναγία, είναι όμως και μεσήτρια και βοηθός των ανθρώπων. Για αυτή την ελπίδα λοιπόν, την αληθινή, την βέβαιη, θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή, έχοντας τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε και γάλιστε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, και πραγματικά η ελπίδα είναι πάντοτε το ζητούμενο. Είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά είτε σκεφτόμαστε γι' αυτό, είτε γράφουμε γι' αυτό, είτε συζητάμε γι' αυτό. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση.
1: Σας ευχαριστώ. Η ελπίδα είναι πάντα ένα επιτακτικό αίτημα, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε εν πορεία. Θεολογικά μιλώντας, αλλά και υπαρξιακά, η περιπέτεια αυτή του ανθρώπου στη γη, όσο διαρκεί δηλαδή η διαδρομή του στον παρόντα αιώνα, χρήζει πάντοτε και απαιτεί ελπίδα. Γιατί? Διότι κάθε βήμα του ανθρώπου συνοδεύεται από την ατέλειά του, από τα λάθη του, από τις αστοχίες του, πολύ συχνά βαραίνει και από γεγονότα, δυσάρεστα, συμφορές που ο ίδιος δεν μπορεί να τις ελέγξει, και γι' αυτό πάντα επικαλείται την ελπίδα, που συχνά του φεύγει μέσα από τα χέρια. Δηλαδή νιώθει ακριβώς αυτό που λέμε απόγνωση, απελπισία. Και για να έρθουμε και στα θεολογικά, ας μην ξεχνάμε ότι η απόγνωση και η απελπισία, κατά τους πατέρες, σύμφωνα με την ασκητική τους εμπειρία και σοφία, είναι ό,τι χειρότερο πραγματικά μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που πορεύεται πνευματικά προς την τελείωσή του. Γιατί στην πραγματικότητα η απουσία της ελπίδας ή η ανεπάρκεια της ελπίδας στην πραγματικότητα ισοδυναμεί ή αποκρύπτει ένα είδος έλλειψης εμπιστοσύνης στον ίδιο το Θεό.
0: Το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια και αναφερθούμε στο πρόσωπο της Θεοτόκου και στην απόλυτη σχέση που υπάρχει με την ελπίδα, είναι για ποια ελπίδα αλήθεια μιλάμε σήμερα, σε μια εποχή που η φράση εμπόριο ελπίδας μοιάζει να επισκιάζει τα πάντα. Από την ελπίδα ότι μπορώ να διατηρηθώ νέος, από την ελπίδα ότι μπορώ με εύκολο τρόπο να έχω πλουτισμό, από την ελπίδα ότι καινούργια φάρμακα έρχονται και μπορούν να με κάνουν να αισθάνομαι καλύτερα αν έχω ένα πρόβλημα υγείας ή να ζω περισσότερο. Για αυτή την ελπίδα μιλάμε.
1: Όχι, όχι. Όταν εμείς αναφερόμαστε στην ελπίδα μέσα στα χριστιανικά της συμφραζόμενα, τα οποία είναι και βιωματικά, υπαρξιακά, δεν είναι κάτι θεωρητικό, έτσι εννοούμε πάντοτε τη σχέση μας με την πηγή της ελπίδας, που είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η ευσπλαχνία του Θεού, η αδυναμία μέσα σε εισαγωγικά του Θεού να αγνοήσει τον άνθρωπο όταν αυτός κραυγάζει την ανάγκη του και ζητάει ακριβώς βοήθεια. Έχετε πάρα πολύ δίκιο να αναρωτιέστε ποιο είναι το περιεχόμενο της ελπίδας στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου ο άνθρωπος πραγματικότητα επιδιώκει, φιλοδοξεί, δεν ελπίζει τόσο όσο φιλοδοξεί και επιδιώκει να κυριαρχήσει, να παραμείνει ή δυνατόν νέος όπως λέτε, ή να γίνει πιο πλούσιος, πιο ισχυρός, να έχει πιο μεγάλο κοινωνικό εκτόπισμα όπως λέμε στην κοσμική γλώσσα, έτσι, ή να γίνει πλουσιότερος και τα λοιπά, ή να έχει θέσεις εξουσίας, γιατί αυτό είναι επίσης ένα ζητούμενο του σύγχρονου ανθρώπου. Και η εξουσία βέβαια μεταφράζεται σε πάρα πολλά επίπεδα, από τα πιο ταπεινά έως και τα πιο υψηλά και εξίσου επικίνδυνα, έτσι. Στην Εκκλησία εμείς μιλάμε για την ελπίδα, η οποία έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου, έχει να κάνει με την επανασύνδεσή του με το Θεό, έχει να κάνει δηλαδή με την αποκατάσταση της σχέσης του με την πηγή της ζωής, που είναι ο Θεός. Γιατί, διότι απλούστατα ένας χριστιανός πρώτα απ' όλα δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά είναι μέλος ενός σώματος, και ως σώμα, ως λαός του Θεού, βλέπουμε να απευθύνει ακριβώς αυτή την κραυγή της βοήθειας, που ταυτόχρονα είναι και μια ελπίδα, σε ποιον, σε αυτόν που μπορεί να του τη δώσει, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι η σωτηρία μας και ατομικά και συλλογικά δεν εξαρτάται από τα έργα μας, εξαρτάται πρώτα από τη χάρη την οποία δορίζει ο ίδιος ο Θεός, κυρίως μέσω της θυσίας και της Ανάστασης του Υιού του, του ενσαρκωθέντος Υιού του. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, η ελπίδα, με τα λόγια του ποιητή, ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά. Δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθεί να υπερβεί την θνητότητά του, επικαλούμενος ακριβώς τη βοήθεια εκείνου που μπορεί να το χαρίσει αθανασία. Γιατί οντολογικά ο άνθρωπος ως κτιστόν, έτσι, δεν έχει δικαιοδοσία πάνω σε αυτό, δεν μπορεί να διεκδικήσει αθανασία, αλλά είναι μια δωρεά του Θεού αυτού, αυτή η αθανασία απέναντι στο αγαπημένο του δημιούργημα.
0: Και τι συμβαίνει, κύριε καθηγητά, όταν αυτή η ελπίδα φαίνεται να αφορά αποκλειστικά και μόνον εμάς τους ίδιους, εμείς να σωθούμε και άσε τους άλλους?
1: Άκουγα προηγουμένως κάποια αποσπάσματα από το πολύ ωραίο αυτό εξαιρετικό και κλασικό δοκίμιο του Ζαν Ντανιελού που διαβάζω, το οποίο υπενήχθηκε ακριβώς αυτού του είδους την ατομική πρόσληψη της αλήθειας ή την απέτηση του ανθρώπου να σωθεί ατομικά. Είναι και αυτό νομίζω ένα σύμπτωμα όχι μόνο της δυτικής χριστιανοσύνης πια, αλλά όλης της χριστιανοσύνης. Έχει εισέλθει και στα καθημάς ενώ τα ορθόδοξα περιβάλλοντα, μέσα από ενδεχομένως μια πολύ έτσι έντονη κρούστα ή προσωπείο, αν θέλετε να το πείτε, ευσέβειας, κάθε ένας να ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του σωτηρία, αγνοώντας πραγματικά και τη συλλογική διάσταση του εκκλησιαστικού γεγονότος. Η εκκλησία από μόνη της είναι μια συγκέντρωση ανθρώπων, μια σύναξη προσώπων, έτσι, που συνδέονται με σχέσεις μεταξύ τους και με τον ίδιο τον Θεό, αλλά να εκλαμβάνουν ακριβώς την πορεία τους προς την εν Χριστώ τελείωση ως έναν ατομικό αγώνα δρόμου που αγνοεί τους άλλους. Δυστυχώς αυτό υπάρχει, αλλά δόξα τω Θεώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ήδη από το Ευαγγέλιο, ήδη από την πρώτη προσευχή που μας χάρισε ο ίδιος ο Χριστός, κυριαρχεί ο πληθυντικός. Πάτερ ημών, δώσ' ημίν, μη συνέγγιση μας κτλ. Το έχουμε αυτό και το διατηρούμε μέσα στη λειτουργική μας πράξη, ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας στη λειτουργική. Όλες οι ανάσες δηλαδή, οι λειτουργικές και οι πνευματικές του σώματος της Εκκλησίας, είναι στο πληθυντικό αριθμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πρώτο πληθυντικό είναι όλες. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Ξέρω ότι πολύ συχνά και λόγω συνήθειας, δεν λέω ότι φταίει η γλώσσα, αλλά λόγω συνήθειας ακούμε πράγματα μέσα στην Εκκλησία ή ψέλνουμε κι εμείς, ήσυχο ψιθυρίζουμε μαζί με τον ιερέα πολλές φορές κάποιες ευχές και τους ψάλτες. Αλλά όλα αυτά σαν να γλιστράνε από τον, να φεύγουν έτσι, να περνάνε από την ακοή μας και να μην μπαίνουν μέσα. αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί θα καταλάβουμε ότι τόσο η σωτηρία όπως και η ελπίδα για τη σωτηρία είναι ένα συλλογικό γεγονός. Δεν μπορώ εγώ να ελπίζω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά θα πρέπει να ελπίζω για όλη την κοινότητα. Και βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν και περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερες που ένας άνθρωπος προσεύχεται για το παιδί του σε μια ώρα κινδύνου, προσεύχεται και για τον εαυτό του σε μια αρρώστια, οτιδήποτε. Ναι, το ακουμπάει αυτό το πρόβλημά του πραγματικά με ελπίδα σε αυτόν που μπορεί να του την προσφέρει την ανταπόκριση, τη βοήθεια. Δεν ξέρουμε ποια είναι η βοήθεια πάντοτε, έτσι. Αλλά εμείς ανάλογα με τις ανάγκες μας ζητάμε βοήθεια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα αυτή η επίκληση, αυτή η επίκληση της μεσητείας και της σωτηρίας, αυτή η ελπίδα η οποία πρέπει να είναι μια σκιά, θα λέγαμε, στα πνευματικά μας βήματα, να μην λείπει ποτέ, έτσι, πρέπει να είναι συλλογική. Πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους άλλους. Και δεν είναι τυχαίο ότι, αν μου επιτρέπετε έτσι μια μικρή, ας το πούμε, προέκταση αυτής της σκέψης, ας μην λησμονούμε ότι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε τόπο και αν συγκροτείται η Εκκλησία, έτσι, πάντα προϋποθέτει και όλους τους άλλους τόπους και όλες τις προηγούμενες, τις προγενέστερες στιγμές, οι οποίες συσσωρεύονται ως μνήμη συλλογική κάθε πιστεύουσας κοινότητας. Είτε αυτό λέγεται βιβλική εμπειρία, είτε λέγεται η μνήμη ενός Αγίου ή ενός γεγονότος, έτσι. Όλα αυτά συμποσούνται, συναθρίζονται και βρίσκουν τη θέση τους μέσα στη δεξαμενή αυτής της συλλογικής μνήμης που λέγεται Εκκλησία.
0: Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, κύριε καθηγητά, μα μετά την Ανάσταση δεν υπάρχει πλέον βεβαιότητα? Και εφόσον υπάρχει βεβαιότητα, τι να την κάνουμε την ελπίδα?
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και σχεδόν προκλητικό, και γι' αυτό θα σας δώσω μια απάντηση που ελπίζω να ανταποκρίνεται σε αυτή την προκλητικότητα, μέσα σε εισαγωγικά, ενώ κυρίως γονιμότητα. Έτσι. Δεν πρέπει να λησμονούμε εμείς οι χριστιανοί το εξής, ότι ναι μεν γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, του Κυρίου μας, αλλά εξακολουθούμε να πεθαίνουμε. Γιατί? Διότι ο Χριστός δεν ήρθε για να μας απαλλάξει από αυτό το αδυσόπιτο βιολογικό δεδομένο, αλλά για να το αποδυναμώσει, για να το απομαγεύσει, αν μου επιτρέπετε, να το απομυθοποιήσει. Γιατί μέχρι τότε ο άνθρωπος ζούσε υπό το φόβο του θανάτου, τον τρόμο του θανάτου, ο οποίος ήταν κάτι δεδομένο και το έβλεπε, αποκτούσε εμπειρία αυτού του θανάτου βλέποντας τους συνανθρώπους του να πεθαίνουν, τους συγγενείς του, τα ζώα του, την εναλλαγή της φύσης και τα λοιπά, και βέβαια τρομοκρατούνταν στην ιδέα ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η δική τους η σειρά. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται και στην πραγματικότητα ξεδοντιάζει το θάνατο. Δηλαδή τον απογυμνώνει από κάθε φρικώδη φόβο που ασκούσε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι λοιπόν εξακολουθούμε να πεθαίνουμε. Ο Χριστός μας δίδαξε πώς να αντιμετωπίζουμε το θάνατο, αλλά εμείς δυστυχώς, και εδώ έρχομαι στον πυρήνα του ερωτήματος, εξακολουθούμε να φοβόμαστε, εξακολουθούμε να χάνουμε την ελπίδα μας ενώπιον του θανάτου, και γι' αυτό και έχουμε ανάγκη την ελπίδα. Η ελπίδα, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι επιτακτική σε κάθε μας βήμα. Γιατί? Διότι σε κάθε μας βήμα, όσο ζούμε οι άνθρωποι, ερχόμαστε πιο κοντά στο θάνατό μας, ο οποίος στην πραγματικότητα, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία, είναι ο έσχατος εχθρός μας. Ναι, είναι ο έσχατος εχθρός μας, ο οποίος όμως έχει ήδη παροπλιστεί. Είναι εχθρός μας μέσα στο μυαλό μας και μέσα στο φόβο μας, μέσα στο ψυχισμό μας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο παραμένει ως ένα βαθμό αβάπτιστος, δηλαδή δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήρως και να αλλάξει τη στάση του απέναντι σε αυτό το άγνωστο το οποίο όμως δεν έχει λόγο να μας τρομάζει πια μετά από την συντριβή που υπέστη από τον θεάνθρωπο. Γι' αυτό και εξακολουθούμε να έχουμε λοιπόν ανάγκη την ελπίδα, παρότι ο Χριστός μας έχει νικήσει το θάνατο και παρότι βέβαια μας βεβαίωσε τους μαθητές του και όλους τους μαθητές που επρόκειτο να έρθουν στην πορεία έτσι μέχρι σήμερα και όσους θα ακολουθήσουν, ότι αυτός θα είναι πάντα μαζί μας και ότι θα μας χαρίσει ζωή αιώνια.
0: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων. Για το θέμα αυτό, αλλά και συνολικότερα το θέμα της ελπίδας, συζητάμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε τώρα για τη Θεοτόκο.
1: Ναι, να μιλήσουμε. Μία καταληκτήρια σκέψη για την προηγούμενη ενότητά μας, την προηγούμενη συζήτηση. Θα ήθελα απλώς να θυμίσω στους ακροατές μας πόσο συνδεδεμένη είναι η πίστη με την ελπίδα. Mm-hmm. Το βλέπουμε και στη βίβλο. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτό το τρίπτυχο των, όχι των αρετών τόσο, όσο των στάσεων ζωής ή των μεθυλικιώσεων των πνευματικών, όταν μιλάει για την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Mm-hmm. Και επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για το φόβο του σύγχρονου ανθρώπου και την ανάγκη για ελπίδα που έχει, ή τις στιγμές που βιώνει απόγνωση, έτσι, απέναντι κυρίως στο θάνατο παρά την Ανάσταση του Χριστού, βλέπουμε πως πραγματικά μία πίστη που αδυνατίζει, ξεθοριάζει, στην πραγματικότητα οδηγεί και στο μαράζμα της ελπίδας και οδηγεί και στην απόγνωση και το αντίστροφο. Έτσι. Στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε «Έστην δε πίστη της ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Όταν κάποιος έχει τόση πίστη να βλέπει πράγματα, μάλλον να τα αντιλαμβάνεται και να τα νιώθει και να είναι βέβαιος για αυτά που δεν τα βλέπει, πραγματικά εκεί αυτός είναι θωρακισμένος και από ελπίδα. Και το αντίστροφο. Να έρθουμε τώρα στη Θεοτόκο όμως, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Η Θεοτόκος είναι ελπής απελπισμένων, όπως πολύ ωραία τιτλοφορήσατε τη σημερινή μας συνάντηση. Γιατί, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη ή το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο, η ένσαρκη ελπίδα όλης της ανθρωπότητας και η πηγή της σωτηρίας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό γίνεται μάλιστα με έναν τρόπο ιστορικά βεβαιωμένο και με έναν τρόπο βιολογικά τεκμηριωμένο επίσης. Δηλαδή πρόκειται για τον απαραίτητο όρο, την προϋπόθεση δηλαδή, για να ενσαρκωθεί ο Χριστός. Δεν είναι δηλαδή μια ευσεβής σκέψη αυτή που κάνουμε τώρα, αλλά στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, σε ένα βιβλικό δεδομένο. Και να θυμίσουμε επίσης ότι αν η θεολογία μας η Ορθόδοξη αξίζει να λέγεται και να φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου και τη ζωή του, είναι ακριβώς γιατί ακριβώς αναφέρεται στη ζωή, έτσι, και πηγάζει από τη ζωή. Δηλαδή αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και μάλιστα γεγονότα τα οποία αφορούν ολόκληρο τον άνθρωπο. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μία κοπέλα, η Μαρία, έτσι, η θυγατέρα της Ιών, η οποία δέχεται να συνεργαστεί με τον Θεό. Γιατί? Για να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Έχουμε τον Θεό Πατέρα Νυμφαγωγό και το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος παίρνει τη θέση του άνδρα, έτσι, γι' αυτό και δεν διαρριγνύει, όπως λέμε, τη Θεοτόκο, εκείνη παραμένει παρθένος. Παρόλα αυτά κυοφορεί μέσα στο δικό της σώμα τον Χριστό, γιατί? Για να εξασφαλίσει σε αυτόν την πλήρη ανθρωπότητα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη σωτηρία μας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ίσως και να το είπα έτσι βιαστικά στην αρχή, ότι ο Χριστός μπορεί να μας σώσει, δεν μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, δεν μπορούμε να την παραγγείλουμε από κανέναν. Ακόμη και τα πιο αγαθά έργα να κάνουμε, τα περισσότερα, τα πιο εντυπωσιακά, και πάλι εμείς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας. Η σωτηρία πρέπει να έρθει από κάποιον άλλον. Λοιπόν, η Θεοτόκος γίνεται ακριβώς η γέφυρα, αν μου επιτρέπετε, για να εισέλθει στον κόσμο αυτός ο άλλος, ο οποίος είναι πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο και στα έγκατα της ύπαρξής μας, γιατί αυτός δηλαδή ο θεάνθρωπος ήταν το πρότυπο για τη δημιουργία του ανθρώπου, έτσι, εφόσον επρόκειτο να εσαρκωθεί, έρχεται λοιπόν αυτό στον κόσμο και ανακαινίζει την φύση μας. Και ο τόκος λοιπόν ήδη από τον Ευαγγελισμό, έτσι, κατά κάποιο τρόπο αισθητοποιεί ολόκληρη την ανθρωπότητα για να συνεργαστεί με το Θεό για ποιο πράγμα. Για την προαγωγή, αυτό που λέμε θεολογικά, της Θείας Οικονομίας. Τι είναι αυτό? Για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη, έτσι, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό έχει σημαντικές, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, σημαντικές διαστάσεις η φιγούρα, η φυσιογνωμία της Θεοτόκου. Και γι' αυτό το λόγο, πρώτο απ' όλα, η Εκκλησία την ανοίγαγε σε ένα αξεπέραστο πρότυπο αγιότητας, έτσι. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την αγνότητα, με τις αρετές της και τα λοιπά, όχι, αλλά και με την ίδια της την ύπαρξη, την οποία διέθεσε θυσιαστικά, θα λέγαμε, με τόλμη, έτσι, με πλήρη επίγνωση του κινδύνου, με θάρρος και με ταπείνωση στη διάθεση του Θεού. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Δηλαδή η σχέση της, η απάντηση της Θεοτόκου στην πρόσκληση, τη Θεία πρόσκληση να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού, παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την αρμονική, ιδεώδη, παραδειγματική σχέση που πρέπει να έχει το θέλημα του ανθρώπου με το Θείο θέλημα. Έτσι, δηλαδή να το αποδέχεται ελεύθερα και να συνεργάζεται μαζί του. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό, γιατί διότι στο πρόσωπο της Θεοτόκου παίρνει το σχήμα μιας ισόβιας αφοσίωσης, μιας ισόβιας αφιέρωσης. Είναι συγκλονιστικό, γιατί Μαρία, δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όμως η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την παρουσία της, τη βιώνει ως κεντρική μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια του Χριστού μέσα στην ιστορία, που ήταν σωτηριώδης και με αυτή την κατάληξη τη δραματική. Πόσο πιο δραματική για μια μητέρα, έτσι, να φέρνει στο γιο της, το γιο της στον κόσμο και πολύ σύντομα να τον βλέπει καταδιωκόμενο, να τον βλέπει συκοφαντούμενο, να βλέπει την αγνωμοσύνη του κόσμου απέναντί του και στο τέλος την καταδίκη του, έτσι, τη σταύρωσή του με την πιο επέσχυτη, έτσι, μορφή εκτέλεσης που προέβλεπε ο ρωμαϊκός νόμος τότε. Είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό ο κόσμος και η Εκκλησία μας, πραγματικά οι πιστοί, βλέπουν στο πρόσωπό της ακριβώς το πιο κοντινό άνθρωπο, και να μιλήσουμε ακόμη πιο ρεαλιστικά. Είναι το πρόσωπο το οποίο έμαθε στον Χριστό να μιλά. Το ότι μιλάμε το οφείλουμε σε τι? Στα λόγια, στα ταχταρίσματα, στα νανουρίσματα των μητέρων μας. Έτσι. Έτσι μαθαίνουμε να μιλάμε. Μα και ο Χριστός, σαν άνθρωπο, σαν παιδάκι, σαν βρέφος, αν θέλετε, άρχισε να μιλάει ακούγοντας ή μιμούμενος αυτά που του έλεγε η μητέρα του. Ο Θεοτόκος είναι αυτός που του έμαθε να περπατάει. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στη ζωή του Χριστού τα οποία βέβαια δεν αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί δεν έχουν να κάνουν με τη σωτηρία μας. Ναι, οι Ευαγγελιστές, έτσι, επισημαίνουν ή κρατούν στη μνήμη και αφηγούνται πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μεσιανική ταυτότητα του Χριστού, έτσι, και την πίστη σε Αυτόν και όλα αυτά. Σύμφωνοι, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ένα άλλο κομμάτι τεράστιο, έτσι, το οποίο έχει να κάνει με την ανθρωπότητα του Χριστού, και δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία πάντα προσπάθησε να υπερασπιστεί αυτή την πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού, η οποία προσελήφθη και ανακαινίστηκε μέσα από την Θεία του Φύση. Δηλαδή έχουμε μια συνάντηση μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Γι' αυτό και ο Χριστός γίνεται αυτός που σπάει το παραβάν, θα λέγαμε, το παραπέτασμα που χωρίζει τον ουρανό από τη γη, ή την αιωνιότητα από τη χρονικότητα, την ιστορία και όλα αυτά. Όλα αυτά γιατί, πώς γίνονται όμως, τι προϋπόθεση υπάρχει ο Χριστός να γεννηθεί ως άνθρωπος πλήρης, αυτή την πλήρη ανθρωπότητα, την τέλεια ανθρωπότητα όπως λέμε, την οφείλει στην προσφορά, στην αυτοθυσία, στη συνεργασία της Μαρίας με το Θεό. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τη Θεοτόκο, υπάρχουν όλες οι γυναίκες του κόσμου, θα έλεγα, ανεξάρτητα από το αν είναι χριστιανές ή όχι, δείχνουν έναν απέραντο σεβασμό απέναντι σε αυτό το πρόσωπο. Και είναι εύλογο όταν τη βλέπουν να κρατάει το Θείο Βρέφος στην αγκαλιά της και μετά από 33 χρόνια να τον βλέπει έτσι να πνίγεται πάνω στο Σταυρό. Είναι τρομακτικό αυτό σαν εικόνα. Έτσι. Αλλά και θεολογικά πρέπει να το πούμε και αυτό. Δηλαδή,
2: να μας επιτρέψετε να κάνουμε τη θεολογική αναφορά αμέσως μετά τη μικρή διακοπή που πρέπει να κάνουμε τώρα για την ώρα και το σήμα του σταθμού.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου αφιερώματος του 89,5 την εβδομάδα της διακίνησή μου στην Ελπίδα. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιφαντής, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πριν συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, συζήτηση σήμερα με τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε καθηγητά, σας διακόψαμε όταν κάνατε μια αναφορά στο θεολογικό μέρος αυτής της ιστορίας.
1: Έτσι, ναι. Γιατί η Θεοτόκος, όλα αυτά που η Εκκλησία και ο λαός του Θεού έτσι βιώνει και πιστεύει, χτίζει ας πούμε κάποιες πεποιθήσεις και πλαισιώνει αυτή τη φιγούρα που είπαμε ότι είναι αξεπέραστη, έτσι το κάνει γιατί, διότι απλούστατα η Θεοτόκος συνδέεται με τον Υιό της. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένα πρόβλημα στις πεποιθήσεις ή στις αντιλήψεις που μπορεί κάποιος να αναπτύσσει γύρω από τον Χριστό και αυτές δεν εκφράζουν την πίστη της Εκκλησίας, αναγκαστικά αυτό θα ισχύει και για την και αντιστρόφως με αφορμή τη μητέρα του. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για να αναφερθώ τώρα όπως είπαμε σε κάποια θεολογικά δεδομένα τα οποία τεκμηριώνονται και συνοδικά και μέσα από τα κείμενα των πατέρων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι διαφορετικές αντιλήψεις, θα πω για να μην χρησιμοποιήσω τον βαρύ όρο αιρέσεις, έτσι τις κατανόησαν βέβαια εκείνη την εποχή οι εκκλησιαστικοί άνδρες. Όλες λοιπόν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις του γεγονότος Χριστός, τι είναι ο Χριστός, ποια είναι η σχέση του με τον κόσμο, ποια είναι η σχέση του με τον Θεό κτλ. Αυτές προκαλούσαν πάντα ένα είδος ρογμής μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γιατί, διότι ενώ η κοινότητα πίστευε κάποια πράγματα για τον Χριστό χωρίς να τα έχει διατυπώσει, προσέξτε, τα πίστευε. Όταν άκουγε κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με αυτά που πίστευε, τότε έπρεπε τι να κάνει, να απαντήσει, έπρεπε να συσκεφθεί. Έπρεπε, αν θέλετε, να καλέσει αυτόν που διατυπώνει μια διαφορετική αντίληψη από αυτήν που πιστεύει η κοινότητα, έτσι εκκλησιαστική, και να εξηγήσει. Και το κυριότερο, να προστατέψει τον λαό του Θεού ώστε να μην παρασυρθεί. Δηλαδή για λόγους προστασίας γίνονταν οικουμενικές σύνοδοι και άλλες τοπικές σύνοδοι, γι' αυτό γίνονταν και για την επίλυση κάποιων έτσι πρακτικών ζητημάτων πνευματικών και τα λοιπά ή διοικητικών, αλλά κυρίως για ζητήματα τα οποία αφορούν την πίστη. Γιατί, διότι αν το περιεχόμενο της πίστης, ο πυρήνας, έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν μπορεί κάποιος να είναι ελαστικός έτσι, ή να είναι πολύ ανεκτικός σε αυτό το θέμα. Έτσι. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Γι' αυτό και οι όροι, τα δόγματα της Εκκλησίας, ονομάζονται όροι. Ορίζουν μια περιοχή αλήθειας και τη διαχωρίζουν από μια άλλη περιοχή, τη λέμε πλάνη, ψεύδος κτλ. Στην περίπτωση λοιπόν της Θεοτόκου, ξέρουμε ότι αφού ορισμένοι κύκλοι εκκλησιαστικοί προσπάθησαν να δώσουν διαφορετικές ερμηνείες για τον Χριστό, θεωρώντας τον κτίσμα ή θεωρώντας τον μόνο Θεό, κάποια στιγμή, αφού πήραν τις απαντήσεις τους μέσα από τις συνόδους, άρχισαν να χτυπούν μέσα σε εισαγωγικά τον Χριστό μέσα από την μητέρα του. Γι' αυτό και στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο υπήρξε τεράστιο θέμα με τον όρο Θεοτόκος. Δηλαδή κάποιοι δεν ήθελαν να ακούγεται αυτός ο όρος. Γιατί? Διότι αυτός ο όρος τεκμηρίωνε την πλήρη θεότητα του Χριστού. Και από τότε ότι πραγματικά έχουμε κείμενα τα οποία αναφέρονται στη Θεοτόκο, θεολογικά κείμενα εννοώ. Η Θεοτόκος πάντα, όπως είπαμε, βρισκόταν στην καρδιά της πιστεύουσας κοινότητας, έτσι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο, θα λέγαμε, στην ιστορία της Θείας Οικονομίας, της Σωτηρίας. Όμως η πιστεύουσα ευφυΐα, η θεολογική σκέψη, άρχισε να ασχολείται με το πρόσωπό της και να γράφει πότε. Όταν πραγματικά απειλήθηκε αυτή η πίστη που είχε η κοινότητα για την Θεοτόκο. Δηλαδή κάποιοι ήθελαν να το ονομάσουν Χριστοτόκο. Και πράγματι, επειδή τότε βέβαια τα ζητήματα αυτά ήταν πάρα πολύ, έτσι, όχι αγαπητά στους ανθρώπους, αλλά τους απασχολούσαν. Υπήρχαν ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι, λαϊκοί όντες, οι οποίοι κήρυταν, ας πούμε, έλεγαν τις απόψεις τους κτλ. Αλλά και τσακώνονταν και μεταξύ τους, δηλαδή έρχονταν στα χέρια γι' αυτό. Ωραία, δείχνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, έτσι, για αυτό το ζήτημα, αλλά από θεολογική άποψη, εμείς εκεί τοποθετούμε πραγματικά μια θεοτοκολογία, γιατί η μαριολογία μας παραπέμπει σε άλλες, σε άλλα περιβάλλοντα δυτικά, έτσι, μια θεομητρολογία, μια θεοτοκολογία, η οποία πάντα πραγματεύεται το πρόσωπο της Θεοτόκου, τη θέση της, την αξία της και το σωτηριολογικό της ρόλο, πάντα σε σχέση με τον Υιό. Σε αυτό διαφέρει εξάλλου παραθετικά η θεολογία για την Θεοτόκο από την μαριολογία. Η μαριολογία είναι ένας κλάδος συνδογματικής της Δυτικής, η οποία αυτοτελώς πραγματεύεται το πρόσωπο της Θεοτόκου. Εδώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στα δικά μας. Δηλαδή η Θεοτόκος είναι πάντα η μητέρα του Χριστού και επειδή ακριβώς έχει αυτή τη θέση πλάι του, γι' αυτό και ο ρόλος της είναι τόσο πολύ μεγάλος και τόσο σπουδαίος και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και ως πρότυπο ζωής για όλους τους πιστούς. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά να αναπτύσσεται μια τεράστια θεολογία γύρω από το πρόσωπό της, τεκμηριώνεται η παρθενία, έτσι, ως ένα απαραίτητο συστατικό για τη διαφύλαξη της πλήρους άσπηλης τέλειας ανθρωπότητας του Χριστού, και φτάνουν μάλιστα κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας εκείνης της εποχής να θεωρήσουν το εξής. Τώρα λέω κάτι, ας πούμε, από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο οποίος γράφει κάποια στιγμή: «Ή της ου Θεοτόκον την Αγίαν Παρθένων Μαρίαν υπολαμβάνει χωρίς εστίν της θεότητος». Δηλαδή, αν κάποιος δεν ομολογεί την Αγία Παρθένο Μαρία Θεοτόκο, δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, δεν ξέρει από θεότητα, δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Χριστό. Είναι τρομακτικό αυτό, δηλαδή δεν σώζεται, αυτό λέει.
0: Είναι συγκλονιστική η σύνδεση που κάνει.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι χωρίς, προσέξτε, να ανάγεται η Θεοτόκος σε ένα επίπεδο θείο, γιατί αυτό θα ήταν επίσης πολύ προβληματικό θεολογικά, έτσι, δηλαδή θα διακύβευε την τριαδικότητα και όλα αυτά, παρόλα αυτά παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την αναγνώριση της θεότητας του Υιού, του Υιού της. Γι' αυτό και οι πατέρες επιμένουν πάρα πολύ σε αυτό. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς αργότερα σε κείμενα που γράφει για τη Θεοτόκου κτλ. Τονίζει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αποδέχεται την Θεοτόκο ως Θεοτόκο, την Παναγία, έτσι, δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Δεν μπορεί παρά η πίστη του στο Χριστό να είναι όχι εκκλησιαστική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ορθοδόξους. Και βέβαια, εδώ πράγματι, με αυτά που είπαμε τα θεολογικά, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κεντρικό ρόλο που έχει η Θεοτόκος ως ελπής απελπισμένων και γιατί πραγματικά είναι στο επίκεντρο των επικλήσεων, των παρακλήσεων, της ανάγκης που εκφράζουν οι πιστοί για βοήθεια. Μα ξέρετε, και εμπειρικά να το δει κανείς, Εγώ το συζητώ και με συναδέλφους αλλά και με φοιτητές, πολλούς κληρικούς, λαϊκούς κτλ. Όλοι ομολογούν ότι νιώθουν περισσότερο να απευθύνονται στην μητέρα του Θεού η πιστή παρά στον ίδιο τον Χριστό.
0: Έτσι.
1: Και πράγματι το συζητάμε αυτό και έχω την αίσθηση ότι είναι ευεξήγητο αυτό και ανθρωπίνος. Δηλαδή ο Χριστός, επειδή πραγματικά είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, στον άνθρωπο μοιάζει πιο βολετό και πιο, αν θέλετε, προσιτό το πρόσωπο της Θεοτόκου για να μεσολαβήσει στον Υιό της. Είναι αυτό, αυτός δείχνει ακριβώς και τη ζωντανή σχέση που έχουν οι άνθρωποι με αυτό το πρόσωπο, οι πιστοί. Δηλαδή ζητάνε από τη Θεοτόκο τι να κάνει, να τους να συμπαρασταθεί σε αυτούς. Ναι. Γιατί, διότι οι πιστοί γνωρίζουν την εγκύτητα που έχει με τον Χριστό. Γι' αυτό και ζητούν από αυτήν τη μεσητεία, την πρεσβεία, την παράκληση. Έτσι.
0: Ίσως λειτουργεί εδώ, κύριε καθηγητά, και το αρχέτυπο, ναι, ότι ένας άνθρωπος, ένα μικρό παιδί, στη μητέρα του ζητάει
1: έτσι,
0: πράγματα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι προσλαμβάνει συμπαντικές διαστάσεις η Θεοτόκος. Δηλαδή είναι μητέρα όλου του κόσμου. Γι' αυτό και είναι περισσότερο των θλιβωμένων η χαρά. Γιατί οι θλιβόμενοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκη και τη φροντίδα, είναι αυτοί που, όπως ένα παιδί, πέφτει σκοντάφτη και θα φωνάξει τη μητέρα του χωρίς να το καταλάβει, αθόρμητα θα βγει από το στόμα του αυτό. Έτσι. Γιατί ακριβώς έχει μία σχέση εντελώς διαφορετική με αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, το ίδιο και ο πιστός είναι το ίδιο πράγμα. Την Παναγία θα επικαλεστεί, γιατί η Παναγία είναι το μητρικό πνευματικό πρότυπο, όπως είναι η βιολογική μητέρα για κάθε άνθρωπο, έτσι. Αυτή είναι σε ένα επίπεδο πνευματικό και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι και στην πατερική, έτσι, σκέψη η Θεοτόκος έχει θα λέγαμε προσφέρει ένα, μάλλον κατανοείται από διάφορους πατέρες, να το πω διαφορετικά, ως σχήμα της Εκκλησίας, ως μορφή της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο σώμα του Χριστού, κάποιοι τη βλέπουν ακριβώς ως ένα πρότυπο για την Εκκλησία. Γιατί? Διότι είναι, η Εκκλησία πρέπει να είναι ένα σώμα σαν και αυτήν που να παράγει Αγίους, όπως η Θεοτόκος γέννησε τον Χριστό, έτεξε τον Χριστό, έτσι. Έτσι και η Εκκλησία ως μητέρα θα πρέπει τι να κάνει, να γεννά Αγίους, να τους στρέφει με τα μυστήρια. Και είναι επίσης η Θεοτόκος εκείνη η οποία η Εκκλησία σαν τη Θεοτόκο θα πρέπει να λέει στους ανθρώπους να κάνουν αυτό που λέει ο Χριστός, όπως η ίδια έκανε στο γεγονός της Κανά. Θυμάστε πολύ καλά όταν ζητήθηκε από τους υπεύθυνους εκεί για το κρασί και τα λοιπά να βοηθήσει ο Χριστός να μετατραπεί, δηλαδή, τέλειωσε το κρασί, ήταν πολύ απλό, έτσι. Και δεν μπορεί να γίνει γλέντι χωρίς κρασί. Λοιπόν, ζήτησαν τη βοήθεια του Χριστού και ενώ εκείνος ήταν μάλλον απρόθυμος ή φάνηκε απρόθυμος, η Θεοτόκος με την βεβαιότητα της μητέρας τους λέει κάνετε ό,τι σας πει. Είναι συγκλονιστική αυτή η φράση. Αυτή η φράση που εξτόμησε σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές η Μαρία, η Θεοτόκος, για να γίνει το πρώτο θαύμα, έτσι. Αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται ή καλείται η Εκκλησία να το επαναλαμβάνει σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο. Δηλαδή να παραπέμπει σε ποιον, στο Χριστό, που είναι κεφαλή της, λέμε εμείς οι θεολόγοι. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Βλέπετε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό το πρόσωπο που τόσα λίγα λέει μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι, αλλά τόσο σημαντικό είναι και τόσο κεντρική θέση έχει στις πρεσβείες των ανθρώπων και στην καρδιά των ανθρώπων.
0: Αυτό το κάνετε ό,τι σας πει, μαζί με την αγάπη, πιθανότητα να αποτελούν δύο πολύ σημαντικά σημεία αναφοράς κάθε φορά όταν αναφερόμαστε έτσι και στον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε. Κύριε καθηγητά, μικρή διακοπή για την τελευταία μας μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: αποδέχεται την πρόσκλησή μας ο κ. Παναγιώτης Υφαντής, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και να συζητάμε μαζί του όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Ίσως πολλές φορές, κύριε καθηγητά, και εμείς οι πιστοί να μην έχουμε τη γλώσσα, και εννοώ την θεολογική γλώσσα, για να τα προσεγγίσουμε. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν, μιας και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της σημερινής εκπομπής, να σας ακούσουμε επιλογικά για το θέμα.
1: Ναι, αυτό που λέτε τώρα, ναι, με κάνει να σκεφτώ ότι η ίδια η ζωή της Θεοτόκου, σε σχέση με τον γιο της βέβαια, τον Χριστό, εικονοποιεί μια θεολογία, η οποία δηλαδή κάνει εικόνα, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εικόνες της Θεοτόκου με τον γιο της είναι από τις πρώτες, όπως και ο Ευαγγελισμός, δηλαδή κομβικές στιγμές της ζωής της Θεοτόκου και του Χριστού βέβαια, είναι από τις πρώτες παραστάσεις που χριστιανοί ζωγράφοι τολμούν να ιστορήσουν πάνω σε τείχους, κυρίως στις κατακόμβες, και αργότερα αρχίζουμε, έτσι, έχουμε μια τεράστια ποικιλία εικόνων. Μέσα στον παρακλητικό κανόνα υπάρχει κάτι εξαιρετικό για αυτή την εικονοποίηση που λέμε, και για το πώς, ας πούμε, ο άνθρωπος μπορεί να αδυνατεί να χρησιμοποιεί λέξεις, να επινοεί λέξεις αντάξιες με το γεγονός, γιατί είναι και γεγονός η Θεοτόκος, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Αλλά διαβάζουμε στον παρακλητικό κανόνα το εξής, πως ο ποιητής, που έχει άλλου είδους βέβαια σχέση με τα φιλολογικά μέσα, έτσι, τα εκφραστικά, γράφει τη Θεοτόκου και την παρουσιάζει ως χρυσοπλοκότατο πύργο και πόλη που έχει 12 τείχη, δηλαδή άπαρτο κάστρο, έτσι. Ναι. Ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως. Και μετά προσθέτει, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον δεσπότη. Κοιτάξτε, η γαλουχία είναι μία πράξη, συνδεδεμένη βέβαια με τη μητρότητα, άρρηκτα, αλλά θα λέγαμε σχεδόν αυτονόητη. Και όμως, στην περίπτωση της Θεοτόκου, αυτό το αυτονόητο δεδομένο, έτσι, για μία μητέρα, προσλαμβάνει διαστάσεις θαύματος. Γιατί? Διότι μέσα από τη γαλουχία αυτή ο πιστός σκέφτεται ονήλικο, έτσι, ότι αυτή η μητέρα δίνει γάλα σε ποιον? Σε αυτόν που τη δημιούργησε, όπως δημιούργησε και όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε πόσο απλή εικόνα είναι αυτή, και όμως πόση θεολογία, και επιμένω, ηλικιώδη, έτσι, μπορεί να κουβαλάει. Έπειτα θα ήθελα να τονίσω και το εξής, και πάλι η λειτουργική γλώσσα σώζει πάρα πολλά από αυτά που αποτελούν τις ψηφίδες, θα λέγαμε, αυτού του τεράστιας τοιχογραφίας της ψηφιδωτής, που έχει να κάνει με την σχέση, με την θέση της Θεοτόκου μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει πάλι τη σχέση πάντα και με τον Χριστό, έτσι. Πάλι στον παρακλητικό κανόνα διαβάζουμε ένα δόξα. «Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μην οργιστείς ημίς φω». Δηλαδή, «Κύριε, ελέησέ μας, πιστεύουμε σε σένα, μην οργιστείς με μας πάρα πολύ, μήτε να θυμάσαι τα λάθη που κάναμε, αλλά επίβλεψον και νυν ως εύσπλαχνος». Δηλαδή, δες μας και πάλι ως εύσπλαχνος και σώσε μας από τους εχθρούς μας. Προσέξτε, στο κενήν που ακολουθεί, εδώ ο έσπλαχνος είναι ο Χριστός, έτσι. Και στο κενήν τι διαβάζουμε που είναι θεομητορικό? «Της εσπλαχνίας την πύλη άνοιξέ μας, ευλογημένη Θεοτόκε, που ελπίζουμε σε σένα να μην κάνουμε λάθος και να σωθούμε μέσω εσού από τις δύσκολες περιστάσεις. Σίγαρη, γιατί εσύ είσαι η σωτηρία του γέννης των χριστιανών». Βλέπετε πόσο πολύ ωραία ο ποιητικός λόγος, ο λειτουργικός, τον οποίο ακούει κάθε άνθρωπος, έτσι, πιστός, που συμμετέχει σε αυτή την προσευχή, τη συλλογική. Βλέπετε τη σύνδεση. Η εσπλαχνία δεν οφείλεται στη Θεοτόκο. Η εσπλαχνία είναι του Χριστού. Απλώς εκείνη τι κάνει? Συμμετέχει στο άνοιγμα της

0: Κορέας. Γιατί? Διότι εκεί είναι πιο κοντά. Εκείνη είναι πιο κοντά σε αυτό. Ναι. Όπως έκανε και στο θαύμα της Κανά, ήταν πιο κοντά και μεσολάβησε. Μεσολάβησε ανάμεσα στο Χριστό και στους ανθρώπους που δεν είχαν να συνεχίσουν κρασί, να συνεχίσουν τη γιορτή. Mm. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και τώρα σε ένα άλλο επίπεδο, σωτηριολογικό. Είναι αυτή που μεσολαβεί για να ανοίξει η πόρτα της Ευσπλαχνίας. Είναι συγκλονιστικό. Εμείς ξέρουμε βέβαια ότι η πόρτα της Ευσπλαχνίας του Χριστού είναι ορθάνυχτη. Mm. Όμως και πάλι ζητάμε από τη Θεοτόκου, που τη νιώθουμε, αν μου επιτρέπετε, πιο κοντά μας, γιατί είναι πλήρης και αμυγής άνθρωπος, έτσι, ζητάμε από αυτήν να μεσολαβήσει. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω, θα πρέπει να δούμε και πάλι μέσα στη λειτουργική μας ζωή, το διαπιστώνουμε αυτό, πόσο η Θεοτόκος είναι παρούσα και έχει συνδεθεί με γεγονότα μεγάλου κινδύνου. Ξέρουμε ότι υπέροχα ποίηματα, λειτουργικά κείμενα, εικόνες καταπληκτικές με πάρα πολλά ονόματα της Θεοτόκου έχουν φιλοτεχνηθεί και προσκυνούνται βέβαια ως θαυματουργές και τα λοιπά, οι οποίες προέκυψαν μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα. Δηλαδή η παρουσία της Θεοτόκου είναι ζυμωμένη με την ίδια την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας, με συγκεκριμένα προβλήματα ζωτικά, ρεαλιστικά, λαών, πόλεων, αλλά και μεμονωμένων πιστών.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικά τα όσα ακούμε από εσάς αυτή την ώρα που πέρασε, αλλά πέρασε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή τώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Φαντή, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Ήταν πραγματική χαρά για εμάς η σημερινή ραδιοφωνική συνάντηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ακούσατε την εκπομπή «Θεοτόκος Ελπής Απελπισμένων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μέρος εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενή και που ακολουθείται από τη Μεγάλη Είσοδο. Ο διάκονος θα σταθεί πρώτου ιερού βήματος και θα πει την εκτενή, έτσι μας λέει το τυπικό. Η εκτενής είναι σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά με τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και στο δεύτερο που έρχεται. Οι κατηχούμενοι που είναι ακόμα παρόντες θα υποψιαστούν με την εκτενή ότι κάτι έρχεται, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Και αν νοητός μόνο θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε. Μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Ξεκινάει με τη φράση «Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν». Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια